γεγονότος. Η ανθρωπότης δεν ήξερε. Μα και τώρα ακόμη υπάρχει άγνοια. Να πάρουμε ποιους λαούς, τους Έλληνες. Είχαν φτιάξει θεούς παίρνοντας ομοίωμα από τον ίδιο τους τον εαυτό, τους κάθισαν επάνω εις το όρος του Ολύμπου, τους επρίκησαν με ανθρώπινα αισθήματα, με κακίες, με ζήλες, με εκδικήσεις. Δεν υπήρχε αγάπη, δεν υπήρχε σωτηρία. Παίρνουμε και τους άλλους λαούς των ανατολικών θρησκειών και αυτοί είναι θεοί οι οποίοι πιστεύουν εις την εκδίκηση, εξητούν την τιμωρία του ανθρώπου. Διότι έτσι νομίζουν ότι όχι θα τον σώσουν, αλλά θα τον εξευμενήσουν. Όταν ο Αγαμέμνον θυσιάζει την κόρη του την Ιφηγένεια εις την Αυλίδα, δεν το κάνει για να τη σώσει, τη σωτηρία να της κάνει αφού τη σκοτώνει, αλλά για να εξευμενήσει τον οργισμένο Θεό. Εμείς όμως διδασκόμεθα και ερχόμαστε στο επιστέγασμα αυτής της εποχής να ξέρουμε ότι έχουμε Θεό σωτήρα. Θεόν ο οποίος αυτός επλήρωσε για μας. Θεόν ο οποίος μας έκανε όχι απλώς να υπακούμε εις τον νόμον, αλλά να μπορούμε και να είμαστε συνειδητά και με την καρδιά μας πρόθυμοι να επιτελέσουμε τον νόμον. Διακόνησα την επιστήμη του δικαίου για πολλά χρόνια και ξέρω τι θα πει να τηρείς τον νόμον. Είναι ένας καταναγκασμός. Είναι κάτι που δεν το λέει η καρδιά σου, αλλά το επιτάσσει η λογική. Διότι όταν σου λέει ο νόμος, ο ποινικός, ο αστικός κλπ, θα κάνεις αυτό, εκείνο, εκείνο, εκείνο ή δεν θα κάνεις αυτό διότι θα τιμωρηθείς, έρχεται η λογική η οποία σε φρενάρει για να μην υποστείς απλώς την τιμωρία. Εκεί σταματάει ο νόμος. Στην εξωτερική συμπεριφορά του ανθρώπου. Αλλά ο Θεός δεν ζητάει αυτό. Ο Θεός ζητάει κάτι περισσότερο, ζητάει την καρδιά σου. Ζητάει τη σκέψη σου, ζητάει το πνεύμα σου, ζητάει να τον αγαπήσεις, ζητάει να εκπληρώσεις το δικό του το θέλημα και μέσα από αυτήν τη διαδικασία να σωθείς. Αυτή είναι η αποκάλυψη της αλήθειας της εν Χριστώ Ιησού. Η ώρα μας πέρασε, αδερφοί. Θα κλείσουμε εδώ. Το βέβαιο είναι ότι ο Λόγος του Θεού είναι αποκεκαλυμμένος. Σήμερα δεν υπάρχει άγνοια. Και κατά τούτο είμαστε πολύ πιο υπεύθυνοι η δική μας η γενναία έναντι των προηγουμένων. Διότι πολλά γνωρίζουμε και πολλά θα ζητηθούν από μας. Μακάρι οι άνθρωποι οι οποίοι είδαν το φως του Θεού μέσα στη ζωή τους, εδέχθησαν τον Θεό εν Χριστώ Ιησού, επήραν την σωτηρία, ετίμησαν την θυσία του Υιού του Θεού επάνω εις τον Σταυρό και απεδέχθησαν την δωρεάν της αγάπης την οποία ο Θεός τους έδωσε. Είναι μακάρι. Και έτσι κλείνει εδώ την περικοπή ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. «Είστε μακάριοι», λέγει. «Είστε μακάριοι διότι με δεχθήκατε, διότι είστε έτοιμοι να κάνετε αυτά και διότι αποφασίσατε να με ακολουθήσετε». Ο Κύριος να ευλογήσει τον λόγο, αδερφοί. Δεν ξέρω κατά το πρόγραμμα ποιος είναι αύριο να το αναγγείλουμε. Ο Κύριος Καρμπώνης. Ο Κύριος Θάνος Καρμπώνης. Όπου μιλάω εγώ, με ακολουθεί ο αγαπητός αδελφός Θάνος κατά μία ημέρα αργότερα. Λοιπόν, επειδή η ώρα πέρασε, η χοραδία θα μας κλείσει με ένα δικό της ύμνο.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Πατέρα μας ουράνιε και Θεέ μας, τώρα που έχουμε φως, τώρα που έχουμε χαρά, τώρα που έχουμε δύναμη να δούμε και να καταλάβουμε, τώρα μπορούμε να πούμε ότι σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας που δεν έχουμε άλλον. Γιατί κάποτε νομίζαμε ότι έχουμε άλλον και ότι μπορούμε και ότι έχουμε πολλούς και όχι έναν. Και ήτανε θάνατος αυτό που νομίζαμε. Ήταν αποξένωση. Ήταν χωρίς εσένα. Και τώρα το βλέπουμε πως χωρίς εσένα όλοι και όλα είναι ψέμα, είναι θάνατος. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε που μας άνοιξες τα μάτια και είδαμε ότι χανόμαστε μακριά σου, δούλοι μέσα στον εγωισμό μας, τη φιλαυτία μας. Και όχι μόνο το είδαμε αυτό, αλλά το παραδεχτήκαμε κιόλα. Και όχι μόνο το είδαμε και το παραδεχτήκαμε, αλλά σηκώσαμε τα μάτια ψηλά σε εκείνη την αγάπη που περίμενε. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για τον Ιησού μας Χριστό, τον Κύριό μας. Μας τον χάρισες. Είναι η ζωή μας ο Ιησούς μας Χριστός. Και σε ευχαριστούμε γιατί τα έχει όλα για μας. Τώρα ομολογούμε, το φωνάζουμε, το έχουμε συνειδητοποιήσει. Δεν θέλουμε άλλον, δεν έχουμε άλλον, δεν μας χρειάζεται άλλος. Έχουμε εσένα εν Χριστώ Ιησού και έχουμε τα πάντα. Σε ευχαριστούμε για αυτή την ουράνια χαρά που από τώρα απολαμβάνουμε. Σε ευχαριστούμε για την απόλαυση της λυτρωμένης ζωής, τη σωτηρία εν Χριστώ Ιησού, τη ζωντανή κοινωνία μας μαζί Σου. Από τώρα είμαστε ένα. Από τώρα είμαστε δικοί Σου. Από τώρα είμαστε της Βασιλείας Σου. Από τώρα μας χαρίζεσαι και μας αποκαλύπτεσαι. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε. Γι' αυτό η χαρά αυτή που πλημμυρίζει τις καρδιές μας θα μετατραπεί σε έναν αιώνιο ύμνο στην παρουσία Σου. Πατέρα, Σου χρωστάμε τα πάντα. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για τα πάντα. Ελεημένοι, με ανοιχτά τα μάτια, με ανοιχτή την καρδιά σε πλησιάζουμε και τούτο το δροσερό πρωινό. Ω, σε ευχαριστούμε για όλα όσα μας χαρίζεις, για την πνοή που βάζεις στους μυκτήρες μας, το δώρο το θαυμάσιο, και μπορούμε και χαμογελάμε και σε βλέπουμε και σε απολαμβάνουμε. Θέλουμε η μέρα που μας χάρισες να μην είναι για τον εαυτό μας, να μην είναι για την καλοπέρασή μας, να μην είναι για τη δροσιά μας, για την ηλιοθεραπεία μας. Κύριε, αγιαστεί το όνομά Σου σήμερα, μέσα μας και ανάμεσά μας. Κύριε, γεννηθεί το θέλημά Σου σήμερα, στη μέρα αυτή που Εσύ μας χαρίζεις. Κύριε, ελθέ το η Βασιλεία Σου, ο σκοπός για τον οποίο ζούμε και υπάρχουμε. Παραδιδόμαστε σε Σένα, περιμένουμε από Σένα. Οικοδόμησέ μας στην αγιωτάτη πίστη του Ιησού Χριστού με τα μηνύματά Σου και τους ελέγχους τους δικούς Σου. Δούλεψε με το Πνεύμα Σου το Άγιο μέσα μας και ανάμεσά μας. Την ανθρώπινη αδυναμία την ξέρεις και την ξέρουμε καλά και τη φοβόμαστε. Γι' αυτό τραβιόμαστε στην άκρη. Ω Θεέ μας, δούλεψε Εσύ με τους τρόπους που γνωρίζεις. Εν Χριστώ Ιησού. Αμήν, Κύριέ μας. Αγαθός στην πραγματικότητα είναι ο Θεός εις τον Ισραήλ. Το όντι είναι ο Θεός. Εμένα δε τα πόδια μου σχεδόν εκλονίστησαν και παρολίγο ολίστησαν τα βήματά μου, διότι εζήλεψα τους ανόητους, τους μωρούς, από τη Μυρτούλα και κάτω και πιο κάτω. Κι ας είναι 40-50 χρονών, μωρός είναι το μωρό, τόσο μυαλό έχει. Εζήλεψα τους μωρούς, βλέπουν την ευτυχία των ασεβών, διότι δεν είναι εν λίπας εις τον θάνατον αυτών, αλλά η δύναμη σ' αυτών είναι στερεά. Δεν είναι εν κόπης όσοι άλλοι άνθρωποι, ουδέ μαστιγώνονται μετά των λοιπόν ανθρώπων. Εμπέζουσι και λαλούσι εν πονηρία κατά δυναστεία, λαλούσι υπερηφάνος
και δεν πληρώνουνε και περνάνε καλά, έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Οι οφθαλμοί αυτών εξέχουσι εκ του πάχους εξεπέρασαν τας επιθυμίας αυτών. Άρα, αν είναι έτσι τα πράγματα, ματέως εγκαθάρισα την καρδιά μου και ένυψα εν αθωότητη τας χείρας μου, διότι εμαστιγώθην όλην την ημέρα. Ούτως εκέτο η καρδία μου και τα νεφρά μου εβασανίζοντο, και εγώ ήμουν ανόητος και δεν έβλεπα, δεν γνώριζα, κτίνος ήμουν ενώπιόν σου. Σαν το ζώο δηλαδή, βλέπει, δεν καταλαβαίνει, δεν εννοεί. Εγώ όμως άνοιξα τώρα την πραμάτια μου, το θησαυρό μου, είμαι πάντοτε μετά σου. Και τι έχει να κάνει? Δηλαδή, τι μας το λες, είναι αξία αυτό το πράγμα? Είμαι πάντοτε μετά σου. Κούρσα έχεις? Διπλές, τριπλές διακοπές έχεις? Διακοπές επί διακοπών. Έχεις από τα άλλα? Δεν έχει, δεν έχει. Λοιπόν, τι είμαι πάντοτε μετά σου? Σε τρώει η ζέστη φουκαρά μου 40-41 βαθμούς, όπως και οι άλλοι άνθρωποι. Εγώ όμως είμαι πάντοτε μετά σου. Σύ με έπιασας από τις δεξιάς μου χειρός. Δια τη συμβουλή σου θέλεις με οδηγήσει και μετά ταύτα θέλεις με προσλάβει εν δόξη. Τι να άλλο έχω εν το ουρανό και επί της γης, δεν θέλω άλλον παρά σε. Αλλά διεμέ το εδάφιό μας, το να προσκολώμε εις τον Θεόν είναι το αγαθό μου. Έθεσα επ' αυτόν, έθεσα την ελπίδα μου επί σε Κύριον τον Θεόν, δια να κηρύττω πάντα τα έργα σου. Θησαυρός κι ο ένας, θησαυρός κι ο άλλος. Απόκτημα το ένα, απόκτημα και το άλλο. Περιουσία για να καμαρώνεις το ένα, περιουσία και το άλλο. Πόση μεγάλη διαφορά, ακατανόητη, αγεφύρωτη απόσταση. Τι να άλλο έχω εν το ουρανό? Έθεσα την ελπίδα μου επί σε και το αγαθό μου, αυτό που με έχει μαγεύσει και το λατρεύω, και αν ανοίξει την ψυχή μου το έχει μέσα, δεσπόζει το να προσκολώμε και να γίνομαι ένα και να περνάω από τη μεριά του Κυρίου και να ανήκω ολοκληρωτικά στον Κύριο. Μία ομολογία, ένα άρθρο ολόκληρο, ψαλμός όμικρον γάμα. Ψάλουμε 87. Τι αναμένεις φίλε, προς τι δισταγμός σε κρατεί? Οι ύμνοι δροσίζουνε, γι' αυτό θα ψάλουμε πολλούς σήμερα.

Θυμήθηκα ένα βιβλίο που είχα διαβάσει παλιότερα. Συγκεκριμένα κάποιος μου το είπε χτες το βράδυ τον τίτλο και το θυμήθηκα. Γνωστό, γραμμένο από ένα χριστιανό γιατρό επιστήμονα, «Ο άνθρωπος αυτό το θαύμα». Και περιγράφει ο άνθρωπος αυτός του Θεού εκεί μέσα τους πολύπλοκους μηχανισμούς που η αγάπη και η σοφία του Θεού έθεσε στην υπηρεσία αυτής της ζωής του ανθρώπου εδώ κάτω. Μηχανισμοί θαυμάσιοι, ανεξερεύνητοι, και όπως έτσι το έχουμε στο μυαλό μας όλοι, όπως το σκεφτόμαστε, είναι πράγματι. Η βιολογία, η χημεία του ανθρώπου, περιοχές πολύπλοκες, ανεξερεύνητες, το κύτταρο που ψάχνεται τόσους αιώνες και ακόμα δεν έχουν ξεκλειδωθεί τα μυστικά του, για να μην πάμε στην ψυχή του ανθρώπου, όλες στοές εκεί μέσα, ανεξερεύνητα στοιχεία. Ο άνθρωπος, το πολύπλοκο οικοδόμημα, το δημιούργημα του Θεού. Είναι όμως φανερό, διαβάζοντας την Αγία Γραφή, πως απόλυτα με αυτή την άποψη δεν φαίνεται να συμφωνεί ο Λόγος του Θεού. Διαβάζοντας συναντούμε μια αλλιώτικη, διαφορετική εικόνα, πως ο Θεός βλέπει τον άνθρωπο. Μπορεί να υπάρχουν πολύπλοκοι μηχανισμοί σοφίας ατέλειωτης, όμως ο άνθρωπος για τον Θεό είναι ένα πράγμα. Είναι ένα κάτι, θα λέγαμε, που υπάρχει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Δεν είναι πολλά. Δεν βλέπει ο Θεός πάνω μας πολλά και δεν ασχολείται ο Θεός με πολλά πάνω μας. Ούτε πολύπλοκα. Είναι για τον Θεό ο άνθρωπος κάτι πάρα πολύ απλό. Μπορεί να πάρει το μολύβι ο Κύριος και να στο σκιτσάρει αμέσως σαν κάτι που έχουν ένα χάρισμα στη ζωγραφική. Καμιά φορά κολλάει η γλώσσα τους, δεν μπορεί να περιγράψει, αλλά έχει άλλη γλώσσα. Φέρε μου ένα κομμάτι χαρτί. Εγώ το ίδιο δύσκολα θα ζωγράφιζα. Παίρνει αμέσως, το βλέπεις και μορφοποιείται. Α, αυτό, ναι αυτό, με ακρίβεια δοσμένο. Ο Κύριος μας μπορεί και στο λόγο του τον Άγιο παίρνει το μολύβι, τραβάει δύο γραμμές. Να το, τι είναι, τι βλέπει μέσα. Αυτό που κυριαρχεί μέσα εις την καρδιά του ανθρώπου, αυτό που γεμίζει το ποτήρι της ψυχής του και που το βλέπει ο Κύριος πολύ καθαρά. Όλα τα άλλα, τα πολλά της μέρας μας, τα τηλεφωνήματα, τα τρεχάματα, οι επιδιώξεις, οι αγοραπολισίες, είναι στην υπηρεσία αυτού του ενός, το ένα που βλέπει ο Κύριος και απασχολεί τον άνθρωπο. Θυμάμαι την περίπτωση του Ζακχαίου. Εκεί φαίνεται καλά η εικόνα. Μπήκε ο Κύριος σε μια ψυχή που είχε μανούβρες και αποκτήματα και τα σάρωσε όλα. Αγκάλιασε τον Ιησού Χριστό και μπήκε το κυρίαρχο στοιχείο αυτό της αγάπης μέσα στην ψυχή του Ζακχαίου. Και πέσαν όλα τα άλλα, τα χωρίς νόημα. Γιατί η δίψα του Ζακχαίου ικανοποιήθηκε, βρήκε απάντηση. Νομίζω ότι έτσι όλοι μας λίγο πολύ ξεκινάμε. Έχουμε πάρα πολλά στο μυαλό μας. Θυμάμαι του παλιού, του Μπακάλι, είμαι κι εγώ λίγο παλιός. Όχι πολύ, είναι άλλοι που είναι πραγματικά παλιοί. Εγώ είμαι στο μετέχμιο. Τη Σέσουλα όμως τη θυμάμαι καλά. Στα τσουβάλια με τις φακές και το καλαμπόκι. Σέσουλα. Είναι λοιπόν πολλοί που έχουν μέσα. Ρίχνει και ο διάβολος ο εχθρός της ψυχής τους. Ρίχνει υλικό και έχουν παγιδευμένοι, ζαλισμένοι, αγωνίζονται. Τις βδέλες δεν τις πρόλαβα. Τις βδέλες. Αλλά τις σπούδασα στη σχολή μου έκανα και τις είδα όλη την ποικιλία, τις βδέλες. Α, κάποιοι τις βάλανε και πάνω τους. Οι βδέλες. Και τραβάνε αίμα με χίλια στόματα από διάφορες μεριές. Τραβάει το αίμα.

Βέβαια, αλλά η ώρα του ενός, έρχεται η ώρα που μας λέει ο Κύριος μας, ευρών αυτόν επόλυσε άπαντα. Αυτόν είναι ένα. Ναι, αλλά τι ένα όμως, τι ένα. Για άνοιξε τα μάτια σου να δεις καλά, ένας θησαυρός ολόκληρος, και μάλιστα μπροστά σε αυτό το θησαυρό όλα τα άλλα σταφιδιάζουν και μαραίνονται και σαρώνονται. Εδώ είναι η κρίσιμη ώρα. Και ο Κύριος, αυτός ο Κύριος που κηρύξαμε πολλές φορές ότι ιδού ίσταται εις τη θύρα και κρούει, και ας πούμε ότι του ανοίγει την πόρτα με το πόμολο, έλα Κύριε, δεν θα μπει τόσο εύκολα μέσα. Ίσως αυτή τη λεπτομέρεια δεν την έχουμε πει στα κηρύγματά μας. Δεν θα μπει εύκολα μέσα. Αλλά τι θέλει, η εκείνα ή εγώ? Όχι και τα δύο μαζί. Όχι πάντρεμα, όχι συμβιβασμό. Είσαι, έχεις τη διάθεση Ζακχαία να τα σαρώσει όλα. Τι είχε ο Ζακχαίος? Μίση των υπαρχόντων μου. Θα έχει ακίνητα, θα έχει και κινητά, ξέρω εγώ. Θα έχει αγάπες, θα έχει ξυλόγλυπτα, θα έχει περιουσία, θα έχει μια συλλογή από πίνακες. Χαμογέλασε, τα σάρωσε η δύναμη του Κυρίου. Όχι και τα δύο. Δεν χωράμε όλοι. Η απόφαση του ενός. Και εκεί ο Κύριος βλέπει την ψυχή του ανθρώπου. Είσαι διατεθειμένος να τα αφήσεις όλα για να κερδίσεις? Και ο Παύλος, ο πρώην Σαύλος, έτσι ξεκίνησε νομίζω. Είχε, κρατούσε τις περγαμηνές στα χέρια του εκεί στον ήλιο της Ανατολής και πήγαινε και προχωρούσε στο δρόμο. Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Και άνοιξε η παλάμη και έπεσε. Πήγαινε για καριέρα ο Σαούλ, πήγαινε για καριέρα, έτσι λέει η ιστορία. Πολύ μεγάλος θα γινόταν, με το μυαλό που είχε και τη μόρφωση και τον εξοπλισμό από Θεού. Όλο μυαλό της εποχής εκείνης. Αλλά έπρεπε να έχει και μερικούς φόνους στο ιστορικό του, να έχει καθαρίσει από αυτά τα σκαθάρια τους χριστιανούς μερικούς, για να μπορέσει να ανέβει στο αξίωμα. Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Η ώρα, τι είσαι? Σε θέλω Κύριε. Και αργότερα με το φως που του χάρισε ο Θεός ομολογεί: τα πάντα εθεώρησα σκύβαλα, τα πάντα εθεώρησα ζημία για το ένα, για να κερδίσω αυτό το ένα. Επιχείρησα έναν ορισμό, μπορεί και να μην είναι τόσο εύστοχος, εμένα όμως με ικανοποιεί. Παιδί Θεού είναι ο αμαρτωλός εκείνος που στην ψυχή του τώρα υπάρχει μόνο ένα. Μόνο ένας, ο Ιησούς Χριστός. Το αγαθό μου είναι να προσκολώμε εις τον Θεό. Αμαρτωλός άνθρωπος που τώρα, αν είχες τρόπο λέιζερ, ακτίνες, να μπεις μέσα, θα βρίσκες μόνο ένα. Οι άλλοι δεν είναι παιδιά του Θεού. Ας χρησιμοποιήσουμε τη γλώσσα του Κυρίου. Αυτό μας επιτρέπεται. Δεν έχουν μόνο ένα. Δεν έχουν μόνο ένα, το αξιολάτρευτο. Μάρθα, Μάρθα, τα πολλά θα σου φύγουν από τα χέρια. Και θα μείνεις και χωρίς τα πολλά, αλλά και χωρίς την αγαθή μερίδα που είναι εκεί, στα πόδια του Κυρίου. Το θαύμα της κυριαρχίας μέσα εις την ψυχή μας του ενός. Εάν δεν έχεις αυτό το ένα, όλα τα άλλα, μας λέει ο Κύριός μας, ότι είναι ένα δράμα, ότι είναι δηλητήριο, ότι είναι θάνατος. Ένε ζήτησα παρά του Κυρίου, τούτο και θέλω εξητή. Μα κοίταξε να δεις, προηγουμένως, αν θυμάμαι καλά, είπες να είμαστε πραγματικοί και προσγειωμένοι. Έτσι δεν είπες? Είπα. Λοιπόν, να πω κάτι και εγώ, πες το. Μα με αυτό το ένα δεν βγαίνει μεροκάματο. Μα με αυτό το ένα πώς το καταλαβαίνεις δηλαδή? Εντάξει, ο Κύριος, η αγάπη του, η εκκλησία, εδώ ερχόμαστε, αλλά αύριο το πρωί έχει μεροκάματο. Και όπως καταλαβαίνεις, κάποιος πολύ αγαπητός αδελφός που έρχεται, ερχότανε, τον αγαπάμε, να τον ελεήσει ο Κύριος. Και τώρα που δεν έχω δουλειά, που κλείσαν οι δουλειές, για να δούμε, ο Θεός σου δίπλα, η σύζυγος, θα μου φέρει δουλειά, θα μου δώσει δουλειά? Και δουλειά, ένε ζήτησα παρά του Κυρίου,
το πρόσωπο του Κυρίου.

και τα έχει όλα μέσα. Εδωρήθησαν οι μέγιστες και τίμιες επαγγελίες, πάντα τα προζωήν και ευσέβεια. Και τότε που το πρώτο σκέφτηκα αυτό το πάντα τα προζωήν και ευσέβεια, είχα μωρά και είχαμε πάνε στο σπίτι που κυκλοφορούσανε και γάλα τα ευαπορέ και το γάλα του μωρού και οι πάνες, εκεί πέρα είναι μέσα στο Χριστό δόσεις αγαθές, μέσα στο ένα, στο δώρο του Θεού. Τα άλλα μπροστά στο μεγαλείο φιλορόησαν, πέφτουν ένα ένα φύλλο, πας και βρίσκεις μια τούφα από φύλλα και ξανά και ξανά. Τι έγιναν αυτά? Ο άνθρωπος, όπως είπαμε στην αρχή, δεν είναι πολλά πράγματα. Το αγαθό μου είναι να προσκολώμαι εις τον Θεό. Όλα τα άλλα μαζί είναι θάνατος. Όλα τα άλλα έξω από τον Χριστό είναι ειδωλολατρία, μας λέει ο Κύριος. Και η ειδωλολατρία έχει το μισθό της. Πόσο απέχουμε, αγαπητοί μου, από αυτήν την πραγματικότητα. Θα έλεγα μια φράση, μπορεί να την καταλάβετε νομίζω. Έχουμε και Κύριο στην ψυχή μας. Όπως η συνταγή έχει και λίγο από αυτά που φουσκώνουν εκεί πέρα και δίνουν άρωμα. Έχει και αγάπη για τον Κύριο. Κάποια αγάπη, κάποια γραμμάρια ή κάποια εκατοστά. Έχει, δεν μπορείς να τα αρνηθείς. Κοίταξε εδώ πέρα οι άλλοι δροσίζονται και εμείς ήρθαμε εδώ και υδροκοπάμε στην εκκλησία. Έχει και κάποια αγάπη. Ο δούλος του Θεού, ο άνθρωπος του Θεού, για μένα το αγαθό μου είναι ένα. Έχουμε κι άλλα και αυτά τα άλλα είναι αναθυμιάσεις. Και αυτά τα άλλα είναι δηλητήρια και αυτά τα άλλα είναι πληγές και μόλισμα. Γιατρέ, λέει, τρώω. Και μάλιστα μπορώ να σου πω τώρα ότι τρώω πολύ περισσότερο από πριν. Και ανοίγει το πουκάμισο και μετράς τις πλευρές. Πού πάει, γιατρέ? Και κουνάει. Τρως εσύ, αλλά κάτι άλλο σε τρώει μέσα σου και δεν μπορείς. Και βέβαια τα παραπέρα είναι γνωστά. Έχεις κάτι που σε τρώει μέσα σου. Γιατί την κρίσιμη ώρα του ενός, δεν επόλυσες άπαντα. Εκεί είναι το μυστήριο. Και έχεις κάποια γόνατα της Δαλιδά ακόμα που σ' αρέσει να κοιμάσαι και να δροσίζεσαι εκεί πάνω. Δεν σάρωσε ο Κύριος με την παρουσία Του. Το αγαθό μας δεν είναι μόνο ο Κύριος. Έχουμε και άλλα αγαθά. Και τα παιδιά να σπουδάσουν. Και αυτό που έχουμε στόχο εκεί, να βρεθούν τα χιλιάρικα, να το πάρουμε τέλος πάντων. Και αυτό το όποιο, δεν ξέρω που πάει το μυαλό μας. Λυτρωμένος είναι αυτός που δεν έχει πολλά. Ένα και ζει με αυτό το ένα και καταφέρνει να ζει μια ζωή απόλαυσης, σωτηρίας στην παρουσία του Κυρίου. Λυτρωμένος είναι αυτός που λέει πραγματικά, τι να άλλο έχω εν το ουρανό. Χιώνα, κοιτάζει γύρω, υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη. Δεν έχουν τίποτα για μένα οι γύρω και τα γύρω. Έχω Κύριο, τον Κύριό μου. Τους είδα τους άλλους, προσπάθησα να συγκρίνω τον εαυτό μου με τους άλλους. Ω, δεν υπάρχει κοινό σημείο. Εκείνοι μέσα στις μανούβρες και στα δικά τους, εγώ έχω εσένα. Είχα τον Κύριό μου ενώπιόν μου διαπαντός, δια να μη σαλευθώ. Η κρίσιμη επιλογή του ενός. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει μια ζωή λατρείας. Αυτή είναι η λέξη που λείπει από τις εκκλησίες μας, νομίζω, και λείπει και από τα κηρύγματά μας και από τη ζωή μας. Λατρεία. Σκοπός στη ζωή του να αποκτήσει αυτή την κοπέλα, την οποία με το μυαλό του έχει ζωγραφίσει, έχει πίνακα Πικασό ολόκληρο, και την αποκτάει, τέλος πάντων. Εκεί και πέρα δεν ξέρουμε τι γίνεται. Και τη λατρεύει και την κοιτάει και τη σκέφτεται από πάνω μέχρι κάτω. Λατρεία. Εμένα το αγαθό μου, ό,τι καλύτερο, η κορυφή θα πει το αγαθό μου, το καλύτερό μου, να προσκολώμαι εις τον Θεό, να γίνομαι ένα μαζί Του, να μην είμαι πια του εαυτού μου, να μην ζω για τον εαυτό μου, να μην ζω πλέον για τον εαυτό μου, αλλά για εκείνον που απέθανε και ανέστη. Λυτρωμένος, παιδί Θεού. Οι άλλοι, δεν ξέρω. Ξέρετε, ο λόγος του Θεού, θα το τολμήσω να το πω και αυτό,
Δεν λέει για όλες τις κατηγορίες. Δεν λέει πολλά πράγματα. Όπως τα δημόσια έγγραφα καμιά φορά λέει περίπτωση Α, περίπτωση Β, και αν δεν γίνει εναλλακτική, δεν τα έχει τέτοια. Ο Λόγος του Θεού προβάλλει ένα πρότυπο. Αυτό είναι, αυτό αναγνωρίζει. Αυτό έχει ζωή, αυτό έχει την υπόσχεση, αυτό έχει την απόλαυση. Τώρα στο μη ξεράμα τα βάλεις και προσθέσεις και τα δικά σου, δεν υπάρχει αυτό εδώ μέσα. Αυτό που ζεις με το ένα ποδάρι εδώ και το άλλο εκεί, δεν υπάρχει εδώ να σου δίνει μια απάντηση. Αλλά για μένα το αγαθό μου, Δευτέρα, Τρίτη, λάλησον Κύριε και ο δούλος σου ακούει, αγιαστεί το όνομά σου, η δόξα ανήκει σε σένα. Όταν το αποκτήσουμε αυτό, όταν στρέψουμε την καρδιά μας έτσι, πραγματικά θα δούμε τα μυστικά της αγάπης του Θεού, πόσο πραγματικά δίκιο έχει ο Κύριός μας. Ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Ψάλλου. Μέσα σε στέπες άγονες, μέσα σε ερημιές, 153.

Και είπεν η γυνή προς τον όφιν. Δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει, αλλά εξεύρει ο Θεός ότι καθήν ημέραν φάγετε από αυτού, θέλουσι ανοιχθεί η οφθαλμή σας και θέλετε είστε ως θεοί γνωρίζοντες το καλό και το κακό. Και είδε η γυνή ότι το δέντρο ή το καλό εις βρόσιν και ότι το αρεστόν εις τους οφθαλμούς και επιθυμητών το δέντρο ως δίδων γνώσιν. Και λαβούσα εκ του καρπού αυτού έφαγε και έδωκε εις τον άνδρα αυτής τον μεθαυτής και έφαγεν αυτός. Και ήκουσαν την φωνή Κυρίου του Θεού περιπατούντος εν το παραδείσο προς το δειλινόν και εκρύφθησαν ο Αδάμ και η γυνή αυτού από προσώπου Κυρίου του Θεού μεταξύ των δένδρων του παραδείσου. Και το εδάφιο 9. Και κάλεσε ο Κύριος ο Θεός τον Αδάμ και είπε προς αυτόν: Αδάμ, πού είσαι? Οδε είπε: τη φωνή σου άκουσα εν το παραδείσο και εφοβήθην, διότι είμαι γυμνός. Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι? Είπε δε προς αυτούς την παραβολή ταύτην λέγον: τις άνθρωπος εξ ημών, εάν έχει 100 πρόβατα και χάσει ένα εξ αυτών, δεν αφήνει τα 99 εν τη ερήμο και υπάγει ζητών το απολωλός εωσού έβρι αυτό και ευρών αυτό θέλει βάλει επί τους ώμους αυτού χαίρον και ελθών εις τον οίκον συγκαλεί τους φίλους και τους γείτονας λέγον: συγχάρητέ μη ότι έβρον το πρόβατό μου το απολωλός. Σας λέγω λοιπόν ούτω θέλει είστε χαρά εν το ουρανό διά ένα αμαρτωλό μετανοούντα μάλλον παρά διά 90 δικαίους που δεν έχουν ανάγκη. Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι? Η φωνή του Κυρίου μας. Μία από τις τραγικότερες ίσως και τις δραματικότερες σκηνές αυτής της ζωής που ζούμε, που έχει πολλές δραματικές στιγμές και σκηνές, αλλά ίσως αυτή ξεχωρίζει περισσότερο από όλες, είναι αυτή η σκηνή της μάνας ή του πατέρα που φωνάζει το παιδί του που το έχει χάσει. Είχε παιδί, το είχε, το ξέρει, ήταν δικό του, αλλά τώρα δεν έχει. Έφυγε, είναι φευγάτο, κάποιος το πήρε, κάτι το πήρε. Είναι μια φωνή μαρτυρική, είναι μια φωνή απελπισίας. Και μπορώ να σας πω, έχουν γίνει μελέτες και στα ζώα ακόμα. Η μάνα που μόλις γέννησε τα μωρά της και τις τα παίρνουνε, και τα άγρια θηρία στη ζούγκλα που παίρνουνε τα λιονταράκια για τον κήπο το ζωολογικό, σπαράζει η ψυχή τους και φαίνεται και στα μάτια τους και στη συμπεριφορά τους, και μερικά σταματάνε να τρώνε και ψοφάνε μέσα στον πόνο. Θυμάμαι μικρός μου είχε κάνει εντύπωση μια ιστορία που είχα ακούσει, την επαναλαμβάνω και εγώ. Ο πατέρας εκείνος που το παιδί του είχε κάνει ένα φόνο και έτρεξε το καημένο φοβισμένο και κρύφτηκε και είχε πάει, τότε ήταν το δάσος Χαϊδαρίου φουντωμένο μεγάλο, και χώθηκε μέσα στα δέντρα. Νόμιζε ότι δεν θα το βρει η αστυνομία. Έκανε ένα κλειό γύρω και σφίγγανε σιγά σιγά σιγά να το πιάσουνε. Φοβόταν ο πατέρας, άλλε σας παρακαλώ θα το φέρω εγώ πίσω, και πήρε ένα τηλεβόα και φώναζε: πού είσαι? Βγες έξω, έλα κοντά μου, θέλω το καλό σου. Θυμήθηκα ακόμα μια ιστορία που είχα διαβάσει για μια μάνα, η καημένη της είχε μισοσαλέψει το μυαλουδάκι, το κορίτσι της είχε φύγει με κάτι φίλους, το κοινόβιο, και είχε εδώ κρεμασμένη μια φωτογραφία της, και γύριζε τις ταβέρνες στην πλάκα από εκείνη τη γειτονιά ήτανε, τραπεζάκι τραπεζάκι όπως πουλάνε τα γιασεμιά για τους ερωτευμένους, αλλά ζητούσε: σας λέει τίποτα η Μαρία μου? Την αναγνωρίζετε? Η φωνή της μάνας που είχε παιδί και δεν έχει πια και έφυγε από τη μέση. Πρόσφατα
Αναγκαστήκαμε να πάμε και εμείς στον Πέδαν, όπως όλοι οι γονείς περνάνε από μερικές φορές, 2, 3, 4 ο καθένας, όσες του αντιστοιχούν. Ναι, και καθόμαστε εκεί, τραγικές σκηνές, πολύ νεκρά δυστυχήματα της εξόδου του Πάσχα. Και θυμάμαι μια μάνα που είχε γίνει λιώμα το αυτοκίνητό τους και διάφορα άλλα πρόσωπα, φώναζε «Άγιε μου Διονύση, μη μου το πάρεις το παιδί». Ήταν μέσα 5 χειρούργοι από πάνω του να το συνεφέρουν. «Μη μου το πάρεις το παιδί, μη μου το πάρεις». Η μάνα σπαραχτικό, ο πατέρας. Μη σας φανεί παράξενο, μπορεί να έχουμε στο κομμάτι που διαβάσαμε τον Θεόν του ουρανού, αλλά η φωνή του είναι το ίδιο σπαραχτική και το ίδιο πονεμένη. «Πού είσαι Αδάμ, πού είσαι σήμερα, μου λείπεις, είσαι μακριά μου». Είναι πραγματικά ένα ερωτηματικό που αν ψάξουμε και το αναλύσουμε θα βγάλουμε πολύ πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για την αγάπη του Θεού, για το πρόσωπο, για την προσωπικότητα του Θεού, αλλά και για την κατάστασή μας, για το τι είναι αμαρτία, για το τι έφερε η αμαρτία μέσα εις τη ζωή μας. Άραγε, γιατί φωνάζει ο Θεός, γιατί αγωνιά ο Θεός, γιατί σπαράζει και καλεί τον άνθρωπο, ενώ θα μπορούσαμε να πούμε δεν τον έχει και ανάγκη, οδηγού τα πάντα εγένετο, με την πνοή του και με τη σοφία του έφτιαξε το σύμπαν και διάλεξε ο άνθρωπος. Λοιπόν τώρα τι επανέρχεσαι και παρακαλείς και οικετεύεις? Ο Θεός του σύμπαντος γιατί να φωνάζει και να καλεί τον πεσμένο, τον αποξενωμένο και μάλιστα τον φταίχτη άνθρωπο? Δικό του ήταν το κρίμα και το άδικο ήταν με το μέρος του. Και έχουμε και κάτι άλλο. Μήπως την ώρα που φώναξε «Αδάμ, Αδάμ που είσαι, Αδάμ με έχεις μισή ώρα και περιμένω στο ραντεβού διότι χτες ήσουν εδώ. Τι έγινε Αδάμ από χτες μέχρι σήμερα?» Μήπως δεν ήξερε ο Θεός που ήτανε ο Αδάμ? Μήπως δεν ήξερε ο Θεός τι είχε συμβεί? Τα ήξερε όλα, αλλά ήθελε πραγματικά να επισημοποιήσει με έναν τρόπο ιστορικό, να εξαντλήσει το μέρος του και να ανοιχτούν και τα μάτια του Αδάμ και της Εύας πάνω από το ασπαραχτικό αυτό ερώτημα. Είναι ένα κάλεσμα αυτό του Θεού που έχει πολλή αγωνία και μάλιστα όχι κοινή αγωνία ενός πατέρα που απλά άργησε το παιδί του να πάει στο σπίτι το μεσημέρι και εγώ αργούσα στο σπίτι μου να πάω. Ξεχνιόμουν στο ποδόσφαιρο και με περίμενε ο Φραγκόπουλος στο σπίτι. Πού ήσουνα? Ξέχναγα βιβλία, παλτά, την άλλη μέρα άλλα. Από την αρχή είναι μια αγωνία του πατέρα που βλέπει και βλέπει πολύ βαθιά και πολύ μακριά το δημιούργημά του, το απόκτημά του και έχει πολύ πόνο. Εδώ ακριβώς σε αυτό το σημείο πρέπει να κάνουμε και μία παρατήρηση. Αυτό το ερώτημα «Πού είσαι» που γράφτηκε από τις πρώτες σελίδες της Αγίας Γραφής, Γένεση 3 κεφάλαιο, είναι και μια απόδειξη στους ανθρώπους που είναι έτοιμοι να κατηγορήσουν τον Κύριο και τι κάνει για τον κόσμο μας. Και ο Θεός δεν ενδιαφέρεται, δεν ασχολείται. Κάποιος έλεγε έδωσε μια κλωτσιά στο σύμπαν και έκλεισε η ιστορία αυτής της δημιουργίας για τον Θεό. Τι κάνει, σπαράζει, φωνάζει, καλεί, αυτό κάνει. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο παρά να αγαπάει και να καλεί με αγωνία. «Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι, γιατί μου λείπεις», θα λέγαμε το πρώτο σημείο. Για να σε φωνάζει και για να σε καλεί σημαίνει ότι του λείπεις. Σημαίνει ότι σε χρειάζεται, σε έχει ανάγκη, είσαι κομμάτι του εαυτού του. Και εδώ αγαπητοί μου είναι μια πραγματικότητα που πάρα πολύ λίγοι χριστιανοί, όπως εγώ το εκτιμάω και το ανακαλύπτω, έχουν καταλάβει. Ο Θεός δεν έπλασε τον άνθρωπο. Έτσι τελεία, φτάνει αυτό. Όχι, είναι λάθος αυτή η εκτίμηση. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο
από τον εαυτό του για τον εαυτό του. Αυτή είναι η πλήρης φράση. Αυτή είναι η αλήθεια του Λόγου του Θεού. Του έδωσε τη δόξα του για να είναι ο άνθρωπος δόξα του Θεού, για να ανήκει στον Θεό, ακριβώς όπως το λέμε, με έναν εγωιστικό τρόπο, να μου ανήκει εμένα, να ζει για μένα. Και του έδωσε κομμάτι του εαυτού του. Ας κάνουμε έναν άνθρωπο, είχε φτιάξει και ζαρκάδια και ελάφια, είχε φτιάξει και ποτάμια. Ας κάνουμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και καθομοίωση ημών, και του έδωσε από το είναι του ο Κύριος στον άνθρωπο. Μας έδωσε υλικό από τον εαυτό του, μας έκανε μέτοχους του δικού του του εαυτού, ακριβώς γιατί μας θέλει προέκταση του εαυτού του. Όπως εκείνος, έτσι και εμείς, ίδιο πράγμα για τον ίδιο σκοπό. Και εδώ ίσως καταλάβουμε και μια άλλη αλήθεια. Γι' αυτό ο προσωπικός εχθρός του Θεού, ο Σατανάς, κλέβοντας του τον άνθρωπο, του πήρε ένα κομμάτι από τον εαυτό του. Και μάλιστα καταφέρνοντας να στρέψει τον άνθρωπο εναντίον του Θεού, ήταν ό,τι πιο σκληρό μπορούσε να καταφέρει εναντίον του Θεού και εναντίον της αγάπης του Θεού. Του έκλεψε κάτι πολύτιμο, το πολυτιμότερο που είχε. Του έκλεψε το θησαυρό του, το παιδί του. Γι' αυτό φωνάζει, γι' αυτό πονάει, γι' αυτό έχει αγωνία. Πού είσαι, μου ανήκεις, σε έπλασα για τον εαυτό μου. Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι, είναι ταυτόχρονα και μια απόδειξη, μεγάλη απόδειξη του τι είναι αμαρτία και πώς τη βλέπει ο Θεός. Η αμαρτία χωρίζει, η αμαρτία αποξενώνει, η αμαρτία στερεί, αποστερεί τη μάνα από το παιδί και το παιδί από τη μάνα. Και συναντάμε στην Καινή Διαθήκη κάτι που δεν το ξέραμε, μας το αποκαλύπτει ο Κύριος, ένας μεσότυχος, ένα τείχος ψηλό, αδιαπέραστο, στήθηκε ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο και έκαμε το ένα, τα έκαμε δύο, για να τα ενώσει πάλι στην καινή οικονομία ο Ιησούς μας Χριστός. Εμείς λέμε αμαρτιούλα, εμείς λέμε είναι του χαρακτήρα του, εμείς λέμε απροσεξία. Ο Λόγος του Θεού την ίδια ώρα λέει κάτι άλλο: θάνατος. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Πάντες ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού. Μα ας μην χρησιμοποιούμε άλλες λέξεις. Μπορούμε να τις σταματήσουμε όλες τις άλλες λέξεις και να κρατήσουμε μόνο αυτή. Δόξα Θεού. Αυτό είμαστε. Αυτό ήμασταν. Αυτό θέλει να μας κάνει ο Κύριος. Εκάλεσε, εδικαίωσε, εδόξασε εν Χριστώ Ιησού. Για δόξα πλαστήκαμε, με δόξα πλαστήκαμε. Την δόξα του Θεού μας στέρισε η αμαρτία. Τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε δια να μην απολεστεί. Απολεστεί, αλλά να μπορεί να επιστρέψει. Πώς βλέπει ο Θεός την αμαρτία? Πόσο πονάει, πόσο ανησυχεί για την αμαρτία? Ίσως μπορούμε να καταλάβουμε σε εκείνο τον πατέρα του άσωτο γιου, που ενώ έλεγε ο καημένος το ποιματάκι του, και καλά έκανε που το έλεγε, έπεσε πάνω του, τον ξανααπόκτησα, είναι ξανά δικός μου. Ω, και τον κατεφίλησε και δεν τον αποχωρίστηκε ποτέ σε μια αιώνια απόλαυση. Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι, η γεμάτη αγωνία φωνή του Θεού. Πού είσαι, γιατί είναι νύχτα. Νύχτα, νύχτα. Πού είσαι, γιατί είναι σκοτάδι. Έξω από μένα και χωρίς εμένα έχει βράχια, έχει λύκους, έχει τσακάλια, έχει γκρεμούς. Και εγώ, Αδάμ, το ξέρω, εσύ δεν το ξέρεις. Γιατί αυτός που σε πήρε από κοντά μου σου είπε ψέματα, σου έβγαλε τα μάτια προηγουμένως και τώρα σε σέρνει από τη μύτη. Εγώ όμως το ξέρω και το βλέπω μπροστά μου. Αδάμ, από την ημέρα που θα παρακούσεις, εξάπαντος θα αποθάνεις. Το θέλω δεν το θέλω, μπορώ να επέμβω δεν μπορώ, αυτός είναι ο νόμος και έτσι θα λειτουργήσει.
Τα ραντάρ, δεν ξέρω αν την ξέρετε λιγάκι την τεχνολογία, και στα πλοία και στα αεροπλάνα, τα αεροδρόμια, γυρίζει μια χούφτα, εκπέμπει και μαζεύει κύματα και γυρίζει γύρω γύρω γύρω γύρω και ψάχνει, το ραντάρ ψάχνει, το ραντάρ της αγάπης του Θεού γυρίζει να μαζέψει σήματα και φωνάζει, πού είσαι? Στη θέση του Αδάμ βάλε το όνομά σου, το όνομα της οικογένειας, το όνομα του συγγενή, του φίλου. Πού είσαι Γιώργο, μαζεύω, μήπως εκπέμπει κανένας? Η σπαραχτική η φωνή, ένα απελπισμένο ψάξιμο του ραντάρ της αγάπης του Θεού. Το αεροπλάνο έπρεπε να είναι εδώ. Οι συγγενείς στην αίθουσα αναμονής ρωτάνε και ξαναρωτάνε και το ραντάρ δεν παίρνει σήματα. Και το ξέρουνε πάρα πολύ καλά στον πύργο ελέγχου ότι για να φτάσει στο αεροδρόμιο έχει και βουνά, έχει και τα ήγετο να περάσει, έχει και κάτι βράχια που κόβουν σαν ξηράφια, έχει και συννεφιές και περνάνε όλα από το μυαλό της αγάπης του Θεού. Γι' αυτό φωνάζει, γι' αυτό σε καλεί, επειδή ξέρει ότι έξω από εκείνον, χωρίς εκείνον είναι θάνατος. Και ψάχνει το ραντάρ της αγάπης του Θεού για πληγωμένους, για τραυματισμένους. Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι? Όσο δεν είσαι κοντά μου, όσο δεν είσαι μαζί μου, όσο δεν είσαι δικός μου, είσαι στο θάνατο. Δεν υπάρχει μέση οδός, δεν υπάρχει κάπου αλλού να βολευτείς, όπως λέγαμε, και να τα συμβιβάσεις. Όσο το αγαθό σου δεν είναι ο Θεός και είναι άλλα πράγματα, το ραντάρ της αγάπης του Θεού ακόμα και σήμερα εκπέμπει. Πού είσαι? Δεν είσαι δικός μου, δεν είσαι μαζί μου, ο πονεμένος πατέρας. Ιδιαίτερα στις μέρες μας, στην οικονομία της Καινής Διαθήκης που ζούμε, έστειλε τον Ιησού Χριστό να ζητήσει και να σώσει το απολωλός, να μεταφέρει αυτή την αγωνία του πατέρα από πάνω και να γυρίσει στους δρόμους μας, στο χώμα εδώ κάτω, και να φωνάξει και εκείνος, Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι? Θέλεις να γίνεις υγιής? Ήρθε στις μέρες μας να ψάξει δια να έχω, λέει, ζωήν, και να την έχουν αυτήν εν αυθονία. Ήρθε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός για να σηκώσει την αμαρτία, για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Το ραντάρ της αγάπης του Θεού πιάνει μηνύματα και εγώ θέλω, έλα και εσύ, στην απάντηση στο δώρο. Ίσως όμως εδώ πρέπει να ξανάρθουμε στο πιο σημαντικό απ' όλα. Τα μηνύματα αυτά που σήμερα το πρωί μας χάρισε ο Κύριος και τις εικόνες. Δεν πλαστήκαμε για να ζούμε για τον εαυτό μας. Δεν ήταν το αρχικό σχέδιο έτσι. Φωνάζεις το μηχανικό, έχουν πέσει οι πλάκες, η μία πάνω στην άλλη, έχουν γίνει λιώματα πάντα. Μα με συγχωρείτε, λέει. Γιατί το χρησιμοποιούσατε? Α, λέει, αποθήκες, βάζαμε τόνους. Μα η μελέτη δεν είναι για αποθήκες. Η μελέτη, η αρχική, το σχέδιο της σοφίας στη γένεση του Κυρίου, δεν πλαστήκαμε για να περνάμε καλά. Δεν πλαστήκαμε για να ζούμε για τον εαυτό μας οι ζώντες. Αυτό όταν υπάρχει, όπου υπάρχει, είναι αμαρτία. Είναι αστοχία δηλαδή. Δεν βρίσκει στόχο, τον αρχικό στόχο της αγάπης του Θεού, αν ζεις για τον εαυτό σου. Χάσαμε το στόχο μας πραγματικά και αυτό είναι θάνατος. Χάσαμε το στόχο μας να ζούμε για εκείνον, να ζούμε για τον νόμο του, για την αγάπη του, για το θέλημά του, να αντανακλούμε εκείνον, να φανερώνουμε εκείνον, να υπηρετούμε εκείνον, να γίνεται το θέλημά του στη ζωή μας, να αγιάζεται το όνομά του. Και δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, μια ερώτηση, και εγώ τι θα γίνω? Δεν θα υπάρχεις, έτσι καθαρά. Θα εξαφανιστείς, θα γίνεις δόξα Θεού, θα λιώσεις, θα γίνεις από εκείνα τα πετράδια της Αποκάλυψης, τα ζαφύρια και τους αμέθυστους που θα τα καμαρώνει ο Κύριος. Θα είσαι εσύ η δόξα του Κυρίου. Γι' αυτό πλαστήκαμε. Κάναμε λάθος, αγαπητοί μου.
και πρέπει να κάνουμε στροφή, αλλιώς η πορεία μας θα είναι άκυρη. Έλα Κύριε να μου σηκώσεις τις αμαρτίες, να με συγχωρέσεις και βοήθα να περνάω και καλά, να πιάσω και τους στόχους μου εδώ κάτω και στο Λόγο του Θεού. Έλα Κύριε και πάρε με δικό σου. Έλα Κύριε και κάνε με δόξα σου να ανήκω σε σένα και να ζω για σένα. Θυμάμαι στο ημερολόγιο ενός πιστού ανθρώπου, το ξεσήκωσα κι εγώ που το έγραφε, ο εγωισμός του Θεού είναι η δόξα μου, είναι η ζωή μου, είναι η απόλαυσή μου. Επειδή είναι τέτοιος ο Κύριος και με θέλει στον εαυτό του, για τον εαυτό του. Και σήμερα του λείπεις, ακόμα ζεις για τον εαυτό σου, ζεις για τα δικά σου. Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι, δεν σε έχω δικό μου, άρα δεν σε έχω καθόλου, δεν υπάρχεις πουθενά για μένα. Γι' αυτό φωνάζει ο Κύριος, γι' αυτό ψάχνει. Θέλεις να γίνεις υγιής, θέλεις να ζεις για μένα τη ζωή μου. Εδώ κάτω ήρθαμε για να δώσουμε μια απάντηση. Νομίζω ότι δεν έχει πολλά στοιχεία η ζωή μας, παρά το κυρίαρχο είναι αυτό, να δώσουμε στη φωνή αυτή, την αναζήτηση του Πατέρα, μια απάντηση. Και είναι υποχρεωτικό, είτε μπει στην Εκκλησία είτε δεν μπει, γι' αυτό είμαστε εδώ κάτω, για να δώσουμε την απάντηση. Όχι Κύριε, μια χαρά περνάω, πιο υγιής από ό,τι είμαι δεν μου χρειάζεται. Είναι και αυτό μια απάντηση. Κοίταξε τώρα, είμαι 34 χρόνια, μπορεί να είμαι παράλυτος όπως εκεί στην περίπτωση, αλλά βολεύτηκα εν πάση περιπτώσει. Μπαίνει, βγαίνει κόσμος, τους βλέπω. Γίνεται αυτό? Πώς δεν γίνεται? Πώς δεν γίνεται? Γίνεται και παραγίνεται. Βρέθηκα πρόσφατα σε ένα γάμο και κοιτούσα από μια γωνίτσα. Μα τι ωραία που περνάμε, είπα εγώ με τον εαυτό μου. Τι ωραία! Και μάλιστα με ποια δύναμη να φύγεις και να πας, ας πούμε, σε μια άλλη εκκλησία, αφού είναι θαύμα. Ένας διάκοσμος μαγευτικός γύρω γύρω, κρυφή φωτισμή και air condition μέσα.

κάτι ωραιότατα και στην έξοδο χαιρετούρες και βαψίματα και σοβατίσματα. Μα τι ωραία Κύριε που περνάμε. Και έτσι έβαλα λίγο αυτή, λέει, πού θα πάτε? Θα πάμε, λέει, μισό στην Κέρκυρα, επειδή την κάψανε τώρα, θα πάμε και μισό σε ένα άλλο νησί. Α, λέει, δεν είναι, εμείς ένα μήνα εκεί και άλλους δύο μήνες. Τι ωραία Κύριε. Και τι θέλεις, θέλεις παραπάνω Χριστό από αυτό? Και η φωνή του Κυρίου, παρόλα αυτά που εμείς νομίζουμε, συνεχίζει, γιατί κάτι έχει στο μυαλό του που δεν εκπληρώθηκε ακόμα. Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι? Ζεις ακόμα για τον εαυτό σου. Ζεις ακόμα και είσαι δούλος των επιθυμιών σου και θέλεις και τον Κύριο για τον εαυτό σου. Και θέλεις και τον Κύριο για να σπρώχνει και να βοηθάει τη ζωή των ονείρων σου. Αδάμ, Αδάμ, για μένα είσαι ξένος, για μένα είσαι το εκατοστό πρόβατο, το χαμένο. Για να φωνάζει ο Κύριος σημαίνει ότι κάτι ξέρει, σημαίνει ότι βρίσκεσαι μακριά. Αλήθεια, κάπου, σε κάποιο δρόμο βρισκόμαστε. Και ευχαριστώ τον Θεό, χάρηκα πολύ, γιατί βρήκα μια λίστα από δρόμους. Δρόμου, όλοι, να αγκαλιάσει όλους μας τον καθένα όπως γνωρίζει ανάμεσα στην περίπτωσή του. Είναι ο δρόμος του Δημά, και ο Δημάς ένα δρόμο ήταν. Πήγαινε, πορευόταν στην Θεσσαλονίκη, αγαπήσας τον παρόντα κόσμο. Άφησε ο Δημάς, δεν άντεξε ο Δημάς. Οι δυνάμεις, έχετε δει τα παιδιά που παίζουν με ένα σκηνή, τραβάει μια ομάδα από εδώ, τραβάει μια ομάδα από εκεί, και όποιος νικήσει, τράβαγε. Κάθε τόσο το αυτί του, το μάτι του, στην αρχή λίγο λίγο, μετά περισσότερο. Αγαπήσας τον παρόντα κόσμο. Είσαι στο δρόμο του Δημά, είσαι στο δρόμο της Δαμασκού, εχθρός του Θεού, δούλος μέσα στον εγωισμό σου. Εκεί πέρα αλαζονία, λέει ο λόγος του Θεού, να προβληθώ, να ανέβω, να δοξαστώ. Είσαι στο δρόμο του Αδάμ και της Εύας που τρέξανε στα πλατήφυλλα παχιά εκείνα φυλώματα του παραδείσου να κρυφτούνε και στρίψανε κάτι φύλλα και ράψανε με τις ρίζες εκεί. Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι? Τη φωνή σου άκουσα και δεν άντεξα και κρύφτηκα, γιατί είμαι γυμνός, είμαι εκτεθειμένος, είμαι καταχρεωμένος. Είσαι μήπως στο δρόμο προς Θαρσής? Τι είναι αυτό? Αντίθετα, κόντρα, έξω. Ενώ ξέρεις, ενώ άκουσες, πήρες το άλλο καράβι και τράβηξες εναντίον του Θεού. Είσαι φίλος του, είσαι δικός του, είσαι γνωστός του, του λες τίποτα? Ξέρετε από πού είναι παρμένο αυτό? Του λες, όταν σε κοιτάει του λες τίποτα? Δεν σας γνωρίζω, λέει, δεν μου λέτε τίποτα, δεν μου θυμίζετε τίποτα. Συναντηθήκαμε ποτέ εμείς οι δυο? Ναι, λέει, να βγάλω τα γυαλιά μου μια στιγμή, μήπως με θυμάσαι χωρίς γυαλιά? Βγάλε ό,τι θέλεις. Όταν ακουστεί το δεν σας γνωρίζω, έκλεισε η ιστορία οριστικά και αμετάκλητα. Θυμήθηκα μικρός, νομίζω ότι ήταν το πρώτο ιστορικό και τραγικό εκείνο ναυάγιο στη Φαλκονέρα. Το θυμάμαι, ήταν η εποχή που πρώτο είχα αρχίσει να διαβάζω εφημερίδες. Τσιρίκο. Και διάβαζα. Και είχε ολοσέλιδες περιγραφές της μεγάλου σχήματος τότε εφημερίδες. Το Ηράκλειο βυθίστηκε. Και πλέον πτώματα και ζωντανοί και ημιζωντανοί όλη τη θάλασσα εκεί. Και είχε μια διήγηση ενός πιλότου χαρακτηριστική από τότε, τη θυμάμαι. Λέει, ρίχναμε από το ελικόπτερο τον προβολέα, δούλευε με τη γεννήτρια και έριχνε μια δέσμη πάνω στη σκοτεινή θάλασσα. Είναι μεσάνυχτα, περνάει το καράβι από τη Φαλκονέρα και πάνω στη θάλασσα την αφρισμένη έριχνε μια κοιλίδα. Όσοι ήταν εκεί μέσα παλεύανε να μπουν στην κοιλίδα για να τους δει το ραντάρ της αγάπης του Θεού. Αμπαμπαξ, και έμπαινες εκεί μέσα, έκλεισε η ιστορία. Αμέσως σήμα κατέβαινε ο βατραχάνθρωπος, αγκάλιαζε. Τελείωσε η ιστορία. Ο άλλος είχε πιάσει 2-3 σωσίβια, να το παλέψουμε το πράγμα, να ξημερώσει, θα γυρίσει η ζωή. Μία είναι έτσι, μία είναι αλλιώς. Και είχε κάτι καρχαρίες,
πεινασμένους, γιατί είχε χρόνια να γίνει ναυάγιο εκεί στην Φαλκονέρα και δεν έμεινε τίποτα. Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι, γιατί βλέπω. Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι, γιατί πονάω. Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι, γιατί μου λείπεις. Ο Θεός να μας αξιώσει να συγκλονιστούμε από την αγάπη και την ταραχή του Θεού. Γιατί? Γιατί αν δεν συγκλονιστούμε εδώ κάτω, θα την αντιμετωπίσουμε πρόσωπο με πρόσωπο. Αυτό το αλλοιωμένο πρόσωπο της αγάπης του Θεού από την αγωνία κοστίζει, και θα πρέπει να δώσεις μια απάντηση και να δώσεις. Έζησες εδώ κάτω για τον εαυτό σου. Το θέλησες, το γαρνίρισες όμορφα, δεν έχεις μερίδα μαζί του. Ο άλλος, το αγαθό μου είναι να προσκολώμαι, να του ανήκω, και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, σπένδομαι, λιώνω για τον Κύριό μου. Ναι, ξέρεις τι κουραστικό είναι Κυριακή πρωί να είσαι στην εκκλησία, θυσία. Να μπορούσαμε να είχαμε και παραθαλάσσιες εκκλησίες δεύτερο, θα γεμίζανε, να τις μπατσίζει το αεράκι και το κρισκράπ στο βάθος. Ούτε αυτό, ούτε αυτό. Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι, ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, τώρα που βλέπουμε, τώρα που έχουμε, τώρα που άνοιξαν τα μάτια μας και ζούμε, σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για το ένα. Γιατί μπήκε ο Κύριος μας και σάρωσε τα πολλά, τα σκουπίδια, τα πρικιά της αμαρτίας, τα γιωμάτα ψέμα, τα δηλητήρια της αναθυμιάσης. Αυτό το ένα, ο Ιησούς μας Χριστός, η ζωή ημών, είναι τα πάντα για μας. Δοξασμένο να είναι το όνομά σου. Σου χρωστάμε τα πάντα, Κύριέ μας. Αιώνια θα το ομολογούμε με καμάρι αυτό. Σε ευχαριστούμε για αυτή τη φωνή της αγωνίας. Είμαστε καρπός της αγωνίας σου. Είμαστε καρπός της παραχτικής σου φωνής. Είμαστε καρπός του ενδιαφέροντός σου. Διότι έτσι όπως φταίξαμε στην αγάπη σου, έτσι όπως πουληθήκαμε στην αμαρτία, α, δεν υπήρχε ελπίδα. Αν δεν ξαναξεκίναγες εσύ πάλι από την αρχή, με αυτό τον πόνο, με αυτή την αγάπη που σου σε διαπερνούσε. Ευχαριστώ γιατί αυτό το που είσαι το ακούσαμε, όσοι το ακούσαμε, και συμμορφωθήκαμε και παραδοθήκαμε, και τώρα ζούμε και απολαμβάνουμε. Προσευχή μας και λαχτάρα μας για όσους αγαπητούς μας ανάμεσά μας και αλλού ακούνε χρόνια αυτό το που είσαι και ανεβαίνει το χρέος τους και η αμετανόητη καρδιά τους παραμένει σκληρή, και παρόλη την πρόσκληση τη δικιά σου, εκείνοι συνεχίζουν να ζουν για τον εαυτό τους, συνεχίζουν να ζουν για τα καλά τους. Ο Θεέ μας, είναι τρομερό. Σε ευχαριστούμε. Δώσε μας...

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Το στοιχείο που ήταν εντονότατο στον Κύριο μας τον Ιησού Χριστό, ο οποίος έτσι κι αλλιώς είναι το πρότυπο κάθε χριστιανού, σε συνδυασμό με ένα άλλο χαρακτηριστικό επίσης που μας λέει ο Λόγος του Θεού. Για να γίνω πιο σαφής, θα ήθελα να δούμε σήμερα αυτό που ζητάει από εμάς ο Λόγος του Θεού. Το να είμαστε μέσα στον χώρο που μας έχει τοποθετήσει, υπηρέτες. Το να έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε τους ανθρώπους που έχει βάλει δίπλα μας, είτε βρίσκονται μέσα στο περιβάλλον της Εκκλησίας, είτε βρίσκονται έξω από αυτό, σαν ανθρώπους τους οποίους πρέπει να τους υπηρετήσουμε. Και πρέπει να τους υπηρετήσουμε όχι βαρυγκωμώντας, όχι έχοντας άσχημη αίσθηση για αυτό που κάνουμε, αλλά με χαρά. Θα πρέπει να είμαστε άνθρωποι που, όπως ο Κύριος μας έπλυνε πόδια μαθητών, έτσι και εμείς έτοιμοι να σταθούμε δίπλα στην ανάγκη των ανθρώπων που έχουμε δίπλα μας, και αυτή την ανάγκη να μπορέσουμε, σε αυτή την ανάγκη να μπορέσουμε να σταθούμε χρήσιμοι, ανεξάρτητα από το ποιος είναι αυτός που είναι δίπλα μας. Και αυτό θα ήθελα να το δούμε σαν μια εισαγωγή, δηλαδή να μείνουμε σε αυτό που ήδη είπαμε, αλλά να το σκεφτούμε σε συνδυασμό με ένα άλλο χαρακτηριστικό που ζητάει ο Λόγος του Θεού από τον χριστιανό. Ένα χαρακτηριστικό που δεν φαίνεται ευθέως μέσα από το Λόγο του Θεού, δεν διατυπώνεται τουλάχιστον έτσι, αλλά είναι αρκετά σαφές όμως από αυτά που ζητάει ο Χριστός από τον άνθρωπο του Θεού να κάνει. Το να είναι ο χριστιανός ηγέτης μέσα στο περιβάλλον του. Και για να μην παρεξηγηθεί αυτή η έννοια, δεν εννοώ ότι θα πρέπει ο χριστιανός να είναι κάποιος ο οποίος θα δίνει διαταγές στους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω του. Αλλά θα πρέπει να έχει όμως εκείνα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ο κάθενας από εμάς, που ξεχωρίζουν και αναδεικνύουν μια ηγετική φυσιογνωμία μέσα στο περιβάλλον στο οποίο έχει τοποθετηθεί. Με άλλα λόγια, κάθε στιγμή ο χριστιανός θα πρέπει να είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος θα μπορεί να διαχωρίσει τη θέση του από το σύνολο μέσα στο οποίο βρίσκεται και να κατευθύνει αυτό το σύνολο προς μια κατεύθυνση την οποία εκείνος τη θεωρεί σωστή. Πόσες φορές δεν έχουμε βρεθεί μέσα σε παρέες και έχουμε την αίσθηση ότι η συζήτηση, ο τρόπος συμπεριφοράς πηγαίνει προς κατευθύνσεις που σαν χριστιανοί δεν θα θέλαμε να πηγαίνει προς τα εκεί, δεν μας αρέσουν. Και διαρωτώ με άραγε, πόσες φορές έχουμε διαχωρίσει τη θέση μας. Και είπαμε μέσα σε εκείνο το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε ότι, ξέρεις, εγώ δεν συμφωνώ. Εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να γίνει αυτό. Εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να ενεργήσουμε έτσι. Πολλές φορές αναγκαζόμαστε να συρθούμε σε κάποια πράγματα στα οποία δεν μας αρέσουν. Είτε σε ένα στενό περιβάλλον, αν αυτό είναι οικογένεια ή φιλικό περιβάλλον, είτε και σε ένα ευρύτερο περιβάλλον, στο τι άποψη έχει η κοινωνία γενικώς για κάποια πράγματα. Και δυσκολευόμαστε να διαχωρίσουμε τη θέση μας, είτε στην πράξη, είτε πολλές φορές και με τα λόγια μας. Και να πούμε ότι, ξέρεις, πιστεύω ότι ο Λόγος του Θεού λέει αυτό, το θεωρώ σωστό, το έχω δει στη ζωή μου να γίνεται έτσι και γι' αυτό το λόγο έχω αυτή την άποψη. Ανεξάρτητα από το αν ο άλλος θα συμφωνήσει μαζί μας ή όχι. Θυμάμαι από μικρός ένα παράδειγμα που αναφέρει ο κύριος Σπύρος αρκετά συχνά, θυμάμαι μας το έλεγε και στην κατασκήνωση. Ποιο είναι το πιο δυνατό ζώο στον κόσμο, το πιο δυνατό ψάρι στον κόσμο. Και μας έλεγε ότι είναι υπέστροφα. Γιατί έχει τη δυνατότητα να ανεβαίνει αντίθετα από το ρεύμα του ποταμού. Εκεί που τα νερά του καταράκτη πέφτουνε, υπέστροφα και ο Σολομός να ανεβαίνουν προς τα πάνω. Και κάτι τέτοιο είναι αυτό που ζητάει και ο Θεός από κάθε χριστιανό στο περιβάλλον μέσα στον οποίο τον έχει τοποθετήσει. Δεν αγόμαστε και φερόμαστε από αυτά που νομίζει ο πολλής κόσμος. Δεν συμβιβαζόμαστε και δεν συνταυτιζόμαστε με αυτά που ο κόσμος θεωρεί ότι είναι σωστά. Μπορεί να είναι σωστά και τότε συμφωνούμε με αυτά, αλλά μπορεί και να μην είναι σωστά. Και τότε, αδελφοί, θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να διαχωρίσουμε τη θέση μας και να πούμε ότι εμείς ανήκουμε κάπου αλλού, ότι έχουμε διαφορετική άποψη και αυτή την άποψη να την υποστηρίξουμε κιόλας. Όχι να, την εκφράσουμε τη διαφορετική μας άποψη, σαν να ντρεπόμαστε λίγο γιατί είμαστε διαφορετικοί. Όπως τα παιδιά που έρχονται μέσα στην Εκκλησία δεν έχουν συνειδητοποιήσει κάποια πράγματα, δεν έχουν γίνει του Κυρίου, ξέρουν όμως ότι κάποια πράγματα δεν πρέπει να γίνουν και κάποια στιγμή αρθρώνεται μια δικαιολογία του τύπου: ο μπαμπάς μου και η μαμά μου δεν με αφήνουν και δεν είναι ίσως σωστό. Δεν είναι κάτι τέτοιο που ζητάει ο Θεός από εμάς. Πιστεύουμε κάποια πράγματα, τα εκφράζουμε, διαχωρίζουμε τη θέση μας όταν αυτό χρειάζεται να γίνει και προσπαθούμε να καθοδηγήσουμε και άλλους ανθρώπους προς αυτές τις κατευθύνσεις. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που το ζητάει ο Θεός από εμάς. Το να είμαστε στο περιβάλλον μας αληθινοί χριστιανοί, επιτρέψτε μου να πω, ηγετικές φυσιογνωμίες. Άκουγα πρόσφατα μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία ενός αδελφού πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν θα επεκταθούμε περισσότερο, γιατί δεν είναι αυτό το θέμα της βραδιάς μας. Και έλεγε επίσης ότι σαν χριστιανοί θα πρέπει να θέτουμε και στόχους και κατευθύνσεις, να κάνουμε και ένα σχέδιο όπως κάθε ηγέτης θα έκανε, για αυτά που ο Θεός μας καθοδηγεί να κάνουμε. Και αυτό είναι μια αποστολή που την έχει κάθε ένας από εμάς, ανεξαρτήτως του αν κατά κόσμον έχει τίτλους ή όχι. Ανεξαρτήτως του αν είναι πλούσιος ή φτωχός, μορφωμένος ή αμόρφωτος, κοινωνικά καταξιωμένος ή όχι. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Αλλά μας ζητάει ο Θεός σε όποιο περιβάλλον είμαστε, να είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα καθορίζουμε το χαρακτήρα του περιβάλλοντος μας. Θυμόσαστε ότι ο Κύριος μας όταν ήταν εδώ στη γη, συναναστράφηκε με πόρνες, με τελώνες, με κάθε λογής αμαρτωλό. Όμως ποτέ σε εκείνες τις συντροφιές που βρισκόταν ο Κύριος μας δεν άφηνε να διαμορφωθεί το κλίμα της συντροφιάς έτσι όπως συνήθως διαμορφωνόταν όταν ήταν η συντροφιά αυτή. Όταν συναναστράφηκε με πόρνες ή με αμαρτωλούς, δεν άφησε να διαμορφωθεί ένα κλίμα που είχαν συνηθίσει εκείνοι οι άνθρωποι να διαμορφώνουν. Αλλά σε όποια συντροφιά βρισκόταν, με οποιοδήποτε κι αν ήταν δίπλα του, το κλίμα το διαμόρφωνε ο ίδιος ο Κύριος μας. Και αυτό είναι κάτι που απαντά ίσως και σε ερωτήσεις που θέτουμε πολλές φορές εμείς οι ίδιοι στους εαυτούς μας. Άραγε να πάω εκεί, θα είναι καλό, δεν θα είναι καλό. Και σκέφτομαι αρκετές φορές, αδελφοί, ότι θα μπορούσαμε πολλές φορές να απαντούμε θετικά σε κάποια πράγματα. Να πάω. Ξέρω ότι είναι άνθρωποι του κόσμου. Ξέρω ότι το περιβάλλον δεν είναι καλό. Αν μπορούσαμε όμως να είμαστε σίγουροι ότι εκεί που θα πάω, θα εξακολουθήσω να είμαι αυτός που είμαι και μέσα στην Εκκλησία. Δεν θα συμβιβαστώ. Δεν θα αναγκαστώ να κάνω κάποια πράγματα που δεν θα ήθελα να κάνω. Αλλά θα πάω, θα δώσω τη μαρτυρία μου και θα είμαι αυτός που θα έπρεπε να είμαι. Και αν θέλουν με αποδέχονται, αν δεν θέλουν δεν με αποδέχονται. Δεν ξέρω πόσες φορές έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι τέτοιο και να διαχωρίσουμε τη θέση μας με αυτόν τον τρόπο. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ σε αυτό, το οποίο είναι ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον θέμα. Αλλά θα ήθελα να το συνδυάσουμε αυτό με αυτό το χαρακτηριστικό το οποίο ανέφερα στην αρχή, στο ότι παράλληλα, παρά το γεγονός ότι ο Θεός μας καλεί, όπως είπα, να είμαστε ξεχωριστές φυσιογνωμίες μέσα στο περιβάλλον στο οποίο μας έχει τοποθετήσει, ταυτόχρονα μας καλεί να είμαστε και υπηρέτες. Και οι υπηρέτες, επαναλαμβάνω, ανεξάρτητα από το ποιος είναι αυτός που είναι δίπλα μας. Είναι εύκολο να υπηρετήσουμε καταρχήν ανθρώπους που αγαπούμε. Πολύ πιο εύκολο από ανθρώπους που δεν αγαπούμε. Είναι εύκολο να υπηρετήσουμε τους γονείς μας, τα αδέλφια μας ή οι γονείς να υπηρετήσουν τα παιδιά τους. Είναι εύκολο ακόμα να υπηρετήσουμε ανθρώπους που αισθανόμαστε ότι έχουν κάποια δύναμη, με ξεχωριστές φυσιογνωμίες μέσα στο περιβάλλον τους. Είναι άνθρωποι που πολλοί κόσμος επιζητά την παρέα τους. Είναι άνθρωποι που ενδεχομένως έχουν κάποια δύναμη η οποία μπορεί να μας φανεί χρήσιμη. Είναι άνθρωποι που μας ελκύουν σαν χαρακτήρες, ανεξαρτήτως ίσως του αν έχουν κάποια ξεχωριστή θέση ή όχι. Είναι εύκολο να υπηρετήσουμε τέτοιους ανθρώπους. Είναι πιο δύσκολο όμως να υπηρετήσουμε ανθρώπους που δεν έχουν τίποτα το ξεχωριστό. Ανθρώπους που είναι αδύναμοι. Ανθρώπους από τους οποίους δεν περιμένουμε τίποτα. Και ακόμα πιο δύσκολο είναι να υπηρετήσουμε ανθρώπους που μας έχουν βλάψει. Ανθρώπους που τους αντιπαθούμε. Ανθρώπους που ξέρουμε ότι απεργάζονται το κακό μας. Ανθρώπους που ξέρουμε ότι αν μπορούσαν να μας κάνουν κακό, θα το έκαναν. Και ο λόγος του Θεού μας καλεί να υπηρετήσουμε με τον ίδιο τρόπο και αυτούς που αγαπάμε, και αυτούς που μας είναι αδιάφοροι, και αυτούς που μας μισούν. Ανεξάρτητα από το ποιος είναι δίπλα μας. Και θα ήθελα σήμερα, αδελφοί, με τη χάρη του Θεού, να δούμε ένα γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ίσως αν κινηθούμε θα μας είναι πιο εύκολο κάτι τέτοιο. Και από την άλλη πλευρά να θυμηθούμε μερικά επιμέρους στοιχεία του Λόγου του Θεού που θα μας βοηθήσουν κάτι τέτοιο να είναι πιο εύκολο αν κρατάμε μερικά πράγματα μέσα στη σκέψη μας. Γιατί φοβάμαι ότι πολλές φορές καθώς βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία συνηθίζουμε κάποια πράγματα, συνηθίζουμε κάποιες καταστάσεις και ξεχνάμε ορισμένες προτροπές του Λόγου του Θεού. Και επειδή ακριβώς τις συνηθίζουμε, μας είναι λίγο δύσκολο να δούμε και τα πράγματα όπως ο Λόγος του Θεού τα λέει και όπως εκείνος τα ζητάει. Και το πρώτο στοιχείο που θα ήθελα να σκεφτούμε σε αυτό το γενικό πλαίσιο είναι ότι όπως ακριβώς όλα τα άλλα στοιχεία του χαρακτήρα του Ιησού Χριστού, έτσι και αυτό το στοιχείο της ταπεινότητας που είχε και της υπηρεσίας προς κάθε έναν, ακόμα και σε αυτούς που τον μισούσαν, ήταν έτοιμος να τους υπηρετήσει και τους υπηρέτησε. Και τον Ιούδα τον υπηρέτησε. Όταν ένιψε τα πόδια, όταν έπλυνε τα πόδια των μαθητών, έπλυνε και τα πόδια του Ιούδα. Ενώ ήξερε ότι ήταν εκείνος που θα τον παρέδιδε. Αυτό το χαρακτηριστικό του Κυρίου μας, για να το κάνουμε δικό μας, όπως και όλα τα άλλα τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε αυτή την προϋπόθεση που θέτει ο Λόγος του Θεού σε όλα αυτά, ότι πριν να έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε τις δυνάμεις της Ανάστασης του Κυρίου μας, θα πρέπει να έχουμε πάρει την απόφαση να συναποθάνουμε μαζί Του. Πολλές φορές στις προσευχές μας ζητάμε η δύναμη της Ανάστασης και τα χαρακτηριστικά της αναστημένης ζωής να γίνονται πραγματικότητα μέσα στη ζωή μας. Σωστό και καλό. Αλλά ξεχνάμε όμως ότι για να αναστηθεί ο Κύριος μας προηγήθηκε ένας θάνατος. Ότι πριν αναστηθεί, ο Κύριος μας πέθανε. Και αν θέλουμε κι εμείς να έχουμε καινούργια χαρακτηριστικά στη ζωή μας, χαρακτηριστικά αναστημένης ζωής, της καινούργιας δηλαδή ζωής που ο Χριστός θέλει να μας χαρίσει, θα πρέπει να αποφασίσουμε ότι σε σχέση με την παλιά μας τη ζωή έχουμε πεθάνει σε όλα τις τα χαρακτηριστικά. Εάν κρατάμε κάποια στοιχεία από την παλιά μας τη ζωή, δεν είναι δυνατόν να έρθει δίπλα σε αυτά ο Θεός να βάλει τα καινούργια της αναστημένης ζωής. Αποκλείεται. Πρέπει να ελευθερωθεί χώρο στην καρδιά μας, έτσι ώστε να μπορέσει ο Θεός να έρθει να βάλει κάτι το καινούργιο μέσα σε αυτή. Και αυτό είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Ρωμαίους. Διότι αν γίναμε σύμφοιτοι με αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θέλουμε είστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως αυτού. Εάν γίναμε σύμφοιτοι κατά την ομοιότητα του θανάτου, τότε θα είμαστε σύμφοιτοι και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε σύμφοιτοι κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως, εάν δεν γίνουμε σύμφοιτοι στην ομοιότητα του θανάτου του Κυρίου μας. Που με άλλα λόγια αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δούμε τους εαυτούς μας με ειλικρίνεια ενώπιον του Θεού, να αναγνωρίσουμε πραγματικά ότι είμαστε αμαρτωλοί, να τον ευχαριστήσουμε γιατί μας έχει λυτρώσει, για το έργο που έκανε μέσα στην καρδιά μας, και από εκεί και πέρα να έχουμε τη διάθεση κάθε μέρα που περνάει στη ζωή μας να εξακολουθούμε να βλέπουμε τον εαυτό μας σε σχέση με το πόσο Θεός θα ήθελε να είμαστε. Τι εξακολουθούμε και κρατάμε μέσα μας. Πολύ σωστά λέγεται πολλές φορές ότι η αναγέννηση είναι μια εξαιρετικά σημαντική στιγμή στη ζωή κάθε ανθρώπου, η πιο σημαντική, αλλά είναι μια αρχή, δεν είναι ένα τέλος. Είναι μια αρχή που ο άνθρωπος αρχίζει και καταλαβαίνει και βλέπει ότι είναι αμαρτωλός και ζητάει από το Θεό να το συγχωρήσει και να τον καθαρίσει. Και εκείνη τη στιγμή δικαιώνεται ενώπιον του Θεού. Αλλά είναι εμπειρία όλων των ανθρώπων που ξεκίνησαν μια ζωή με τον Ιησού Χριστό, ότι όσο περνάει ο καιρός και δουλεύονται τα πράγματα του Θεού μέσα στη ζωή μας, τόσο πιο πολύ βλέπουμε και καινούργια στοιχεία του χαρακτήρα μας που δεν αρέσουν στο Θεό. Και αυτά τα καινούργια στοιχεία θα πρέπει να έχουμε τη διάθεση να τα φέρουμε με τον ίδιο τρόπο όπως φέραμε τα αρχικά αυτά κατά τη στιγμή της αναγέννησής μας, να τα φέρουμε ενώπιον του Θεού και να το ζητήσουμε να τα βγάλει μέσα από τη ζωή μας και να βάλει κάτι το καινούργιο. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί, εάν θέλουμε να είμαστε καλοί υπηρέτες, εάν θέλουμε να έχουμε αυτή την ειλικρινή διάθεση της υπηρεσίας, ότι αυτός με χρειάζεται και θέλω να τον βοηθήσω πραγματικά και τον βοηθάω γιατί το θέλω, ανεξάρτητα από το ποιος είναι αυτός που έχει ανάγκη τη βοήθειά μου, εάν θέλουμε να έχουμε τέτοια συνέστηση, θα πρέπει πιο μπροστά να έχουμε σταυρώσει κάθε εγωισμό, να έχουμε σταυρώσει κάθε διάθεση όλα τα πράγματα να ξεκινούν από εμάς και να ξαναγυρίζουν σε εμάς, να έχουμε σταυρώσει πολλές φορές τον ίδιο μας τον χρόνο, να έχουμε τη συνέστηση ότι θα πρέπει να κόψουμε κάποια κομμάτια από τη δική μας την ανάπαυση, από τη δική μας την απόλαυση και να τα δώσουμε σε κάποιους άλλους, όπως ακριβώς έκανε ο Κύριός μας. Εάν δεν έχουμε πάρει τέτοιες αποφάσεις, μονίμως τότε αυτή η ανάγκη του να υπηρετήσουμε κάποιους ανθρώπους θα μας είναι ένα σταυρός. Θα καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε, αλλά δεν έχουμε τη διάθεση να το κάνουμε. Και ενδεχομένως δεν θα το κάνουμε ποτέ ή και όποτε το κάνουμε, θα μας είναι ένας βραχνάς πραγματικός. Ας έχουμε επομένως, αδελφοί, αυτές τις αποφάσεις. Ότι τα στοιχεία του παλιού ανθρώπου τα φέρνουμε ενώπιον του Θεού, τα καταδικάζουμε και αφήνουμε στο Θεό να βάλει κάτι καινούριο μέσα στη ζωή μας. Αν υπάρχει εγωισμός μέσα στην καρδιά μας, δεν είναι δυνατόν να υπηρετήσουμε ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο αυτού που έλεγα πριν, ότι είναι ένα γενικό πλαίσιο. Όπως κάθε χαρακτηριστικό της ζωής του Κυρίου μας που θέλουμε να γίνει δικό μας, έτσι και αυτό, για να γίνει δικό μας, θα πρέπει να έχουμε πάρει μια απόφαση θανάτου. Ότι αυτά τα στοιχεία που ήταν στον παλιό άνθρωπο και μας εμποδίζουν από το να είμαστε καλοί υπηρέτες, τα φέρνουμε ενώπιον του Κυρίου μας, τα καταδικάζουμε και παρετούμαστε από αυτά. Τα βγάζουμε από τη ζωή μας. Και αφήνουμε τον Κύριο μας να βάλει τα καινούργια τα στοιχεία τα δικά του. Το δεύτερο στοιχείο, αδελφοί, είναι αυτή η προτροπή που έχει ο Λόγος του Θεού μέσω του Αποστόλου Παύλου. Να γινόμαστε καλοί μιμητές του Κυρίου μας. Και για να γίνουμε καλοί μιμητές, θα πρέπει όπως κάθε ένας που θέλει να μιμηθεί ένα πρότυπο, να γνωρίζουμε καλά αυτό το πρότυπο. Θυμόσαστε ότι λέει ο Απόστολος Παύλος, μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Για να μπορέσουμε να γίνουμε καλοί υπηρέτες, θα πρέπει να μπορούμε
2: να δούμε ποιο είναι το πρότυπό μας. Και το πρότυπό μας, ήδη το είπαμε, είναι ο Κύριός μας. Για να μπορέσουμε όμως να μιμηθούμε καλά αυτό το πρότυπο, θα πρέπει και να το γνωρίζουμε καλά. Δεν αρκεί να θυμόμαστε ένα-δύο περιστατικά από τη ζωή του Κυρίου μας, τα πιο χτυπητά, και να θεωρούμε ότι το ξέρουμε καλά. Και δεν ξέρω, αδελφοί, σε αυτό το θέμα πόσο έχουμε μάθει να εντρυφούμε μέσα στο Λόγο του Θεού, να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και να αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο να μας μιλάει και να μας αποκαλύπτει καινούργια στοιχεία του χαρακτήρα του Θεού. Να μας δείχνει καινούργια πράγματα που ενδεχομένως πιο μπροστά δεν τα είχαμε δει, δεν τα ξέραμε. Να μας δείχνει στοιχεία λεπτά που μέσα στην πρώτη μας ή στη δεύτερη ή στη δέκατη ανάγνωση ίσως του ίδιου κομματιού δεν τα είχαμε δει, δεν τα είχαμε διαπιστώσει. Φαντάζομαι ότι θα το έχετε πειραματιστεί στη ζωή σας. Πόσες φορές διαβάζοντας κομμάτια μέσα από την Αγία Γραφή, που είναι πραγματικά πολύ διαβασμένα, ήρθε το Πνεύμα του Θεού και μας έδειξε κάτι το καινούργιο, που δεν το είχαμε δει πιο μπροστά. Ίσως ήταν η κατάλληλη στιγμή. Ίσως είχαν οριμάσει συνθήκες μέσα μας. Ίσως ήταν αυτό που εκείνη τη στιγμή θέλει το Πνεύμα του Θεού να μας πει. Αλλά έτσι ακριβώς, και όταν λέμε ότι ναι, τον ξέρουμε τον Κύριό μας, είναι το πρότυπό μας, θέλουμε να γίνουμε μιμητές του. Να γίνουμε μιμητές του. Αλλά πόσο καλά όμως τον ξέρουμε. Πόσο καλά έχουμε τη συνέστηση του τι θα έκανε ο Κύριός μας αν βρισκόταν στη θέση που βρισκόμαστε εμείς αυτή τη στιγμή. Είναι το πρότυπό μας και αυτή ακριβώς η γνώση του προσώπου του είναι μια διαδικασία που επίσης ο Απόστολος Παύλος λέει ότι θα πρέπει να είναι συνεχής. Λέει στην Επιστολή προς Κολοσσαείς, αφού απεκδίθηκε τον παλαιόν άνθρωπον μετά των πράξεων αυτού και ενδύθηκε τον νέον, τον ανακαινιζόμενον εις επίγνωση κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτών. Μπαίνει πάλι αυτό το στοιχείο του ότι βγάζουμε από πάνω μας τον παλιό άνθρωπο, που ήδη το είπαμε πριν. Αλλά από εκεί και πέρα, λέει ο Απόστολος Παύλος, τον βγάζουμε τον παλιό άνθρωπο και ντυνόμαστε τον νέο, τον οποίο το γνωρίζουμε συνέχεια, λέει, τον ανακαινιζόμενον εις επίγνωση κατά την εικόνα αυτού που τον έκτισε. Κατά την εικόνα δηλαδή του προσώπου του Ιησού Χριστού και του Πατέρα Θεού, κατά τη στοιχεία. Αυτή η επίγνωση του προσώπου του Χριστού είναι μια συνεχής διαδικασία. Δεν είναι κάτι που τελειώνει σε μια στιγμή. Και είναι κάτι που ζητάει ο Θεός από εμάς να είναι μια συνεχής πραγματικότητα στη ζωή μας. Ότι κάθε μέρα γνωρίζουμε περισσότερο αυτόν τον νέο άνθρωπο και τον φοράμε περισσότερο επάνω μας. Ντυνόμαστε περισσότερο αυτόν τον νέο άνθρωπο. Επειδή ακριβώς τον έχουμε γνωρίσει περισσότερο, γνωρίζουμε περισσότερο το πρότυπό μας και ντυνόμαστε πιο πολύ, μοιάζουμε περισσότερο με αυτόν. Είναι μια συνεχής διαδικασία. Και αυτό είναι το δεύτερο χαρακτηριστικό αυτού του γενικού πλαισίου. Αφενός μεν ότι πρέπει να έχουμε το πρώτο που είπαμε, τη διάθεση θανάτωσης κάθε τι του παλιού, έτσι ώστε ο Θεός να μπορεί να βάλει μέσα μας κάτι το καινούριο, το χαρακτηριστικό της αναστημένης καινούργιας ζωής, και αφετέρου ότι είναι μια συνεχής διαδικασία γνωριμίας με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Το γνωρίζουμε περισσότερο, μας αρέσει περισσότερο και θέλουμε να του μοιάζουμε περισσότερο. Και γινόμαστε περισσότερο όμοιοι με αυτόν. Είναι μια διαδικασία που ξεκινάει σε αυτή τη γη και θα συνεχιστεί για μια αιωνιότητα. Αλλά πρέπει να ξεκινήσει αυτή τη γη. Και το τρίτο χαρακτηριστικό, το τρίτο στοιχείο αυτού του γενικού πλαισίου, είναι ότι προφανώς δεν είναι δυνατόν να υπηρετήσουμε κάποιους ανθρώπους εάν δεν τους αγαπάμε. Παρά μόνο αν είναι μια καταναγκαστική υπηρεσία, αν είμαστε δούλοι αυτών των ανθρώπων. Αλλά βεβαίως ο Λόγος του Θεού, όταν μιλάει για υπηρεσία, δεν εννοεί κάτι τέτοιο, για μια καταναγκαστική υπηρεσία. Μιλάει για μια εθελούσια υπηρεσία, ότι θέλω και τάσω τον εαυτό μου στην υπηρεσία αυτών των ανθρώπων. Ότι τους αγαπάω, και γι' αυτό ακριβώς αποφεύγουμε τις αγάπης, είναι το προαπαιτούμενο στοιχείο για να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν είναι δυνατόν να υπηρετήσω κάποιον αν δεν τον αγαπάω. Και θα ήθελα εδώ να θυμηθούμε, χωρίς να επεκταθούμε, ότι όταν ο Λόγος του Θεού μιλάει για αγάπη, μιλάει για μια αγάπη τελείως διαφορετική από την αγάπη όπως την ορίζει ο κόσμος σήμερα. Δεν μιλάει ούτε για αγάπη μεταξύ ανδρός και γυναικός, ούτε για αγάπη μεταξύ γονέων και παιδιών. Όλα αυτά είναι εκφράσεις της αγάπης. Αλλά μιλάει όμως για μια αγάπη, η οποία, όπως είπαμε και για την υπηρεσία, δεν βλέπει ποιος είναι δίπλα της. Δεν βλέπει αν αυτός που είναι δίπλα της επιζητεί το καλό μου ή αν επιζητεί το κακό μου. Όπως ακριβώς ο Κύριος μας πέθανε με τον ίδιο τρόπο για τον Ιωάννη, ο οποίος μας λέει ότι ήταν ένας μαθητής με τον οποίο είχε μια ιδιαίτερη σχέση και τον αγαπούσε κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο, αλλά με τον ίδιο τρόπο όμως πέθανε και για τον Ιούδα, ο οποίος τον παρέδωσε. Με τον ίδιο τρόπο πέθανε για τους ανθρώπους που τον ακολούθησαν και κλαίγανε κάτω από το σταυρό όταν τον έβλεπαν να πεθαίνει. Αλλά με τον ίδιο τρόπο πέθανε και για τους ανθρώπους που τον έφτυναν, τον ράπιζαν, του τρύπησαν την πλευρά του. Δεν τους ξεχώρισε. Και με τον ίδιο τρόπο που είχε πεθάνει για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες αυτών των ανθρώπων που τον είχαν ακολουθήσει και τον αγαπούσαν, με τον ίδιο τρόπο ζήτησε μέχρι και την τελευταία στιγμή, λίγο πριν πεθάνει: Πατέρα, συγχώρησέ τους. Δεν ξέρουν τι κάνουν. για τους ανθρώπους οι οποίοι εκείνη τη στιγμή το σταύρωναν. Ήταν μια αγάπη που δεν είχε όρια και ήταν μια αγάπη που δεν έβλεπε σε πρόσωπα. Και γι' αυτό ακριβώς, επειδή υπήρχε αυτή η αγάπη, μια τέτοια αγάπη μέσα στον Ιησού Χριστό, γι' αυτό ακριβώς μπορούσε να υπηρετήσει και με τον τρόπο που είπαμε πριν. Χωρίς να βλέπει στο πρόσωπο ούτε του Ιούδα, ούτε του Ιωάννη, αλλά να πλένει τα πόδια και του Ιούδα και του Ιωάννη, με τον ίδιο τρόπο. Και αυτή βεβαίως την αγάπη δεν είναι δυνατόν παρά να την αποκτήσουμε μέσω της σωστής μας σχέσης με τον Θεό. Δεν είναι δυνατόν να γεννήσουμε αγάπη. Δεν είναι δυνατόν αυτή την αγάπη να τη βρούμε κάπου αλλού, ούτε να την βγάλουμε από μέσα μας. Δεν την έχουμε. Μας λέει στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη ότι όποιος δεν έχει γεννηθεί άνωθεν, δεν μπορεί να αγαπά. Και αυτό μας λέει ότι ο μόνος τρόπος για να γνωρίσουμε την αληθινή αγάπη είναι να έχουμε απευθείας επαφή με αυτόν που είναι η αγάπη. Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Θεός είναι αγάπη. Και όταν λέει κάτι τέτοιο, δεν είναι ένας προσδιορισμός για να μας δείξει πόσο πολύ αγαπά ο Θεός. Δεν είναι όπως συνηθίζουμε να λέμε, αυτός είναι ένα κομμάτι μάλαμα, ένας άνθρωπος πάρα πολύ καλός. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Αλλά είναι ένας ορισμός της αγάπης. Μας λέει ότι δεν είναι δυνατόν να καταλάβουμε και να βρούμε αλλού αγάπη παρά μόνο στο πρόσωπο του Θεού. Και αν θέλουμε να μάθουμε ποια είναι η αληθινή αγάπη, θα πρέπει να γνωρίσουμε το πρόσωπο του Θεού. Είναι ο ορισμός της αγάπης. Αν δεν υπήρχε ο Θεός, δεν θα μπορούσαμε να ξέρουμε τι είναι η αγάπη. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί, αν θέλουμε πραγματικά να κατοικεί η αγάπη μέσα μας, η αληθινή αγάπη του Θεού, ο μόνος τρόπος και πάλι είναι να έχουμε μια αδιατάραχτη σχέση με το πρόσωπο του Πατέρα. Να γνωρίζουμε εκείνον, εκείνος είναι αγάπη και η αγάπη η δικιά του να κατοικεί μέσα μας. Και τότε θα έχουμε και τη δυνατότητα μιας υπηρεσίας που δεν θα βλέπει σε πρόσωπα, αλλά μιας υπηρεσίας που θα είναι πρόθυμη να δοθεί σε οποιονδήποτε την έχει ανάγκη, όπως ακριβώς την έδινε ο Κύριος μας. Κρατώντας αυτά τα τρία στοιχεία, αυτού που θα έλεγα ότι είναι ένα γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να τοποθετούμαστε, και βεβαίως δεν έχουν εφαρμογή μόνο σε αυτά που είπαμε τώρα στο θέμα της υπηρεσίας, αλλά και σε πολλά άλλα στοιχεία της ζωής του χριστιανού, θα ήθελα να προχωρήσουμε σε ορισμένα επιμέρους στοιχεία, τα οποία θα μας βοηθήσουν, αν τα κρατάμε στη σκέψη μας, να μπορούμε πιο εύκολα ίσως να δώσουμε τους εαυτούς μας για να υπηρετήσουμε τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας, είτε αυτοί είναι αδελφοί μας, είτε είναι άνθρωποι που βρίσκονται στο περιβάλλον γύρω μας. Και το πρώτο στοιχείο από αυτά είναι ένα στοιχείο το οποίο πιστεύω, αδελφοί, ότι πολλές φορές το ξεχνάμε όσο είμαστε του Κυρίου. Κακώς βέβαια. Η συνέστηση της αμαρτωλότητός μας. Το ποιοι ήμασταν, από πού μας έβγαλε ο Θεός και τι θα ήμασταν και πού θα είχαμε καταλήξει αν δεν είχε έρθει ο Θεός να μας πάρει από εκεί που ήμασταν. Αυτό, όσο περνάνε τα χρόνια μέσα στη ζωή του χριστιανού, μερικές φορές το ξεχνάμε αρκετά εύκολα. Συνηθίζουμε στη ζωή μας με το Θεό και ξεχνάμε από πού μας έβγαλε ο Θεός και ποιοι θα ήμασταν αν είχαμε μείνει μέσα στην αμαρτία. Θυμίζω αυτό που πολλές φορές έχει υποθεί για τον Απόστολο Παύλο, ότι αν παρατηρήσει κανείς το πόσο Παύλος ορίζει τον εαυτό του στις διάφορες επιστολές, θα δει ότι όσο περνούσαν τα χρόνια, ο Απόστολος Παύλος προχωρούσε όλο και πιο πολύ σε μια συνέστηση του πόσο αμαρτωλός είναι. Ποιος? Ο Παύλος. Και θυμάστε ότι στις πιο πρώτες επιστολές του αναφέρει τον εαυτό του σαν τον ελάχιστο πάντων των Αποστόλων. Στη συνέχεια μας λέει ότι είναι ελάχιστος πάντων των Αγίων. Και καταλήγοντας σε μια από τις τελευταίες του επιστολές, λέει ότι είναι ο χειρότερος πάντων των αμαρτωλών. Ποιος? Απόστολος Παύλος. Όσο προχωρούσε στη σχέση του με τον Θεό και όσο προχωρούσε στη ζωή του με τον Κύριο, καταλάβαινε όλο και περισσότερο αυτό. Ότι ήταν ένας άνθρωπος τον οποίο ο Θεός τον είχε βγάλει από κάπου, του είχε δώσει μια αποστολή, μια εξαιρετική αποστολή, αλλά δεν έπαβε όμως να είναι ένας άνθρωπος αμαρτωλός. Δεν ξέρω αν ο Παύλος ήταν ο πιο αμαρτωλός όλων των ανθρώπων, προφανώς όχι. Αλλά έχει όμως αυτή την αίσθηση ότι εκείνος δεν άξιζε τίποτα. Και ότι ό,τι είχε, του τα είχε εμπιστευτεί ο Θεός. Έχουμε άρα, αδελφοί, αυτή την αίσθηση. Μήπως μερικές φορές αναπαυόμαστε στις δάφνες της πνευματικότητάς μας και στη συγχώρηση που έχει κάνει ο Θεός για μας και αρχίζουμε να βλέπουμε λιγάκι τα πράγματα υψηλού. Έχουμε αυτή τη συνέστηση που είχε ο Παύλος. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη κουβέντα αυτή που λέει ο Απόστολος Παύλος. Λέει, τι έχεις το οποίο δεν έλαβες. Εάν δεν και έλαβες, τι καυχάσεις μη λαβών. Και αυτό έχει εφαρμογή σε όλα. Στη σωτηρία που μας χάρισε ο Θεός. Είναι δώρο του Θεού η σωτηρία, δεν την αξίζαμε. Δεν είχαμε κάτι να επιδείξουμε εμείς στο Θεό για να του πούμε, κάτι έφερα κι εγώ και γι' αυτό μου έδωσε τη σωτηρία. Σε αυτό που μας έχει χαρίσει. Στα χαρίσματα τα οποία έχουμε. Στο αν μπορούμε να μιλάμε, στην υγεία που μας χαρίζει. Αν έχουμε πετύχει κάποια πράγματα στη ζωή μας, όποια και αν είναι αυτά, δεν τα πετύχαμε με στοιχεία τα οποία τα βρήκαμε κάπου και τα αγοράσαμε. Μας έδωσε κάποια χαρακτηριστικά ο Θεός και αυτά τα εκμεταλλευτήκαμε σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό και με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Τι έχεις το οποίο δεν έλαβες, τι έχουμε το οποίο δεν λάβαμε. Τη ζωή μας, την υγεία μας, το ύψος μας, το τι βλέπουμε, το τι ακούμε, το ότι έχουμε κάποιες δυνατότητες να κάνουμε κάποια πράγματα, όλα αυτά μας τα έχει χάρισει ο Θεός. Εάν δεν και έλαβες, τι καυχάσεις μιλάβων. Τι νόημα έχει να καυχηθεί κάποιος επειδή κατάφερε να μορφωθεί περισσότερο από κάποιον άλλον. Τι νόημα έχει να καυχηθεί κάποιος επειδή κατάφερε να αποκτήσει περισσότερα χρήματα ίσως από κάποιον άλλον. Ο Θεός τα εμπιστεύτηκε στον έναν, ο Θεός τα εμπιστεύτηκε και στον άλλον. Και τα εμπιστεύτηκε για πολύ συγκεκριμένο λόγο και μακάρι όποιον τα έχει εμπιστευτεί να έχει συνέστηση γιατί του τα έχει εμπιστευτεί ο Θεός. Γιατί περισσότερο υπόλογος θα είναι αυτός στον οποίο ο Θεός έχει εμπιστευτεί πολλά από αυτόν στον οποίο ο Θεός έχει εμπιστευτεί λιγότερα. Όλα αυτά τα στοιχεία μας τα έχει δώσει ο Θεός. Ας μην πέφτουμε λοιπόν στην παγίδα του διαβόλου, αδελφοί, να μετράμε τα πράγματα όπως ο κόσμος τα μετράει έξω. Αυτός είναι μορφωμένος. Αυτός έχει ανέβει ψηλά κοινωνικά. Αυτός είναι πλούσιος. Αυτός είναι υψηλόβαθμος αξιωματικός. Ωραία όλα αυτά. Αλλά αυτά είναι μέτρα του κόσμου. Μακάρι σε αυτές τις θέσεις που ο Θεός τοποθετεί δικούς του ανθρώπους να εκμεταλλεύονται αυτά που τους έχει εμπιστευτεί ο Θεός για τη δόξα του Θεού. Μακάρι. Και μακάρι μέσα στις εκκλησίες μας να έχουμε τέτοιους ανθρώπους. Αλλά δεν σημαίνει όμως αυτό τίποτα σε σχέση με όλους τους άλλους. Και δεν σημαίνει τίποτα ως προς τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον. Ό,τι έχουμε μας το εμπιστεύτηκε ο Θεός. Και μακάρι σε όσους έχει εμπιστευτεί περισσότερα να έχουν αυτή την αίσθηση ότι είναι και περισσότεροι υπόλογοι απέναντι στο Θεό για το πώς θα χρησιμοποιήσουν αυτά που τους έχει εμπιστευτεί. Ας έχουμε λοιπόν, αδελφοί, αυτή τη συνέστηση της αμαρτωλότητας και της αναξιότητας. Ότι ήμασταν άνθρωποι αμαρτωλοί, μας λύτρωσε ο Θεός, μας καθάρισε, αλλά από εκεί και πέρα όμως, ό,τι μας έχει χαρίσει στην πνευματική μας ζωή είναι δώρο δικό του. Και ό,τι μας χαρίζει και στα υλικά πράγματα είναι επίσης δώρο δικό του. Δεν έχουμε τίποτα δικό μας, ό,τι μας έχει χαρίσει εκείνος μας το έχει εμπιστευτεί και μας το έχει εμπιστευτεί για να το χρησιμοποιήσουμε για συγκεκριμένο λόγο. Και δεν χωράει καύχηση δίπλα σε αυτά που μας έχει εμπιστευτεί ο Θεός. Το δεύτερο στοιχείο ακόμα, αδελφοί, που πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει να βλέπουμε τους ανθρώπους γύρω μας σαν ανθρώπους που θέλουμε να τους υπηρετήσουμε, είναι στο να βλέπουμε στον κάθε έναν από τους ανθρώπους αυτούς έναν άνθρωπο για τον οποίο άξιζε να πεθάνει ο Χριστός. Στον κάθε έναν άνθρωπο. Όσο αυτός μας φαίνεται στα μάτια τα δικά μας αξιόλογος, ή ενδεχομένως λιγότερο αξιόλογος. Και μόνο αυτός να υπήρχε πάνω στον κόσμο, ο Κύριος μας θα ερχόταν και θα σταυρωνόταν για να μπορέσει να δώσει σε αυτόν τον άνθρωπο τη δυνατότητα να σωθεί. Και αν ο Ιησούς Χριστός, ο Γιος του Θεού, άξιζε να σταυρωθεί για αυτόν τον άνθρωπο, εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Αν ο Κύριος Ιησούς Χριστός άξιζε να σταυρωθεί για μένα, για τον καθένα που έχουμε δίπλα μας, ο Γιος του Θεού, να αφήσει τη δόξα του στον ουρανό, να έρθει να ζήσει σαν ένας κοινός άνθρωπος, να δαρεί, να λιδωρηθεί, να έρθει αντιμέτωπος με κάθε πειρασμό, όπως λέει εκείνος, και τελικά να πεθάνει με τον πιο μαρτυρικό και τον πιο ντροπιαστικό, αν θέλετε, θάνατο, τότε εμείς τι θα πρέπει να κάνουμε. Αυτά είναι τα μέτρα του Θεού. Αυτή είναι η αξία που δίνει στον κάθε έναν άνθρωπο που έχουμε δίπλα μας. Και αν δεν καταλαβαίνουμε αυτή την αξία, τότε υποβαθμίζουμε τα μέτρα του Θεού. Υποβαθμίζουμε το σχέδιο του Θεού. Και ακόμα δίπλα σε αυτό, αδελφοί, ας θυμόμαστε αυτή την αξιολόγηση που είχε πει ο Ιησούς Χριστός, που είχε κάνει όταν βρισκόταν εδώ κάτω. Λέει, τι αξίζει εάν ο άνθρωπος κερδίσει όλο τον κόσμο και χάσει την ψυχή του. Ήταν ένας πειρασμός τον οποίο είχε έρθει και ο ίδιος ο Κύριος μας αντιμέτωπος. Θυμόσαστε ότι όταν τον είχε πάρει ο διάβολος στην έρημο, του λέει, να, όλα τα βασίλεια της οικουμένης, στο χέρι μου είναι, πάρτα. Ο Κύριος μας είχε αντισταθεί σε αυτόν τον πειρασμό. Δεν ξέρω πόσο θα μπορούσαμε να έχουμε αντισταθεί εμείς. Όχι με τα βασίλεια όλα της οικουμένης, με πολύ λιγότερα πράγματα. Αυτά όλα όμως, λέει ο Ιησούς Χριστός, και να τα κέρδιζε κάποιος, δεν θα άξιζε τον κόπο αν είχε χάσει την ψυχή του. Και πιστεύω, αδελφοί, ότι αυτό δεν αναφέρεται μόνο στον άνθρωπο ο οποίος μετράει τα πράγματα για τον εαυτό του, δηλαδή μετράω το τι έχω μπροστά μου και το πώς θα κερδίσω την ψυχή μου, αλλά είναι μια γενικότερη αξιολόγηση. Ότι μπροστά στο να βοηθήσω κάποιον άνθρωπο στο να κερδίσει την ψυχή του, είναι πολύ προτιμότερο να χάσω κέρδη από πολλές άλλες πλευρές. Να χάσω κέρδη από τη δουλειά μου, να χάσω κέρδη από τα χρήματά μου, να χάσω κέρδη από το χρόνο μου, να χάσω πάρα πολλά κέρδη. Μπροστά στο κέρδος του να βοηθήσω κάποιον άνθρωπο να σώσει την ψυχή του. Και βεβαίως η βοήθεια προς κάποιον άνθρωπο για να σώσει την ψυχή του μπορεί να είναι πολλών ειδών. Από το να του μιλήσω για τον λόγο του Θεού, από το να σταθώ δίπλα του στο πρόβλημά του, στην αρρώστια του, από το να τον βοηθήσω στην ανάγκη του, από το να ξέρει απλώς ότι έχει έναν άνθρωπο στον οποίο μπορεί να μιλήσει. Με χίλιους δύο τρόπους μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον άνθρωπο στο να κερδίσει την ψυχή του, στο να γίνει του Κυρίου. Και μας λέει ο λόγος του Θεού ότι μπροστά σε αυτό το σκοπό, μπροστά σε αυτό το κέρδος, ίσως δεν αξίζει τίποτα άλλο από το να κερδίσουμε από όλον αυτόν τον κόσμο. Όλα τα βασίλεια της Οικουμένης. Έχουμε, άρα, για αδελφοί, τέτοιες αξιολογήσεις. Έχουμε αυτή την αίσθηση ότι αυτός ο άνθρωπος που έχουμε δίπλα μας είναι πολύτιμος στα μάτια του Θεού. Και επειδή ακριβώς είναι πολύτιμος στα μάτια του Θεού, πρέπει να κερδιθεί. Να μην πάει χαμένος μαζί με τον διάβολο. Και αξίζει και για μένα τον ίδιο να τον βοηθήσω στο να κερδίσει την ψυχή του. Και αξίζει για μένα τον ίδιο να τον βοηθήσω πολύ περισσότερο από ότι αξίζει να κερδίσω οτιδήποτε άλλο μπορεί να μου προσφέρει αυτός ο κόσμος. Αυτή είναι η αξιολόγηση του Θεού. Και πιστεύω ότι αν ζητήσουμε από τον Θεό και αν δεχθούμε να έχουμε μέσα μας αυτή την αξιολόγηση που είχε κάνει ο Κύριός μας και πρέπει να κάνουμε κι εμείς, τότε πολύ πιο εύκολα, αδελφοί, θα κατανοούμε και το χρόνο μας διαφορετικά, θα κουραζόμαστε ίσως λιγότερο εύκολα, θα παίρνουμε πιο εύκολες αποφάσεις σε κάποια πράγματα. Και στο ίδιο πλαίσιο, επίσης, μια που μιλάμε για προτεραιότητες, είναι και αυτό που έλεγε ο Κύριός μας: ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και πάντα τα αυτά θα σας προστεθούν. Αφήσω να έχει περισσότερα χρήματα, να τον βοηθήσω να ζει μια πιο άνετη ζωή. Καλά όλα αυτά. Υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα εξυπηρετούν τον ένα και βασικό στόχο. Σε ότι αυτός ο άνθρωπος θα βοηθηθεί να κερδίσει τη βασιλεία του Θεού. Αυτή είναι η αξιολόγηση του Θεού. Και με αυτόν τον τρόπο πρέπει να μετράμε κι εμείς τα πράγματα του Θεού, τα πράγματα που έχουμε δίπλα μας και τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας. Και με αυτόν τον τρόπο να χρησιμοποιούμε αυτά που μας έχει εμπιστευτεί ο Θεός. Έχοντας τη συνέστηση ότι μια ψυχή αξίζει περισσότερο από όλο τον κόσμο, ότι η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η εξήτηση της Βασιλείας του Θεού και ακόμα ότι χαρά μεγάλη γίνεται στον ουρανό για κάθε αμαρτωλό που επιστρέφει. Και ακόμα αυτό που λέει ο Ιάκωβος, ότι εάν κάποιος σκανδαλίσει έναν από τους ελάχιστους αυτούς αδελφούς, είναι προτιμότερο, νομίζω ότι το λέει ο Ιάκωβος, να δέσει μήλου πέτρα στο λαιμό του και να πάει να πνιγεί. Εάν κάποιος δηλαδή φέρει κάποιο εμπόδιο σε κάποιον από τους ελάχιστους αδελφούς, από τους μικρότερους δηλαδή αδελφούς από αυτούς που ενδεχομένως έχουμε γύρω μας, στην πίστη του και τον οδηγήσει στο να φύγει από την πίστη, τότε είναι προτιμότερο για αυτόν, μας λέει ο λόγος του Θεού, να δέσει μήλου πέτρα στο λαιμό του και να πάει να πνιγεί. Και ακόμα, αδελφοί, ένα ακόμα στοιχείο που πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει είναι να έχουμε την αίσθηση ότι σε ό,τι κάνουμε συμπεριφερόμαστε ως στον Κύριο. Που σημαίνει ότι την αξιολόγηση δεν θα πρέπει να τη βλέπουμε με τα μέτρα του κόσμου, αλλά να έχουμε τη συνέστηση ότι ο Θεός θα μετράει τα πράγματα με τα δικά του τα μέτρα. Και αυτό σημαίνει πολλές φορές ότι θα πρέπει να διαλέξουμε να κάνουμε πράγματα που δεν φαίνονται ίσως τόσο πολύ, είτε αυτό είναι εκκλησιαστικό περιβάλλον είτε οποιοδήποτε άλλο. Ενδεχομένως να μην τα ξέρει κανείς άλλος. Να κάνουμε κάτι που θα το ξέρω μόνο εγώ και ο αδελφός στον οποίο απευθυνόταν αυτή η ενέργεια ή ο άνθρωπος στον οποίο απευθυνόταν αυτή η ενέργεια και δεν θα το μάθει ίσως ποτέ κανείς άλλος. Θα το ξέρει όμως ο Κύριος. Όπως θα ξέρει και την παράληψή μου. Θυμάστε ότι λέει ο Ιησούς Χριστός ότι θα μευθεί κάποιους ανθρώπους την ημέρα της κρίσεως, όχι για κάτι το πολύ, αλλά γιατί δεν δώσανε ποτήριο ψυχρού ύδατος. Το οποίο βεβαίως για εκείνη την περιοχή ήταν σημαντικό το ποτήριο του ψυχρού ύδατος, αλλά δεν ήταν όμως το πιο σημαντικό που θα μπορούσε να δώσει κανείς. Θα τους μεθεί γιατί δεν δώσανε ποτήριο ψυχρού ύδατος. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί, ας μην μετράμε τα πράγματα και τις ενέργειές μας με τον τρόπο που ο πολύς ο κόσμος έχει συνηθίσει να τα μετράει. Κοίταξε τι κάνει αυτός, μιλάει στον άβονα. Κοίταξε τι κάνει αυτός, ψάλλει στη χοροδία, διευθύνει τη χοροδία. Υπάρχουν πράγματα που φαίνονται και υπάρχουν και άλλα πράγματα που δεν φαίνονται. Το να καθαρίζει κάποιος αδελφός στην εκκλησία είναι κάτι που ενδεχομένως κανείς δεν θα το δει ποτέ, εκτός αν έρθει νωρίς. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν το μετράει ο Θεός. Δεν σημαίνει ότι στα μάτια του Θεού δεν έχει την ίδια ακριβώς βαρύτητα, ίσως και μεγαλύτερη από όλα τα άλλα που κάνουμε. Ο Θεός βλέπει την καρδιά μας και βλέπει αν αυτό που κάνουμε το κάνουμε με καθαρή καρδιά ενώπιον του και με διάθεση ειλικρινή να κάνουμε το θέλημα το δικό του. Ό,τι και αν είναι αυτό. Ένα ποτήρι ψυχρό νερό ή ένα ολόκληρο γεύμα. Ό,τι και αν είναι αυτό. Ας μάθουμε λοιπόν να μετράμε με τα μέτρα του Κυρίου μας. Και θυμάστε ακόμα και αυτό το εδάφιο που λέει στην πρώτη επιστολή του Πέτρου. Λέει, στα μάτια του Θεού, μία μέρα είναι σαν χίλια χρόνια και χίλια χρόνια είναι ως ημέρα μία. Που σημαίνει ότι και ο χρόνος μας μπορεί να έχει πολύ διαφορετική βαρύτητα στα μάτια του Θεού από τη βαρύτητα που του δίνουμε εμείς. Αυτό δηλαδή το έργο το οποίο εμείς έχουμε ασχοληθεί 1000 χρόνια για να το κάνουμε, μπορεί στα μάτια του Θεού να έχει την αξία μιας ημέρας. Και αυτό το έργο το οποίο κάνουμε σε μία ημέρα, στα μάτια του Θεού να έχει την αξία ενός έργου 1000 ετών. Η αξιολόγηση του Θεού, αδελφοί, μπορεί να είναι πολύ διαφορετική από τη δικιά μας. Και ας μάθουμε να πορευόμαστε και να φτιάχνουμε τη ζωή μας όχι με την αξιολόγηση των ανθρώπων, όποιοι και αν είναι αυτοί, είτε αδελφοί είτε έξω από την Εκκλησία. Αλλά να έχουμε τη συνείδηση ότι αυτό που κάνω βρίσκεται στο θέλημα του Θεού, θέλει ο Θεός να το κάνω, ανεξάρτητα από το αν το ξέρει πολλοί κόσμος, αν δεν το ξέρει κανείς, αν είναι μεγάλο, αν είναι μικρό, οτιδήποτε κι αν είναι. Θέλει ο Θεός αυτή τη στιγμή να κάνω αυτό. Τελείως. Ενώπιον του Θεού το κάνω, ο Θεός το ξέρει και ο Θεός θα μου ανταποδώσει κάποια στιγμή τον έπαινο ή τη μομφή, αν δεν το έκανα καλά. Και ακόμα, αδελφοί, κλείνοντας, ας ζητάμε από το Θεό να έχουμε γενικώς τη συνέστηση του υπηρέτη. Θυμάστε ότι το παράδειγμά μας, το μεγάλο, ήταν ο ίδιος ο Κύριος μας, ο οποίος μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι έλαβε δούλου μορφή. Αποφάσισε να αφήσει κάποια πράγματα, να αφήσει τη δόξα του για να λάβει δούλου μορφή. Και για να μπορούμε να είμαστε κι εμείς καλοί υπηρέτες, πολλές φορές θα πρέπει να αφήνουμε κάποια πράγματα για να μπορούμε ακριβώς να υπηρετήσουμε κάποιους ανθρώπους. Αλλιώς δεν γίνεται. Δεν γίνεται να τα έχουμε όλα και να υπηρετούμε. Δεν γίνεται να έχουμε και την ξεκούρασή μας και το χρόνο μας και να απολαμβάνουμε και τα αγαθά μας και να κάνουμε και τις διακοπές μας και όλα να τα έχουμε καλά και ταυτοχρόνως να είμαστε και καλοί υπηρέτες. Κάποια πράγματα θα πρέπει να τα αφήσουμε. Ο Κύριος μας άφησε τη δόξα του και έλαβε δούλου μορφή. Το τι θα πρέπει να αφήσει ο καθένας από εμάς είναι κάτι που θα το ζητήσουμε να μας το δείξει ο Θεός. Θα πρέπει να μας δείξει, να το ζητήσουμε να μας δείξει τι θέλει εκείνος, τι κομμάτια θέλει να αφήσουμε ίσως στην άκρη για να μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι υπηρέτες. Θυμάστε εκείνους τους ανθρώπους που ήταν εξέχουσες φυσιογνωμίες, τους 7 διακόνους. Κλήθηκαν να υπηρετήσουν για να μαζεύουν τα αποφάγια από τα τραπέζια, για να ρυθμίζουν την εύερθμη λειτουργία των δείπνων που είχαν εκείνη την εποχή. Και ήταν εξέχουσες φυσιογνωμίες πραγματικά, ο καθένας ένας και ένας. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο Στέφανος. Αλλά δεν είπαν όμως, εγώ τώρα θα κάτσω να μαζεύω τα αποφάγια που τρώνε όλοι αυτοί. Τίποτα. Εκλήθησαν για αυτό το σκοπό. Και είχαν συνέστηση ότι αυτό το έργο που είχαν εκλειθεί να κάνουν ήταν ένα πολύ σημαντικό έργο και έπρεπε να το κάνουν καλά. Και ακόμα θυμάστε τον Παύλο, ο οποίος λέει: «Στάθηκα μεταξύ σας ως η τροφός που περιθάλπητε αυτή στέκνα». Δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλές εκφράσεις που έχουν τέτοια γλυκύτητα. «Στάθηκα ανάμεσά σας όπως η τροφός που περιθάλπει τα παιδιά της». Αυτός είναι ο τρόπος που ζητάει ο Θεός από τον καθένα από εμάς να στεκόμαστε δίπλα στους εαυτούς μας. Με γλυκύτητα, με διάθεση να υπηρετήσουμε, να ακούσουμε τον πόνο του άλλου, να σταθούμε δίπλα στον πόνο του, να χαρούμε στη χαρά του. Και αυτό πολλές φορές πρέπει να γίνεται. Στεκόμαστε αρκετά εύκολα δίπλα στον πόνο του άλλου, ίσως δεν στεκόμαστε τόσο εύκολα στη χαρά του. Όλα αυτά σαν μια οικογένεια, όπως ο τροφός περιθάλπητα αυτή στέκνα. Και κλείνω, αδελφοί, θυμίζοντας ένα εδάφιο επίσης από την Επιστολή προς Φιλιππησίους, το οποίο επίσης πιστεύω ότι θα είναι πολύ χρήσιμο να το κρατάμε στη σκέψη μας. Το λοιπόν, αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, αν υπάρχει της αρετής και αν της έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε. Αυτή είναι η προτροπή του Λόγου του Θεού. Να σκεφτόμαστε για τους αδελφούς μας και για τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας αυτά που είναι αληθινά. Όχι άκουσα μία φήμη, μου είπε ο τάδε κάποιος, μου είπε ο τάδε κάτι, μπορεί να είναι έτσι, μπορεί και να μην είναι έτσι. Αυτά που είναι αληθινά. Τα σεμνά, τα δίκαια, τα καθαρά, τα προσφυλή, τα σεμνά. Αν υπάρχει κάποιος έπαινος και αν υπάρχει κάποια αρετή, αυτά λέει να συλλογίζεστε. Μήπως μερικές φορές κάνουμε το αντίθετο. Μήπως μερικές φορές κάνουμε τα αυτή μας έτσι για να ακούσουμε τι θα μας πει κάποιος για κάποια δύναμη στιγμή, ίσως πραγματικά αδύναμη στιγμή, κάποιου αδελφού μας. Για να το κρατήσουμε αυτό, να το καλλιεργήσουμε, να το μεταδώσουμε, να το κάνουμε σημαία. Ο τάδε ξέρει τι έκανε ο τάδε. Αυτός που νομίζεις εσύ ότι είναι έτσι, α, κάτσε να σου πω εγώ τι έκανε. Δεν λέει τέτοια πράγματα ο Λόγος του Θεού, αδελφοί. Εάν υπάρχει κάποιος έπαινος, εάν υπάρχει κάποια αρετή, δηλαδή αν αυτός που βρίσκεται δίπλα μας έχει 100 κακά και ένα καλό. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Να ψάξετε να βρείτε αυτό το καλό και αυτό να καλλιεργείτε μέσα στο μυαλό σας. Και ξεχάστε τα 100 κακά που ενδεχομένως έχει αυτός ο άνθρωπος. Βεβαίως, εάν συμπεριφερόμαστε έτσι, είναι πολύ πιο εύκολο να υπηρετήσουμε κάποιους ανθρώπους. Αν ψάχνουμε από τα 100 καλά του να βρούμε το ένα κακό και αυτό να καλλιεργούμε, τότε πώς θα τον υπηρετήσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Είναι δυνατόν να μπορέσουμε να σταθούμε με πνεύμα αγάπης και θυσίας δίπλα σε έναν άνθρωπο που ψάχνουμε να βρούμε την αδύναμη στιγμή του? Αποκλείεται. Αντίθετα όμως, αδελφοί, εάν ψάχνουμε να βρούμε τις καλές στιγμές του καθενός, τα καλά στοιχεία του, Και να πούμε, κοίταξε αυτός ο αδελφός, κοίταξε τι έκανε, έκανε αυτό. Μπορεί να έχει κάνει κι άλλα. Έκανε αυτό, αυτό θα κρατήσω στη σκέψη μου και έτσι θα τον βλέπω. Γιατί όταν το βλέπω έτσι, μπορώ πολύ πιο εύκολα να τον υπηρετήσω. Όταν το βλέπω έτσι, μπορώ πολύ πιο εύκολα να εκφράσω την αγάπη. Μακάρι ο Θεός, αδελφοί, να μας αξιώσει να βλέπουμε με ειλικρίνεια τους εαυτούς μας και να μας αξιώνει αυτά και άλλα στοιχεία που υπάρχουν μέσα στο λόγο του Θεού, δεν είναι τα μόνα, να γυρίζουν μέσα στη σκέψη μας. Έτσι ώστε να μπορούμε πραγματικά να μας είναι πιο εύκολο, μακριά από όλες αυτές τις κατατάξεις που ενδεχομένως ο κόσμος κάνει, του πόσο καλός είναι κάποιος, του πόσο γνωστός είναι, του πόσο δημοφιλής, πέρα από όλα αυτά, να μπορούμε να βλέπουμε τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας και τους αδελφούς μας και τους άλλους, σαν ανθρώπους για τους οποίους πραγματικά αξίζει να θυσιαστούμε, όπως ακριβώς θυσιάστηκε ο Κύριός μας. Και τότε θα γίνεται πραγματικότητα και αυτό που είπε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Από την αγάπη που έχετε μεταξύ σας, θα γνωρίσουν αν είσαστε αλήθεια μαθητές μου. Και μια αγάπη πρέπει να εκφράζεται με έργα. Μια αγάπη πρέπει να φαίνεται. Μια αγάπη πρέπει να είναι μια πραγματικότητα, όχι μια αγάπη που εκφράζεται με λόγια. Και δεν υπάρχει αγάπη χωρίς την έννοια της θυσίας. Μακάρι αδελφοί, ο Θεός να μας κάνει ανθρώπους που από την αγάπη μας θα μπορεί ο κόσμος να γνωρίζει ότι είμαστε στα αλήθεια μαθητές του Κυρίου μας. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Εννοείται. Όσοι έχετε βρεθεί σε μεγάλα κτηριακά συγκροτήματα, όπως παραδείγματος χάρη οι Βερσαλίες, σκεφτείτε λίγο ο ιδιοκτήτης ενός τεράστιου οικοδομήματος, ο οποίος παίρνει για πρώτη φορά έναν υπηρέτη και αφού τον βάζει μέσα σε εκείνο το μεγαθύριο των κτηριακών εγκαταστάσεων, κλείνει την πόρτα και τον αφήνει χωρίς να του δώσει καμιά άλλη πληροφορία και ο άνθρωπος αυτός, ο υπηρέτης, μένει άναυδος, χωρίς να ξέρει τι θα κάνει, πού βρίσκεται και όλα γύρω του είναι ερωτηματικά. Έτσι θα ήταν ο άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο, στη ζωή, εάν ο Θεός δεν έδινε ο ίδιος αποκάλυψη για τον εαυτό του. Εάν ο Θεός απλώς μας είχε ρίξει μέσα σε αυτό το μεγάλο οικοδόμημα που λέγεται ο κόσμος, ο ορατός, χωρίς να μας δώσει και την παραμικρή αποκάλυψη ή οδηγία και να μας πει «Να, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο σε έφερα στην ύπαρξη και στη ζωή». Αλλά ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού, διότι ο Θεός έδωσε αποκάλυψη δεμένη από κάθε πλευρά, με όλες τις μαρτυρίες τις απαραίτητες, οι οποίες να βοηθήσουν τον άνθρωπο, τον καλοθελητή, τον άνθρωπο ο οποίος είναι αντικειμενικά ελεύθερος και ψάχνει να βρει την αλήθεια. Ο Θεός έδωσε μια ιστορική αποκάλυψη. Και έχουμε τα λόγια του Θεού για την αποκάλυψη αυτή γραμμένη μέσα σε ένα βιβλίο, την Αγία Γραφή. Αυτό το βιβλίο που είναι ο Λόγος του Θεού περιέχει τα μυστήρια σε απλή γλώσσα, τα μυστήρια του Θεού, τα μυστήρια της ζωής, τα μυστήρια του δρόμου του μοναδικού, ο οποίος οδηγεί τον άνθρωπο στην αιωνιότητα κοντά στον Θεό.

όμως το βιβλίο αυτό είναι βιβλίο θεόπνευστο, βιβλίο μοναδικό, βιβλίο το οποίο ξεπερνάει τις πέντε αισθήσεις του ανθρώπου και μας οδηγεί στο υπερπέραν, σε αλήθειες υπερβατικές. Είναι φυσικό ότι μέσα στο βιβλίο αυτό υπάρχουν πράγματα τα οποία στην πρώτη αντιμετώπιση, στην πρώτη ματιά, μας φαίνονται ακατανόητα, μας φαίνονται μεγάλα, ανεξήγητα, περίεργα, μυστηριώδη, που εάν δεν έχουμε κάποια οδηγία, κάποια βοήθεια, κάποιο φως, θα μας μείνουν για πάντα ένα μεγάλο ερωτηματικό. Και σας θυμίζω εκείνη την όμορφη σκηνή που μας παρουσιάζει η Αγία Γραφή μέσα στις πράξεις των Αποστόλων, καθώς ένας άνθρωπος πήγε στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσει τον Θεό και πήρε μαζί του ένα κομμάτι από την Αγία Γραφή και διάβαζε, καθώς γύριζε στο σπίτι του, ένας πλούσιος με μεγάλο κοινωνικό αξίωμα, ο δεύτερος μέσα στη βασιλεία της Αιθιοπίας, και καθώς διάβαζε, τον πλησίασε ένας άνθρωπος του Θεού και του είπε: «Καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις?» Και εκείνος ο άνθρωπος ήταν τόσο ταπεινός και ειλικρινής και είπε: «Πώς θα τα καταλάβω αν κάποιος δεν με βοηθήσει?» Λέγω, εάν κάποιος δεν μας βοηθήσει, εάν κάποιο φως, κάποια υποστήριξη δεν έρθει σε μερικές δυσκολίες διαβάζοντας το βιβλίο του Θεού, μας μένουν πάντοτε μεγάλα ερωτηματικά. Και επαναλαμβάνω, επειδή το βιβλίο αυτό είναι θεόπνευστο, επειδή μας αποκαλύπτει τις αιώνιες μοναδικές αλήθειες ενός Θεού υπερβατικού, ασύλληπτου για τον άνθρωπο και το μικρό, το μυαλό μας, είναι φυσικό, επαναλαμβάνω, ότι ο Θεός σε μερικά σημεία θα μας είναι ακατανόητος, άπιαστος. Και ορισμένα πράγματα τα οποία μας αποκαλύπτει στην πρώτη ματιά θα μας είναι ανεξήγητα. Γι' αυτό όσοι άνθρωποι διάβασαν την Αγία Γραφή χωρίστηκαν σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι με απλότητα στην καρδιά δέχτηκαν το μήνυμα του Θεού, άνοιξαν τα πέταλα της καρδιάς τους και μέσα τους βασίλεψε ο παράδεισος του Θεού, ο ουρανός του Θεού. Και άλλοι σκληροί σκόπτες, οι οποίοι ένα σκοπό είχαν, να κατακρίνουν το βιβλίο του Θεού, λέγοντας ότι σε αυτό το βιβλίο υπάρχουν μόνο παραμύθια. Και όταν ρωτάμε τους ανθρώπους αυτούς γιατί το βιβλίο του Θεού περιέχει παραμύθια, η απάντησή τους είναι ότι σε μερικά ζητήματα, παραδείγματος χάρη η Ανάσταση του Χριστού εκ των νεκρών, ή όταν ο Ιησούς του Ναβί είπε ότι να σταματήσει ο ήλιος και η σελήνη να μείνουν ακίνητοι για μια ολόκληρη μέρα, μας λέει η Αγία Γραφή, είναι ανεξήγητα αυτά. Αντιβαίνουν στους νόμους τους φυσικούς. Ή όπως επίσης ο μεγάλος κατακλυσμός του Νόε, για τον οποίο, αν θέλει ο Θεός, κάποτε θα βρούμε ευκαιρία να επεκταθούμε σε λεπτομέρειες, σε μεγάλη σειρά ομιλιών που θα έχουμε γύρω από αυτό το μεγάλο γεγονός του κατακλυσμού. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και ένα άλλο σημείο, για το οποίο απόψε ιδιαίτερα θα μιλήσουμε. Είναι το σημείο του Ιωνά. Ο Ιωνάς και το κήτος. Μας λένε, είναι δυνατόν, είναι αλήθεια, θα πρέπει να είναι ένα μεγάλο παραμύθι. Αλλά ο Λόγος του Θεού, εκείνα τα οποία αναφέρει, είναι σαν το καθαρό το χρυσάφι. Ένα και ένα ξεχωριστά μαργαριτάρια. Αλήθειες πεντακάθαρες που περνάνε μέσα από το χωνευτήρι της αλήθειας του Θεού, της αλήθειας του Θεού, και γίνονται 7 φορές καθαρισμένες σαν το χρυσάφι. Λέγω, μας αντιμιλούν και μας λένε ότι είναι ένα παραμύθι, και εμείς θα θέλαμε απόψε, μέσα στο περιορισμένο της ώρας που έχουμε, να δούμε ορισμένα πράγματα τα οποία θα μας βοηθήσουν ίσα ίσα για να δούμε ότι η Βίβλος, αυτά τα οποία αναφέρει, δεν είναι φαντασίες. Δεν είναι μύθος, αλλά είναι μια μεγάλη, δυνατή πραγματικότητα. Ο Ιωνάς, ο οποίος το βιβλίο του είναι από τα μικρότερα βιβλία της Αγίας Γραφής, όλα 4 κεφάλαια, 48 εδάφια, να τα διαβάσει κανείς, μέσα σε 5 λεπτά της ώρας το διάβασε όλο το βιβλίο του Ιωνά. Και είναι πρόθυμοι εκείνοι οι οποίοι αντικρούν το βιβλίο αυτό να μας πούνε ότι το δεχόμαστε από την αρχή ως το τέλος, εκτός από 2 σημεία. 2 εδάφια τα οποία μας φαίνονται ότι είναι καταπληκτικά, απίστευτα και αντίκυνται στον ορθό λόγο, στη λογική του ανθρώπου. Και ρωτούμε, ποια είναι αυτά τα σημεία, τα 2, τα οποία μέσα στο πνεύμα σας δημιουργούν φρούρια, τα οποία δεν μπορούν να πέσουν, αλήθειες ακατανόητες. Και μας λένε, το πρώτο είναι
Εκείνο που λέει ότι ο Θεός διέταξε ένα μεγάλο ψάρι που κατάπια τον Ιωνά. Και το δεύτερο είναι ότι ο Θεός έδωσε πάλι διαταγή αυτό το μεγάλο ψάρι να βγάλει τον Ιωνά κάποτε στη στεριά και να τον αφήσει εκεί, ώστε να πάει να δώσει ο Ιωνάς το μήνυμα του Θεού. Μας λένε ότι αυτό πρέπει να είναι ένα μεγάλο παραμύθι. Όλα τα άλλα τα δεχόμαστε. Είναι αλήθεια. Λέγω, δεν θα χρειαζόταν ούτε καν να μιλήσουμε και να πούμε όσα απόψε θα αναφέρομαι αυτή την ώρα. Διότι όταν το στόμα του Ιησού Χριστού διαβεβαιώνει από την αρχή ως το τέλος για όλα τα άλλα, αλλά και για την περίπτωση του Ιωνά, ότι πρόκειται για ένα ιστορικό, χειροπιαστό, αληθινό γεγονός που έλαβε χώρα στην ιστορία του ανθρώπου, πρέπει να το δεχθούμε. Γιατί αυτός ο οποίος θα μπορούσε να δημιουργήσει μέσα μας τα περισσότερα ερωτηματικά και την μεγαλύτερη δυσκολία να δεχθούμε, είναι αυτός ο ίδιος, ο Ιησούς Χριστός. Διότι μας είπε όχι λίγα πράγματα για το πρόσωπό του. Μας είπε ότι είναι εκ των άνω, ότι δεν είναι εκ των κάτω. Μας είπε ότι αυτός ήταν κάποτε επάνω στη δόξα και έγινε άνθρωπος. Και αν εξωτερικά μοιάζει με τους άλλους, είναι επειδή ένα σχέδιο του Θεού υπήρξε τέτοιο. Και ακόμα μας είπε ότι θα έρθει η στιγμή που θα πάει επάνω και θα καλεί, θα είναι η Ανάσταση αυτός και η ζωή, και όποιος τον εμπιστεύεται θα μπαίνει μέσα στην Ανάσταση και στη ζωή, και όποιος πιστεύει σε αυτόν δεν πρόκειται να πεθάνει στον αιώνα. Είναι πράγματα και αλήθειες οι οποίες είναι ακατανόητες, και πολλές άλλες. Δεν θα ήθελα να επεκταθούμε σε αυτό το σημείο. Λέγω, εάν το πρόσωπο αυτό, το οποίο δημιουργεί τα περισσότερα και μεγαλύτερα ερωτηματικά, ο Ιησούς Χριστός, έχει όλα τα ντοκουμέντα στα χέρια του, όλες τις διαβεβαιώσεις, όχι μόνο από Θεού, αλλά διαβεβαιώσεις ιστορικές, χειροπιαστές, ότι είναι πράγματι ο απεσταλμένος από τον Θεό. Και όταν πάνω στο πρόσωπό του τα ερωτηματικά διαλύονται και η αλήθεια αστράφτει περισσότερο από τον ήλιο στη λάμψη του, λέγω, εάν το πρόσωπο αυτό του Ιησού διαβεβαιώνει ότι όπως ο Ιωνάς μέσα στο κήτος έμεινε 3 μέρες και 3 νύχτες, έτσι θα μείνει και ο Υιός του ανθρώπου στην καρδιά της γης, για να δώσει μετά με την Ανάστασή του δικαίωμα σε όλους εκείνους οι οποίοι είναι χαμένοι μέσα στο θάνατο, να μπουν στη ζωή και να απολαύσουν τη χαρά του Θεού. Λέγω, εάν αυτό το στόμα το διαβεβαιώνει, θα έφτανε και δεν χρειαζόταν τίποτα παραπάνω. Αλλά εάν κάνουμε ό,τι κάνουμε απόψε και αν δίνουμε ορισμένες εξηγήσεις γύρω από το φαινόμενο το ιστορικό του Ιωνά, το κάνουμε, επαναλαμβάνω, για να βοηθήσουμε ορισμένους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δυσκολίες ή θα συναντήσουν στις συζητήσεις τους έξω δυσκολίες και απορίες, και για να έχουν να δώσουν κάποια απάντηση. Λέγω, θα φέρουμε μερικά στοιχεία για να δούμε ότι αυτά τα φαινόμενα όχι έχουν συμβεί στην ανθρώπινη ιστορία, αλλά έχουν συμβεί και στις ημέρες μας. Θα δούμε ότι τέτοια πράγματα, χωρίς άνθρωποι να έχουν την ίδια αποστολή σαν τον Ιωνά, βρέθηκαν στην κοιλιά του κήτους και έζησαν. Εάν λοιπόν αυτά συνέβησαν στις ημέρες μας, όπως θα δούμε, πολύ περισσότερο όταν ο Θεός έχει ένα σχέδιο για έναν δικό του άνθρωπο και θέλει να τον στείλει οπουδήποτε, θα χρησιμοποιήσει όχι μόνο τα μεγάλα τα ψάρια, αλλά και οποιοδήποτε άλλο μέσον για να μεταφέρει τα μηνύματά του σε ολόκληρο τον κόσμο. Μας είπαν ότι ο Ιωνάς είναι ένας Ηρακλής των Ιουδαίων. Μας είπαν ότι από κάποιο πλοίο έπεσε και ξανά ένα δεύτερο πλοίο τον μάζεψε, για να δώσουν οποιαδήποτε κάποια εξήγηση. Αλλά θα δούμε με τη βοήθεια του Θεού στην απόψινή μας αυτή ώρα ότι τα πράγματα έχουν εντελώς διαφορετικά. Η μόνη αντίρρηση την οποία φέρνουν στις συζητήσεις τους οι άνθρωποι οι οποίοι δυσκολεύονται ή δεν θέλουν να δεχθούν την αλήθεια ότι τον Ιωνά τον κατάπιε ένα πολύ μεγάλο σε όγκο ψάρι θηρίο της θάλασσας, λένε, η μόνη αντίρρηση που έχουμε στο σημείο αυτό είναι, μας είναι αδύνατο να καταλάβουμε και να πιστέψουμε ότι μια φάλαινα άνοιξε το στόμα της και κατάπιε τον Ιωνά, και για το λόγο ότι η φάλαινα, όπως είναι γνωστό, έχει στόμα, λάριγγα, ισοφάγο πολύ στενό και δεν μπορεί να καταπιεί έναν άνθρωπο. Αλλά ο Λόγος του Θεού δίνει πάρα πολλές εξηγήσεις. Πρώτα-πρώτα,
δεν μας μιλάει ότι πρόκειται για φάλαινα. Αλλά θα δούμε ότι κι αν ακόμα επρόκειτο για φάλαινα, θα δούμε περιπτώσεις ότι υπάρχουν φάλαινες, κατηγορία των φαλαινών, όπου έχουν πλατεί το νησοφάγο τους, το λάριγκα, όπου μπορούν να καταπιούν όχι ένα και περισσότερος ανθρώπους. Και ενώ η Γραφή χρησιμοποιεί για τις φάλαινες την λέξη στο εβραϊκό κείμενο «τανίν», τον Ιωνά δεν τον κατάπιε ένα «τανίν», δηλαδή μια φάλαινα, αλλά ένα «ντάγ», δηλαδή ένα μεγάλο θαλάσσιο τέρας, ένα μεγάλο κήτος, όπως λέγει η Γραφή. Ας δούμε όμως για μια ματιά τον ισχυρισμό, και δεν θα μείνουμε σε αυτόν, αν ήταν δυνατό έστω και μια φάλαινα να καταπιεί τον Ιωνά. Οι φάλαινες ανήκουν σε μια κατηγορία των θαλασσίων ψαριών μεγάλου μήκους και όγκου, τα γνωστά κυτώδη ή κυτοειδή. Και υπάρχουν δύο κατηγορίες, οι φάλαινες που είναι οδοντοκυτοειδείς, δηλαδή έχουν δόντια, και οι άλλες φάλαινες, τα μυστακοκύτη, δηλαδή μυστικυτοειδή, στην κατηγορία τους. Και να δούμε τα δύο πρώτα, αυτά τα οδοντοκυτοειδή. Αυτά έχουν, μαθαίνουμε από την κατηγορία των ζωολόγων, 44 δόντια στο επάνω, στο κάτω σαγόνι, και επάνω έχουν ειδικές υποδοχές όπου δέχονται τα δόντια αυτά της κάτω σιαγόνος. Έχουν στενό ισοφάγο και μασούν την τροφή τους. Συνεπώς αυτή η κατηγορία των φαλαινών αποκλείεται να είναι εκείνη, εάν προς στιγμή υποθετικά πάμε στην κατηγορία των φαλαινών ότι κατάπια μια φάλαινα τον Ιωνά, λέγω είναι αδύνατον αυτή η κατηγορία, ο φυσιτήρας, ο κατώδης, ο γνωστός, να δέχθηκε στα σπλάχνα του τον Ιωνά. Υπάρχει όμως και μια άλλη κατηγορία με πλατή ισοφάγο που θα μπορούσε να καταπιεί άνθρωπο. Το μήκος του ψαριού αυτού της φάλαινας είναι 10 μέτρα, αλλά μασάει επίσης την τροφή. Και εδώ επίσης αποκλείεται, διότι έχουμε από τη βίβλο τη διαβεβαίωση ότι τον Ιωνά τον κατάπιε ένα μεγάλο κήτος. Υπάρχει όμως και μια άλλη κατηγορία μέσα στην κατηγορία των φαλαινών, τα μυστικυτοειδή, όπως αναφέρονται, έχουν δηλαδή μύστακες και συγχρόνως ανήκουν στην κατηγορία των κυτών, των μεγάλων ψαριών. Αυτά είναι χωρίς δόντια, έχουν κάτι πλάκες οδοντοτές, οι γνωστές μπαλένες, οι μπαλεάνες, και έχουν τη δυνατότητα να αναρροφώνται, να τραβιώνται προς το πάνω και προς το κάτω μέρος. Υπάρχει ένας ιδιόρυθμος τρόπος τροφής στις φάλαινες αυτές. Ανοίγουν το στόμα, τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα μέσα στη θάλασσα και καταβροχθίζουν σε τόνους ό,τι βρουν μπροστά τους, κλείνουν κατόπιν το στόμα και ρίχνουν έξω το νερό και μένει μέσα ό,τι συσσόρευσε εκείνος ο καταβροχθιωδός τρόπος τροφής που έπεσε μέσα τους. Και μπορούν να ταξιδεύουν σε όλες τις φάλαινες, στις θάλασσες. Οι φάλαινες αυτές θα μπορούσε να πει κανείς ότι ανοίγουν στην κατηγορία που ο Ιωνάς μπορούσε να καταβροχτιστεί από μια τέτοια. Αλλά δεν είναι ανάγκη να σταματήσουμε εδώ. Υπάρχουν ακόμα πιο περίεργα πράγματα σε αυτή την κατηγορία. Υπάρχει μια άλλη κατηγορία φαλαινών, η μεγάπτερη μέδουσα, η γνωστή, που έχει 17 μέτρα μήκος. Αλλά φεύγοντας και από αυτή την κατηγορία, μπαίνουμε σε μια άλλη, την βαλαιονόπτερη, την μυώδη, η οποία, μία που πιάστηκε από αυτές, τη διόρυγα του Παναμά, είχε 31 μέτρα μήκος, δηλαδή μέχρι κάτω στην αίθουσα το μήκος της, και είχε βάρος 1.500 ανθρώπων ή 25 περίπου ελεφάντων, από ελέφαντες, μπορούσαν να ζυγιστούν με το ίδιο εκείνο βάρος. Το στομάχι αυτών των φαλαινών έχει από 4 έως 6 διαμερίσματα. Το κάθε διαμέρισμα μπορεί να χωρέσει μια ολόκληρη αποικία ανθρώπων. Ανήκει βέβαια σε μια κατηγορία των θηλαστικών, όπως όλες οι φάλαινες, και επειδή δεν έχουν βράχια για να ζήσουν, ζουν από οξυγόνο το οποίο σωρεύουν καθώς βγαίνουν στην επιφάνεια, το μαζεύουν και ξεκινάνε για να ζήσουν κάτω από το νερό και ξαναβγαίνουν πάλι όταν χρειάζονται οξυγόνο. Το περίεργο σε αυτές τις φάλαινες και θαυμαστό είναι το εξής. Στο επάνω μέρος του κεφαλιού τους υπάρχει ένας θαυμάσιος χώρος αποθηκεύσεως αέρα, οξυγόνου της ατμόσφαιρας, κατάλληλο δηλαδή για να αναπνεύσει ένας άνθρωπος. Ο χώρος αυτός είναι μια επέκταση της μύτης, του ρίχους της φάλαινας.
Και ο όγκος ο μικρότερος, όγκος είναι 4 μέτρα, μήκος 2 πλάτος και 2 ύψος, δηλαδή 16 κυβικά μέτρα όγκου, ένα πολύ μεγάλο δωμάτιο που περιέχει μόνο αέρα. Και επίσης το περίεργο στην περίπτωση μιας τέτοιας φάλαινας είναι ότι όταν δεχθεί στο στόμα της ένα αντικείμενο που δεν μπορεί να το καταπιεί, το σπρώχνει προς τον χώρο αυτόν όπου βρίσκεται το οξυγόνο και μένει εκεί. Και μάλιστα, εάν για τον α ή β λόγο αντιληφθεί ότι αυτό το αντικείμενο την ενοχλεί, τρέχει με μεγάλη ταχύτητα στην πρώτη ξηρά που θα συναντήσει για να εκμέσει, να βγάλει αυτό ακριβώς το αντικείμενο που την ενοχλούσε. Η σκηνή δηλαδή μοιάζει πάρα πολύ με την περίπτωση του Ιωνά, ο οποίος θα μπορούσε σε με τέτοια περίπτωση να μπει σε ένα τέτοιο χώρο, να ζήσει άνετα, να αναπνέει τον καθαρό αέρα, ο οποίος ήταν για την χρήση της φάλαινας, και επίσης να τον βγάλει η φάλαινα σε μια ξηρά, όπως ακριβώς αναφέρουν οι γραφές. Και έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα, ένα σκυλί μεγάλο, παραδείγματος χάρη, που το είχαν χάσει, είχε πέσει μέσα στη θάλασσα και το κατάπια μια τέτοια φάλαινα, το είχε εξεμέσει και νόμιζαν όλοι ότι είναι νεκρό, και αυτό ήταν ακέραιο, ζωντανό, χωρίς να έχει πάθει τίποτε. Συνεπώς, δεν ήταν απίθανο, ακόμα και στην κατηγορία αυτών των περιπτώσεων, να ζήσει ο Ιωνάς ή ένας άνθρωπος μέσα σε ένα κήτος μιας φάλαινας. Αλλά δεν είναι εδώ που θέλουμε να καταλήξουμε, διότι από την αρχή αποκλείσαμε το ενδεχόμενο ότι μια φάλαινα θα είχε καταπιεί τον Ιωνά, διότι όπως είδαμε η φάλαινα έχει το όνομα Τανίν στα εβραϊκά, και στην περίπτωση του Ιωνά οι γραφές δίνουν τη λέξη Ταγ, δηλαδή ένα κήτος θαλάσσης, τεράστιο ζώο της θαλάσσης. Μας αναφέρει η Αγία Γραφή κάτι πιο συγκεκριμένο. Μας λέγει ο Ιησούς Χριστός στην Καινή Διαθήκη και στην Παλιά Διαθήκη επίσης στο βιβλίο του Ιωνά ότι πρόκειται περί κήτους, δηλαδή ένα ογκοδέστατο θηρίο της θάλασσας. Και στο βιβλίο του Ιωνά διαβάζουμε τη λεπτομέρεια ένα μέγα κήτος για να δώσει διαστάσεις τεράστιες. Δηλαδή είναι κάτι το ασυνήθιστο, το οποίο υπήρχε και όπως θα δούμε εξακολουθεί να υπάρχει και στις ημέρες μας. Θα πρέπει λοιπόν τώρα να αναφερθούμε σε μια άλλη κατηγορία ψαριών που αναφέρονται στην κατηγορία Dag της Παλαιάς Διαθήκης, όπως είναι η περίπτωση του Ιωνά. Και στην κατηγορία αυτή αναφέρονται οι καρχαρίες. Στους καρχαρίες, οι οποίοι έχουν μεγάλο κεφάλι και μεγάλο ισοφάγο για να καταπιούν άνθρωπο, υπάρχουν, όπως θα δούμε, διάφορες κατηγορίες του είδους αυτού, και θα ήθελα μόνο να σημειώσω ότι μέσα στη Μεσόγειο θάλασσα έχει βρεθεί καρχαρίας, ο οποίος έχει πιαστεί, ο οποίος είχε καταπιεί ένα ολόκληρο άλογο, το οποίο το ανέσυραν και το έβγαλαν μέσα από την κοιλιά του κήτους. Όπως επίσης έχει βρεθεί και μια θαλάσσια αγελάδα, ήταν και είναι της τάξης των σιρηνοειδών, που έχει μέγεθος βοδιού, δηλαδή σκεφτείτε ένα ζώο μεγέθους βοδιού μέσα σε έναν τέτοιο καρχαρία. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες, όπως είπαμε, αυτού του είδους του καρχαρία. Ένας γνωστός καρχαρίας αυτού του είδους είναι ο κοιμόμενος καρχαρίας, ο οποίος ονομάζεται μικροκέφαλος και είναι ταχύτατος. Μπορεί για λίγο να κοιμηθεί επάνω στην επιφάνεια της θάλασσας χορτασμένος και ξαφνικά να γυρίσει και να στραφεί προς την ξηρά και να αρπάξει όλους εκείνους οι οποίοι λιάζονται πάνω στην ξηρά για να τους καταφάει, να τους καταπιεί, ανάλογα με το τι χωρητικότητα έχει το στομάχι του. Αλλά δεν πρόκειται όμως για αυτόν τον καρχαρία, τον κοιμόμενο, διότι αυτός είναι γύρω στα 7-8 μέτρα μήκος και δεν ενδιαφέρει την περίπτωσή μας. Ζητάμε να βρούμε ένα θαλάσσιο κήτος μεγάλο, το οποίο να έχει συνήθειες τέτοιες που μας περιγράφει το βιβλίο του Ιωνά, δηλαδή να καταπίνει, να καταβροχθίζει την τροφή χωρίς να τη μασάει, να είναι μεγάλο σε διαστάσεις και να μπορεί έτσι να ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο βιβλίο του Ιωνά. Υπάρχει ένα τέτοιο κήτος, μας λένε οι ειδικοί, ο Rhinodon typicus, δηλαδή με άλλα ονόματα ο κόκαλο καρχαρίας ή Ινδο-Ειρηνικός καρχαρίας, που είναι γνωστός κατά κύριο λόγο ως φάλαινο καρχαρίας. Τα τελευταία χρόνια πιάστηκε στην κατηγορία αυτή του ψαριού, αυτού του κήτους, στις ακτές της Φλόριδας ένας τέτοιος καρχαρίας, πολύ μεγάλος, ο οποίος είχε τεράστιο μήκος
Και αφού κατάφεραν να τον φέρουν στην ξηρά και του έκαναν μια μεγάλη βόλτα στην Αμερική για να τον γνωρίσουν, τα περίεργα μάτια του αμερικανικού λαού τον μετέφεραν κατόπιν στο γνωστό Ινστιτούτο της Νέας Υόρκης, Smithsonian, γνωστό, όπου εκεί θα βρείτε όλα τα είδη των ζώων κάθε εποχής. Υπάρχουν λοιπόν καρχαρίες αυτού του είδους, οι φαλαινοκαρχαρίες, οι οποίοι φτάνουν τουλάχιστον από τα 23 μέτρα και άνω. Ο καρχαρίας αυτός τρέφεται όπως και οι φάλαινες, δηλαδή έχουν την ιδιότητα να ρουφάνε με καταπληκτική ταχύτητα ογκώδεις, τόνους, νερού και ό,τι βρεθεί μπροστά τους και να το καταπίνουν, να το ρουφούν και να το καταβροχτίζουν και κατόπιν να το βγάζουν το νερό και να κρατάνε ό,τι βρέθηκε μπροστά τους. Ρωτάμε εάν υπάρχουν στην εποχή μας, στον 20ο αιώνα, τέτοια χαρακτηριστικά φαινόμενα τα οποία συνέβησαν σε περιοχές του κόσμου όπου υπάρχουν καρχαρίες αυτού του είδους και αν μπορούν να μοιάσουν κατά κάποιο τρόπο στην περίπτωση του Ιωνά. Θα σας αναφέρω τρεις περιπτώσεις, γεγονότα για τα οποία έχουμε ντοκουμέντα και στα οποία αναφέρονται βιβλιογραφίες, όπου υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις οι οποίες είναι καταπληκτικές. Το πρώτο αναφέρεται στην περίπτωση των νησιών της Χαβάης. Ένας από τους στρατιώτες που ήταν ξαπλωμένος και έκανε το μπάνιο του και εξαπλώσει στεριά μαζί με τους άλλους στρατιώτες, για μια στιγμή εξαφανίστηκε. Δεν βρέθηκε να δώσει το παρόν όταν έγινε το προσκλητήριο στην ομάδα του τη στρατιωτική. Έγιναν απεγνωσμένες προσπάθειες για να τον βρουν, αλλά στάθηκε αδύνατο. Μετά από ένα περίπου μήνα, ψαράδες οι οποίοι ψάρευαν καρχαρίες βρήκαν να λιάζεται πάνω στην επιφάνεια της θάλασσας, καθώς είναι συνηθία του ψαριού αυτού, του κήτους αυτού, ένας τέτοιος φαλαινοκαρχαρίας, και οι άνθρωποι αυτοί, στενοχωρημένοι, διότι τον είδαν να είναι ξαπλωμένος, έφυγαν και γύρισαν πίσω για να πιάσουν τουλάχιστον τον καρχαρία. Και η στενοχώρια τους προήλθε από το εξής γεγονός, ότι όταν υπάρχει στην περιοχή ένας τέτοιος φαλαινοκαρχαρίας, τα δίχτυα των ψαράδων δεν έχουν πλέον καμιά θέση και καμιά δύναμη. Διότι αυτός, μόλις ξυπνήσει, χωρίς να δώσει καμία άλλη προειδοποίηση, τον κινεί μόνο το ένστικτο της πείνας, γυρίζει, παίρνει τη στροφή και στρέφεται προς την ξηρά, ανοίγοντας το στόμα και καταβροχθίζει ό,τι βρει μπροστά του. Και επειδή είναι τεραστίων διαστάσεων, φαντάζεστε ότι τα δίχτυα των ψαράδων δεν μπορούν να σταθούν. Έφυγαν λοιπόν οι ψαράδες στενοχωρημένοι, αλλά γύρισαν πίσω με ειδικά πυρούνια τα οποία έχουν για τη σύλληψη των καρχαριών και με ένα ειδικό όπλο. Και αφού πλησίασαν, καθώς κοιμόταν και λιάζονταν ο καρχαρίας αυτόν, τον χτύπησαν με μεγάλη επιτυχία και τον σκότωσαν. Προσπάθησαν να τον σύρουν στη θάλασσα, αλλά ήταν αδύνατο για από τον μεγάλο του όγκο. Γι' αυτό κάλεσαν αμέσως ειδικά πλοία που τον μετέφεραν προς τα μέσα και άρχισαν να ρίχνουν ορισμένες ειδικές βόμβες να τον τεμαχίσουν και έτσι κατάφεραν να μεταφέρουν τα κομμάτια του πλέον στην ξηρά. Όταν πλέον στην ξηρά μετέφεραν τον καρχαρί αυτόν, διεπίστωσαν ότι μέσα στην κοιλιά του κήτους υπήρχε ένας ανθρώπινος σκελετός. Ένας ανθρώπινος σκελετός ο οποίος ήταν απείραχτος. Δηλαδή σημαίνει ότι καθώς καταβροχτίστηκε ο άνθρωπος αυτός, δεν μασήθηκε, διότι ο καρχαρίας αυτός δεν μασάει, αλλά καταβροχτίζει, και ήταν αδιατάρακτος και μαρτυρούσε καταπληκτικά ότι ο άνθρωπος αυτός είχε καταβροχτιστεί. Σε έρευνες οι οποίες έγιναν και από στοιχεία που βρέθηκαν και από μεταλλικά αντικείμενα και από την οδοντοστοιχεία διαπιστώθηκε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι επρόκειτο για τον στρατιώτη αυτόν τον οποίον είχαν χάσει εδώ και ένα μήνα. Βεβαίως ένα μήνα δεν φαινόταν ικανό το διάστημα για να μπορέσει ο άνθρωπος αυτός ο στρατιώτης να ζήσει εάν υπήρχαν άλλες προϋποθέσεις. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι στην Χονολουλού, σε μια εφημερίδα που κυκλοφορεί εκεί, έγινε μεγάλη αναστάτωση, διότι δύο έμποροι από την Ιαπωνία, οι οποίοι ταξίδευαν με μια βάρκα, ξαφνικά χάθηκαν. Και δεν μπόρεσαν να τους βρουν και δεν ήξεραν πώς να το εξηγήσουν. Έγιναν έρευνες με ειδικά αεροπλάνα και διεπίστωσαν ότι η βάρκα πράγματι υπήρχε, μπόρεσαν και την τράβηξαν
εις την ξηρά έξω, αλλά οι άνθρωποι αυτοί δεν μπόρεσαν να βρεθούν. Τι να συνέβη? Κανένας δεν μπορούσε να εξηγήσει το γεγονός, παρά μόνον ότι οι καρχαρίες καταβρόχθησαν και κατέφαγαν, γιατί η περιοχή αυτή βρύθη από καρχαρίες, καταβρόχθησαν και κατέφαγαν αυτούς τους εμπόρους. Όταν μετά από αρκετές μέρες συνελήφθηκε ένας καρχαρίας, ο οποίος και άρχιζε να ανοίγεται στην ξηρά, ειδικώς επειδή όλος του όγκος είναι χρήσιμος για λιπάσματα και αμείβονται πολλοί οι ψαράδες που τον πιάνουν, βρήκαν μέσα στο σώμα αυτού του καρχαρία έναν σκελετό ανθρώπου, όχι πλέον στην κατάσταση του στρατιώτη, αλλά σε κατάσταση καλύτερη, και από διαπίστωση και γιατρούς που έφεραν και έρευνα η οποία έγινε, διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για τον άνθρωπο αυτό, τον έμπορο, τον έναν, τον άλλον δεν μπόρεσαν να τον βρουν, ενδεχομένως ήταν στην κοιλιά ενός άλλου κήτους. Και αντιλαμβάνεται κανείς βέβαια ότι αυτά τα δύο αναφέρονται για να δείξουμε ότι είναι δυνατόν να καταβροχθιστεί ένας ολόκληρος άνθρωπος και να μπει μέσα στην κοιλιά του κήτους. Αλλά θα αναφέρουμε ένα άλλο τελευταίο παράδειγμα, το οποίο είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό και πιο πρόσφατο. Πρόκειται για ψαράδες φαλαινοκαρχαριών στην θάλασσα της Μάχης, έξω από την Αγγλία. Καθώς ένας ναύτης προσπαθούσε να χτυπήσει έναν από τους καρχαρίες, γλίστρησε και έπεσε στη θάλασσα. Ένας καρχαρίας, ο οποίος ήταν κοντά, βλέποντας ότι ο ναύτης, ο άνθρωπος αυτός, έπεσε στη θάλασσα, γύρισε και με μια ορμή άνοιξε το στόμα του και τον καταβρόχθησε σε μια στιγμή ολόκληρο, έτσι που οι ναύτες, οι υπόλοιποι που ήταν απάνω στο πλοίο, τρόμαξαν και έβαλαν μια δυνατή κραυγή απελπισίας, και ο καρχαρίας γύρισε, φαίνεται, ξαφνιάστηκε και με ένα δυνατό σύριγμο εξαφανίστηκε μέσα στα νερά. Ανήσυχοι οι άνθρωποι αυτοί του πλοίου, οι ψαράδες, οι ειδικοί των καρχαριών, έτρεξαν μήπως μπορέσουν να συλλάβουν τον καρχαρία και ή δυνατόν να περισσώσουν το σώμα του συναδέλφου τους για να το θάψουν. Και πράγματι είχαν πολύ καλή τύχη. Ύστερα από 24 ώρες, ύστερα από 2 μέρες, εντόπισαν τον καρχαρία αυτόν. Γιατί είναι ειδικοί και εξισκημένοι στο μάτι τους, ξέρουν. Προσοχή που ήταν απαραίτητη, άνοιξαν το σώμα του κήτους, ώστε να μπορέσουν τουλάχιστον να πάνε να θάψουν τον συνάδελφό τους με όλη την τιμή και με όλη την αρμόζουσα μεγαλοπρέπεια που οι ψαράδες τιμούν τους συναδέλφους τους. Όταν άνοιξαν την κοιλιά του κήτους, διεπίστωσαν προς μεγάλη τους έκπληξη ότι ο συνάδελφός τους ήταν ζωντανός. Ζούσε. Βεβαίως η πρώτη βοήθεια αμέσως ήταν να τον τρέξουν στο νοσοκομείο, και καθώς πήγαν στο νοσοκομείο διαπίστωσαν οι γιατροί ότι είχε πάθει ένα τρομερό σοκ, αλλά μετά από 2 ώρες τον έβγαλαν ελεύθερο γιατί ήταν υγιέστερος. Ο δε συγγραφέας που αναφέρει τον περιστατικό αυτό λέει ότι προσωπικά ο ίδιος τον είδε, τον συνάντησε, διότι τον είχαν πλέον στο Βρετανικό Μουσείο για μερικές μέρες στην Αγγλία, ώστε να τον βλέπει οποιοδήποτε θέλει, γράφοντας απ' έξω μια μεγάλη πινακίδα «Ιδού ο Ιωνάς του 20ου αιώνα». Ο άνθρωπος αυτός είχε χαρακτηριστικά από τα υγρά του στομάχου της κοιλιάς του κήτους. Δεν είχε καθόλου τρίχες επάνω στο κεφάλι του. Είχε σημάδια κατά κίτρινα επάνω στην επιδερμίδα του. Αλλά ήταν υγιέστατος πέρα και πέρα. Ήταν ένα θαύμα πώς ο άνθρωπος αυτός σώθηκε μέσα από το βέβαιο θάνατο. Εάν λοιπόν όλα αυτά είναι δυνατά και συμβαίνουν στην εποχή μας, εάν, επαναλαμβάνω, είναι φυσικά φαινόμενα στον κόσμο και στην εποχή που ζούμε, καθώς και σε άλλες εποχές, τι μας εμποδίζει να δεχθούμε την περιγραφή την οποία ο Λόγος του Θεού δίνει για το πρόσωπο του Ιωνά? Όπως είδαμε στην αρχή, χώροι οξυγόνου μεγάλοι, τεράστιοι, σαν μεγάλα δωμάτια υπάρχουν επάνω στο κεφάλι της φάλαινας. Μπορεί άριστα να ζήσει. Και ακόμα υπάρχουν τόσο μεγάλα θηρία μέσα στη θάλασσα, τα οποία έχουν όλες τις δυνατότητες να καταβροχθήσουν, αλλά και ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα από αφηγήσεις και ιστορικά γεγονότα αποδεικνύεται να ζήσει μέσα στην κοιλιά αυτή. Ήταν αδύνατο για τον Θεό της Βίβλου, ο οποίος όχι μόνο διέταξε το κήτος,
Αλλά όπως λέει στο βιβλίο του Ιωνά, διέταξε ένα μέγα κήτος. Δηλαδή οι διαστάσεις του ήταν καταπληκτικά μεγάλες. Εφόσον ο ψαράς αυτός στην θάλασσα της μάχης έζησε 2-24 ώρα, λέγω, ήταν αδύνατο για έναν προφήτη του Θεού να ζήσει 3-24 ώρα και κατόπιν να τον εξεμέσει εις τα νερά και εις την ακρογιαλιά κοντά στην Ινεβή για να τρέξει για το μήνυμα του Ευαγγελίου. Δεν είναι εδώ που ο άνθρωπος δυσκολεύεται να δεχθεί τη Θεία Αποκάλυψη. Η δυσκολία του ανθρώπου έγκυται βαθύτερα. Θα δούμε, αν επιτρέψει ο Θεός, και σε άλλες περιπτώσεις από δυσκολίες τέτοιες της Γραφής, πως υπάρχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να πείσουν τον άνθρωπο. Παραδείγματος χάρη σας αναφέρω για την χαμένη ημέρα του Ιησού του Ναβί, που αναφέραμε στην αρχή. Σήμερα με τα διάφορα ατομικά όργανα τα οποία διαθέτει ο άνθρωπος, διαπίστωσαν οι ερευνητές στο NASA ότι μία χαμένη ημέρα υπάρχει, ένα 24ωρο μέσα στο ημερολόγιο της ανθρώπινης ιστορίας. Και πόσα άλλα έρχονται να μας δώσουν και να μας προσθέσουν στις λεπτομέρειες που χρειαζόμαστε. Αλλά λέγω, δεν είναι εδώ η δυσκολία του ανθρώπου να δεχτεί το μήνυμα του Θεού. Η δυσκολία του ανθρώπου βρίσκεται βαθύτερα μέσα στην καρδιά του. Δεν είναι ότι ο Θεός δεν έδωσε και δεν δίνει τις απαραίτητες αποδείξεις για να πείσει τον άνθρωπο ότι υπάρχει αντικειμενικά, αλλά ότι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου υπάρχει η αποστροφή του Θεού. Η αποστροφή για δύο λόγους. Η αποστροφή του Θεού πρώτον διότι φοβάται τον Θεό και είναι ένοχος. Υπάρχει μία αποστροφή διότι ο άνθρωπος αισθάνεται ότι αν σταθεί μπροστά στον Θεό και θα λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη και στην αγιότητα του Θεού, πρέπει να χαθεί για πάντα, διότι το βάρος της ενοχής και της αμαρτίας δεν μπορεί να τον αφήσει να αντέξει στο φως και στη λαμπρότητα ενός Άγιου Θεού. Αυτό είναι το ένα. Αλλά στο σημείο αυτό είναι απληροφόρητος. Διότι ναι μεν ο Θεός είναι δίκαιος. Ναι ο Θεός είναι Άγιος. Αλλά ο Θεός έκαμε ένα έργο θαυμαστό δια του Ιησού Χριστού, ώστε ο Ιησούς Χριστός να γίνει η γέφυρα. Ο Ιησούς Χριστός να δώσει τη ζωή του, η λασμό στο Γολγοθά, πιστεύοντας ο άνθρωπος εις τον Ιησούν Χριστόν. Να πηγαίνει όλο το βάρος της ενοχής, να μεταβιβάζεται πάνω σε εκείνον που είναι ο σωτήρας και να παίρνεις από τον Χριστό απευθείας την απελευθέρωση, τη ζωή, τη χάρη, τη σωτηρία, την καινούρια ζωή του Θεού μέσα σου, να γίνεις ένα καινούριο κτίσμα. Λέγω, είναι απληροφόρητος άνθρωπος και μένει στο στοιχείο του φόβου και της ενοχής, ενώ ο Θεός έχει ετοιμάσει ένα πλούσιο τραπέζι όπου καλεί τον άνθρωπο να έρθει πίσω για να πάρει τη σωτηρία. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος λόγος που ο άνθρωπος έχει μέσα του αποστροφή για τον Θεό. Ο άνθρωπος θέλει να μείνει στην αμαρτία, αγαπάει την αμαρτία, του αρέσει η εύκολη ζωή της αμαρτίας. Είναι κλεισμένος στον εαυτό του και θέλει να απολαύσει τα όσα χρόνια θα έχει σε αυτόν τον κόσμο, να τα χαρεί κατά το δικό του τον τρόπο. Αγνοώντας επίσης δύο πραγματικότητες. Πρώτον, ότι καθώς νομίζει ότι απολαμβάνει τη ζωή του κατά το δικό του τρόπο, φθείρει το πνεύμα του, φθείρει το σώμα του, φθείρει τα χρόνια του και δεν χαίρεται. Αντίθετα, δηλητηριάζει ολόκληρο τον ψυχικό του και ολόκληρο τον πνευματικό του και ολόκληρο τον σωματικό του κόσμο. Και γίνεται ένα ράκος χωρίς να έχει μέσα του την χαρά την πραγματική. Και δεύτερον, ότι ο Θεός έρχεται να βοηθήσει την αρρωστημένη αντίληψη του ανθρώπου, ο οποίος δεν καταλαβαίνει ότι στην ζωή του Θεού υπάρχει το νόημα το πραγματικό, η γλύκα η πραγματική, η χαρά η πραγματική της ζωής. Αυτά τα δύο μεγάλα λάθη κάνει ο άνθρωπος καθώς σκέφτεται τον Θεό. Ο Θεός έθεσε και απ' έξω αποδείξεις της πραγματικότητάς του, αλλά και μέσα στον άνθρωπο. Απ' έξω μας έχει βάλει ολόκληρη τη φύση η οποία μιλάει για τον Θεό. Αν μη τι άλλο, είσαι αναπολόγητος, γιατί όλα αυτά γύρω που συμβαίνουν και υπάρχουν δεν μπορεί να είναι τυχαία. Μια δυνατή φωνή μέσα στη συνείδησή σου λέει: αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχει κάποιος ο οποίος τα δημιούργησε. Γνωρίζετε πολύ καλά εκείνο το παράδειγμα το χιλιοϊπωμένο, ενός ανθρώπου του Θεού ο οποίος είχε έναν φίλο. Και οι δυο ήταν αστρονόμοι και οι δυο άνθρωποι της έρευνας. Αλλά ο ένας είχε το προνόμιο να πιστεύει και να αποδέχεται την Θεία Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού. Ο άλλος όμως ήταν δύσκολος, ήθελε άλλες αποδείξεις πιο χειροπιαστές από ό,τι είχε.
δεν μπορούσε να δεχθεί την πραγματικότητα του Θεού μέσα στη ζωή του. Και ο φίλος του από τα πολλά επιχειρήματα κάποια μέρα σοφίστηκε ένα τέχνασμα. Έδωσε μια παραγγελία και του έφτιαξαν ένα ολόκληρο ηλιακό σύστημα σαν αυτό που βρίσκεται ο ήλιος, η γη μας και οι άλλοι πλανήτες. Το οποίο περιστραφόταν με τις κινήσεις όπως ακριβώς το πραγματικό ηλιακό σύστημα στο οποίο ζούμε. Και το έβαλε μέσα σε μια φιάλη. Και όταν μια μέρα ο φίλος του ήρθε και τον επισκέφτηκε, έμεινε εκστατικός. Του είπε, τι θαυμάσιο πράγμα. Όλες οι κινήσεις με τέτοια αρμονία να κινούνται, τα σώματα γύρω, οι περιστροφές των σωμάτων. Του είπε, ποιος το κατασκεύασε? Και ο φίλος του του λέει, κανένας. Πάψε, του λέει, μην αστιεύεσαι. Κανένας, του λέει, το βρήκα τυχαίως, λέει, κάπου εκεί. Σε μια ακρογιαλιά βρέθηκε συμπτωματικά, βγήκε από τη θάλασσα. Έλα, του λέει, έβαλε τα γέλια, δεν είναι δυνατόν. Και παίρνοντας αφορμή από το, το μικρό ανθρώπινο κατασκεύασμα, τον οδήγησε με τη συζήτηση στην πίστη του Ιησού Χριστού για να του πει, εάν τούτο το απλό κατασκεύασμα χρειάστηκε κάποιον να ξοδέψει ώρες, να ξοδέψει τη σοφία του, την τέχνη του, την ικανότητά του, για να αναπαραστήσει κάποιο είδωλο, κάποιο αντίτυπο του αληθινού, τότε εκείνο το μεγαλειώδες, το απέραντο, που δεν είναι μόνο ένα ηλιακό σύστημα, αλλά τεράστια ηλιακά συστήματα, εκατομμύρια εκατομμυρίων, μεγαλύτερα από το δικό μας, πώς δεν είναι δυνατόν να είναι τυχαίο, αλλά ότι ο Θεός εκείνος το έφερε και το δημιούργησε. Λέγω ότι απ' έξω η μαρτυρία υπάρχει. Μη πεις μέσα στην καρδιά σου ότι η γη είναι τόσο μικρή, ώστε δεν είναι δυνατόν ο Θεός στον μικρότερο πλανήτη να έβαλε την αξία που λέγεται άνθρωπος και να ενδιαφέρεται μόνο για αυτόν, για να ζήσει αιωνίως και να στείλει τον Υιό του στον κόσμο. Διότι η αξία δεν έχει εις μικρότητα του μεγέθους, όπως και άλλες φορές είχαμε την ευκαιρία να πούμε, αλλά η αξία. Διότι ο άνθρωπος ξέρει να μετράει και να μην χωράνε μέσα του τα σύμπαντα όλα. Δεν έχει σημασία αν μέσα στον ωκεανό ένας μεγάλος επιστήμονας, ας πούμε ο Άινστάιν ή ο Βέρνα φον Μπράουν, ταξιδεύει με μια βαρκούλα, με ένα καϊκάκι ή με ένα υπεροκειάνιο. Δεν έχει σημασία ο όγκος του πλωτού μέσου που χρησιμοποιεί. Σημασία έχει η αξία του επιστήμονα ο οποίος ταξιδεύει. Ο Θεός έχει βάλει μια απέραντη μεγαλειότητα στην ψυχή του ανθρώπου. Και ενώ έχει δώσει, επαναλαμβάνω, όλη την εξωτερική μαρτυρία, μέσα στην καρδιά σου και στην καρδιά μου υπάρχει ένας γραμμένος νόμος του Θεού, ο οποίος κάθε φορά που περπατάς στους δρόμους σου, όσο και αν θελήσεις με το ποτό, με τις διασκεδάσεις τις ψεύτικες, με τα άλλα βιβλία, με τα σχέδιά σου, τις επιδιώξεις σου, να σβήσεις αυτή τη φωνή, εκεί ακάλεστη σε κάποια στιγμή θα έρθει απροσδόκητα να σου μιλήσει και να σου πει, υπάρχει ο Θεός, είσαι αμαρτωλός, έχεις ανάγκη του Θεού, έχεις ανάγκη σωτηρίας. Και αυτή είναι η εσωτερική μαρτυρία της συνείδησης που ο Θεός την έβαλε διαρκώς σαν ένα ξυπνητήρι να ξυπνάει τον άνθρωπο και να τον καλεί στην παρουσία του Θεού. Όταν οι Φαρισαίοι ήρθαν και πλησίασαν τον Ιησού Χριστό και του είπανε, θέλουμε σημείο από σένα να μας πεις αν είσαι πραγματικά σταλμένος από τον Θεό. Και εκείνος τους απάντησε, τα σημεία τα δικά μου είναι οι γραφές. Ψάξε στις γραφές. Και ένα από τα σημεία αυτά είναι το σημείο του Ιωνά. Καθώς ο Ιωνάς τρεις μέρες και τρεις νύχτες στην κοιλιά του κήτους, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου, τρεις μέρες και τρεις νύχτες στην κοιλιά της γης. Ο Ιωνάς και όλα τα άλλα δύσκολα ίσως σημεία μέσα στη βίβλο που καταρχήν μας φαίνονται δύσκολα, έρχονται να επιβεβαιώσουν τις αλήθειες του βιβλίου αυτού, ότι είναι μια θεία αποκάλυψη. Και όπως έλεγε κάποτε ένας άνθρωπος του Θεού, και τι είναι πολύ τραβηγμένη η σκέψη του εντούτες χαρακτηριστική, εφόσον το στόμα του Χριστού διαβεβαιώνει ότι ο Ιωνάς έζησε μέσα στην κοιλιά του κήτους. Και εφόσον η γραφή διαβεβαιώνει ότι ο Θεός διέταξε ένα μέγα κήτος να καταπιεί τον Ιωνά, όχι μόνο το πιστεύω, αλλά και αν έλεγε η γραφή μια σαρδέλα κατάπιε τον Ιωνά, θα το πίστευα. Λέγω είναι πολύ τραβηγμένη η σκέψη, αλλά θέλει να δείξει ότι το βιβλίο του Θεού είναι πέρα και πέρα η καθαρή αποκάλυψη του Θεού σε μας. Και πέρα από την εξωτερική και την εσωτερική φωνή του Θεού που σου μιλάει για την ύπαρξη του Θεού, υπάρχει και κάτι άλλο. Ο Θεός καλεί τον καθένα μας απόψε εάν δεν έκανε αυτό το βήμα. Υπάρχει η φωνή
της προσωπικής εμπειρίας, του προσωπικού πειράματος, του προσωπικού πειραματισμού. Κλείσου απόψε στο δωμάτιό σου, μίλησε με τον Θεό και πες του: Θεέ μου, θέλω να αποκαλύψεις τον εαυτό σου στη ζωή μου. Θέλω να μου μιλήσεις, θέλω να σε δω, θέλω να μάθω για σένα περισσότερα. Πες μόνο αυτά που άκουσα είναι αλήθεια. Μίλησε. Δεν θα χάσει τίποτα. Δεν σε δει κανένας να ντροπιαστείς. Δεν σε στέλνω σε ανθρώπους όπως συνηθίζουν άλλοι. Όχι. Κατευθείαν στον Θεό. Μίλησε. Και θα δεις πως ο Θεός θα επέμβει στη ζωή σου και θα σου μιλήσει. Και όταν τότε σου δείξει ότι ο Χριστός και για σένα, όπως για χιλιάδες εκατομμύρια άλλους ανθρώπους, είναι η μοναδική ανάγκη σου, δέξω τον με πίστη. Θα φέρει την αλλαγή την εσωτερική, την καινούργια ζωή, το πνεύμα του Θεού μέσα. Θα σε κάνει άνθρωπο καινούριο. Να συχαίνεσαι την αμαρτία, να αγαπάς τον Θεό. Να περπατάς σε δρόμους άγιους, σε δρόμους δικούς του. Να είσαι ένα καινούριο χτίσμα, πέρα για πέρα. Είναι ένα θαύμα το οποίο ο Θεός έκανε πάντοτε στην ιστορία και κάνει και σήμερα. Δοκίμασε αυτό το θαύμα που ξεπερνάει όλα τα άλλα θαύματα, που είναι η προσωπική μας σχέση με τον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι νεκρός. Ζει και σε βλέπει και με βλέπει και είναι έτοιμος να μπει στην καρδιά σου και στην καρδιά μου για να αλλάξει όλο τον τροχό και το νόημα της ζωής μας, τις κατευθύνσεις μας και τα σχέδιά μας, και να μας βάλει ελπίδα του ουρανού και χαρά του ουρανού μέσα μας. Να ξέρουμε ότι είμαστε εδώ και όλα αυτά είναι μεν μεγάλα, τα έκαμε ο Θεός, αλλά είναι προσωρινά. Εκείνα τα αιώνια είναι πολύ μεγαλύτερα και ασύλληπτα, στα οποία σε καλεί και με καλεί να ζήσουμε και να τα χαρούμε. Ήθε ο Θεός να μας αξιώσει αυτές τις αλήθειες, να τις πιάσουμε σωστά και να τις βάλουμε στην καρδιά μας. Διότι τότε το πείραμα του Θεού θα γίνει ατομική μας μαρτυρία. Ο Θεός να μας βοηθήσει.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πατέρα μας ουράνιε, μαζί με την ευχαριστία και τη δοξολογία μας, μαζί με τη λατρεία και την προσκύνησή μας, παρακαλούμε τώρα εσύ, άκουσε τη θέση και την προσευχή μας και χαρίσε μας σήμερα το πρωί μια επίσκεψη δική σου στις καρδιές μας. Παρακαλούμε, Κύριε, κατά την υπόσχεση του Κυρίου Ιησού Χριστού, την ώρα αυτή που είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομά Του, έλα εσύ ανάμεσά μας και άγγιξέ μας και δίδαξέ μας και διόρθωσέ μας και έλεγξέ μας και ευλογήσέ μας. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Άγιο Λόγο του Θεού, αδελφοί, διαβάζω τον Ψαλμό 40. Ψαλμός μη 40. Τον διαβάζω από την μετάφραση στη Νέο Ελληνική της Βιβλικής Εταιρείας. Ψαλμός 40. Αδιάκοπα στον Κύριο έλπιζα και αυτός με πρόσεξε και άκουσε την κραυγή μου. Μ' ανέσυρε από το λάκκο της φθοράς, απ' της λάσπης το βούρκο. Τα πόδια μου τα στήριξε πάνω στο βράχο, τα βήματά μου στέριωσε. Στο στόμα μου έβαλε καινούριο ένα τραγούδι για το Θεό μας δοξολόγημα. Πολλοί θα δουν, θα ευλαβηθούν, στον Κύριο θα ελπίσουν. Μακάριος ο άνθρωπος που έχει στον Κύριο την ελπίδα του και προς τους μάτους

ξέρεις. Τη δικαιοσύνη σου δεν έκρυψα στα βάθη της καρδιάς μου. Κήρυξα την πιστότητά σου και τη βοήθειά σου. Δεν κράτησα κρυμμένη την αγάπη σου, ούτε και την αλήθεια σου σε σύναξη μεγάλη. Μην εμποδίσεις εσύ, Κύριε, την ευσπλαχνία σου σε μένα. Η αγάπη σου και η αλήθεια σου ας με φρουρούν παντοτινά. Γιατί πέθανα πάνω μου δεινά που δεν μετριούνται. Με πήραν οι ανομίες μου και δεν μπορώ να δω. Πιότερες και από τα μαλλιά της κεφαλής μου. Και με εγκατέλειψε το θάρρος μου. Κύριε, στέρξε να με σώσεις. Τάχινε, Κύριε, να με βοηθήσεις. Ας ντροπιαστούν όλοι μαζί και ας εξουθενωθούν αυτοί που θέλουν να αφαιρέσουν τη ζωή μου. Ατιμασμένοι ας πισωστρέψουν αυτοί που με τη δυστυχία μου χαίρονται. Ας μείνουν άναυδοι από το έσχος τους όσοι για μένα λένε καλά να πάθει. Ας εφρανθούν και ας χαρούν κοντά σου όλοι όσοι σε ζητάνε, Κύριε, και πάντας λένε «Μεγάλος είναι ο Κύριος». Όσοι αγαπούν τη σωτηρία που χαρίζεις. Εγώ είμαι άθλιος και φτωχός. Μη με ξεχάσεις όμως, Κύριε. Εσύ είσαι βοηθός μου και ελευθερωτής. Θεέ μου, μην αργήσεις. Με αυτές τις σκέψεις της καρδιάς μας, αδελφοί, θα ψάλλουμε τώρα τον ύμνο που έχει στα μαύρα υμνολογία μας αριθμό 164. Ω Κύριέ μου, πόσο σε θαυμάζω και εκστατικός τα έργα σου κοιτώ. Βλέπω το φως, τον ήλιο και τα αστέρια που σύ εσκόρπισες στον ουρανό. Τότε η ψυχή μου ψάλλει και υμνεί τη δόξα σου τη θαυμαστή. Και μέσα από την καρδιά μου ταπεινά σε ευχαριστώ για όλα αυτά. 164.

Πατέρα μας ουράνιε, για ακόμη μια φορά στη ζωή μας, την ώρα αυτή συγκεντρωμένη στο όνομα του Χριστού, σε ευχαριστούμε μέσα από τη

καρδιές μας, για την αγάπη σου, για το ενδιαφέρον σου, για τη φροντίδα σου, για τη στοργή σου, για καθέναν από μας. Σε ευχαριστούμε γιατί στον ξεπεσμό και την εξαθλίωσή μας εσύ δεν αδιαφόρησες, αλλά έστειλες σωτήρα και λυτρωτή μας τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και εκείνος που ήταν ο Υιός ο δικός σου ήρθε εδώ στον κόσμο μας, πήρε ανθρώπινη μορφή σαν τη δική μας, πήρε μέρος σε όλη την ταλαιπωρία και στην αγωνία μας. Και ακόμα περισσότερο φορτώθηκε την ενοχή και την αμαρτία μας και πλήρωσε οδυνηρά πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για καθέναν από μας. Κυρία μας, ευγνωμονούμε για το πολύτιμο αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού που έτρεξε στο σταυρό του Γολγοθά για να λυτρώσει, να καθαρίσει, να σώσει καθέναν από μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας κάλεσες έχοντας ολοκληρώσει ένα έργο θαυμαστό σωτηρίας κατά χάριν δια της πίστεως. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν μας ζήτησες παρά μόνο μετάνοια και πίστη. Ήταν άλλωστε το μόνο που είχαμε να προσφέρουμε εμείς. Κύριε, παρακαλούμε, δέξου την ευγνωμοσύνη μας, γιατί μας έδωσε συγχώρηση, γιατί μας χάρισες δικαίωση, γιατί μας πρόσφερες υιοθεσία. Και διαβάζουμε τώρα μέσα στον Άγιο Λόγο το δικό σου ότι τώρα είμεθα τέκνα Θεού και έτι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είστε. Κύριε, παρακαλούμε την ώρα αυτή άκουσε εσύ το τραγούδι της καρδιάς μας. Σε ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας χαρίζει σήμερα και πάλι να συγκεντρωθούμε στο όνομα του Χριστού, και καθώς σε λίγο θα ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο σου, παρακαλούμε να είναι το Πνεύμα το Άγιο που θα έρθει να κινηθεί ανεμπόδιστα ανάμεσά μας, να ελέγξει, να φωτίσει, να διευκρινίσει, να οδηγήσει, να ευλογήσει. Κύριε, παρακαλούμε, ο λόγος ο δικός σου, ζωντανός, σημερινός, επίκαιρος, ας αγγίξει την ώρα αυτή κάθε καρδιά στη σύνταξή μας. Παρακαλούμε, επισκέψου όλους εκείνους που ακόμα δεν άνοιξαν την πόρτα τους και δεν μπήκε ακόμα μέσα ο Χριστός. Παρακαλούμε, άγγιξε κάποιους που κάποτε ξεκίνησαν μαζί σου, αλλά σκόνταψαν, ζαλίστηκαν, έπεσαν. Κύριε, παρακαλούμε, δώσε μια ακόμη ευκαιρία. Δώσε απόφαση ευλογημένη για επάνωδο, για ξαναγύρισμα, για επιστροφή. Θέλουμε να αφιερώσουμε στα χέρια τα δικά σου, στο ελαιό σου, στη φροντίδα σου, στην αγάπη σου, όλους εκείνους ανάμεσά μας που πονούν, που πενθούν, που είναι άρρωστοι, που είναι κτυπημένοι, που δοκιμάζονται. Παρακαλούμε, Κύριε, άπλωσε το χέρι το δικό σου, το στοργικό, το παντοδύναμο, το θεραπευτικό, σκούπισε δάκρυα από μάτια, φέρε πάλι χαμόγελα σε πρόσωπα. Καθώς θα ανοίξουμε, Κύριε, παρακαλούμε το λόγο το δικό σου τώρα, στείλε μας εσύ ένα μήνυμα δική σου αλήθειας, καθαρού, γνήσιου, Ευαγγελίου Ιησού Χριστού και μόνον. Είναι αυτό που χρειαζόμαστε, είναι αυτό που διψούν οι ψυχές μας. Κύριε μας, για ό,τι έχεις κάνει μέχρι τώρα ανάμεσά μας, παρακαλούμε, δέξου την ευγνωμοσύνη μας. Για ό,τι εσύ προτίθεσαι να κάνεις από εδώ και μπρος, παρακαλούμε, δέξου την εμπιστοσύνη μας. Την ώρα αυτή συγκεντρωμένη στο όνομα του Χριστού, λατρεύουμε το Άγιο όνομά σου, προσκυνούμε το μεγαλείο σου. Κύριε, παρακαλούμε, άκουσε εσύ τη δέηση και την προσευχή μας. Γιατί προσευχόμαστε και δεόμαστε και παρακαλούμε στο όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

0: προσωπικό αναγνώσμά μας, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, από το κεφάλαιο 18 Ιώτα Ήτα και από το εδάφιο 24. Πράξεις των Αποστόλων, Ιώτα Ήτα, 24. Ιουδαίος δέτης, ονόματι Απολλός, Αλεξανδρεύς το γένος, Ανιρλόγιος, κατήντησεν εις Έφεσον, ως της ήτο δυνατός εν τες γραφές, ούτως ήτο κατηχημένος την οδόν του Κυρίου και ζέων κατά το πνεύμα, ελάλη και δίδασκε ακριβώς τα περί του Κυρίου, γινώσκον μόνον το βάπτισμα του Ιωάννου. Και ούτως ήρχισε να λαλεί με τα παρησίας εν τη συναγωγή. Ακούσαντες δε αυτόν ο Ακύλας και η Πρίσκυλα, παρέλαβον αυτόν και εξέθεσαν εις αυτόν ακριβέστερα την οδόν του Θεού. Επειδή δε ήθελε να περάσει στην Αχαΐαν, οι αδελφοί έγραψαν προς τους μαθητάς, προτρέποντες να δεχθώσουν αυτόν, ως της ελθόν ωφέλησε πολύ τους πιστεύσαντας δια της χάριτος. Διότι εντόνως εξήλεγχε τους Ιουδαίους, δημοσία αποδεικνύων δια των γραφών ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Ενώ δε ο Απολλός ήτο εν Κορίνθο, ο Παύλος αφού επέρασε τα ανωτερικά μέρη, ήλθεν εις Έφεσον. Ας είναι αδελφοί το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, που τα εδάφια αυτά του Θεού Λόγου σήμερα το πρωί θα τα ερμηνεύσει στη σκέψη μας, θα τα εντυπώσει στην καρδιά μας, θα τα εφαρμόσει πρακτικά στη ζωή την καθημερινή και το περπάτημά μας για τη δόξα του Χριστού. Επιλεκτικά μερικά από τα εδάφια που διάβασα θα τα ξαναδιαβάσω από το αρχαίο κείμενο. Ιουδαίος δε της Απολλός ονόματι, Αλεξανδρεύς το γέννη, Ανιρλόγιος, κατήντησεν εις Έφεσον, δυνατός ον εν τες γραφές, ούτως ειν κατηχημένος την οδόν του Κυρίου και ζέων το πνεύματι, ελάλη και δίδασκεν ακριβώς τα περί του Κυρίου. Βουλωμένου δε αυτού διελθύνει στην Αχαΐαν, προτρεψάμενοι οι αδελφοί έγραψαν τις μαθητές, αποδέξαστε αυτόν. Ως παραγενόμενος συνεβάλλε το πολίτης πεπιστευκώσει δια της χάριτος. Εντόνος γαρ της Ιουδαίης δια κατηλέγχε το δημοσία, επιδεικνύς δια των γραφών είναι των Χριστών Ιησούν. Όπως είμαστε καθισμένοι αδελφοί, να σκύψουμε τα κεφάλια μας στην παρουσία του Κυρίου. Πατέρα μας ουράνιε, την ώρα αυτή, πριν στραφούμε στον Άγιο Λόγο το δικό σου, στρεφόμαστε σε σένα που είσαι ο Κύριος. Και καθώς τιμόμαστε ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον είναι άνωθεν καταβαίνον, παρακαλούμε μέσα από τις καρδιές μας να ανοίξεις τώρα εσύ τα αυτιά μας για να ακούσουμε το Λόγο σου. Να ανοίξεις τα μάτια μας για να δούμε το μεγαλείο σου. Να ανοίξεις τις καρδιές μας για να δεχθούμε εκείνα που έχεις να μας στείλεις. Παρακαλούμε και προσευχόμαστε στο όνομα του Χριστού. Άμην. Εδώ και μερικές Κυριακές, αδελφοί, εξετάζουμε μαζί μερικές προσωπικότητες από την Καινή Διαθήκη. Ανθρώπους που τους κάλεσε ο Ιησούς Χριστός, τους χρησιμοποίησε στη διακονία τη δική του και που έφυγαν από αυτόν τον κόσμο αφήνοντας πίσω τους μνήμη αγαθή, έργο συγκεκριμένο και αποδοτικό για τη δόξα του Κυρίου. Σκέφτηκα, βλέπετε, ότι τώρα που είναι καλοκαίρι, ένα τέτοιο θέμα που είναι θεολογικά ελαφρότερο και πρακτικά προσιτότερο είναι ίσως κάτι που μπορεί να αγγίξει περισσότερο τις καρδιές μας. Γιατί παρακολουθώντας αυτούς τους ανθρώπους, αυτόματα και αυτονόητα κάνουμε τη σύγκριση με μας. Και σκεφτόμαστε ότι εκείνο που πέτυχε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού στην καρδιά αυτού ή εκείνου του ανθρώπου, μπορεί θαυμάσια, εάν σταθούμε κάτω από τη διδασκαλία και την οδηγία του, να το πετύχει και σε μας. Είχαμε λοιπόν παρακολουθήσει πριν από δύο Κυριακές τον Λουκά τον Ευαγγελιστή. Είχαμε σταθεί μπροστά στις διηγήσεις του, που είναι το Ευαγγέλιο του και οι πράξεις των Αποστόλων, και είδαμε με πιο θαυμαστό τρόπο το Πνεύμα του Θεού τον οδηγεί να καταγράψει για μας όλα εκείνα που είναι απαραίτητα για τον φωτισμό μας. Προχωρήσαμε στις εισηγήσεις του που διαφαίνονται μέσα στα γραψίματά του, που έρχονται να αγγίξουν καθέναν μας, που έρχονται να ελέγξουν, να προβληματίσουν, να οδηγήσουν, να ευλογήσουν. Και τέλος προχωρήσαμε στις εξηγήσεις του και είδαμε με πιο θαυμαστό τρόπο το Πνεύμα το Άγιο αγγίζει, μεταμορφώνει, τροποποιεί, καθοδηγεί και ευλογεί, προσδοκώντας πάντοτε κάτι τέτοιο να γίνεται συνεχώς και στην προσωπική περίπτωση καθενός από μας. Την περασμένη Κυριακή μας απασχόλησε η προσωπικότητα του Ανδρέα, του μαθητή του Ιησού Χριστού, που ήταν και αδελφός του Πέτρου. Είδαμε πρώτα απ' όλα τον ισχυρισμό του ότι ευρήκαμε τον Μεσσία. Είδαμε λίγο παρακάτω τον υπαινιγμό του ότι είναι ένα παιδί εδώ κοντά που έχει λίγα ψωμιά και λίγα ψάρια. Και είδαμε παρακάτω τον ενθουσιασμό του όταν έρχονται οι Έλληνες να δουν τον Ιησού Χριστό. Και διαπιστώσαμε ότι σε κάθε περίπτωση ο Ανδρέας έχει ένα σχέδιο: να οδηγήσει ανθρώπους στα πόδια του Χριστού. Την πρώτη φορά φέρνει τον αδελφό του, την δεύτερη φορά φέρνει το παιδάκι, την τρίτη φορά φέρνει τους Έλληνες, και διαρωτηθήκαμε πόσες ακόμη φορές που δεν καταγράφονται ο Ανδρέας έφερε ανθρώπους στον Χριστό. Και είδαμε ότι αυτό, όσο και αν φαίνεται απλό, είναι πραγματικά ευλογημένο. Ένα θαυμάσιο παράδειγμα, ένα ερέθισμα για καθέναν από μας. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, θέλω να σας καλέσω να σταθούμε μπροστά σε μια άλλη προσωπικότητα που ο Λόγος του Θεού καταγράφει στα εδάφια που διαβάσαμε πιο πριν. Είναι ο Απολλός, που είδαμε ότι για εκείνον ο Λουκάς γράφει με πολύ αγάπη, με πολύ εκτίμηση και με πολύ σεβασμό. Θα έλεγα ακόμη και με θαυμασμό. Ξέρετε, καμιά φορά γίνεται ένα λάθος. Λέμε ότι οι μαθητές του Ιησού Χριστού ήταν ψαράδες. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι περισσότεροι ήταν ψαράδες. Και βέβαια υπενισόμαστε με αυτό ότι ήταν άνθρωποι χωρίς εκπαίδευση, χωρίς σπουδές, χωρίς διπλώματα. Αυτό δεν είναι ακριβώς σωστό. Γιατί μπορεί να ήταν ψαράδες, αλλά σπούδασαν 3 ολόκληρα χρόνια στο εξοχότερο θεολογικό πανεπιστήμιο που υπήρξε ποτέ στον κόσμο μας, δίπλα στον Ιησού Χριστό. Αλλά ακόμα και αν το δεχθούμε αυτό, αδελφοί, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Λόγος του Θεού απευθύνεται σε ανθρώπους απλούς, ταπεινούς, καθημερινούς. Θυμάστε όταν γράφει την πρώτη επιστολή του στους Κορινθίους ο Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο, τους λέει στο εδάφιο 26, βλέπετε την πρόσκλησή σας, αδελφοί, είστε ου πολύ σοφοί κατά σάρκα, ου πολύ δυνατοί, ου πολύ ευγενείς. Και δεν είναι μόνον ο Παύλος που το λέει αυτό, γιατί και ο ίδιος ο Κύριος, μας διηγείται ο Λουκάς στο 10ο κεφαλαιό του, στο εδάφιο 21, ότι σε κάποιαν ώρα ηγαλιάστη κατά το Πνεύμα και είπε: ευχαριστός η Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρισεψα ταύτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψες αυτά εις νήπια. Δεν υπάρχει λοιπόν αμφιβολία ότι ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών του Ιησού Χριστού ήταν κοινωνικά, ανθρώπινα, όχι στην εκλεκτότερη θέση. Απ' την άλλη μεριά όμως, αδελφοί, η πρόσκληση του Κυρίου είναι για όλους τους ανθρώπους. Κανένας δεν μένει απ' έξω. Ούτε αυτός που είναι εγγράμματος, ούτε αυτός που δεν είναι. Ούτε αυτός που είναι πλούσιος, ούτε εκείνος που δεν είναι. Κανένας δεν μένει απ' έξω. Και φαίνεται ότι ο Λουκάς έχει στη σκέψη του και στην καρδιά του και θέλει αυτό να το υπενιχθεί εδώ, ότι μπορεί ανάμεσα στους μαθητές του Χριστού να ήταν κάποιοι άνθρωποι με στοιχειώδη μόνον παιδεία, αλλά ήταν και ο Παύλος και ήταν και ο Απολλός, που και οι δύο τους ήταν πραγματικά διανοητικοί κολοσσοί. Μ' άλλα λόγια, είναι σαν να μας λέει ο Λουκάς, προσέξτε, υπάρχει μια ισορροπία μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Κανένας δεν μένει απ' έξω. Κανένας δεν υπάρχει που να μην έχει τη θέση του. Το ζήτημα δεν είναι αν έχει τη θέση του, γιατί σίγουρα την έχει. Το ζήτημα είναι αν θέλει να καταλάβει τη θέση του καθένας μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Και μας λέει εδώ για τον Απολλό, εδάφιο 24, ότι ήταν Αλεξανδρεύς το γένος, ανιρλόγιος, δυνατός εν τες γραφές, κατηχημένος την οδόν του Κυρίου, ζέων κατά το πνεύμα. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, θέλω να σας καλέσω να πάμε εκεί, σε αυτήν τη συντροφιά, και να επικεντρώσουμε τη ματιά μας πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο, τον Απολλό. Γιατί από τη ζωή του και από τις λίγες πληροφορίες που παρέχει για μας ο Λόγος του Θεού, μπορούμε να αντλήσουμε διδάγματα και μαθήματα και παραδειγματισμό. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε πρώτον ποιος είναι ο Απολλός, από πού. Δεύτερον, να δούμε ποια είναι η δράση και η ζωή του. Και τρίτον, να προσέξουμε ποια είναι τα αποτελέσματα, η καρποφορία του. Το πρώτο θα το ονομάσω η καταγωγή του. Το δεύτερο θα το πω η διαγωγή του. Το τρίτο θα το χαρακτηρίσω με τον όρο η παραγωγή του. Αλλά ας τα δούμε τώρα αυτά ένα-ένα. Πρώτον, η καταγωγή του. Ιουδαίος δε της ονόματι Απολλός, Αλεξανδρεύς το γένος, ανιρλόγιος, κατήντησε εις Έφεσον, ως της ήτο δυνατός εν τες γραφές. Προσέξτε ότι εδώ ο Λουκάς μας δίνει αμέσως τρεις ξεκάθαρες πληροφορίες για τον Απολλό. Πρώτον, ήταν Ιουδαίος. Δεύτερον, ήταν από την Αλεξάνδρεια. Τρίτον, ήταν λόγιος και δυνατός στις γραφές. Και θυμίζω, αδελφοί, ότι εκείνη την εποχή η Αλεξάνδρεια ήταν το διανοητικό κέντρο της Μεσογείου. Όλες οι πνευματικές αναζητήσεις, όλα τα διανοητικά ρεύματα επικεντρώνονταν στην Αλεξάνδρεια. Υπήρχε μια μεγάλη εβραϊκή συναγωγή εκεί. Υπήρχε η περίφημη βιβλιοθήκη της Αλεξανδρίας που έμεινε ιστορική. Και εκεί στην Αλεξάνδρεια είχαν κάνει οι Εβδομήκοντα και τη μετάφραση της Παλιάς Διαθήκης στα ελληνικά. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το περιβάλλον, το ύψιστο διανοητικά, μεγάλωσε και ανδρώθηκε ο Απολλός. Δείτε όμως κάτι, ότι ο Λόγος του Θεού στην αντικειμενική καταγραφή των στοιχείων της προσωπικότητάς του προσθέτει στο τέλος του εδαφίου 25 ένα σημείο που ήταν η αδυναμία του. Γινώσκον μόνον το βάπτισμα του Ιωάννη. Βλέπετε, είχε πάρει όλα αυτά τα πράγματα, αλλά δεν αρκούσαν όλα αυτά. Ήταν μορφωμένος, ήταν καλλιεργημένος, είχε διαβάσει βιβλία, είχε ξεφυλίσει τόμους, είχε γεμίσει το κεφάλι του με ανθρώπινη σοφία, αλλά όμως κάτι του έλειπε. Αυτός ήταν ο Απολλός. Αυτή ήταν η καταγωγή του. Και καθώς το διαβάζω, ξέρετε, εγώ αυτό, θυμάμαι άλλους δύο τέτοιους ανθρώπους που συναντούμε μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής. Θυμηθείτε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο τρίτο κεφάλαιο, τον Νικόδημο, εδάφιο 1. Άνθρωπος εξαιρετικά μορφωμένος, αλλά κάτι του λείπει. Δεν έχει καταλάβει αυτό που του λέει ο Χριστός στο εδάφιο 3, εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να είδει την Βασιλεία του Θεού. Υπάρχει, αν θέλετε, για παράδειγμα, έναν άλλον άνθρωπο, τον Γαμαλίλ, που τον συναντούμε στις Πράξεις των Αποστόλων στο 5ο κεφάλαιο, που λέει γι' αυτόν ο Λόγος του Θεού, εδάφιο 34, ότι σηκωθείς, Φαρισαίος της, Γαμαλίλ το όνομα, νομοδιδάσκαλος, τιμόμενος υπαπαντός του λαού. Βλέπετε, δεν φτάνει να είσαι μορφωμένος. Μπορεί να είναι χρήσιμο. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι αν έχεις ανοίξει την καρδιά σου να μπει μέσα ο Χριστός. Το πρώτο λοιπόν για τον Απολλό, η καταγωγή του. Θα ήθελα όμως να δούμε λίγο λεπτομερέστερα μερικές πληροφορίες. Το πρώτο πράγμα που μου κάνει εντύπωση είναι ο οραματισμός του. Προσέξτε ότι ο οραματισμός του είναι το κήρυγμα της αλήθειας του Θεού. Μου κάνει μάλιστα εντύπωση ότι εδώ ο Λουκάς επιστρατεύει στο κείμενό του μία σειρά από ρήματα που μας κάνουν εντύπωση. Εδάφιο 25, ελάλη και δίδασκε. Εδάφιο 26, ήρχισε να λαλεί. Εδάφιο 27, ωφέλησε πολύ τους πιστεύοντας. Εδάφιο 28, εντόνως εξήλεγχε τους Ιουδαίους. Δείτε λοιπόν ότι ο οραματισμός του δεν είναι τίποτα άλλο παρά να ακουστεί, να ακτινοβολήσει το φως που είναι μέσα του στους γύρω του. Η αλήθεια του Θεού να μην μείνει κρυμμένη. Και σκέφτομαι ότι κάτι τέτοιο θέλει να πει ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους στο κεφάλαιο Θήτα, και βέβαια εκεί γράφει ο Παύλος για τον εαυτό του, αλλά μπορεί θαυμάσια να το εφαρμόσουμε και για τον Απολλό, εδάφιο 16. Εάν κηρύττω το Ευαγγέλιο δεν είναι εις εμέ καύχημα, επειδή ανάγκη επικείται εις εμέ. Ουέβε είναι εις εμέ, εάν δεν κηρύττω. Το πρώτο λοιπόν, ο οραματισμός του. Το δεύτερο, ο καταρτισμός του. Είδαμε ότι είναι λόγιος, ότι είναι δυνατός εν τες γραφές, ότι ήταν κατηχημένος στην οδόν του Κυρίου, αλλά μας είπε στο εδάφιο 25, γνωρίζον μόνον το βάπτισμα του Ιωάννου. Βλέπετε, εδώ έχουμε μια μεγάλη αλήθεια, αδελφοί. Είναι πάρα πολύ καλή η μελέτη, η σπουδή, η καταφυγή σε βιβλία, το ξεφύλισμα τόμων. Αλλά όλα αυτά δεν φτάνουν για να γνωρίσεις τον Χριστό. Χρειάζεται κάτι επιπλέον. Και αυτό το επιπρόσθετο πράγμα είναι η αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος. Φαίνεται μάλιστα ότι ο Παύλος θέλει ειδικά να το υπογραμμίσει αυτό. Γι' αυτό όταν στην επιστολή του προς Γαλάτας μιλάει για τον εαυτό του και λέει ότι είχε πολλά προσόντα και αξιόλογη δραστηριότητα, εδάφιο 15, «Ότε ηθόκησεν ο Θεός, ο προσδιαρίσας με κυρίας μητρός μου και καλέσας δια της χάριτος αυτού, να αποκαλύψει τον Υιόν αυτού εν εμή». Δηλαδή δεν φτάνει να διαβάζεις και να μελετάς και να σπουδάζεις. Πρέπει να σου αποκαλύψει ο Θεός. Το πρώτο λοιπόν, ο καταρτισμός του, ο οραματισμός του. Το δεύτερο, ο καταρτισμός του. Το τρίτο, ο δυναμισμός του. Γιατί εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που είναι εντυπωσιακός. Μας είπε μάλιστα στο εδάφιο 28 ότι εξήλεγχε εντόνως τους Ιουδαίους. Είναι άνθρωπος δυναμικός. Αλλά προσέξτε, το λέγαμε πριν λίγες μέρες, νομίζω στη συμπροσευχή, ότι καλός είναι ο δυναμισμός, αλλά πρέπει να είναι περιορισμένος σε κάποια όρια. Όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει στον Τιμόθεο και υποθέτει ότι ο νεαρός Τιμόθεος πιθανότατα είναι δυναμικός, του λέει στο δεύτερο κεφάλαιο, στη δεύτερη επιστολή, στο 24, ο δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να μάχεται, αλλά πρέπει να είναι πράος προς πάντας, διδακτικός, ανεξίκακος, διδάσκων μεταπραότητος. Γιατί οι φιλονικίες γενώσει μάχας και ο δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να μάχεται. Άλλο λοιπόν ο δυναμισμός και άλλο οι φιλονικίες. Και εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που είναι ζέων κατά το πνεύμα, που εξήλεγχε εντόνως, αλλά σίγουρα μέσα στα όρια που ταιριάζουν στον χριστιανό. Το πρώτο λοιπόν ο οραματισμός του, το δεύτερο ο καταρτισμός του, το τρίτο ο δυναμισμός του. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε για την καταγωγή του. Πάμε τώρα να δούμε την διαγωγή του. Εγώ θα έλεγα ότι ο Απολλός είναι ένα υπόδειγμα χριστιανικού ήθους, όπως μας τον περιγράφει εδώ ο Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων. Είναι κάτι που ακούγεται συχνά ανάμεσά μας και θέλω ακόμη μια φορά να το πω. Για κάθε πράγμα σε αυτόν τον κόσμο υπάρχει ο χριστιανικός τρόπος και υπάρχει ο μη χριστιανικός τρόπος. Δηλαδή, ό,τι πάμε να κάνουμε, ό,τι πάμε να πούμε, ό,τι επιδιώκουμε, ό,τι θέλουμε να πετύχουμε, ό,τι παρουσιάζεται μπροστά μας, θα προχωρήσουμε σε όλα αυτά από δύο δρόμους, ή από εδώ ή από εκεί. Ή με τρόπο χριστιανικό ή με τρόπο όχι χριστιανικό. Δείτε ένα παράδειγμα εδώ για να καταλάβετε τι γίνεται. Μας είπε εδώ ο Λουκάς ότι ο Παύλος, ο Απολλός, πήγε στην Κόρινθο. Ξέρετε όμως τι έγινε όταν πήγε ο Απολλός στην Κόρινθο? Ήτανε γοητευτικός ομιλητής ο Απολλός. Και όταν πηγαίνει και αρχίζει και κηρύττει στους Κορινθίους, δημιουργείται ένα κόμμα οπαδών του. Τώρα, ανθρώπινα αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Πνευματικά όμως είναι απαράδεκτο. Ο μη χριστιανικός τρόπος είναι να πει ο Απολλός: έχω τους δικούς μου, έχω τους οπαδούς μου, έχω το κόμμα μου. Καιρός να προχωρήσω, να τους χρησιμοποιήσω, να επηρεάσω και άλλους. Έτσι δεν θα έκανε ένας πολιτικός ηγέτης? Ναι, αλλά αυτά δεν γίνονται όταν θέλεις να ακολουθήσεις το χριστιανικό δρόμο. Και προσέξτε τι γράφει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 11. Φανερώθησε με ότι είναι έρηδες μεταξύ σας. Το λέγω δε τούτο, διότι έκαστος λέγει: εγώ μην είμαι του Παύλου, εγώ δε του Απολλώ, εγώ δε του Κηφά. Και κάποιοι, ίσως πιο σωστοί, εγώ δε του Χριστού. Και λέει ο Παύλος: διεμερίστη ο Χριστός. Και παρακάτω στο τρίτο κεφάλαιο, ο Παύλος πάλι: είστε σαρκικοί, περιπατείτε κατά άνθρωπον. Εδάφιο 3-4. Διότι όταν λεγητής εγώ μεν είμαι του Παύλου, άλλος δε εγώ του Απολλώ, δεν είστε σαρκικοί. Λοιπόν, τώρα τι κάνει, λέτε, ο Απολλός? Ο Απολλός καταλαβαίνει ότι η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη πνευματικά. Είναι πολύ ευχάριστο να είναι φιλική διάθεση των αδελφών. Από τη στιγμή όμως που γίνονται κόμματα και υπάρχουν διαφορισμοί και υπάρχουν ομάδες που κινδυνεύουν και να συγκρουστούν μεταξύ τους, κοιτάξτε τι κάνει ο Απολλός. 1 προς Κορινθίους, 16 κεφάλαιο, εδάφιο 12. Περί δε του αδελφού Απολλώ, παρεκάλεσε αυτόν πολλά να έλθει προς εσάς μετά των αδελφών και δεν ήθελε παντάπαση να έλθει τώρα. Θέλει όμως έλθει όταν ευκαιρίσει. Είδατε τι κάνει ο Απολλός? Λέει ο Απολλός: δεν πρέπει να ξαναπάω στην Κόρινθο. Γιατί αυτοί οι Κορίνθιοι τα μπερδέψανε, γιατί κάνανε κόμματα. Και γιατί εμάς δεν μας ενδιαφέρουν τα κόμματα, εμάς μας ενδιαφέρει ο Χριστός. Και από τη στιγμή που προσκολήθηκαν στο πρόσωπο του Απολλώ, ο Απολλώς καταλαβαίνει ότι τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα αξιόλογο δεν πρέπει να πάει στην Κόρινθο. Να γιατί είπα ότι η διαγωγή του είναι ρεσιτάλ χριστιανικού ήθους. Να τη δούμε όμως αυτή τη διαγωγή λίγο πιο προσεκτικά. Το πρώτο που θέλω να παρατηρήσω είναι η δραστηριότητά του. Δείτε ότι κάνει συστηματική, μελετημένη δουλειά. Δεν κάνει προχειρότητες. Στο έργο του Θεού δεν χρησιμοποιεί ό,τι τύχει. Και ξέρετε, ένας άνθρωπος λόγιος, κατηχημένος εις των λόγων του Κυρίου, ζέων κατά το πνεύμα, μορφωμένος, καλλιεργημένος, έχει έναν πειρασμό να μπει στο έργο του Θεού απροετοίμαστος, πρόχειρος. Δείτε όμως ότι εντυπωσιάζει στον Απολλώ ότι στο επίκεντρο της δραστηριότητός του είναι ο Χριστός. Μας είπε στο εδάφιο 27 ότι ωφέλησε πολύ τους πιστεύσαντες δια της χάριτος και μας είπε στο εδάφιο 28 ότι δημοσία απεδείκνυε δια των γραφών ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Επομένως, η δραστηριότητά του είναι χριστοκεντρική. Ξέρετε, αυτό μερικοί εργάτες του Θεού καμιά φορά το ξεχνούν. Και δείτε ότι ο Απόστολος Παύλος το τονίζει ξεκάθαρα στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 22. Οι Ιουδαίοι σημείων ετούσι, οι Έλληνες σοφίαν ζητούσι, εμείς δε κηρύττομεν Χριστόν εσταυρωμένον. Το πρώτο λοιπόν, η δραστηριότητά του. Το δεύτερο, η πληθωρικότητά του. Είναι ένας άνθρωπος σύφωνας. Είναι πληθωρικός. Μου κάνει εντύπωση ότι εδώ ο Λουκάς χρησιμοποιεί επιρήματα και προσδιορισμούς για να μας πει πως κάνει τη δουλειά του. Εδάφιο 25, ζέων κατά το πνεύμα, ελάλη και δίδασκε. Εδάφιο 26, ήρχισε να λαλεί με τα παρησίας. Εδάφιο 27, ωφέλησε πολύ τους πιστεύσαντας δια της χάριτος. Είναι ένας άνθρωπος πληθωρικός. Και ξέρετε, ο Παύλος είναι προφανές ότι τον θεωρεί άξιο συνεργάτη του. Γι' αυτό εκεί που είδαμε στο τρίτο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους, εξηγεί παρακάτω στο εδάφιο 6. Εγώ εφύτευσα, ο Απολλός εφώτισε. Ο Θεός ύψησε. Αυτή είναι η σωστή σειρά. Ο Παύλος έκανε το έργο του Ευαγγελιστή. Ο Απολλός έκανε το έργο του διδασκάλου. Αλλά την καρποφορία την έκανε ο Κύριος. Είδατε πόσο ωραία το λέει ο Παύλος. Εγώ εφύτευσα. Ο Απολλός εφώτισε. Αλλά ο Κύριος ύψησε. Είναι ο μόνος βιβλικός τρόπος. Και σκέφτομαι ακόμη ότι κατά πάσα πιθανότητα στο πρόσωπο του Απολλώ ο Παύλος διακρίνει γραμμές του εαυτού του. Δείτε ότι όταν γράφει την δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο Ι.Α., εδάφιο 22, λέει ο Παύλος, «Εβραίοι είναι και εγώ, Ισραηλίτη είναι και εγώ, σπέρμα Αβραάμ είναι και εγώ, υπηρέτε του Χριστού είναι, παραφρονών λαλό, πλειότερον εγώ». Αυτή είναι η πληθωρικότητα. Το πρώτο λοιπόν η δραστηριότητά του, το δεύτερο η πληθωρικότητά του, το τρίτο η διαλλακτικότητά του. Προσέξτε, ένας άνθρωπος τόσο μορφωμένος, με τόσα προσόντα και χαρίσματα, και όμως είναι και διαλλακτικός και ταπεινός. Και αν με ρωτήσετε από πού το συνάγω αυτό, το βλέπω στο εδάφιο 26, που μας λέει στο 25 πιο πριν ότι εγίνος και μόνον το βάπτισμα του Ιωάννου, και ακούσαντες ο Ακύλας και η Πρίσκυλα, παρέλαβαν αυτόν και εξέθεσαν εις αυτόν ακριβέστερα την οδόν του Θεού. Να γιατί λέω ότι ήταν ταπεινός. Το πλησιάζει ένα ζευγάρι, τον παίρνουν ξεχωριστά και διδάσκουν τώρα αυτοί τον δάσκαλο, που όμως έπρεπε να διδαχθεί πράγματα που δεν τα ήξερε. Και για να είναι ταπεινός, με τα μέτρα του καιρού εκείνου, τα διδάσκεται κυρίως από μια γυναίκα. Γιατί ξέρετε, εκείνη την εποχή οι αντιλήψεις που υπήρχαν ήταν διαφορετικές. Και εδώ έχουμε ένα ζευγάρι, τον Ακύλα και την Πρίσκυλα, και είναι προφανές ότι η Πρίσκυλα έχει την πρωτοπορία στο ζευγάρι. Θυμηθείτε ότι ο Απολλός είναι Ιουδαίος. Για τους Ιουδαίους να διδαχθούν από γυναίκα ήθελε κουράγιο. Αλλά έχει καταλάβει κάτι ο Απολλός που το γράφει ο Απόστολος Παύλος και που δυστυχώς μερικοί πιστοί του Χριστού δεν το κατάλαβαν ακόμα ούτε σήμερα. Γαλάτας, γάμα 28. Δεν είναι πλέον Ιουδαίος θέλει. Δεν είναι δούλος ούτε ελεύθερος. Δεν είναι άρσεν και φίλοι. Διότι πάντες είστε εις εν Χριστώ Ιησού. Βλέπετε, είχε ίσως κάποιες δυσκολίες, αλλά το Πνεύμα του Θεού έχει μιλήσει στην καρδιά του. Και όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει την επιστολή προς Κολοσσαείς στο τρίτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 11, δίνει έναν κανόνα εντυπωσιακό. Εν Χριστώ Ιησού δεν είναι Έλλην και Ιουδαίος, περιτομή και ακροβιστία, βάρβαρος, κήθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάσιν είναι ο Χριστός. Να λοιπόν η διαγωγή του. Μας εντυπωσιάζει η δραστηριότητά του, η πληθωρικότητά του, η διαλλακτικότητά του. Μετά την καταγωγή του και τη διαγωγή του, να δούμε τώρα την παραγωγή του. Και βέβαια μιλάω για πνευματική παραγωγή, πνευματική καρποφορία. Δείτε ότι στο εδάφιο 27 στο τέλος τονίζει ο Λουκάς ότι ελθόν εις την Αχαία ωφέλησε πολύ τους πιστεύσαντας δια της χάριτος. Το είπα και πριν, θα το πω ακόμη μια φορά. Ο Απολλός δεν ήταν τόσο ευαγγελιστής. Ήταν κυρίως δάσκαλος. Και θυμάστε ότι όταν ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Εφεσίους, στο 4ο κεφάλαιο γράφει για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, στο εδάφιο 11 λέει ότι και αυτός, ο Κύριος, έδωκεν άλλους μεν Αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους. Και εδώ στην περίπτωσή μας, ο Παύλος ήτανε κυρίως ευαγγελιστής, αλλά όχι μόνο. Ο Απολλός ήταν κυρίως διδάσκαλος. Και έπρεπε ο καθένας να ασκήσει την δική του δραστηριότητα για να υπάρξει αποτέλεσμα ευλογημένο για τη δόξα του Χριστού. Να υπάρξει πνευματική καρποφορία. Να υπάρξει πνευματική παραγωγή. Είδατε πώς το είπε πριν. Στο 3ο κεφάλαιο, στο 6ο εδάφιο. Εγώ εφύτευσα. Ο Απολλός εφώτισε. Ο Κύριος ύφηξησε. Αυτή είναι η βιβλική διαδικασία, η μοναδική. Θα ήθελα όμως να διατυπώσω μερικές παρατηρήσεις πάνω στην παραγωγή του και θα τελειώσω. Το πρώτο που μου κάνει εντύπωση είναι αυτό που θα το πω εγώ, η σφραγίδα του. Είναι εντυπωσιακή και είναι ανεξίτηλη. Ο Απολλός, πηγαίνοντας στην Κόρινθο, έχει επηρεάσει ανθρώπους. Έχει αποκτήσει οπαδούς. Αλλά δεν θέλει να έχει οπαδούς. Βέβαια δεν υπάρχει αμφιβολία από την άλλη μεριά ότι ο λόγος του Θεού δίνει κάποιες οδηγίες, και όσοι αδελφοί ήταν παρόντες εδώ την Παρασκευή το βράδυ θα θυμούνται, που είδαμε στην προς Εβραίους, στο Ιωταγάμα, εδάφιο 7, ενθυμίστε τους προεστώτας σας. Ήτινε σελάλησαν προς εσάς των λόγων του Θεού, των οποίων μιμήστε την πίστη. Εδάφιο 17, πείθεστε εις τους προεστώτας σας και υπακούετε. Διότι αυτοί αγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών σας, οι δάσκαλοι μας. Όταν έχει βάλει τη σφραγίδα του κάποιος, όπως εδώ ο Απολλός, εκείνοι οι πιστοί που ευεργετήθηκαν πνευματικά, πρέπει και να τους θυμούνται και να ευχαριστούν τον Θεό για εκείνους. Θυμάστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει στους Φιλιππισίους για τον Επαφρόδητο. Έναν άνθρωπο δικό τους που αγωνιζόταν για αυτούς την προσευχή. Και λέει ο Παύλος στο εδάφιο 29, δεχτείτε τον εν Κυρίω με τα πάσης χαράς και τιμάτε τους θείους τους. Δηλαδή οι πιστοί έχουν υποχρέωση να τιμούν εκείνους τους εργάτες του Θεού που βάλαν απάνω τους τη σφραγίδα τους. Πρώτο λοιπόν η σφραγίδα του. Το δεύτερο η φροντίδα του. Πάντα ο Χριστός να προβάλλεται. Αυτή ήταν η φροντίδα του. Αυτό ήταν το ενδιαφέρον του. Αυτό ήταν εκείνο που προσπαθούσε να κάνει συνεχώς. Εδάφιο 28. Δημοσία αποδεικνύων δια των γραφών ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Αυτό θέλει να πετύχει. Γι' αυτό πηγαίνει στην Κόρινθο τη μία φορά. Γι' αυτό αρνείται να πάει στην Κόρινθο την άλλη φορά. Γιατί φοβάται μήπως η προσοχή και το ενδιαφέρον φύγει από τον Χριστό και πάει σε ανθρώπους. Και λέει, αν είναι να κοιτάνε εμένα, αν είναι να τιμούν εμένα, αν είναι να ζητάνε για μένα και να ξεχάσουν τον Χριστό, δεν πάω στην Κόρινθο ποτέ. Και δεν πήγε. Η τιμή και η δόξα ανήκει μόνο στον Χριστό. Θυμάστε πόσο ωραία το λέει ο Απόστολος Παύλος κλείνοντας την επιστολή προς Ρωμαίους στο τελευταίο εδάφιο. Εις των μόνων σοφών Θεών έστω η δόξα δια Ιησού Χριστού εις τους αιώνας. Και αυτό ακριβώς ήταν η φροντίδα του Απολλό. Πρώτο λοιπόν η σφραγίδα του, δεύτερο η φροντίδα του και τρίτο και τελευταίο η ελπίδα του. Που η ελπίδα του είναι μία και μόνη, με τη ζωή του και με τη διακονία του να τιμάτε, να δοξάζετε, να προβάλλετε, να κηρύτετε ο Χριστός. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού βάζει μπροστά μας ένα θαυμάσιο παράδειγμα από το λόγο το δικό του. Αυτόν τον άνθρωπο, τον Απολλό. Τον άνθρωπο με τα προσόντα, με τη μόρφωση, με την καλλιέργεια. Αλλά τον άνθρωπο τον ταπεινό, τον αφιερωμένο, που έχει βάλει τον εαυτό του στην υπηρεσία του Χριστού. Και το ερώτημα που το Πνεύμα το Άγιο θέλει να θέσει σήμερα το πρωί σε σένα, σε μένα, σε καθέναν, είναι άραγε, είσαι διατεθειμένος να θέσεις τον εαυτό σου στην υπηρεσία του Κυρίου. Μα θα μου πει κάποιος, δεν έχω τα προσόντα του Απολλώ.
1: Δεν έχεις σημασία.
0: Ό,τι δεν έχω εγώ, το έχει ο Κύριος. Το ζήτημα είναι αν είμαστε διατεθειμένοι, απλά, ταπεινά, να μπούμε στην υπηρεσία του Κυρίου. Έτσι ώστε όταν θα έρθει η ώρα να φύγουμε, να μείνει πίσω μας μία μνήμη αγαθή. Ξέρετε, κλείνοντας, σκεφτόμουν ότι αν θέλουμε τυχόν με ένα μόνο εδάφιο να περιγράψουμε αυτό που αποτέλεσε το ιδανικό, το σύνθημα της ζωής του Απολλώ, είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στο εδάφιο 20, κατά του πρώτου κεφαλαίου της επιστολής προς Φιλιππησίους. «Κατά την σταθεράν προσδοκία και ελπίδα μου, ότι δεν θέλω εσχυνθεί η σουδέν, αλλά με τα πάσης παρησίας, ως πάντοτε και τώρα, θέλει μεγαλυνθεί ο Χριστός εν το σωματί μου, είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου». Αμήν. Να προσευχηθούμε, αδελφοί. Πατέρα μας ουράνιες, ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας, γιατί μέσα στις σελίδες του λόγου του δικού σου βρίσκουμε παραδείγματα, ανθρώπους σαν και εμάς, που όμως στάθηκαν κάτω από την διακονία του Αγίου Πνεύματος και που εσύ τους χρησιμοποίησες με τρόπο θαυμαστό για τη διακήρυξη της δικής σου της αλήθειας. Κύριε, μας ευχαριστούμε σήμερα το πρωί για όσα μας θύμισες για αυτόν τον άνθρωπο, τον Απολλώ. Παρακαλούμε όλα αυτά, εσύ δούλεψε τα μέσα μας. Δείξε σε καθέναν μας τι είναι εκείνο που θέλεις εσύ, που πρέπει εμείς να κάνουμε, που πρέπει εμείς να δεχθούμε, που πρέπει εμείς να φροντίσουμε, ώστε μέσα στη ζωή καθενός από μας να τιμάται και να δοξάζεται ο Ιησούς Χριστός. Κυρία μας, ξέρουμε ότι αυτό είναι ένα έργο που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε, αλλά σίγουρα μπορείς να το κάνεις εσύ. Άκουσε, παρακαλούμε, τη δέηση και την προσευχή μας και πραγματοποίησέ το στη ζωή, την πορεία, την περίπτωση καθενός από μας. Παρακαλούμε και δεόμαστε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Να κλείσουμε, αδελφοί, ψάλλοντας τον ύμνο που έχει ρυθμό 183. Αμαρτωλός ως είμαι προστρέχος των Χριστών, την μόνη μου θυσίαν των άμωμων αμνών. Αυτός με ελευθερώνει, αυτός με συγχωρεί και δι' εμέ σηκώνει φορτίον το βαρύ. 183, την τελευταία στροφή θα την ψάλλουμε όρθιοι.

Θεός της ειρήνης, ως της ανεβίβασεν εκ των νεκρών, των μέγαν ποιμένα των προβάτων, δια του αίματος της αιωνίου διαθήκης, των Κύριων ημών Ιησούν, ήθε να σας κάμει τελείους εις πανέργων αγαθών, δια να εκτελείτε το θέλημα αυτού, ενεργών εν ημίν το ευάρεστον ενώπιον αυτού δια του Ιησού Χριστού, εις τον οποίον ή η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κάθε σου πρόβλημα αυτός μπορεί να το λύσει. Κάθε βουνό ο Θεός μπορεί να γκρεμίσει. Τις τρικυμίες μπορεί να ηρεμήσει.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 6:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 7.
1: Την οποία ο Κύριος μας προσφέρει διαβάζοντας, αν θέλετε όλοι μαζί έκφωνα, δεν πειράζει, αν θέλετε παρακολουθώντας, έναν πολύ όμορφο προσωπικό ψαλμό του Δαβίδ, τον ψαλμό ΚΓ. Είναι για όσους δεν εξοικειωμένοι στο ξεφύλισμα της Αγίας Γραφής της 1563. Ψαλμός του Δαβίδ ΚΓ. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Εις βοσκάς φλοεράς με ανέπαυσεν. Εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησεν. Ενόρθωσε την ψυχήν μου. Με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Και εν κοιλάδης κι ας θανάτου εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακόν, διότι σύ είσαι μετε μου. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτε με παρηγορούσιν. Η τίμα σας εμπροσθέν μου τράπεζαν απέναντι των εχθρών μου. Ήλυψας εν ελαίω την κεφαλήν μου. Το ποτήριόν μου υπερχυλίζει. Βεβαίως χάρις και έλεος θέλουσι με ακολουθεί πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και θέλω κατοικεί εν το οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Να ψάλουμε ένα σχετικό ύμνο όλοι μαζί που λέει «Καλός ποιμήν με οδηγεί, πώς τούτο με παρηγορεί». Είναι ύμνος υπαριθμών 130 και ενώ τον ψάλουμε ίσως κάποια από τα λίγα, τα ελάχιστα, τα 6 εδάφια του ψαλμού μας έρθουν ξανά στη μνήμη μας, στη διεργασία την πνευματική μέσα μας. «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου και εν κοιλάδης κι ας θανάτου». Δεν θέλω φοβηθεί, δεν θέλω στερηθεί, σύ είσαι πάντα μετε μου. Ύμνος υπαριθμών 130, τώρα θα μου κάνετε τη χάρη να τον ψάλουμε όλοι. Τον ψαλμό δεν τον διαβάσαμε όλοι μαζί, αλλά τον ύμνο μας θα τον ψάλουμε όλοι μαζί. Ύμνος υπαριθμών 130.

παρακαλώ όρθιοι να επικαλεστούμε τον Θεό. Αγαπημένε επουράνιε Πατέρα, ο Θεός μας είναι μοναδική και είναι συγκλονιστική τούτη στιγμή. Είναι τα Άγια των Αγίων της ζωής μας. Αφού μπορούμε με το θάρρος και την παρησία του Αναστημένου Κυρίου μας Ιησού Χριστού να ερχόμαστε στη δική σου προσωπική παρουσία. Να σε προσφωνούμε επουράνιο Πατέρα και μέσα μας το Πνεύμα σου το Άγιο να συμμαρτυρεί Αβάω Πατήρ ότι είμαστε παιδιά σου του Θεού, όχι γιατί το αξίζαμε, όχι γιατί τα έργα μας μας έφεραν κοντά σου, αλλά γιατί ο Ιησούς Χριστός, ο μονογενής σου Υιός, το απάβγασμα της δόξας, ο χαρακτήρας της υπόστασής σου, ήταν που πάνω στο κορφοβούνι του Γολγοθά έκαμε έργο, έχεις αίμα, άνοιξε αγκαλιές και πρόσφερε και προσφέρει έκτοτε την πρόσκληση. Ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι. Τον ερχόμενο πρόσμε δεν θέλω εκβάλει έξω. Σε μένα βλέψατε και σώθητε όλοι ως τα πέρατα της γης. Σε ευχαριστούμε, Πουράνιε Πατέρα μας, για όλες τις ευλογίες σου μέσα στη ζωή μας, ύλικες και πνευματικές, φανερές και αφανείς, και μπορούμε μαζί με τόσα πλήθη πιστών σου και μαρτύρων σου στη στρατευόμενη εκκλησία σου να ομολογήσουμε και να μαρτυρήσουμε ότι κοντά σου το ποτήρι μας ξεχυλίζει. Έχουμε πάντα τα προσζωή και ευσέβεια. Σε ευχαριστούμε για την ώρα τούτη, για την ημέρα τούτη. Κατάστησέ την, σε παρακαλούμε, μια ημέρα Κυρίου σε όλο το πρόσωπο της γης. Σφίγγει η καρδιά μας όταν από τα προάστια προερχόμενοι και προσπαθώντας να βρούμε το δρόμο μας προς τον τόπο τούτο, βλέπουμε τη φυγή για τη λατρεία του τροχαίου, του τουριστικού θεού, τη φυγή των ανθρώπων. Των ανθρώπων που κυνηγούν το φως, το ξεδίψασμα, την ικανοποίηση, εκεί που δεν υπάρχουν, εκεί που δεν μπορούν να προσφερθούν. Ω επουράνιε Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε γιατί μας αξίωσες. Είναι δική σου χάρη, δική σου έμπνευση, δική σου ενέργεια μέσα στις καρδιές μας να ξεχωρίσουμε τούτη την ώρα και να έρθουμε εδώ από κοινού, δημόσια, να σε λατρεύσουμε, να σε ημνήσουμε, να μιλήσουμε για σένα, να σε ακούσουμε, να μιλάς στις καρδιές και στα πνεύματα όλων μας. Πολύ σε παρακαλούμε, ευλόγησε την ώρα τούτη. Ας μην είναι μια ώρα ρουτινιασμένης εκκλησιαστικής ζωής. Ας μην είναι κάποια ανάγκη, κάποια ψυχολογική ανάγκη έστω, κάποια συμβατική υποχρέωση, κάτι τέτοιο που μας έφερε στο χώρο τούτο. Αλλά ας είναι η δίψα της καρδιάς μας να σε συναντήσουμε και να ξεδιψάσουμε από σένα που την μεγάλη εκείνη μέρα της γιορτής εφώναξες, εκράβγασες και είπες «Ελάτε σε μένα όλοι όσοι διψάτε, ελάτε να πάρετε το νερό της ζωής δωρεάν». Σε παρακαλούμε, επουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, κάτι που δεν ξέρουμε, μέσα από τον Άγιο Λόγο Σου να μας το διδάξεις την ώρα τούτη. Κάτι που δεν είμαστε, να μας καταστήσεις με τη δύναμη του Αγίου Σου Πνεύματος. Και να φύγουμε όλοι μιλημένοι από Σε τον Θεόν. Και να φύγουμε όλοι με κάτι το οποίο θα μετρήσει και θα κάνει τούτη την Κυριακή, τούτη την ώρα, σταθμό, σταυροδρόμι και αφετηρία για μια καινούρια ζωή, ολόψυχα δοσμένη σε σένα. Ευλογών ευλόγησε κάθε παρόμοια σύναξη, εκεί που τιμάτε το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εκεί που κηρύσσεται Χριστός και τούτος εσταυρωμένος, στην αγαπημένη μας πατρίδα και σε όλο το πρόσωπο της γης. Ευλογών ευλόγησέ μας, γιατί προσευχόμεθα και σου ζητούμε όλα τούτα στο όνομα του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού, εν Αγίω Πνεύματι. Άμιν. Είναι πάρα πολύ γνωστό, αλλά μήπως δεν είναι γνωστό ότι και τα προβλήματά μας συσχετίζονται πολλές φορές με εκείνα τα μέρη του Λόγου του Θεού που μας είναι πολύ γνωστά.
Κάποτε λένε, πήγε κάποιος εις τον ευλογημένο εργάτη του Θεού, τον Μούντι, και του είπε, θα ήθελα να πιστέψω, θα ήθελα να ακολουθήσω τον δρόμο του Θεού, αλλά είναι μερικά κομμάτια του Λόγου του Θεού τα οποία με εμποδίζουν, τα οποία δεν καταλαβαίνω, τα οποία με μπερδεύουν. Και ο Μούντι, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος του Θεού με διάκριση, του λέει, ναι μου, η έκτη εντολή είναι καθαρή, είναι σαφής. Ήταν το πρόβλημα του νέου, στη βίβλο, όχι στη βίβλο, στην καρδιά του. Και έσκυψε το κεφάλι και έφυγε. Έτσι, ας διαβάσουμε αυτό το χίλιο διαβασμένο κομμάτι από το Λόγο του Θεού. Και όπως προσευχηθήκαμε, είμαι βέβαιος ότι ο Θεός θα μας μιλήσει μέσα από αυτό, με έναν τρόπο προσωπικό, ευλογημένο για τον καθέναν από μας. Είναι, μετά από αυτό τον πρόλογο, από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το κεφάλαιο 4, και όχι ολόκληρο. Ιωάννης, κεφάλαιο 10. Καθώς λοιπόν έμαθεν ο Κύριος ότι ήκουσαν οι Φαρισαίοι ότι ο Ιησούς πλειωτέρους μαθητάς κάμνει και βαπτίζει παρά ο Ιωάννης, αν και ο Ιησούς αυτός δεν βάπτισεν, αλλά οι μαθηταί αυτού, αφήκε την Ιουδαία και απήλθε πάλιν εις την Γαλιλαία. Έπρεπε δε να περάσει δια της Σαμαρίας. Έρχεται λοιπόν εις πόλην της Σαμαρίας, λεγόμενην Σιχάρ, πλησίον του αγρού, τον οποίον έδωκεν ο Ιακώβ εις τον Ιωσήφ των ιών αυτού. Ήτο δε εκεί πηγή του Ιακώβ. Ο Ιησούς λοιπόν και κοπιακός εκ της οδηπορίας εκάθητο ούτως εις την πηγή. Ώρα ήτο περίπου έκτη, περίπου 12 μεσημέρι. Έρχεται γινήτης εκ της Σαμαρίας δια να αντλήσει είδο. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, δώσ' μου να πείω. Διότι οι μαθηταί αυτού είχον υπάγει εις την πόλη δια να αγοράσω συν τροφάς. Λέγει λοιπόν προς αυτόν η γινή η Σαμαρίτης, πώς συ, Ιουδαίωσον, ζητείς να πεις παρεμού ή της είμαι γινή Σαμαρίτης. Διότι δεν συγκοινωνούσιν οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, εάν ήξευρες την δωρεάν του Θεού και τι συνολέγον σοι δώσουμε να πείω, σοι ήθελε ζητήσει παρά αυτού και ήθελε σοι δώσει είδο ζών. Λέγει προς αυτόν η γινή, Κύριε, ούτε άντλημα έχεις και το φρέαρ είναι βαθύ. Πόθεν λοιπόν έχεις το είδο, το ζών? Μήπως είσαι μεγαλύτερος του πατρός ημών Ιακώβ, όσοι έδωκεν εις εμάς το φρέα και αυτός έπιενε εξ αυτού και η αυτού και τα θρέματα αυτού? Τέτοια μαθήτρια να έχει στην τάξη σου και σου φτάνει, ε? Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, πας ως της πίνε εκ του ύδατος τούτου θέλει διψίσει πάλιν. Ως της όμως τι εκ του ύδατος το οποίο εγώ θέλω δώσει σε αυτόν, δεν θέλει διψίσει στον αιώνα. Αλλά το είδωρ το οποίο θέλω δώσει σε αυτόν, θέλει γίνει αυτό πηγή ύδατος, αναβλύζοντος η ζωή αιώνιων. Λέγει προς αυτόν η γηνή, Κύριε, δώσ' μου τούτο το είδωρ, για να μην διψώ, μη δε να έρχομαι εδώ να αντλώ. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, είπαγε, κάλεσον τον άνδρα σου και έλθε εδώ. Απεκρίθη η γυνή και είπε, δεν έχω άνδρα. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, καλώς είπας ότι δεν έχω άνδρα, διότι πέντε άνδρας έλαβες και εκείνος τον οποίον έχεις τώρα δεν είναι ανήρ σου. Τούτο αληθές είπας. Λέγει προς αυτόν η γυνή, Κύριε, βλέπω ότι είσαι προφήτης. Οι πατέρες ημών, ναι μεν, όμως δε, οι πατέρες ημών εις τούτο το όρος προσεκίνησαν και εσείς λέγετε ότι εν της Ιεροσολύμης είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνόμε. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, γίνε πίστευσόν μη, ότι έρχεται ώρα, ότε
ούτε εις το όρος τούτο, ούτε στα Ιεροσόλυμα θέλετε προσκυνήσει τον Πατέρα. Σεις προσκυνείτε εκείνο το οποίο δεν εξεύρετε, εμείς προσκυνούμε εκείνο το οποίο εξεύρωμε, διότι η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων. Πλην έρχεται ώρα, και ήδη είναι, ότε η αληθινή προσκυνητέ θέλουσι προσκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία. Διότι ο Πατήρ τι ούτου ζητεί, τους προσκυνούντας αυτόν. Ο Θεός είναι πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσει. Λέγει προς αυτόν η γηνή, εξεύρω ότι έρχεται ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός, όταν έρθει εκείνος

Ο αδελφός που έχει την καλή φροντίδα και την μέρημνα να φτιάχνει κάποιες κασέτες από τις ομιλίες, με πλησίασε να με ρωτήσει τι τίτλο να βάλει στην ομιλία την οποία θα προσπαθούσε να μαγνητοφωνήσει. Και η απάντηση μου ήταν ότι θα μπορούσε να βάλει τον τίτλο «Το νερό της ζωής». Το νερό το οποίο δίνει ζωή, το οποίο όπως θα εξηγήσουμε είναι μέσα στον κύκλο της ζωής. Διαβάζοντας το 4ο κεφάλαιο του Ιωάννη,

Κάνει τα 30 πρώτα εδάφια που διαβάσαμε, η σκέψη μου χθες το βράδυ ταξίδεψε σε ένα φωτογραφικό, θα έλεγα, ταξίδι για φωτογραφικούς σκοπούς που είχα κάνει μαζί με τον αδερφό Θάνο Μακρύ, ξεκινώντας από τα κύψελα της Αλεξανδρούπολης και της Αμοθράκη ως την Κρήτη και το Γάβρο. Και πέρασαν χρόνια βέβαια από τότε, επειδή κάτι λέγαμε τότε και κάτι προσπαθούσαμε να πούμε για την αρχαία πρωτεύουσα των Μακεδόνων της Αιγαίας, περάσαμε από την Έδεσα, έτσι λέγαμε, έτσι πιστεύαμε, ώσπου ιστορικά ανατράπηκαν όλα αυτά με τις αποκαλύψεις που έγιναν στους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Πήγαμε στην Έδεσα και εκεί, θυμούμε, στάθηκα σε δύο καταράκτες οι οποίοι ξεκινούσαν χώρια ο ένας μαζί, δεν μπορούσε κανείς να το διακρίνει, και έτρεχαν κάτω και χτυπούσαν τα νερά τους εκεί που συναντιόντουσαν και οι δύο. Δύο ορμητικοί καταράκτες που πότε έσμιγαν τα νερά τους, πότε ξεχώριζαν για να ξανασυναντηθούν πάλι. Και θυμήθηκα, λέγω, αυτό το περιστατικό, γιατί διαβάζοντας το τέταρτο κεφάλαιο του Ιωάννη, φαντάστηκα που είδα ότι εκεί στη Σιχάρ, εκεί που ο Κύριος συνάντησε την γυναίκα αυτή, υπήρξαν πράγματι δύο πηγές. Μία πηγή συνηθισμένη, για την οποία ο Χριστός αργότερα θα έλεγε «εκ του ύδατος τούτου, αυτού του νερού, του καθημερινού», και μια άλλη πηγή ήταν αυτός που εκάθιτο επί τη πηγή, μια άλλη πηγή που ήταν ο Ιησούς, το είδωρ της ζωής. Και μέσα στην ιδηλιακή όντως αφήγηση, ή αν θέλετε στην προσπάθεια διδασκαλίας, διδαχής από τον Κύριο προς τη Σαμαρίτισσα, βλέπουμε πότε να συμπλέκονται, πότε να ξεχωρίζουν τούτο το είδωρ και το είδωρ των ζώων, και το δεύτερο να ντύνεται εικόνες και την αναγκαιότητα του πρώτου. Ο άνθρωπος, η Σαμαρίτισσα, αλλά και όποιος άλλος θα ήταν στη θέση της, θα τα είχε όλος διόλου χαμένα, εάν η διαλεκτική του Χριστού, ο τρόπος αυτός διδακτικής που και ο Κύριος χρησιμοποίησε, αλλά κατεξοχήν και ο δούλος του ο Παύλος, δεν οδηγούσε σε μια έξοχη σύνθεση αλλά και εναρμόνιση, οδηγώντας από τούτο το νερό, από το νερό το υλικό, το φυσικό, σε εκείνο το νερό που ήταν ένα πρόσωπο, ήταν ο Ιησούς Χριστός, το πρόσωπό του και το έργο του. Είναι εξάλλου διδακτική αρχή της Αγίας Γραφής και της παλιάς, μα ιδιαίτερα της Καινής Διαθήκης, ο άνθρωπος να οδηγείται από το ορατό στο αόρατο, από το φυσικό στο πνευματικό, από το πρόσκαιρο στο αιώνιο. Πού να έχει υποψιαστεί η Σαμαρίτισσα όταν πήγαινε με τον κουβά της κατά μεσήμερο, ίσως για να μην προσελκύσει το ενδιαφέρον και τους ψήθυρους των περαστικών, όπως ήταν, όπως ζούσε, ότι θα συναντούσε στην πηγή του Ιακώβ μια άλλη πηγή. Μια πηγή η οποία θα μπορούσε να ξεδιψάσει την ψυχή της και το πνεύμα της για πάντα. Και πού ξέρει κανείς, αν κάποιος από μας ήρθε σε τούτη την αίθουσα σήμερα το πρωί, να για ένα ακόμη

Και πού ξέρει κανείς αν κάποιος από μας ήρθε σε τούτη την αίθουσα σήμερα το πρωί, να για ένα ακόμη κήρυγμα, να γιατί τα παιδιά είναι στο Κυριακό σχολείο, να για να ακούσει κάτι, να σχηματιστούν τα υγρά εκείνα μέσα στα οποία λαμβάνουν χώρα οι βιολογικές διεργασίες. Υπάρχουν δε φυτά και ζωντανοί άλλοι οργανισμοί που τα 2/3 ή τα 3/4 από το όλο βάρος τους είναι νερό. Στη γη, ξέρουμε, καταλαμβάνει τα 7/10 της ύλης, να ζήσει χωρίς το νερό. Γι' αυτό και ο άνθρωπος πρέπει να βρει την πηγή και να αντλήσει νερό. Και αυτό μας φέρνει στο πρώτο πνευματικό στοιχείο της ομιλίας μας, του κηρύγματός μας σήμερα το πρωί, δηλαδή στον ανθρώπινο πόθο. Ένα πόθο ανθρώπινο, θα έλεγα πανανθρώπινο, που έκφρασή του μας έδωσαν τα διψασμένα χείλη της Σαμαρίτισσας και που προσυπογράφουν όλοι οι άνθρωποι, χωρίς εξαίρεση, νομίζω και καθένας από μας σήμερα το πρωί. Και η έκφραση της Σαμαρίτισσας στην οποία αναφέρομαι είναι εκείνα τα δύο λόγια. Είναι μη διψώ. Κύριε, αν είναι έτσι, αν υπάρχει τρόπος, δείξε μου, οδήγησέ με, ώστε να μη διψώ. Και κάτι ακόμα, ούτε να έρχομαι εδώ να αντλώ. Ποια ομολογία. Το ξεδίψασμα είναι η ανθρώπινη λαχτάρα. Μια ζωή είναι η ανθρώπινη που πολλές φορές την βασανίζει συνεχώς, διαρκώς, επίμονα η δίψα. Δίψα για χαρά, δίψα για ικανοποίηση, δίψα για πλουτισμό, δίψα για ένα αίσθημα ασφάλειας, για μια απελευθέρωση από το σύνδρομο της ανασφάλειας, δίψα για χίλια δυο, για τόσα πολλά που μπορεί να παραλληλίζονται με τούτο το νερό, μα που όμως δεν είναι το νερό της ζωής. Γιατί τούτο το νερό έχει δύο μόρια υδρογόνο

δύο μόρια υδρογόνο, αλλά το νερό της ζωής έχει μύρια, αμέτρητα. Άρα όλοι, μα όλοι μας λαχταρούμε, ή να μη διψώ, ή να μη αντλώ. Και δεν είναι μόνο η ανθρώπινη αυτή επιθυμία, ο πόθος, η λακτάρα. Συνακόλουθο έρχεται μια ανθρώπινη προσπάθεια για την απόκτηση αυτού, για την κατάκτηση αυτού, για το φτάσιμο εκεί. Γι' αυτό διαβάσαμε ότι 12 μεσημέρι έρχεται αντλήσε είδος.

και να μην ήταν αλήθεια εκείνο που ένας Κρίσος του χρήματος είχε πει κάποτε, ότι με το χρήμα μπορεί να πας όπου θέλεις εκτός από τον ουρανό και να αγοράσεις ό,τι επιθυμήσεις εκτός από την ευτυχία. Είναι άλλη που σκυμμένη στο πηγάδι που λέγεται γνώση, να μάθει, να μπει στα μυστικά της ζωής, να φιλοσοφήσει, να έχει απάντηση από πού έρχομαι, πού πηγαίνω, ποιος είμαι.

και ο λόγος της είναι και αληθινός, αλλά μπορούσε να ήταν και συμβολικός. Μπορούσε εντούτοις το ίδιο να πει και να ομολογήσει ένας σοφός, σε εκείνο που με το πρώτο δοκίμιο της φιλοσοφίας στο χέρι ή τις πρώτες σκέψεις που έγραψε και είπε σοφία, η οποία θα του έλεγε «Ναι μου, πρόσεξε, το πηγάδι στο οποίο έστυψες να αντιλήσεις είναι βαθύ, είναι πολύ βαθύ». Θα έλεγε τα ίδια λόγια ένας κρίσος σε εκείνο το αγόρι που ιδρωμένο ή λαδωμένο κρατάει ακόμη στο χέρι το πρώτο μεροκάματο του μόχθου του. Ότι το πηγάδι του πλούτου είναι βαθύ, είναι πολύ βαθύ. Θα το έλεγε ένας γλεντσέ σε κάποιον που μετά από το πρώτο ξενύχτη του, θα του έλεγε «Ναι, το φρέαρ των κοσμικών απολαύσεων είναι βαθύ, είναι πάρα πολύ βαθύ». Και χρειάζονται πολλοί κρίκοι, χρειάζεται πολλή προσπάθεια. Εάν επισκεφτείτε κάποτε, και σας συμβουλεύω να το κάνετε, σας προτρέπω μάλλον, την αρχαία Κόρινθο, μην ξεχάσετε έξω από το μουσείο να δείτε τα κεφαλάρια, από τα πηγάδια από τον άκρο Κόρινθο που είναι κατεβασμένα κάτω εκεί σε μια όμορφη έκθεση μαζί με άλλα εκεί ονόκρανα, και θα δείτε εκεί το σκηνή των χρόνων, των δεκαετιών, των αιώνων που προσπαθούσαν να αντιλήσουν νερό, να έχει αυλακώσει από εδώ, να έχει αυλακώσει από εκεί, προσπάθειες αιώνων πολλών, όχι απαραίτητα για την πάνδημη της οποίας ο ναός, το ιερό υπήρχε πάνω στον Ακροκόρινθο, αλλά και για το πραγματικό νερό, για το νερό αυτό το υλικό, για τη δίψα η οποία πάντοτε ανικανοποίητη μένει και πάντοτε βασανιστική. Κύριε, το πηγάδι είναι βαθύ. Και εδώ τώρα σταματάει ο ανθρώπινος μονόλογος, η ανθρώπινη λαχτάρα, η ανθρώπινη προσπάθεια, η ανθρώπινη ομολογία, και έρχεται η θεϊκή προσφορά. Έρχεται εκείνος που ήταν επί τη πηγή, πάνω στην πηγή, αυτός η πηγή του πραγματικού νερού. Και έρχεται τώρα ο Κύριος. Διότι αν ερχόταν ενωρίτερα, θα ήταν παράκαιρα. Δεν θα μπορούσε να το εκτιμήσει. Πρέπει ο άνθρωπος να φτάσει στο ταλέπορος άνθρωπος τι μερίσεται. Τώρα είναι η Σαμαρίτισσα έτοιμη. Τώρα που είπε τη λαχτάρα της, τώρα που είπε την προσπάθειά της, τώρα που ομολόγησε την αδυναμία της, το βαθύ πηγάδι, τώρα είναι έτοιμη. Και το Πνεύμα το Άγιο προσπαθεί και εμάς να κάνει έτοιμους. Να πούμε «Κύριε λοιπόν, σάρτο μορτάλε, πίδημα θανάτου, δεν υπάρχει μπροστά τίποτε». Τώρα είναι η προσφορά του Κυρίου. Το νερό το οποίο εγώ δίνω. Στον Ισαΐα, τον Ευαγγελιστή αυτό της Παλιάς Διαθήκης, διαβάζουμε κεφάλαιο 55 και εδάφιο 1. «Ω πάντες οι διψώντες, έρθετε, και εσείς που δεν έχετε αργύριο, ελάτε να πάρετε».

τον περίφημο Φίρερ, ο οποίος με τον αγγελωτό του Σταυρό είχε μάθει την νεολαία της εποχής του ότι ο Ιησούς ήταν Ιουδαϊκής καταγωγής και τι να περιμένεις από αυτόν. Τέτοιες ήταν οι σχέσεις Σαμαριτών και Ιουδαίων. Αλλά προσέξτε, μένει κοντά του και ενώ συνομιλεί μαζί του, φεύγουμε από το εδάφιο 9, πάμε στο 19, «Κύριε, βλέπω ότι είσαι προφήτης, ότι έχεις κάτι να μου πεις, μιλάς στην ψυχή μου, απαντάς στα ερωτήματά μου, στο δίψασμά μου». Και ενώ προχωράμε ακόμα στο εδάφιο 25, λέει ότι είναι ο Μεσσίας, ο απεσταλμένος δηλαδή του Θεού, αυτόν που άνθρωποι σκημένοι στις γραφές της Παλιάς Διαθήκης ακόμη τον ψάχνουν και τον ερευνούν και τον περιμένουν και τα λοιπά. Και φτάνει όταν πάει στους συγχωριανούς της να πει την μεγάλη λέξη, μήπως αυτός. Και είναι ένα ερωτηματικό θαυμασμού. Είναι αυτός ο Χριστός, ο Ιουδαίος, ο προφήτης, ο Μεσσίας, ο Χριστός. Είναι η ίδια ομολογία που έκανε κάποτε στην Κεσάρια του Φιλίππου ο Πέτρος μπροστά στους άλλους συμμαθητές του και τον Κύριο. «Κύριε, εσύ είσαι ο Χριστός του Θεού?» Και ο Κύριος απάντησε, «Ναι Πέτρο, πάνω σε αυτή την πέτρα», σε αυτή την ομολογία βέβαια, όχι πάνω στον Πέτρο, «θα χτίσω την εκκλησία μου». Και το κήρυγμα θα είναι πάντοτε πράξη των Αποστόλων, δεν υπάρχει διουδενός άλλη σωτηρία. Θα είναι ποιμαντορική προς Τιμόθεο, «Κήρυτε ότι είσαι Θεός, είσαι Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς». Είναι Ευαγγέλιο, «Κύριε, προς τίνα θέλουμε υπάγει». Και ένα μικρό ιστερόγραφο. Θα έλεγα ότι η διαλεκτική μέθοδος που ακολούθησε ο Κύριος για να αποκαλύψει τον εαυτόν του, να αποκαλύψει το νερό της ζωής, τη Σαμαρίτισσα, και η εποπτική του διδασκαλία, την οποία επίσης χρησιμοποίησε, δεν πάνε για να βγάλουμε ένα απόφθεγμα φιλοσοφικό, ένα συμπέρασμα άρα ίσον. Το συμπέρασμά μας είναι ένα αφημένο σταμνί. Πήγε στους χωριανούς, τους μίλησε, ήρθαν οι μαθητές, είδαν τον Κύριο. Όσο ευλογημένο το σκηνικό, κάποια στιγμή θα τέλειωσε, έφυγε ο ένας, έφυγε ο άλλος, έφυγαν όλοι. Και εκεί στο πηγάδι μπορούσε να δεις μόνο ένα μνημείο συμπέρασμα στη μορφή από ένα σταμνάκι. Αφήκε ουν. Λοιπόν, είναι συμπερασματικό την ιδρία αυτή. Την άφησε. Δεν την ξέχασε. Παράδοξο θα ήταν αν την έπαιρνε μαζί της. Όταν μέσα σου έχεις πηγή νερού, τι να το κάνεις στο σταμνί. Γι' αυτό είπα και το συμπερασματικό το ουμ. Μια πείρα η οποία επαναλαμβάνεται. Με το σταμνάκι κάποιων προσδοκιών πλησιάζεις, έρχεσαι στον Χριστόν, ήρθες στη σύναξή μας, ευλογημένη στιγμή, με μια πηγή μέσα σου, αναβλύζουσα, μπορεί να γυρίσεις στο σπίτι σου, στο περιβάλλον σου. Με την ομολογία επαναλαμβάνω, το ποτήρι μου ξεχυλίζει. Έχω πάντα τα προσδοκή και ευσέβεια στο Χριστό. Είμαι θα πλήρης εν το Χριστό. Και ενώ, αγαπητέ μου αδελφέ και φίλε, ενώ θα πορεύεσαι σε μια καινούρια ζωή, δοξολογώντας τον Κύριο, θα σκέφτεσαι πού και πού τα σταμνιά που άφησες εδώ και εκεί. Να την τράπουλα που προσπαθούσες από αυτήν να αντλήσεις τύχη και κέρδη. Να τα σύνεργα του κυνηγιού που κάθε Κυριακή πήγαινε να λατρεύσει την Άρτεμη και όχι τον Κύριο. Να την η κάσα που φύλαγες τα λεφτά και τις ελπίδες σου μέσα σε αυτά. Να οι φωτογραφίες με τα χειροκροτήματα που όλα έχουν ξεθυμάνει τώρα μια που ηλικία σταμνιά, σταμνιά, σταμνιά, τι να τα κάνεις, αφημένα σταμνιά. Αφού μέσα σου έχεις το ξεδίψασμα και μέσα σου έχεις την πηγή. Και η τελευταία σκέψη. Δεν το ξέρε μάλλον η Σαμαρίτισσα εκείνο το μεσημέρι ότι δίπλα στην πηγή, στην καθιερωμένη εκείνη πηγή, θα έβρισκε μια άλλη πηγή. Μια πρωτόφαντη πηγή. Μια πηγή ύδατος, αναβλύζοντος σε ζωή αιώνια. Και ίσως και εσύ, ο επισκέπτης μας, σε σένα απευθύνομαι, σε απευθύνεται η Εκκλησία,
Ίσως να μην είχες συνειδητοποιήσει.

προφητοποιήσει ότι ερχόμενος στο χώρο τούτο, στο χώρο του κηρύγματος, θα συναντούσες κάτι τόσο πολύ, κάτι τόσο εντυπωσιακό, τόσο καθολικό, αλλά και τόσο προσωπικό, ένα ξεδίψασμα ου μη διψήσει πλέον εις τον αιώνα, και ακόμα μια ζωή η οποία έχει μέσα της μια ασταμάτητη πηγή προς τα έξω. Αν η Σαμαρίτισσα θα μπορούσε να μας μιλήσει σήμερα το πρωί, αν μπορούσε να μιλήσει σε σένα προσωπικά, που με σκυμμένο κεφάλι σκέφτεσαι, εάν πρέπει κι εσύ να κάνεις κραυγή προσευχή σου, Κύριε δώσ' μου τούτο το νερό, να μην διψάω πια, να μην έρχομαι να αντλώ, να γίνει μέσα μου πηγή. Αν η Σαμαρίτισσα μπορούσε να σου μιλήσει, θα σου έλεγε, ποτέ μου δεν άντλησα τόσο νερό, όσο τη μέρα που άφησα το σταμνί μου στα πόδια του Χριστού. Και η προτροπή μου είναι να κάνεις εσύ το ίδιο. Όποιο και να είναι το σταμνί σου, όσα και να είναι τα χρόνια σου, όσα και να είναι τα πηγάδια στα οποία έστυψες, καμπούριασες πνευματικά, ακούμπησε το σταμνί των πόθων σου τούτη την ώρα, τούτη τη στιγμή, στα πόδια του Ιησού Χριστού. Και άκουσε, ενώ πια δεν θα ακούσε εμένα, δεν θα ακούσε ανθρώπινη φωνή, άκουσε εκείνο το κράξινο, εκείνη την πρόσκληση της αγάπης. Όποιος διψάει, ας έρχεται προς εμέ, λέει ο Κύριος, και ας πίνει. Κείνος που πιστεύει σε μέ, ποταμοί ζωντανού νερού θα τρέξουν από μέσα του. Αμήν. Με έναν ύμνο της χοροδίας θα κλείσουμε.

Επουράνιε, Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστούμε γιατί όποιος πιει από τούτο το νερό το ανθρώπινο, τα λασπονεύια που ο κόσμος προσφέρει, θα διψάσει,

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Μόνο όμως ο πείρας, μην πας αλλού. Χάνεις όχι μόνο το χρόνο σου, θα χάσεις και την ψυχή σου. Και βλέπεις ανθρώπους ευσεβείς και βλέπεις ανθρώπους θεοφοβούμενους, ανθρώπους που θρησκεύονται, κατά πως λένε αυτοί, ανθρώπους που έχουν πίστη μέσα στην καρδιά τους και δεν πάνε στον Θεό και δεν πάνε στον Χριστό. Που πάνε? Δεν έχει σημασία που πάνε. Σημασία γιατί δεν πάνε στο μόνο σωτήρα. Ο Απόστολος Πέτρος διακήρυξε: δεν υπάρχει άλλος σωτήρας. Δεν υπάρχει διονενός άλλου σωτηρία. Μόνο για Ιησού Χριστού. Και έχει χάσει το στόχο ο άνθρωπος. Αυτός ο θρησκευόμενος. Δεν μιλάει για τους άλλους ανθρώπους οι οποίοι είναι αδιάφοροι. Ο οποίος τρέχει δεξιά και αριστερά. Εάν πηγαίνεις σε άλλους ανθρώπους, λέει ο Λόγος του Θεού, είναι σαν να πηγαίνεις να στηριχθείς επάνω σε μια καλαμιά, σε ένα καλάμι. Θα σου τρυπήσει το χέρι, αυτό θα πάρεις. Εις εμέ βλέψατε και σώθητε πάντα τα πέρατα της γης, διότι εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος. Με ένα βλέμμα, ναι. Εάν έχει πίστη μέσα του, βεβαίως. Τόσο απλά, βεβαίως. Για θυμίσω αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος πέθαινε συσταυρωμένος και αυτός μαζί με τον Χριστό επάνω στον Γολγοθά. Τι ήταν αυτός? Ένας κακούργος ήταν. Ένας κακούργος όμως ο οποίος μετάνιωσε για αυτά που είχε κάνει. Εμείς, λέει, δικαίως τον όσον επράξαν να απολαμβάνουμε, αλλά αυτός δεν έχει κάνει τίποτα, παραδέχτηκε. Και γύρισε και είπε στον Κύριο: «Νίστη μη Κύριε, Κύριο». Μεγάλο πράγμα να πεις τον Χριστό Κύριο. Και ποιον έλεγε? Κάποιον ο οποίος είχε την ίδια τύχη με τον ίδιο. Πέθανε εκείνη την ώρα. Ήταν στα τελευταία του. Αλλά αυτός είχε πίστη μέσα στην καρδιά του. Και αυτό είναι που ψάχνει να βγει ο Θεός. Θυμήσουμε όταν θα έρθεις στη βασιλεία σου. Αυτό βεβαίως. Διότι ο Χριστός τον διαβεβαίωσε και του είπε: «Αληθώς, αληθώς σου λέγω, σήμερα θέλεις είστε με τεμού εν το παραδείσο». Δεν τον άφησε στην αμφιβολία. Δεν τον άφησε στην απορία. Δεν τον άφησε στην αβεβαιότητα. Του είπε ότι ήδη έχει σωθεί. Γιατί στράφηκε με πίστη, με μετάνοια, με σκληρή καρδιάς στον μόνο ο οποίος είναι ο κατάλληλος για αυτή τη δουλειά. Και φέρει αυτό το τίτλο: σωτήρας. Και είναι τραγικό και είναι θλιβερό να βλέπεις τους πατριώτες μας να κάνουν αυτά που κάνουν. Να προστρέφουν σε είδωλα, σε έργα των χειρών τους και να περιμένουν τη βοήθεια και τη γιατριά από αντικείμενα που δεν μιλάνε, που δεν καταλαβαίνουν, που δεν ακούνε, που δεν περπατάνε. Έτσι λέει μέσα Λόγος του Θεού. Γιατί λέει το φως ήρθε στον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι αγάπησαν, λέει, το σκοτάδι περισσότερο παρά το φως. Έτσι θέλουν οι άνθρωποι. Έτσι διαλέγουν. Εξάλλου η πίστη δείχνει την εκδήλωση της καρδιάς. Αυτό που θέλει μέσα του άνθρωπος. Το εκφράζει με την πίστη. Τι θέλει, αυτό και πιστεύει. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας άνοιξε τα μάτια. Γιατί και εμείς κάποτε τα ίδια κάναμε. Και με τις πράξεις μας είχαμε στενοχωρήσει το Θεό. Στο Ισαΐα διαβάζω πάλι ένα μικρό κομμάτι, έτσι όπως ξεκινάει, λέει: «Ακούσατε ουρανοί και ακροάσετε γη, ο Κύριος ελάλησε. Υιούς έθρεψα και ύψωσα, αλλά αυτοί απεστάτησαν απ' εμού. Ο βούς, το βόδι, γνωρίζει τον κτήτορα αυτού και ο όνος τη φάτνη του Κυρίου αυτού. Ο Ισραήλ όμως δεν γνωρίζει. Ο λαός μου δεν εννοεί». Είμαστε και το πενευόμαστε ότι ανώτεροι από τα ζώα, βεβαίως. Σε αυτό όμως το σημείο, όταν δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο Κύριος, τη στιγμή που τα ζώα γνωρίζουμε το αφεντικό τους, είμαστε χειρότεροι και από τα ζώα. Εκεί κατατάει ο άνθρωπος. Βεβαίως, εκεί κατατάει. Και ο Θεός καλεί τον άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο. Μέσω και με άλλων ανθρώπων, αν θέλετε. Και σήμερα το πρωί, γιατί όχι, βεβαίως. Το καλεί στον εαυτό του όμως. «Εις εμέ βλέψατε και σώθητε». Και ο Χριστός είπε: «Όποιος θα έρθει σε μένα, εγώ δεν θα τον αποδιώξω. Τον ερχόμενον προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω». Και ούτε υπάρχει τέτοιος άνθρωπος να βγει και να το πει: «Ναι, εγώ στράφηκα στον Χριστό. Ζήτησα τον Θεό στη ζωή μου». Και ο Θεός δεν ανταποκρίθηκε. «Ναι, εγώ πήγα, έκανα το πρώτο βήμα, αλλά αυτό το βήμα έμεινε μετέωρο». Ο Θεός δεν απάντησε. «Ο Θεός δεν μου άνοιξε την πόρτα». Όχι, δεν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος. Το αντίθετο θα συμβεί την ημέρα της κρίσης. Πολλές φορές έρχεται ο ίδιος ο Χριστός για μας χτυπάει την πόρτα της καρδιάς, για να το ανοίξουμε. Είμαστε εμείς που αδιαφορούμε. Είμαστε εμείς που κάνουμε ότι δεν ακούμε. «Σε μένα στραφείτε, σε μένα βλέψατε για να σωθείτε», φωνάζει ο Θεός. Και τον ευχαριστούμε γιατί η φωνή του φτάνει και σήμερα μέχρι τις μέρες μας, γιατί η σωτηρία του έχει ισχύ και σήμερα ανάμεσά μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να ψάλουμε έναν ύμνο, τον ύμνο 6, και να συνεχίσουμε. Ύμνος 6.

το Ευαγγέλιο και διαβάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, ένα μικρό κομμάτι. Είναι στο εδάφιο, στο κεφάλαιο Ι.Ζ. και από το εδάφιο 20, σελίδα 923. Ερωτηθείς δε υπό των Φαρισαίων, πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού, απεκρίθη προς αυτούς και είπε, δεν έρχεται η Βασιλεία του Θεού ούτως ώστε να παρατηρείτε. Ουδέ θέλουσι είπε, ιδού εδώ είναι ή ιδού εκεί, διότι ιδού η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Μια ερώτηση πάρα πολύ επίκαιρη στις μέρες μας, αλλά φαίνεται ότι και τότε ήταν ενδιαφέρουσα για να την κάνουν στον Κύριό μας οι άνθρωποι. Και σου λέει τώρα που τον βρήκαμε, κάτσε να τον ρωτήσουμε, είναι αρμόδιος να μας απαντήσει πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται ούτως ώστε να παρατηρείται, τη είπε ο Κύριος μας. Δεν είναι ένα καθολικό καθεστώς που μπορούμε να καταγράψουμε ή να ερευνήσουμε. Δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο μπορούμε να παρατηρήσουμε. Δεν έχει να κάνει με τον κόσμο, δεν έχει να κάνει με τους ανθρώπους, αλλά είναι υπόθεση προσωπική του καθενός μας, διότι η Βασιλεία του Θεού, καθώς εξήγησε, είναι εντός ημών, είναι μέσα μας. Και αυτά τα λόγια τα είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός και οφείλουμε να τους δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα. Η Βασιλεία του Θεού. Βασιλεία σημαίνει βασίλειο, δηλαδή είναι το πεδίο, είναι ο χώρος, είναι η περιοχή εκείνη η οποία ανήκει στο βασιλιά. Είναι η βασιλεία του. Αυτός τη διοικεί, αυτός την εξουσιάζει, αυτός την ελέγχει, είναι αποκλειστικά δική του. Είναι η επικράτειά του. Όλοι οι κάτοικοι του βασιλείου αναγνωρίζουν τον βασιλιά τους, τον σέβονται, τον τιμούν και υπακούν στις εντολές του. Μεταξύ ενός άρχοντα και μεταξύ των υπηκόων υπάρχει ή αν θέλετε πρέπει να υπάρχει μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης, μια σχέση αγάπης. Αυτός έχει την ευθύνη το ότι είναι βασιλιάς και αυτοί έχουν την υποχρέωση να υπακούν στους νόμους του, στις εντολές του. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, στη Βασιλεία του Θεού, βασιλιάς βεβαίως είναι ο ίδιος ο Κύριος και η Βασιλεία του, η επικράτειά του είναι το σώμα μας. Σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, είναι η ψυχή μας, είναι η ζωή μας, είναι ολόκληρη η ύπαρξή μας. Η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Βασιλεύει ο Κύριος, θέλει να βασιλεύει ο Κύριος μέσα στην καρδιά του κάθε ανθρώπου. Και αν αυτό γίνεται, τότε αυτός είναι ο βασιλιάς και εμείς του ανήκουμε. Καθώς ο Απόστολος Παύλος έγραψε στην προς Κορινθίους επιστολή, δεν εξεύρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος του εν ημίν, το οποίο έχετε από Θεού και δεν είστε κύριοι εαυτών. Έρχεται ο ίδιος ο Θεός και κατοικεί μέσα στην καρδιά του κάθε ανθρώπου που θα στραφεί σε αυτόν και θα τον εξητήσει στη ζωή του. Και αυτό γίνεται δια του Πνεύματος του Αγίου.
Τώρα πώς γίνεται, δεν το ξέρουμε. Αλλά αυτό είναι μια πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που τη ζει ο κάθε πιστός. Η παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή σου, μέσα στη ψυχή σου. Μεγάλο πράγμα. Άφταστη τιμή κάνει ο Θεός τον κάθε άνθρωπο. Έναν άνθρωπο ο οποίος λίγο πριν ήταν ενάντια στο Θεό, ήταν εχθρός του Θεού, κυλιότανε μέσα στην αμαρτία. Και τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Μετανόησε για τη ζωή του. Μετανόησε. Πίστεψε στο Ευαγγέλιο, στον Χριστό. Και κάλεσε το Θεό να έρθει στη ζωή του και να την αλλάξει. Και ο Θεός ανταποκρίθηκε. Και κατέστησε το σώμα του ανθρώπου αυτού ναό του, δηλαδή τομοκατοικίες. Όπως παλιά φτιάχνανε ένα κατασκεύασμα με λίθους, με ξύλα κλπ. Και εκεί μέσα ήταν η παρουσία του Θεού, εκεί κατοικούσε ο Θεός, στον αρχαίο Ισραήλ. Τώρα αυτό δεν υπάρχει. Αλλά υπάρχει ξεχωριστός ναός για τον ίδιο τον Θεό που έρχεται να κατοικήσει. Και δεν είστε Κύριε αυτό. Δεν είμαστε Κύριε αυτό. Υπάρχει λοιπόν άλλος Κύριος. Διότι ηγοράστητε δια τιμής. Δοξάσατε λοιπόν τον Θεό δια του σώματός σας και δια του πνεύματός σας, τα οποία είναι του Θεού. Εσείς δεν έχετε τίποτα. Είχατε, αλλά τα δώσατε. Είχατε, αλλά τώρα λέει έχετε αγοραστεί. Και έχετε αγοραστεί, λέει ο Απόστολος Πέτρος, όχι λέει με φθαρτά, με χρυσάφι, με ασύνη, όχι με τέτοια πράγματα, με υλικά αυτού του κόσμου, όσο πολύτιμα κι αν είναι, αλλά δια του αίματος του τιμίου του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός, διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή, ουχή δι' αίματος τράγων και μόσχων, αλλά δια του ιδίου αυτού αίματος, εισήλθε άπαξ εις τα Άγια, αποκτήσας αιωνία λύτρωση. Έχει γίνει μία πράξη στο παρελθόν. Μία πράξη δεσμευτική για όλους εμάς που μπαίνουμε μέσα στα σχέδια του Θεού, η οποία λέει το εξής: όποιος στρέφεται και παραδίδει τη ζωή του στον Χριστό, να ξέρει ότι από εκεί και πέρα βρίσκεται κάτω από την εξουσία του. Ο Χριστός έχει δικαιώματα και τα έχει αποκτήσει πληρώνοντας με την ίδια του τη ζωή, γίνοντας το πολύτιμο του αίμα. Όχι όπως τότε, στην αρχαία εποχή που θυσίαζαν τα ζώα και έτρεχε το αίμα τους για να καλυφθούν οι αμαρτίες των ανθρώπων. Όχι, αλλά με το αίμα του ιδίου του Υιού του Θεού. Είναι ο Χριστός ο Κύριός μας. Δεν είστε Κύριοι εαυτόν. Κοιτάξτε να δείτε τι λέει. Λέει το αντίθετο από ό,τι θέλουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι αυτό που θέλουν είναι να κάνουν το δικό τους. Αυτό που θέλει ο καθένας. Να περνάει το δικό τους. Στην κοινωνία που ζουν, στην οικογένεια, στη δουλειά τους μέσα, γενικότερα. Να γίνεται αυτό που θέλουν αυτοί. Γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται μεγάλη ταπείνωση από την πλευρά του ανθρώπου. Για να μπορέσει να γίνει ένας άνθρωπος του Χριστού και να το δεχτεί στη ζωή του. Διότι του παραχωρεί τα δικαιώματά του. Και ποια είναι αυτός ο Κύριος, Κυρίαρχος, με αυτή την έννοια. Και πλέον το σώμα μας, ο χρόνος μας, η υγεία μας, τα χρήματά μας, όλα τα μας και τα μου, όλα ανήκουν στον Κύριο, ο οποίος αυτός πλέον είναι ο άρχοντας, είναι ο βασιλιάς μας.
Και εμείς αυτό το αναγνωρίζουμε. Εμείς αυτό το θέλουμε. Και πρόθυμα του παραδίδουμε τα πάντα. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται χωρίς τη δική μας τη θέληση. Όχι. Όχι από εξαναγκασμό. Αυτό δεν το κάνει ο Κύριος. Δεν είναι γνώρισμα του χαρακτήρα του Κυρίου αυτό. Αλλά με τη δική μας τη θέληση, εκουσίως, χάρισης των Θεών, έγραφε ο Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, διότι υπήρχε δούλη της αμαρτίας, λην υπακούσατε καρδίας εις τον τύπο της διδαχής εις τον οποίον παραδόθετε, ελευθερωθέντες από της αμαρτίας, εδουλώθητε εις τη δικαιοσύνη. Νομίζει ο άνθρωπος ότι μπορεί να είναι ελεύθερος και αυτόνομος. Όλα σχετικά είναι. Κι όμως ο Λόγος του Θεού λέει ότι πρέπει οπωσδήποτε ο άνθρωπος να επιλέξει Κύριο. Έναν από τους δύο. Ή τον Χριστό. Ή τον Αντίχριστο. Μα λέει εγώ δεν θέλω κανέναν από τους δύο. Δεν γίνεται. Εγώ λέει θα ζήσω μόνος μου. Θα χαράξω δική μου πορεία. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει μέση οδός. Ελευθερωθέντες από τις αμαρτίες και δουλωθέντες εις τον Θεό, έχετε τον καρπό σας εις αγιασμό, το δε τέλος ζωή νεόγειο. Αυτό που κάνετε, γράφει στους αδελφούς της Ρώμης ο Απόστολος Παύλος, είναι ότι αλλάξατε Κύριο και αυτό έγινε με τη δική σας τη θέληση. Με τη δική σας τη θέληση μπόρεσε ο Θεός και σας έβγαλε από τη δουλειά της αμαρτίας. Άμα δεν θέλατε εκεί θα σας ακόμα. Και με τη δική σας τη θέληση δουλωθήκατε τώρα στις επιθυμίες του Θεού, γιατί περάσατε στη δική του την εξουσία. Στο βασίλειό του ο Θεός κάνει αυτό που νομίζει ο ίδιος ότι είναι σωστό, αυτό που είναι αληθινό και δίκαιο, διότι αυτός είναι ο βασιλιάς. Η βασιλεία του Θεού μέσα μας σημαίνει ότι στη ζωή μας γίνεται το δικό του το θέλημα. Και το δικό μας το θέλω, το δικό μας το θέλω υποτάσσεται στην ειδική του επιθυμία. Αυτό θέλει ο Θεός. Γίνεται αυτό. Είναι το ερώτημα που ο καθένας από εμάς πρέπει να απαντήσει. Έχει συντονιστεί το δικό μου το θέλημα με το θέλημα του Θεού ή είμαι από τους ανθρώπους που προσπαθώ να φέρω προς τη δική μου την πλευρά και να τραβήξω το θέλημα του Θεού ώστε να μπορέσει να συμπέσει. Και να λέω, να είμαι κι εγώ ένας άνθρωπος του Θεού, είμαι χριστιανός. Ο Απόστολος Παύλος έγραφε, δε ζω εγώ, ο Χριστός ζει εν εμή. Το θέλω του Παύλου, το θέλω του Παύλου είχε παραδοθεί στα χέρια του Θεού. Και ο Απόστολος Παύλος έγινε πλέον ένα όργανο στα χέρια του Θεού. Μα αυτό είναι υποδήλωση. Μα ο ίδιος ο Παύλος το αναφέρει. Δεν το αρνείται. Αλλά σε ποιον υποδουλώνεσαι? Αυτό είναι το ερώτημα. Σε ποιον υποδουλώνεσαι? Υποδουλώνεσαι σε αυτόν που σου αγάπησε τόσο πολύ ώστε, κι αν δεν το άξιζες, ώστε πέθανε για σένα. Ώστε σε αυτόν υποδουλώνεσαι. Και ο ίδιος ο Χριστός όταν ζούσε σαν άνθρωπος εδώ κάτω στη γη, το δικό του το θέλημα το παραμέρισε χάρη του θελήματος του Πατέρα. Και ο Θεός ψάχνει να βρει αυτούς τους ανθρώπους που όπως ο Παύλος λένε, δε ζω εγώ, ο Χριστός ζει εν εμένα, εν εμή. Ψάχνει να βρει τέτοιους ανθρώπους που θα παραδώσουν τη ζωή τους ολόκληρη στα χέρια του με εμπιστοσύνη. Αυτό είναι. Άντε ό,τι θέλει ο Θεός. Δεν είναι έτσι. Ξέρουμε ότι ο Θεός θέλει το καλύτερο για μας. Ίσως να μην ξέρουμε εμείς και δεν ξέρουμε ποιο είναι το καλύτερο. Ο Θεός ξέρει και μας περνάει μέσα από τα μονοπάτια. Αλλά ξέρουμε και εμπιστευόμαστε τον Άγιο και αγαθό του χαρακτήρα, ότι θέλει το καλύτερο για μας. Και θα γίνει αυτό πραγματικότητα, αν αφαιθούμε με εμπιστοσύνη όμως,
στα δικά του τα χέρια. Και ο Θεός ψάχνει να βρει τέτοιους ανθρώπους. Όχι μόνο στον κόσμο, αλλά δυστυχώς και μέσα στις ίδιες τις εκκλησίες. Διότι στην εποχή μας, στις μέρες του τέλους, οι περισσότεροι χριστιανοί πηγαίνουν στην εκκλησία, ακούνε κηρύγματα, συμφωνούν στα βασικά, ομολογούν, πιστεύουν στον Χριστό. Αλλά η Βασιλεία του Θεού ποτέ δεν άγγιξε την καρδιά τους. Γιατί στο θρόνο της καρδιάς δεν κάθεται ο Χριστός. Ο Απόστολος Παύλος έγραφε στην προς Εφεσίους επιστολή: «Δια να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως εν τες καρδίες ημών». Αυτό προσεύχομαι. Κάπτω, λέει, τα γόνατά μου για σας, Εφέση. Μέλη της Εκκλησίας της Εφέσου. Να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως εν τες καρδίες ημών. Και ο Κύριος απαντάει και ανταποκρίνεται στις καρδιές που τον θέλουν και τον ζητούνε και τον ποθούνε να γίνει Κύριος και Θεός τους, να γίνει βασιλιάς τους. Σε όλους αυτούς που είναι έτοιμοι να το δεχτούν και λέει ότι θέλω κατοικίαν αυτής και παρυπατή και θέλω είστε Θεός αυτών και θέλω είστε λαός μου και θέλω σας δεχθεί και θέλω είστε πατήρ σας και εσείς θέλετε είστε ιοί μου και θυγατέρες, λέγει Κύριος Παντοκράτορα. Να ποια είναι η ανταπόκριση του Θεού. Να ποια είναι η επόμενη κίνηση στο βήμα του ανθρώπου. Άμεσα ο Θεός ανταποκρίνεται. Και θα έρθουμε, είχε πει ο Ιησούς Χριστός, και θα κατοικήσουμε μέσα στην καρδιά αυτού του ανθρώπου. Του ανθρώπου που αγαπάει τον Θεό. Αρκεί να αποχωριστείτε και να εξέλθετε εκ μέσου αυτών και να μην εγγύσετε ακάθαρτο, λέγει Κύριος. Αυτός είναι ο όρος. Αυτή είναι η προϋπόθεση που θέτει ο Θεός. Διότι τι να συμβιβασμόν έχει ο ναός του Θεού με τα είδωλα, σκέφτει τώρα τον ίδιο ναό, το ίδιο κτίσμα, τον ίδιο χώρο και μέσα να είναι δύο, όχι απλά διαφορετικοί, αντίθετοι θεοί. Να συνυπάρχουν, γίνεται. Οι ίδιοι οι άνθρωποι παραδέχονται ότι αυτό δεν γίνεται, το άσπρο με το μαύρο, το σκοτάδι με το φως. Αυτό λέει και το Ευαγγέλιο. Αυτό λέει και ο και διαμαρτύρεται ο ίδιος ο Θεός. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να υψώνεις τη σημαία του Χριστού απ' τη μια και απ' την άλλη να είσαι μέσα στην αμαρτία. Δεν υπάρχει, λέει, συμβιβασμός. Δεν πάνε αυτά τα δύο μαζί. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η πρώτη θέση στην καρδιά μας, η πρώτη θέση στη ζωή μας, δικαιωματικά ανήκει στον Κύριο. Ναι, λέει, είμαι και εγώ του Θεού, αγαπώ και εγώ τον Χριστό. Αλλά αγαπώ και άλλα πράγματα. Και τα άλλα πράγματα είναι πάνω από τον Χριστό. Γίνεται αυτό το πράγμα να γίνει ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος τσόντα στη ζωή μας? Βεβαίως όχι. Ούτε κι εμείς οι ίδιοι δεν το δεχόμαστε. Πόσο μάλλον να το ζητάμε από τον Κύριο αυτό. Κανένας άνθρωπος δεν το λέει. Αλλά με την πράξη μας πολλές φορές και με τη ζωή μας αυτό δείχνουμε. Πρέπει ο άνθρωπος να διώξει όλα τα είδωλα από το θρόνο της καρδιάς του για να μπορέσει να υποδεχτεί τον Κύριο. Δεν μπορεί στον ίδιο θρόνο πάνω να κάθονται δύο θεοί. Πρέπει ο ένας ο Θεός, το είδωλο, μπορεί να είναι και πολύ, δεν έχει σημασία. Πρέπει να φύγει από εκεί. Για να διάσει θέση, για να μπορέσει να έρθει ο Κύριος. Πολλές φορές
μέσα στον Λόγο του Θεού αναφέρονται κάποια πράγματα με την αρνητική τους μορφή. Πρέπει ο άνθρωπος να μην κάνει κάποια πράγματα τα οποία αντιτίθεται στον Λόγο του Θεού, ώστε να μπορέσει να κάνει το θέλημα του Θεού. Πρέπει ο άνθρωπος στην αρχή να πει κάποια όχι, όχι, να αντισταθεί, για να μπορέσει να πει τα ναι, τα μεγάλα, στο θέλημα του Θεού. Και όταν η ψυχή τοποθήσει ειλικρινά, όταν η καρδιά του ανθρώπου το θελήσει, τότε έρχεται ο Κύριος και χαρίζει τις ευλογίες του πλούσια. Αυτό άλλωστε υπονοεί στην τόσο όμορφη αλλά και περιεκτική του φράση, όταν λέει «Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα θέλουσι σας προσθεθεί». Μα έχω ανάγκες, έχω προβλήματα, έχω αυτό, εκείνο, το άλλο. Και ποιος δεν έχει? Ή μήπως ο Κύριος μας δεν είχε? Και αυτός τέτοιος ήταν, σαν και εμάς. Έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας. Είχε βάλει όμως το Θεό και το θέλημά του πρώτο μέλημα στη ζωή του. Ό,τι έκανε να ήταν μέσα στα πλαίσια του θελήματος του Πατέρα. Ό,τι έλεγε να έχει εκκριθεί από τον Πατέρα. Μας ξαφνιάζει πως πολλές φορές ο Κύριος μας ήταν, θα μπορούσε να πει κάποιος, έξω από το χρόνο. Αυτός καθοδηγούσε τον χρόνο. Α, του λένε τώρα πάμε. Δεν ήρθε ακόμα η ώρα. Μα πώς το έλεγε αυτό? Είχε επικοινωνία με τον Πατέρα. Είχε πληροφόρηση άνωθεν. Γιατί να βιαστεί? Ήξερε από πρώτο χέρι τι έπρεπε να κάνει. Εμείς οι άνθρωποι μπερδευόμαστε. Γιατί? Γιατί εμείς οι ίδιοι έχουμε χαθεί μέσα στις υποχρεώσεις μας.

πρέπει κάθε φορά να ζυγίζουμε τα πράγματα και να βάζουμε το κάθε πράγμα στη σωστή του θέση. Να μην αλλάζουμε τη σειρά. Πρώτος ο Κύριος. Το θέλημα του Θεού να είναι η πρώτη μας επιλογή, να είναι το ζητούμενο στη ζωή μας. Μερικές φορές, να πω όλες τις φορές, δεν ξέρω, στοιχίζει αυτό. Όταν ζεις μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι αντίχριστο, το οποίο είναι αντίθετο, αντίθετο με το θέλημα του Θεού, αντίθετο, αμέσως γίνεται το μαύρο πρόβατο. Και ο Κύριος μας έχει προειδοποιήσει. Εάν εμέν, λέει, εμίσησαν, και εσάς το ίδιο θα κάνουμε. Και ο Κύριος αυτό το πλήρωσε.

τίποτα όσο βρισκόμαστε κάτω από τη δική του τη σκέπη, όσο μένουμε μαζί του και δεν απομακρυνόμαστε. Έφερε την εικόνα του καλού βοσκού που φροντίζει και ενδιαφέρεται προσωπικά για το κάθε του πρόβατο ο καλός βοσκός και τη ζωή του βάζει υπέρ του προβάτου. Και τα δικά μου τα πρόβατα, λέει, κανένας δεν θα τα αρπάξει από το δικό μου το χέρι. Να μένουμε λοιπόν πιασμένοι στο χέρι του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, για να δούμε αυτό που αποκρινόμαστε. Και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Μα λέει, θα πάθεις αυτό, εκείνο το άλλο. Δεν θα είμαστε ούτε οι πρώτοι, ούτε οι τελευταίοι, αν γίνει αυτό. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι κάποιοι αδελφοί το είχαν καθυμάτωσε αυτό. Γιατί όχι μόνο λέει ήταν του Χριστού, αλλά αξιώθηκαν να πάθουν υπέρ του ονόματός του. Α, μεγάλο πράγμα αυτό. Να φέρεις το όνομα του Χριστού και εξαιτίας αυτού να πάθεις και κάποια πράγματα. Αλλά μη φοβάσαι, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και χαρακτηρίζει όλα αυτά, λέει, η ελαφρά θλίψη ημών. Ελαφρά θλίψη ημών. Και για λίγο χρονικό διάστημα. Από πίσω της τι κρύβει, ουράνιες ασύλληπτες δόξες. Εάν ένας άνθρωπος βάζει το Θεό πρώτα στη ζωή του. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου. Το ζητάμε αυτό. Το φωτούμε αυτό, το θέλουμε αυτό. Μόνο τότε θα είμαστε ευτυχισμένοι και θα έχουμε βρει το νόημα της ζωής. Σαν ανθρώπινα όντα, σαν υπάρξει. Όλα τα άλλα απ' έξω είναι όλα. Ναι, ο παράδοσος ξεκινάει από εδώ και η κόλαση αρχίζει από εδώ. Προηγούμενη εβδομάδα, καθώς ακούσατε κι εσείς, κάποιοι άνθρωποι από το Ισραήλ θέλοντας να ξεφύγουν, λέει, από την κόλαση που ζουν του πολέμου στην χώρα τους, πήγανε και πήγανε διακοπές στην Κένια. Και φτάσανε εκεί και μόλις βγήκανε, σηκώσανε τα μάτια στον ουρανό και είπανε, εδώ είναι ο παράδεισος. Ήταν να το πούνε την ίδια μέρα, καθώς ξέρουν τους βομβαρδίσανε εκεί πέρα με κάτι βόμβες, τότε σκοτωθήκανε, τραυματιστήκανε, χάσανε τις οικογένειές τους, τα παιδάκια τους κλπ. Δεν είναι εδώ ο παράδεισος. Και παράδεισος χωρίς το Θεό στη ζωή μας δεν νοείται. Όσο και να θέλει ο άνθρωπος και να προσπαθεί, δεν θα τα καταφέρει. Πλανάται ο άνθρωπος. Α, λέει, αυτά λέει είναι για τους ηλικιωμένους ανθρώπους, οι οποίοι πάνε να παραδώσουν τη δική τους. Εγώ λέω, με ένα φανάκι, γιατί λέει, να τα δεχτώ αυτά, τα εξακούσε εδώ. Όταν λοιπόν και εγώ θα φτάσω σε αυτή την ηλικία, τότε να έρθεις και να θυσιάσεις για να μου μιλήσεις για αυτά τα πράγματα του Θεού. Εγώ δεν έχω ανάγκη το Θεό. Εγώ ζω μια χαρά χωρίς το Θεό, λέει ο άνθρωπος. Ήξερα εγώ, αυτά είναι για τους ανθρώπους που εγώ έχω γεμάτο πορτοφόλι. Τι να τον κάνω, το Θεό. Ό,τι θέλω, το έχω. Το πληρώνω και το έχω. Νομίζει ο άνθρωπος ότι βρίσκεται στον παράδεισο. Και καλά ο άνθρωπος που δεν έχει τον Χριστό. Αλλά ο άνθρωπος που λέει ότι έχει τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, λέει ο Απόστολος Παύλος, με τον Χριστό είμαστε πλήρες. Τι άλλο θέλουμε? Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Προχτές, όχι προχτές, προχτές την Παρασκευή, στο γραφείο μου έλαβα ένα μήνυμα εκεί στην υπολογιστή, δεν ξέρω τι έχει στείλει. Είναι, λέει, Παγκόσμια Εβδομάδα Φιλίας, αν το έχετε ακούσει εσείς. Είχε διάφορα πράγματα από τον κόσμο, στατιστικά. Λίγο πολύ τα ξέρω, αλλά άλλο να τα ξαναδιαβάζεις. Η παγκοσμιοποίηση της φτώχειας. Οι άνθρωποι, η συντηρητική τους πλειοψηφία. Δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν να ζητούν, δεν έχουν φάρμακα, δεν θέλουν από την πείνα, δεν μπορούν να εκπαιδευτούν κλπ.

ότι μεγαλώνει και εξαπλώνεται. Και έλεγε άμα ένα τον όλοι λέει σε ένα χωριό, είχαμε όλους μαζί μαζέψει και ήταν 100 άνθρωποι, τόσοι δεν θα είχαν πάει ποτέ σχολείο, τόσοι θα πεθαίνανε, τόσοι δεν θα είχαν να ντυθούν, τόσοι. Και έλεγε, εάν είσαι στους ανθρώπους που σήμερα έχεις να πας, έχεις να ντυθείς και έχεις κάπου λέει να ξαπλώσεις και να κοιμηθείς, είσαι λέει την τρομερή μειοψηφία αυτών των ανθρώπων που τα έχουν όλα αυτά, είπα και δεν τα έχουν. Αυτό το θυμήθηκα που λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν έχετε χρόνια πριν διατροφές και σκεπάσματα, αρχίστε εις αυτά. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Πάτε τα είμαστε. Και τώρα αυτό εξαπλώνεται. Απλά ο άνθρωπος δεν θέλει να το παραδεχτεί. Πάτε τα. Ο λόγος του Θεού έχει δίκιο. Και έλεγε και κάτι άλλο. Αν είσαι λέει στους ανθρώπους που μπορείς να πας λέει στην εκκλησία και να λατρέψεις λέει ελεύθερα και άφοβα τον Θεό, είσαι, δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχω τα στοιχεία να μην σας λέω ανακρίβειες, σε αυτή την μειοψηφία των ανθρώπων που μπορούν να το κάνουν. Οι υπόλοιποι, τα δισεκατομμύρια, δεν μπορούν, όχι. Για διάφορους λόγους. Άμα πάει λέει και σε δει ο άλλος, ο άντρας του εγώ, και σε δει από το χωριό και σε δει ο συγγενής και σε δει ο άλλος ο αστυνομικός, τα έχουμε θυμίσει αυτά. Τι θέλουν από τη ζωή τους. Θυμάμαι όταν πρωτοάκουσα για το Ευαγγέλιο, πραγματικά το λέω αυτό και το επαναλαμβάνω, αυτά που ο Χριστός προσφέρει και υπόσχεται εν πάση περιπτώσει το Ευαγγέλιο στον κάθε άνθρωπο που θα γίνει του Χριστού, είναι ακριβώς αυτά τα πράγματα που ζητάει κάθε ανθρώπινη καρδιά. Λένε οι άνθρωποι χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, πόσα πολλά. 100 λέει να τα κατουστήσει. Μόνο στην αιωνιότητα θα ζήσει. Δεν το έχει. Αυτό δεν μπορεί να το σκεφτεί. Θα ζήσεις αιωνίως, δεν θα πεθάνεις. Και όχι μόνο θα ζήσεις και θα υπάρχεις, έχει αυτή την ύπαρξη. Φέρνεις εκεί η γιαγιά, τη βγάζουμε έξω το πρωί και την ξαναβάζουμε το βράδυ. Και είναι 100 χρονών, ζήτω. Δεν λέει αυτό. Θα έχεις, λέει, ένα λαμπρό σώμα. Άφθαρτο, αιώνιο, τοξασμένο σαν του Χριστού και θα ζεις και θα υπάρχεις μέσα στην παρουσία του Θεού. Και μόνο να το σκέφτεται αυτό ο άνθρωπος από τώρα, τι άλλο θέλει. Και καθόμαστε και αναλυσκόμαστε και γυροφέρνουμε και πισωγυρίζουμε και κοιτάμε και πίσω και κρυφοκοιτάμε και ο διάβολος μας κλέβει, προσπαθεί να μας κοροϊδεύσει, να μας απομακρύνει από το θέλημα του Θεού. Ο Κύριος να μιλήσει μέσα στις καρδιές μας, να μας συνεχίσει, να μας χαρίσει σοφία, να μπορέσουμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα, τα απλά. Δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο σαν τον Σολομώντα που τα πέρασε όλα αυτός ο άνθρωπος, τα έζησε όλα, τα γεύθηκε όλα και στο τέλος έφτασε σε αυτό το σημείο που μας προσφέρει το Ευαγγέλιο. Όλα λέει είναι παντός. Ναι, περνάμε όλα. Και τι μένει τώρα. Να στραφεί ο άνθρωπος στο Θεό, να τον βάλει πρώτο στην καρδιά του. Και τότε θα είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος και από τότε θα αρχίσει να ζει στον παράδεισο από εκείνη τη στιγμή και μέχρι την αιωνιότητα. Όχι, να ευχαριστήσουμε και να ευχαριστήσουμε. Πόσο σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας Ουράνιε, γιατί είμαστε άνθρωποι διαφορετικοί, έχουμε ζήσει και έχουμε διαφορετικές εμπειρίες, αλλά όμως είμαστε πλασμένοι από σένα τον Θεό. Και εσύ ο Θεός που γνωρίζεις τις ανάγκες μας, τις πραγματικές, έχεις εδώ αποκριθεί. Εσύ ο Θεός μας αγάπησες και έστειλες τον Χριστό. Πόσο σε ευχαριστούμε. Γιατί δεν είσαι ένας Θεός απόμακρος και απομακρυσμένος. Θέλουμε να πούμε ένας Θεός που ναι, δεν ενδιαφέρεται για όλους εμάς, αλλά είσαι ένας Θεός κοντινός, ένας Θεός
πλησίον, ένας Θεός που πραγματικά ενδιαφέρεται και αγαπάει τα πλάσματά Του. Και μας αγάπησες και μας έσωσες, Ιησού Χριστού. Είσαι τόσο κοντά μας που δια του Πνεύματος κατοικείς μέσα στις καρδιές του καθενός μας. Βοήθησέ μας από την πλευρά μας, Κύριε, και αυτό είναι η προσευχή μας, όλοι μας, να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, να ανταποκριθούμε στη δική σου την αγάπη, να σου ανοίξουμε διάβλητα την πόρτα της καρδιάς μας και να σε δεχτούμε, Κύριε, και να αφήσουμε τα δικά μας, ό,τι και να είναι και αυτά, να τα αφήσουμε, να τα παραμερίσουμε στην άκρη και να αποφασίσουμε να κάνουμε πάντοτε το δικό σου το θέλημα. Γιατί γνωρίζουμε ότι αυτό είναι η δική μας ευτυχία, αυτό είναι για τη δική μας την ευλογία. Εσύ ο Θεός που διαβάζει τις καρδιές, ξέρουμε ότι θα ανταποκριθείς και θα χαρίσεις τον καθένα σύμφωνα με την καρδιά του. Σε δοξάζουμε, σε ευχαριστούμε, σε τιμούμε, Κύριε, το όνομα του Χριστού μας. Αμήν.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.
1: Η λέπρα μας. Τότε κατέβη και ευηθίσθη επτάκηση στον Ιορδάνην κατά τον λόγο του ανθρώπου του Θεού. Και η σάρξ αυτού αποκατέστη ως σάρξ πεδίου μικρού και εκαθαρίσθη. Β' Βασιλέων 5.14. Μήπως μοιάζεις με τον Νεεμάν, λεπρός μεν, αμφισβητείας δε. Και βέβαια λεπρός μάλλον δεν είσαι, αλλά έχεις προσβληθεί από ένα πιο σοβαρό κακό, από την αμαρτία. Ίσως καταφέρνεις να κρύβεις την αμαρτία σου κάτω από μια καλή συμπεριφορά. Ίσως μπορείς να κρύβεσαι από τους ομοίους σου, αλλά δεν μπορείς να εξαπατήσεις το Θεό. Θέλεις να απαλλαγείς από την αμαρτία. Πήγαινε στον Ιησού Χριστό, κατευθείαν, χωρίς περιστροφές, διότι είναι εις Θεός, εις και Μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ως της έδωκε Αυτόν αντίλητρον υπερπάντων. Α. Τιμόθεον 2.5.6. Και επίσης, δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανό δεδομένων μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθόμεν. Πράξεις Αποστόλων 4.12. Είναι τόσο καθαρές αυτές οι αλήθειες που κανείς δεν μπορεί να τις αμφισβητήσει. Ακόμα μη το διανοηθείς πως μπορείς με τη δική σου αξία να αποκτήσεις σωτηρία. Τα έργα μας είναι ένα ρυπαρό ημάτιο, Ισαΐας 64.6. Ούτε μπορεί κανείς να αποκτήσει τη συγχώρηση του Θεού δια αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού, Α. Πέτρου 1.18-19. Η λύτρωση του Χριστού δεν εξαγοράζεται, είναι δώρο του ουρανού, γιατί κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον, ουχή εξ έργων δια να μην καυχηθητής, Εφεσίους 2.8. Μην κάνεις λοιπόν τα λάθη του Νεεμάν. Η αμαρτία πρέπει να ξεσκεπαστεί, να ταπεινωθείς μπροστά στο Θεό και να δεχθείς διαπίστεως τη σωτηρία του Χριστού. Κύριέ μου, καθάρισε την καρδιά μου από κάθε μόλισμα για να σου ανήκω και να σε υπακούω απόλυτα και όλοι να βλέπουν πάνω μου το θαύμα της δικής σου λύτρωσης, το θαύμα της αναγέννησης.

Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν Χριστώ Ιησού. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες αιώνια, απ' αρχής. Τα σχέδιά σου είναι έλεος και ικτυρμή για μας τα πλασματά σου τα χαμένα. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί μας βρήκες, διότι μας συνήντησες, διότι μας ανεζήτησες μάλλον και μας ευρήκες και μας έφερες τη χάρη σου και μας απεκάλυψες τα ένδοξα σχέδιά σου, ότι είναι αγάπη για μας, και μας μιλάς για τα σχέδιά σου αυτά τα αιώνια. Δώσε μας χάρη, σε παρακαλούμε, να τα αγκαλιάσουμε, να τα δεχτούμε στην καρδιά μας, να τα πιστέψουμε. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν τον οποίον έστειλες και τον εθυσίασε στο Γολγοθά για όλους εμάς. Πολύ σε ευχαριστούμε για το αίμα, για τη θυσία, για τη λύτρωση τη μοναδική που γίνηκε. Σε ευχαριστούμε για όλα. Παρακαλούμε πολύ ευλογών να μας ευλογήσεις. Να ευλογήσεις κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Όπου είναι παιδιά δικά σου συνηγμένα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Παρακαλούμε να δώσεις την αποκάλυψη, την παρουσία του προσώπου σου. Να μεγαλύνεις το Χριστό ανάμεσά τους. Να δώσεις τις αληθιές σου και την γνώση των σχεδίων σου και των βουλών σου. Παρακαλούμε να ελεήσεις το έθνος μας, τούτο το ταλέπρο έθνος που παραπέει. Ελέησέ το, άρχοντες και ερχομένους, ταπείνωσέ τους. Φέρε τους στη χάρη του Ιησού Χριστού του Κυρίου, παρακαλούμε, όσο είναι καιρός. Ελέησε και τα υπόλοιπα έθνη, κυρίως τριγύρω μας, για να έχουμε ειρήνη. Το λαό των Ισραήλ να τον φέρει στους δεσμούς της Διαθήκης. Να έρθουνε καιροί αναψυχής από προσώπου σου, από προσώπου του Κυρίου. Μείνε μαζί μας, ευλογησέ μας και οδήγησέ μας στη μελέτη του Λόγου σου του Αγίου και οικοδόμησέ μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου και για τη δόξα σου την αιωνία. Ένα Αγίο Πνεύματι. Αμήν. Τρία ψαλμό. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μιλισμονής πάσας τας ευεργεσίας αυτού. Τον συγχωρούντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιατρεύοντα πάσας τας αρρωστίας σου, τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς την ζωήν σου, τον στεφανούντα σε με έλεος και ικτυρμούς, τον χορτάζοντα εν αγαθείς το γύρα σου. Είναι ό,τι σου ανανεούται ως του αετού. Ο Κύριος κάμνει δικαιοσύνην και κρίσιν εις πάντα στους αδικουμένους. Εφανέρωσε τα σοδούς αυτού εις τον Μωυσή, τα έργα αυτού εις τους Ιούς Ισραήλ. Ικτήρμον και λεήμον είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Δεν θέλει δικολογίδια παντός, ούτε θέλει φυλάτη την οργήν αυτού εις τον αιώνα. Δεν έκανε εις ημάς κατά τας αμαρτίας ημών, ουδέ ανταπέδωκε εις ημάς κατά τας ανομίας ημών. Διότι όσον είναι το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, τόσον μέγα είναι το έλεος αυτού προς τους φοβουμένους αυτών. Όσον απέχει η ανατολή από της δύσεως, τόσο εμάκρυνε αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς πλαχνίζεται ο πατήρ τα τέκνα, ούτως ο Κύριος πλαχνίζεται τους φοβουμένους αυτών. Διότι αυτός γνωρίζει την πλάσιν ημών, ενθυμείται ότι είμεθα χώμα. Το ανθρώπου ημέρα είναι ο σκόρτος, ως το άνθος του αγρού ούτως ανθεί. Διότι διέρχεται ο άνεμος επ' αυτού και δεν υπάρχει πλέον, και ο τόπος αυτού δεν γνωρίζει αυτό πλέον. Το δε έλεος του Κυρίου είναι από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί τους Ιούς των Υιών, επί τους φυλάτοντας τη διαθήκην αυτού και ενθυμουμένους τας εντολάς αυτού για να εκπληρώσει αυτάς. Ο Κύριος ετοίμασε τον θρόνον αυτού εν το ουρανό και η βασιλεία αυτού δεσπόζει τα πάντα. Ευλογείτε τον Κύριον άγγελοι αυτού, δυνατοί εν ισχύει οι εκτελούντες των λόγων αυτού. Οι ακούοντες της φωνής του λόγου αυτού, ευλογείτε τον Κύριον πάσε εδυνάμεις αυτού. Λειτουργεί αυτού, οι εκτελούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον.
Τούτος ο ψαλμός είναι από τους πιο ωραίους και πιο γλυκείς, θα συμφωνήσετε όλοι, του ψαλτηρίου. Δεν ξέρω ποια αφορμή είχε ο Δαβίδ ώστε να γράψει αυτόν τον υπέροχο ψαλμό, ώστε να του δώσει μια τέτοια έμπνευση σαν αυτήν την οποία βλέπουμε εδώ πέρα. Εκείνο όμως το οποίο μπορώ να πω και σκέπτομαι είναι ότι εβούτυξε την πένα του πολύ βαθιά μέσα στην αγάπη του Θεού και μας έγραψε αυτόν τον ψαλμό για να περιγράψει τις ακτινοβολίες της αγάπης του Θεού, οι οποίες αγκαλιάζουν τον άνθρωπο από το ξεκίνημα του σε τούτη τη ζωή. Μία από τις ιδιότητες του Θεού και ακτινοβολίες, την οποία ιδιαιτέρως τονίζει εδώ πέρα, είναι το έλεος του Θεού. Φυσικά κατονομάζει τις ευεργεσίες του Θεού προς τον άνθρωπο. Λέει επί παραδείγματι ότι ο Θεός συγχωρεί τις ανομίες μας, γιατρεύει τις αρρώστιες μας, μας λυτρώνει από τη φθορά, μας χορτάζει με αγαθά το γύρας, είναι ότις μας ανανεούται σαν του αετού, κάνει δικαιοσύνη και κρίση και δεν μας αφήνει, δεν μας εγκαταλείπει, φανερώνει τα έργα του, ευεργεσίες του Θεού μέσα στον άνθρωπο, απανωτές. Εκείνο το οποίο αποτελεί το αποκορύφωμα, το αντιστέγασμα μέσα σε αυτό τον ψαλμό, είναι αυτό που λέει εδώ πολύ όμορφα. Λέει τον στεφανούντα σε, με έλεος και με ικθυρμούς. Σε στεφανώνει στη ζωή σου με έλεος και με ικθυρμούς. Είναι μια σύνοψη όλων των ευεργεσιών του επάνω στη ζωή σου, το ότι σε συγχωρεί, σε γιατρεύει, σε λυτρώνει, σε χορτάζει, ανανεώνει τις δυνάμεις σου και έρχεται να μας πει ότι σε στεφανώνει με έλεος και με ικτυρμούς. Και το επίσημο σχόλιο αυτής της σκέψεως εδώ πέρα είναι εκείνο που λέει πάλι παρακάτω, ότι όσο είναι το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, τόσο είναι το έλεος αυτού εις τους φοβουμένους αυτών. Όσο το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, τόσο το έλεος αυτού προς τους φοβουμένους αυτών. Όσο απέχει ανατολή από τις δύσεως, τόσο εμάκρυνε από μας τις ανομίες μας. Όπως σπλαχνίζεται ο πατήρ τα τέκνα, έτσι ο Κύριος σπλαχνίζεται τους φοβουμένους αυτών. Αυτή λοιπόν η όμορφη ακτινοβολία της αγάπης του Θεού, το έλεος, έρχεται πλέον εδώ πέρα και παίρνει θέση μέσα σε αυτό τον ψαλμό. Τι είναι όμως το έλεος? Μπορεί να ρωτήσει κανείς τι είναι αυτό το έλεος. Το ερώτημα το οποίο ετέθηκε από αρχής και από πολλούς θεολόγους είναι τι είναι ο Θεός και τι κυρίως επιδιώκει ο Θεός. Ο Θεός είναι αγιώτης και αγιώτης σημαίνει να θέλει να θέσει τον εαυτόν του παντού, τη σφραγίδα του, και να δείξει τον εαυτόν του ως την υπέρτατη τελειότητα. Δημιουργεί επί παραδείγματι τον κόσμο και δείχνει τον εαυτόν του στην υπέρτατη τελειότητα και καλεί τη δημιουργία να ενωθεί μαζί του. Είναι αγιώτης. Μερικοί άλλοι είπανε όχι, αγάπη είναι. Περισσότερο είναι αγάπη. Δηλαδή ο Θεός θέλει και δημιουργεί. Αλλά και οι δύο αυτές απόψεις, αν τις ξεμοναχιάσεις, η μία φέρνει τον κόσμο τον απορροφά στο Θεό, η άλλη διαχέει τον Θεό στον κόσμο. Είναι και οι δυο, αν τις πάρεις μοναχικά και ξεχωριστά, εσφαλμένες. Η πιο σωστή αντίληψη είναι ότι ο Θεός είναι Αγία Αγάπη. Διαπνέεται από Αγίαν Αγάπη. Και τι θα πει αυτό? Θα πει ότι θέλει τον, το δημιουργεί, δημιουργεί τον κόσμο και τον δημιουργεί από ελευθερία του, διότι το θέλει, δεν είναι υποχρεωμένος. Δεν είναι ο κόσμος αναπόσπαστο τμήμα του εαυτού του ή συμβάλλει στην τελείωση του Θεού. Ο Θεός είναι τέλειος αυτός καθεαυτός. Και φέρνει τον κόσμο στην ύπαρξη και τον δημιουργεί από αγάπη. Αλλά παραλλήλως, αφού τον δημιουργεί, δείχνει τον εαυτόν του ως το υπέρτατο αγαθόν και ελκύει τον κόσμο προς τον εαυτόν του και τον καλεί τον κόσμο να ενδυθεί τις ιδιότητες του Θεού, την φύση του Θεού, να γίνομαι κοινωνή θείας φύσεως. Μας έφερε στην ύπαρξη για κάποτε να γίνομαι κοινωνή της δικής του φύσεως και αυτό είναι η απόλυτη, η ύψιστη μακαριώτης του ανθρώπου. Ώστε λοιπόν ο Θεός είναι Αγία
αγάπη. Φέρνει τον κόσμο στην ύπαρξη και όλους εμάς, διότι το κάνει αυτό το πράγμα ελευθέρως και από αγάπη και συγχρόνως δείχνει τον εαυτόν του και καλεί το πλάσμα να ανεβεί και να μετάσχει των δικών του ιδιωτήτων, της φύσης του, να ενδυθεί τη φύση του Θεού. Αγία αγάπη ο Θεός. Και αυτή η Αγία αγάπη στις διάφορες εκδηλώσεις της και σχέσεις της με τον άνθρωπο παίρνει διάφορα ονόματα. Λέγεται Χριστώτης, ότι διότι σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση του πλάσματος. Ο Θεός υπηρετώντας τη δημιουργία, υπηρετώντας το πλάσμα, αυτή η κίνηση του Θεού, η εκδήλωση της αγάπης του για το πλάσμα, λέγεται Χριστώτης. Όταν το πλάσμα είναι αμαρτωλό και για τις αμαρτίες του ο Θεός συμπεριφέρεται ανάλογα, το ανέχεται, αυτό ονομάζεται ανοχή και μακροθυμία. Ο Θεός, η αγάπη του Θεού παίρνει τη μορφή ανοχής και μακροθυμίας. Εδώ Χριστότητος, εδώ ανοχής και μακροθυμίας. Εκεί πιο πέρα η αγάπη του Θεού παίρνει μια άλλη έκφραση. Μια έκφραση ελέους και χάριτος. Χάρις, διότι ο Θεός δίδει αν και δεν το οφείλει. Δίδει στο δημιούργημα αν και δεν το οφείλει. Και ελέους και ικτυρμών. Ελέους και ικτυρμών, διότι το πλάσμα είναι σαθλία κατάσταση, τραγική κατάσταση. Και ο Θεός δείχνει την αγάπη του με το να το ελεεί και να έχει ικτυρμούς γι' αυτό. Έτσι η αγάπη του Θεού έχει διάφορες ακτινοβολίες. Τι είναι το έλεος όμως, αυτό που ονομάζουμε έλεος του Θεού και ικτυρμή του Θεού. Το έλεος του Θεού δεν μπορούμε να το καταλάβουμε σε όλη την έκταση αν δεν δούμε την αθλειότητα του πλάσματος. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να σημειώσει κανείς ότι αυτή την αποκάλυψη την έδωσε ο Θεός πρώτα απ' όλα στο Μωυσή. Όταν ο Μωυσής, ήδη στο χώρο της παλαιάς οικονομίας, ζήτησε να γνωρίσει τον Θεό και να δει την δόξα του Θεού, ο Θεός δεν του δείξε τη δικαιοσύνη του. Θα ήταν πολύ σκληρή. Δεν του έδειξε την κρίση του. Θα ήταν πολύ σκληρή. Δεν του έδειξε άλλες ιδιότητες, τη σοφία του κλπ. Αλλά του έδειξε τους ικτυρμούς του και τα ελέη του. Τον έβαλε μέσα σε ένα βράχο και πέρασε ο Θεός μπροστά του και διεκήρυξε ο Θεός ότι ο Θεός είναι Θεός ικτύρμων, ελεήμων, πολύ έλεος, πολύ έσπλαχνος και αληθινός. Συγχωρών αμαρτίαν και παράβαση. Και στο τέλος βάνει ουθόλους αθώνων τον άδικο, τον ασεβή. Ώστε ο Θεός είναι ελεήμων, διεκήρυξε, ικτύρμων, πολύ έλεος, πολύ εύσπλαχνος. Αυτή είναι η αποκάλυψη την οποία έδωσε στο Μωυσή. Του φανέρωσε πρώτα απ' όλα το έλεος του. Και του είπε Μωυσή, να τι είμαι, έλεος. Για να γνωρίσει το Θεό πραγματικά. Αλλά πώς θα το καταλάβεις αυτό το έλεος. Το έλεος, είπαμε, απευθύνεται στην αθλειότητα του ανθρώπου. Και τι θα πει αθλειώτης. Τι θα πει ο άνθρωπος είναι άθλιος. Έχει αθλειότητα πάνω του. Είναι από το άθλος, αθλούμε. Και εκείνος ο οποίος αθλείται, κοπιάζει, καταπονείται. Και στο τέλος τον βλέπεις κουρασμένον, ταλέπορον, εξαιτίας του αγώνος τον οποίον έκανε. Σε αυτή την κατάσταση λοιπόν βρίσκεται ο άνθρωπος. Η αμαρτία τον έριξε. Και τον έριξε βαθιά. Διέστρεψε το πνεύμα του, την καρδιά του, τη θέλησή του από μέσα. Εμπήκε, εχώθηκε ολόκληρος στη φθορά και στο θάνατο. Αλλά αυτό θα ήταν λίγο. Συνοδεύεται από μία εσωτερική δυστυχία. Ο άνθρωπος δεν χωράει και δεν κάνει στον εαυτόν του τον ίδιο. Μισεί το Θεό, εχθρεύεται το Θεό, γυρίζει τα νότα στο Θεό. Μα μήπως κάνει με τον εαυτόν του. Μέσα του βρίσκεται σε πόλεμο συνεχή και με τον ίδιο τον εαυτό του και με τους γύρω του. Είναι γεμάτος από πάθη, γεμάτος από αδυναμίες. Τον κυνηγάνε ερηνίες, η ενοχή, λόγχες οι οποίες του σχίζουν την καρδιά, συναισθανόμενος πόσο ένοχος είναι και παραβάτης. Από την άλλη μεριά τα πυρωμένα βέλη του εχθρού, τα πυρακτωμένα τον κυνηγούν. Τα βέλη του εχθρού, οι κατηγορίες που εξαπολύει ο εχθρός εναντίον του και του λέει είσαι τέτοιος, είσαι τέτοιος, είσαι τέτοιος. Δεν σου μένει παρά η καταστροφή, ο θάνατος, ο αφανισμός. Ταλέπορο πλάσμα και δεν έχει ελπίδα καμιά.
σε αυτή την κατάσταση ο Θεός βρίσκει τον άνθρωπο. Αυτή είναι η κατάσταση την οποία πρέπει να δεχούμε και να τη διακρίνουμε αντικειμενικά, και είναι η εικόνα την οποία η Αγία Γραφή δίνει για τον εαυτό μας. Μπορεί να έχεις κάποια ιδέα μεγάλη για τον εαυτό σου, ότι είσαι κάποιος σπουδαίος, ότι κατορθώνεις κλπ. Θα πειραματιστείς όμως. Και πειραματίσουμε τον εαυτό σου και θα δεις. Και θα δεις ποιος είσαι. Και εκείνο το οποίο ο Λόγος του Θεού έρχεται και μας δείχνει, ότι ο άνθρωπος είναι άθλιος. Τον συνοδεύουν αθλειότητες μέσα σε αυτή τη ζωή. Καταπονημένος σε έναν αγώνα άχαρη, χωρίς να μπορεί να βγει. Σε αυτή την κατάσταση βρίσκεται ο άνθρωπος. Και σε αυτή την κατάσταση τον βρίσκει ο Θεός για να εκδηλώσει την αγάπη του. Και αυτό ονομάζεται το έλεος του Θεού. Όταν απευθύνεται η αγάπη του και αντιμετωπίζει την αθλειότητα του ανθρώπου, ο Θεός φανερώνει την αγάπη του σαν έλεος και ικτυρμούς. Δείχνει συμπάθεια, συγκατάβαση, σκύβει να ανεβάσει το πλάσμα από εκεί που έχει πέσει. Τούτος ο ψαλμός λοιπόν μας δίνει το έλεος του Θεού. Δίνει μερικές ευεργεσίες του Θεού, αλλά μιλάει για το έλεος του. Λέει σε στεφανώνει με έλεος και με ικτυρμούς. Εάν θα μπορούσε κανείς να περιγράψει την ανθρώπινη ιστορία με δύο λόγια, με μία λέξη, από την πλευρά του ανθρώπου θα έπρεπε να πει αποστασία. Αυτή είναι η ανθρώπινη ιστορία. Και από την πλευρά του Θεού θα έπρεπε να πει έλεος. Έλεος. Ο άνθρωπος αποστάτησε και έχει πέσει και έχει απομακρυνθεί και έχει χαθεί. Αλλά το έλεος του Θεού είναι σαν τα ψηλά βουνά. Όσο είναι το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, τόσο το έλεος αυτού προς τους φοβουμένους αυτό. Εάν η καρδιά καταφεύγει στο Θεό, θα βρει παρηγοριά, κατανόηση, θα σε ανορθώσει, θα σε δεχτεί, δεν σε διώχνει. Το έλεος του είναι μεγάλο, είναι μέγα, είναι ασύλληπτο. Και αυτό ακριβώς μας λέει ο ψαλμός τούτος. Γι' αυτό λέγω είναι ένας πολύ γλυκής ψαλμός. Βούτυξε βαθιά την πένα του ο Δαβίδ στην αγάπη του Θεού για να μας δώσει ένα τέτοιο δημιούργημα, ένα τέτοιο ποιητικό δημιούργημα όπως είναι τούτος ο ψαλμός, και να μας μιλήσει για την αγάπη και το έλεος του Θεού, το οποίο μας στεφανώνει. Ξέρεις τι είπα να πει, σε στεφανώνει. Πρέπει να δεις τον εαυτό σου στεφανωμένο με έλεος και εκτιρμούς. Είναι όχι μονάχα εκείνα που βλέπεις, είναι και εκείνα που δεν βλέπεις, οι ευεργεσίες του που δεν βλέπεις. Συμπεριφέρεται σαν άθλιον ο Θεός με έλεος και με εκτιρμούς. Να ψάλουμε έναν ύμνο και μετά θα προχωρήσουμε παρακαλώ. Της αγάπης ο Πατέρας. Εκατόν 114 ύμνος. Της

Πατέρα μας ευλογημένε, ευχαριστούμεν για την αγάπη σου εν το Χριστό, για το έλεό σου και για τους ιχτυρμούς σου σε μας. Μας βρήκε σε αθλία πραγματικά κατάσταση και είσαι εσύ που έστρεψες βλέμματα ελέους, συμπάθειας, καλοσύνης σε μας και μας δέχτηκες. Πολύ σε ευχαριστούμε για το έλεό σου που είναι όσο το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης. Σε ευχαριστούμε για το γεγονός ότι μας στεφανώνεις με έλεος και με ικτυρμούς. Παρακαλούμε δώσ' μας μερίδα ακόμα τροφής και δοξάστητη ανάμεσά μας, στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Εκεί που το έλεος του Θεού βρήκε την μεγαλύτερη εκδήλωσή του και τελείωσή του είναι ο Σταυρός του Γολγοθά. Είναι το γεγονός ότι ο Θεός ετοίμασε μίαν σωτηρία για το πλάσμα το δυστυχισμένο, το χαμένο. Και ο ποιητής αυτής της σωτηρίας είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος. Θεώρησε τον στο Σταυρό, στο Γολγοθά, με το αίμα χυμένο να χύνεται από το μέτωπό του και τα χέρια, με την πλευρά σχισμένη. Τι υπέφερε ο ποιητής της σωτηρίας μας? Ήλθε, κατέβηκε, διέσχισε με μια δραματική εκδήλωση αγάπης την απόσταση που χώριζε το Θεό από το δυστυχισμένο πλάσμα και ήρθε να το σώσει. Κατέβηκε κάτω και φορτώθηκε τις δικές του αθλειότητες. Τας ασθενείας ημών εμπάστασε, τας θλίψεις ημών επεφορτίστη, θα πει ο Ισαΐας, ο οποίος θα μας τον δείξει στο 53 κεφαλαιό του «Εσταυρωμένον στο Σταυρό». Τον βλέπει χτυπημένον εκεί, δραματικά χτυπημένον, και μας λέει αυτός εφορτώθηκε τις αμαρτίες μας, τις ανομίες μας, τις θλίψεις μας επεφορτίστη και τις ασθένειές μας. Τι πράξεις αγάπης? Μου θυμίζει εκείνη την εικόνα την οποία καμιά φορά δείχνουν και στα κυριακά σχολεία την έχουν, τον τσοπάνο που σκύβει μες στους γκρεμούς για να αρπάξει το πρόβατο. Αλλά αυτή η εικόνα είναι ωραία. Σκύβει ο τσοπάνος, φαίνεται να μην έχει πάθει τίποτα. Για δες τον στον γκρεμό της δικής μας συμφοράς, καρφωμένον εκεί πέρα, κομματιασμένον και σχισμένον, και τα χέρια του δεν έκαναν πίσω, επιμένουν να σε πιάσουν, να σε δεχτούν εσένα, αν και έχεις πέσει στα πλέον κατώτερα μέρη του χαμού, μέσα στον πάραθρο και μέσα στον όλεθρο και μέσα στο χαμό. Δεν υπάρχει αθλειώτης ανθρώπινη που δεν τη σηκώνει ο Χριστός. Δεν υπάρχει χαμός τόσο μεγάλος που να μην μπορεί ο Χριστός να τον καλύψει και να σώσει το χαμένο πρόβατο. Δεν υπάρχει αμαρτωλός που να έχει πέσει τόσο βαθιά και να μην μπορεί το χέρι του Χριστού, το πληγωμένο, να τον πιάσει. Αλλά ας ρίξουμε μια ματιά και στον ταλέπορο άνθρωπο, ο άθλιος άνθρωπος. Του είπανε βεβαίως ότι έχεις τις δυνατότητες μέσα σου. Μπορείς να γίνεις κάτι. Μπορεί να πραγματοποιήσεις κάποια ηθική. Έχεις κάποια καλοσύνη. Έχεις ικανότητες να εξελιχθείς. Και τις πίστεψε. Και πλανήθηκε. Και πλανήθηκε άγρια, φοβερά. Και τραυματίστηκε φοβερά. Διότι είδε ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτε, τίποτε, μα απολύτως τίποτε από τον εαυτό του. Ο χαμός του και η καταστροφή την οποία έχει υποστεί μέσα του άνθρωπος είναι τόσο μεγάλη που δεν παίρνει θεραπεία, είναι αθεράπευτη. Ο άνθρωπος είναι αθεράπευτα άρρωστος. Και έβαλε μέσα του τα σπέρματα των αρετών μέσα στον άνθρωπο. Εκείνα μένουνε, κάτι ξεθοριασμένο μένει μέσα του, ώστε ο άνθρωπος να μιλάει για αγάπη, να μιλάει για δικαιοσύνη, να μιλάει για αλήθεια, να μιλάει για τις έννοιες αυτές, να μιλάει για ηθική, να επιδιώκει, να δημιουργήσει κάτι, αυτό το πνευματικό πολιτισμό, όπως θα λέγαμε. Αυτά είναι τα υπολείμματα εκείνων των δώρων του Θεού των απαρχής. Ο άνθρωπος όμως έπεσε, ο άνθρωπος εφθάρει, ο άνθρωπος γίνει και δυστυχής.
Δεν έχεις παρά να έρθεις στον εσταυρωμένο Χριστό και να τον κοιτάξεις και να δεις όχι μόνο το λυτρωτή σου που έρχεται και παίρνει τη θέση σου και πεθαίνει για σένα, αλλά να δεις το λυτρωτή σου και στη θέση εκείνη να δεις τον εαυτόν σου. Τέτοιος είσαι, τέτοιος είσαι. Έτσι άξιζες, ζυγίστηκες στη ζυγαριά του Θεού, μετρήθηκες και βρέθηκες λείψος, άξιος να απορριφθείς, να απορριφθείς στο σταυρό. Και ο άνθρωπος ναυαγισμένος όπως είναι, χτυπημένος όπως είναι, ταλέπορος, όταν φτάσει να δει τα βάθη του, τα απίθμενα στα οποία έχει πέσει, του χαμού και της καταστροφής, όταν φτάσει να φωνάξει σαν τον Παύλο, ταλέπορος εγώ ο άνθρωπος, τι σμερίσετε. Όταν δει ότι γύρω του δεν υπάρχει λύτρωση, όταν δει ότι γύρω του δεν υπάρχει τόπος να σταθεί και από πού να πιαστεί, και βυθίζεται μέσα στο λάκκο της ταλαιπωρίας και είναι άθλιος εξ αυτού του γεγονότος. Έχει τα σημάδια της κόπωσης, της αγωνίας, της ταλαιπωρίας απάνω του. Έρχεται ο σταυρός του Γολγοθά σαν το μόνο σωσίβιο από το οποίο καλείται να πιαστεί. Και πιάνεται από το σωσίβιο εκείνο και κρατιέται και στέκει. Μόνον εκείνο το σωσίβιο μπορεί να σε κρατήσει στη θύελα η οποία σε χτυπάει από όλες τις μεριές. Η ενοχή σου, οι κατηγόριες του διαβόλου, οι κρίσεις του Θεού από την άλλη μεριά, η άβυσσος που ανοίγει κάτω από τα πόδια σου. Πού θα σταθείς? Το ρεύμα σε καταρκλίζει και σε παρασύρει. Το μόνο σωσίβιο, ο σταυρός του Γολγοθά. Το έργο της σωτηρίας που επραγματοποίησε ο Χριστός. Και δεν θα μείνει εκεί μόνο, δεν θα είναι μονάχα μια επούλωση των πληγών σου επιπόλαιη. Ο Χριστός θα επιμείνει, το χέρι του θα σε σηκώσει, θα σε ανεβάσει, θα σε φέρει εκεί που θέλει αυτός, αρκεί να του παραδοθείς. Όπως στην παραβολή του καλού Σαμαρίτου, ο καλός εκείνος Σαμαρίτης που βρήκε τον πληγωμένο στον δρόμο, έσκυψε από πάνω του, του πλύνε τις πληγές, τις άλυψε με το λάδι, μα δεν έμεινε εκεί, τις έδεσε, δεν έμεινε εκεί. Του δώσε ζωή με την πνοή τη δική του και την αγάπη του. Τον αγκάλιασε, τον σήκωσε, τον έφερε στο πανδοχείο και τον εμπιστεύτηκε και του είπε: θα μου τον φυλάξεις, θα μου τον προσέξεις, πάρε και τα δινάρια τα οποία πρέπει να ξοδέψεις για αυτόν και θα μου τον φυλάξεις και θα μου τον παραδώσεις όταν επιστρέψω. Δεν σε ξεχνάει. Εάν σε έσωσε ο Χριστός, οπουδήποτε να βρεθείς, θα έρθει να σε ζητήσει. Εκόστησες πάρα πολύ γι' αυτόν. Εκόστησες τόσο ώστε να έρθει από τους ουρανούς και να δώσει τον εαυτόν του θυσία για σένα. Είσαι απόκτημα πολύτιμο. Δεν μπορεί να σε ξεχάσει. Δεν μπορεί να σε αφήσει. Αιωνιότητες να περάσουν. Οπουδήποτε να βρεθείς εσύ, θα σε βρει. Τα χέρια του θα σε πιάσουν και θα σε σηκώσει να σε φέρει στη δική του παρουσία. Σε εμπιστεύτηκε προς το παρόν, στο πανδοχείο τούτο της αγάπης του, στην εκκλησία του. Σε εμπιστεύεται και καλεί το Πνεύμα το Άγιο να σε περιποιηθεί έως την ημέρα που θα ξανάρθει για να σε δώσει πάλι σε αυτόν. Το Πνεύμα του Θεού να σε παραδώσει, σε συντροφεύει, σε κάθε σου βήμα σε συμβουλεύει, σε στηρίζει, σε παρηγορεί, σε ενισχύει όταν ο εχθρός σου επιτίθεται. Όταν οι αμαρτίες του παρελθόντος έρχονται στη μνήμη σου, όταν γεγονότα έρχονται να σου θυμίσουν ή όταν σύ παραπέεις πολλές φορές, έρχεται να σε στηρίξει. Θυμηθείτε τα λόγια τα οποία λέγει για το Πνεύμα το Άγιον, ότι προσεύχεται το Πνεύμα, προσεύχεται το Πνεύμα για μας με στεναγμούς αλλά λύπους. Αν θα προσέξεις σε μια κάποια ησυχία, ίσως ακούσεις το στεναγμό του Πνεύματος από μέσα σου να στενάζει για σε. Για να σταθείς, για να μείνεις μέχρι τέλους, για να σωθείς. Ό,τι θαυμάσιο πράγμα αυτό, αυτό είναι το ελαιός του. Αυτή είναι η αγάπη του. Δεν ήρθε μονάχα στο σταυρό, δεν έχει σε μονάχα το αίμα του για τις πληγές σου. Σε παίρνει, σε σηκώνει, σε ανεβάζει. Και όταν μια μέρα θα φτάσεις να έχεις τη δόξα τη δική του, όταν θα είμαι, θα όμοιοι με αυτόν, τότε θα καταλάβεις το έλεος του ότι ήταν τόσο υψηλό όσο το ύψος του ουρανού από τη γη. Απίθμενα, ανεξιχνίαστο,
ανεξερεύνητο το έλεος του. Το έλεος του μας σκεπάζει, το έλεος του μας στεφανώνει και η ικτυρμή του κάθε μέρα. Τι ωραία εικόνα ο Γολγοθάς, τη φανέρωση του ελέους του Θεού εκεί επάνω. Και πόσο θα πρέπει να σπουδάσουμε και να μελετήσουμε αυτό το πράγμα, διότι έτσι ενισχύεται η ψυχή μας, ενθαρρυνόμαστε. Δεν σε έφερε ο Θεός για να σε αφήσει, είσαι δικός του. Οτιδήποτε να γίνει δεν θα σε εγκαταλείψει, τα μάτια του είναι από πάνω σου με τρυφερότητα και με αγάπη. Φτάνει εσύ να το θέλεις. Αν βέβαια δεν το θέλεις, αν βέβαια θέλεις να αρνείσαι, δεν μπορεί να σε πάρει με τη βία, είσαι ένα ελεύθερο όν. Μπορείς να αποστατήσεις αν θέλεις, μπορείς να απομακρυνθείς αν θέλεις, οτιδήποτε να γίνει αν θέλεις. Αν όμως θέλεις να μείνεις, δεν θα σε αφήσει. Δεν θέλω σε αφήσει, ουδέ σε εγκαταλείψει. Πόσες πολλές φορές μέσα μας τρέμουμε για πολύ επίγεια πράγματα και απλά πράγματα. Ή αύριο πώς θα τα βγάλουμε πέρα, το άγχος της ζωής, αν θα τα καταφέρουμε να ζήσουμε, ή αν... Μα πολύ φτωχά πράγματα. Και ανησυχούμε και τρέμουμε για πολύ φτωχά πράγματα. Όταν εκείνος σου χάρισε τόσο πλούτον και σου χάρισε τον Υιόν του και σου χαρίζει τους ουρανούς, είναι δυνατόν να σε εγκαταλείψει? Δεν θέλω σε αφήσει, δεν θέλω σε εγκαταλείψει. Επί των παλαμών μου σε ζωγράφισα, λέει. Εσύ δεν το διανοήθηκες να το πεις αυτό το πράγμα, αυτή την εικόνα να τη συλλάβεις? Δεν τη διανοήθηκες ποτέ? Κι όμως ο λόγος του Θεού τι λέει? Επί των παλαμών μου σε ζωγράφισα. Το κλείσες αυτό μες στην καρδιά σου? Θα δεις τι δύναμη είναι. Τι δύναμη είναι αυτό? Σου δίνει φτερά, σε σηκώνει. Περπατάς με αγέροχο μέτωπο και πρόσωπο. Αν ενάντια σε όλες τις αδίξωες συνθήκες τις αντιμετωπίζεις με θάρρος, ξέρεις που στηρίζεσαι. Μπορείς να φωνάξεις σαν τον Απόστολο Παύλο: είδα, όπε πίστευκα, γνωρίζω σε ποιον εμπιστεύτηκα. Και αυτό σου δίνει φτερά σε όλες τις περιστάσεις. Να γιατί είπα, με μία λέξη να περιγράψεις την ανθρώπινη ιστορία από την πλευρά του ανθρώπου, αποστασία, και από την πλευρά του Θεού, έλεος, μόνον έλεος στις αθλειότητες του ανθρώπου. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Πολύ υπέροχο, πολύ όμορφο, πολύ θαυμαστό. Ο πλούτος της αγάπης του. Να ψάλουμε άλλο έναν ύμνο, παρακαλώ. Θα ψάλουμε τον 116, αν το ξέρουμε. Άντε, μπράβο. Είδαμε φως. Γάμο 82 είναι. Χάρης τι έργο γεμάτο αγάπη, που σε ενώνει με τον Θεόν, αυτή σε σώζει και σου ανοίγει τον ουρανό. Γάμα 82 στο αρμόνιο, 116 εμείς.

Κύριε Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστούμε. Είσαι η έκφραση του ελέους και της χάριτος του Θεού για μας, τους ανάξιους αμαρτωλούς, τους χαμένους. Σε βλέπουμε στο Γολγοθά, αλλά σε βλέπουμε και στη δόξα επάνω να μεσητεύεις για όλους εμάς, για όλους εκείνους που απέκτησες με τη θυσία σου, με το αίμα σου. Δώσε μας ακόμα τροφή, παρακαλούμε. Δώσε μας να εμβαθύνουμε στα σχέδιά σου τα αιώνια, να καταλάβουμε σένα τον Κύριον και τον Θεόν τον Πατέρα και τον Πνεύμα σου το αγαθόν, όπως εργάζεται μες στις ψυχές μας. Γέννητο Κύριε, στο όνομά σου και για τη δόξα σου. Αμήν. Και αυτό το έλεος του Θεού ο Ιησούς Χριστός το φανέρωσε σε κάθε βήμα μέσα στη ζωή του την επίγεια. Ήρθε κάτω όχι για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Κάποτε που τον είδαν οι Φαρισαίοι να πηγαίνει στους αμαρτωλούς και να τρώγει και να πηγαίνει μαζί τους και να τους μιλάει και τον ελιδόρισαν και τον εχλέβασαν ότι συναναστρέφεται αμαρτωλούς. Ο Κύριος είπε, μάθετε ότι έλεος θέλω και ου θυσίαν. Ότι είναι γραμμένο έλεος θέλω και ου θυσίαν και όχι θυσίαν. Κινήσανε, νομίζανε πως ήταν αρκετά ικανοί και έκαναν θυσίες στο Θεό και δεν γινόντουσαν δεκτές οι θυσίες τους από καρδιές υπερήφανες, καρδιές υψωμένες, καρδιές εγωιστικές που νομίζανε πως έχουν όλη την αξία και την ηθική αυτή για τον εαυτό τους και περιφρονούσαν τους άλλους, τους χαμένους. Ο Ιησούς πήγαινε σε εκείνους και λέει, μάθετε, είναι γραμμένο ότι έλεος θέλω και ουχή θυσίαν. Και το διάβα του εδώ κάτω και η φανέρωσή του εδώ κάτω ήταν η παρουσίαση του ελέους του Θεού, ήταν η προβολή του ελέους του Θεού στον κόσμο και ήταν η αγάπη του που ξεχυνότανε σε όλους. Αυτή η περίοδος της χάριτος, χρυσή περίοδος, πολύτιμη περίοδος. Μην τη χάσεις, μη σου φύγει, μη ο διάβολος σου την πάρει από τα χέρια. Ζεις τώρα στην περίοδο της χάριτος ακόμα, εποφελήσου. Τώρα το έλεος του Θεού σε συναντάει, η δικαιοσύνη του μένει πίσω, η κρίση του μένει πίσω. Κάποια μέρα θα έρθει η κρίση, κάποια μέρα θα έρθει η δικαιοσύνη. Κάποια μέρα αυτόν που είναι γεμάτος έλεος τώρα και έρχεται και σε αγκαλιάζει και σε ζητάει με τρυπημένα χέρια, με σχισμένη την πλευρά και με το ακάνθινο στεφάνι, αυτόν μια μέρα θα τον αντιμετωπίσει σαν κριτή, φοβερόν και αδυσόπιτο κριτή. Αλήγεις τον κριτή, τότε δεν θα υπάρχει συγχώρηση, τότε δεν θα υπάρχει ανοχή, δεν θα σε καλύψει τίποτα, τότε θα σε κρίνει. Αλλά τώρα είναι τούτη η χρυσή περίοδος της χάριτος και η οποία περίοδος της χάριτος κοντεύει να τελειώσει και να κλείσει. Όλα τα σημάδια μες στον κόσμο δείχνουν ότι πάει προς το τέλος. Και τώρα όσο η αγκαλιά του Θεού είναι ανοιχτή, όσο το Ευαγγέλιο κηρύσσεται, η καλή αγγελία κηρύσσεται, όσο οι κτιρμοί και τα ελέη του Θεού ξεχύνονται, μη χάσεις την ευκαιρία. Έλα. Και ήταν κάποτε που ο Χριστός εκλήθη σε ένα τραπέζι από έναν Φαρισαίο τέτοιον. Το θεωρούσαν σπουδαίο να καλέσουν κάποιον ραβίνο φημισμένο που τον συνόδευε κάποια φήμη, διότι παίρνανε και αυτή η αξία στο τέλος τέλος και για να ακούσουν, αλλά γινόταν και το σπίτι τους ένα κέντρο πλέον που σύχναζαν άνθρωποι για να ακούσουν και να δρέψουν τα μαργαριτάρια τα οποία ξεχύνονταν από τον επίσημο ραβίνο ο οποίος εκαλείτο, τα μαργαριτάρια της σοφίας που τα λόγια του, τα χείλη του θα πρόφεραν. Αν κάποιος καλούσε κάποιον, καλούσε και τους γείτονες, τους γνωστούς του, ελάτε να ακούσετε, έχω τραπέζι σήμερα τον τάδε ραβίνο, διδάσκαλο, και έδινε έγλυκε σε αυτό.

αξία και σε αυτόν και γινόταν και διάσημος μες στον κόσμο, όπως λέει, φιλοξενεί τον τάδε. Έτσι λοιπόν, τούτος ο Σίμων ο Φαρισαίος εκάλεσε τον Ιησού και τον κάλεσε για να φάνε. Τι σκηνή ξετυλίχθηκε μέσα σε εκείνο το σπίτι. Ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός γράφει κάθε φορά που σκέπτομαι αυτή την παραβολή για να κηρύξω, αισθάνομαι την ανάγκη περισσότερο να κλάψω παρά να κηρύξω. Κάθε φορά που σκέφτομαι αυτή την ιστορία που να πω για να την κηρύξω, αισθάνομαι την ανάγκη περισσότερο να κλάψω, μάλλον να κλάψω

παρά να κηρύξω. Κάθε φορά που σκέφτομαι αυτή την ιστορία που να πω για να την κηρύξω, αισθάνομαι την ανάγκη περισσότερο να κλάψω, μάλλον να κλάψω παρά να κηρύξω. Σε αυτή την ωραία ένα ξεκουραστή και μετά εκάθιντο στο τραπέζι. Αλλά ο Σίμων ο Φαρισαίος, βυθισμένος στον εαυτόν του και στη δική του σκέψη για τον εαυτόν του ότι είναι κάποιος κι αυτός, ούτε πρόσεξε τον ραβίνο που κάλεσε για να του αποδώσει την τιμή που συνήθως προσέφεραν. Το τραπέζι ήταν στο κέντρο της αυλής, ήταν μια πηγή, κρίνη, ήταν τα δωμάτια έτσι με την αυλή μπροστά και όπως έμπαιναν μέσα στον κήπο οι κρίνοι στις θερμές ημέρες του καλοκαιριού έστρωναν τραπέζι εκεί και ξάπλωναν σε ανάκλυντρα και με το ένα χέρι έπαιρναν την τροφή, τα πόδια τους ήσαν τεντωμένα, ξαπλωμένα στο ανάκλυντρο. Σε αυτή τη στάση φαίνεται θα ήταν ο Ιησούς όταν ξαφνικά μια γυναίκα η οποία είχε την φήμη αμαρτωλής μέσα στην πόλη. Θα ήταν κάποια κοινή γυναίκα. Είχε τη στάμπα της αμαρτίας επάνω της. Όλοι την έβλεπαν και την έδειχναν. Ήτανε μόλογο μέσα στην πόλη. Ήρθε και στάθηκε πίσω όπως ο Ιησούς ήταν ξαπλωμένος και τα πόδια τεντωμένα, χωρίς κάποιος να την αντιληφθεί αρχικά, και εκεί γονάτισε και κλαίγοντας και με τα δάκρυά της έβρεχε τα πόδια του Ιησού και με τα μαλλιά της εσκούπιζε τα δάκρυα απάνω στα πόδια του Ιησού και άλυθε με μύρο. Συνήθιζαν οι γυναίκες να έχουν ένα μπουκαλάκι άρωμα μύρο κρεμασμένο από το λαιμό τους, το έχει σε αυτό, για να μυρώσει τα πόδια του Ιησού Χριστού και με τον τρόπο αυτό εξεδήλωνε την ευγνωμοσύνη της, την ευχαριστία της σε εκείνον που διάβηκε μέσα στον κόσμο και γίνηκε η αγάπη η προσωποποιημένη, το έλεος του Θεού σε κάθε αθλειότητα ανθρώπινη, σε κάθε ψυχή που βρισκόταν τυχόν στην αμαρτία, έβρισκε στον Ιησού το καταφύγιο, την παρηγοριά, την δύναμη, το στήριγμα. Και εκείνη ίσως τα λόγια του τα οποία θα είχε ακούσει, πίστεψε στη συγχώρηση που μπορούσε να της δώσει και την βλέπουμε να έρχεται και να πέφτει στα πόδια και να πλένει τα πόδια του Ιησού, να τα λύθει με άρωμα, να κλαίει και να τα σκουπίζει. Τι σκηνή, τι όμορφη σκηνή. Την αντελήφθη φυσικά και ο Σίμων ο Φαρισαίος και είπε μέσα του μονολογώντας, μωρέ προφήτης είναι τούτος. Αν ήταν πραγματικά προφήτης θα έπρεπε να είχε αντιληφθεί και να καταλάβει τι σόι πράγμα είναι τούτη η γυναίκα που έρχεται και τον πλησιάζει, πως την αφήνει και τον γίζει. Και ο Κύριος που κατάλαβε τους διαλογισμούς του, του λέει, άκουσε Σίμων, να σε ρωτήσω κάτι. Ήσαν δυο χρεοφυλέτες. Ο ένας χρώσταγε 50, ο άλλος 500 στον Κύριό τους, σε κοινόν Κύριο. Και συγχώρησε και στους δυο, ο Κύριος αυτός. Και σε εκείνον που χρώσταγε 50 και σε εκείνον που χρώσταγε 500. Ποιος νομίζεις ότι θα έχει τη μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη και ευχαριστία? Εκείνος που χρώσταγε τα 50 ή εκείνος που χρώσταγε τα 500. Σκέφτηκε ο Σίμων, σου λέει, αυτό κάτι κατανοητό είναι, απλό πράγμα. Βέβαια, λέει, εκείνος που χρώσταγε τα 500 θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη. Λοιπόν, του λέγει, ήρθα σπίτι σου. Χαιρετισμό δεν μου δώσες. Νερό στα πόδια μου δεν έριξες. Μύρο στο μέτωπο δεν έβαλες. Με λάδι δεν με άλυψες. Η υποδοχή σου ήταν πάρα πολύ φτωχή. Έδειχνε μια καρδιά που είχε ελαχιστοτάτη ευγνωμοσύνη. Τούτη γυναίκα, από την ώρα που μπήκε, δεν έπαυσε με τα δάκρυά της να μου πλένει τα πόδια, με το άρωμα να μυρώνει τα πόδια μου και να σκουπίζει με τα μαλλιά της. Και στο παράδειγμα αυτό το τρανό, του λέει, άκουσε, σε εκείνον που συγχωρήθηκαν πολλά, εκείνος έχει και πιότερη ευγνωμοσύνη και μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη και αγάπη περισσότερο. Εσύ τι έκανες για το λυτρωτή σου? Το έλεος του αγκάλιασε και σένα όπως και εμένα. Το έλεος του αγκάλιασε και σένα όπως και εκείνη τη γυναίκα την κακόφημη που πήγε στα πόδια του Ιησού. Μήπως όμως στεκόμαστε σαν το Φαρισαίο το Σίμωνα

απαθής και αδιάφοροι μπροστά στην εκδήλωση μιας τέτοιας αγάπης, μπροστά στη φανέρωση μιας τέτοιας θυσίας. Δραματικά κατέβηκε από τον ουρανό για να γίνει άνθρωπος καθώς εσύ, παρεκτός αμαρτίας. Φορτώθηκε τις δικές σου αθλειότητες, τα θλίψεις ημών επεφορτίστη, τα ασθενείας ημών ευάστασε. Τον βλέπεις επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά, πλήρωσε για σέ. Και εργάστηκε για να σου εξασφαλίσει μια αιώνια ευτυχία. Στον ουρανό θα είσαι κι εσύ στη δόξα. Δεν θα υποληφθείς καθόλου από ό,τι άλλοι πήρανε, από ό,τι πήρανε οι Απόστολοι, από ό,τι πήρανε οι πιο πιστοί του μαθητές. Θα πάρεις κι εσύ. Αλλά πρόσεξε. Η ευγνωμοσύνη σου είναι ανάλογη με τη συνέστηση που έχεις της ευεργεσίας που σου δίνει. Η ευεργεσία είναι ίδια. Ευεργετήθηκες όσο ο πιο μεγάλος Άγιος του Θεού και εσύ. Ευεργετήθηκες. Πώς είναι η ευγνωμοσύνη σου? Τι οφείλεις στο λυτρωτή σου? Πόσο το αναγνώρισες? Πόσο έλειωσες στη δική του την αγάπη, στη φωτιά της δικής του αγάπης, ώστε να γίνει η ζωή σου θυμίαμα, βοδιαστό για την παρουσία τη δική του, λιβανωτό που θα ανεβαίνει επάνω στον ουρανό? Είναι η ζωή σου μία ζωή τέτοια θυσίας και ευγνωμοσύνης συνεχούς? Είναι η ζωή σου λιβανωτό που καίει? Είσαι κερί, πάνε κι ανάβουν ένα κερί στο εικόνισμα. Κερί, αυτό εύκολα το δίνεις. Δεν στοιχίζει τίποτα να δώσεις 50 δραχμές. Πόσο στοιχίζει ένα κερί να παντοδώσεις? Η ζωή σου είναι ένα κερί που λιώνει? Δίνει την ευωδιά του στο λυτρωτή σου? Είσαι μια λαμπάδα αναμένη που λιώνει κάθε μέρα στην υπηρεσία του, στην αναγνώριση, στη θυσία? Αυτή είναι η υπόθεση. Πόσο κατάλαβες? Το δυστύχημα είναι ότι την ευεργεσία τη δική του την αμαυρώνει και τη σκεπάζει η δική μας, όχι άγνοια, λησμονιά και παραγνώριση, θα έλεγα μέσα μας. Επειδή εμείς δεν θέλουμε να την καταλάβουμε. Βέβαια, λες, ο Θεός, κάτι και για σένα είναι ο Θεός. Ο Ιησούς Χριστός, λέει, ναι, ο Ιησούς Χριστός, πάμε και στην Εκκλησία καμιά φορά. Διαβάζουμε και καμιά φορά τη Γραφή, κάτι κάνουμε. Λέμε το όνομά του. Είναι αυτό, φίλε μου. Είναι αυτό. Η ζωή σου η καθημερινή θα δείξει πόσο κατάλαβες τι σου γίνηκε. Εκείνος είναι το έλεος του Θεού και η έκφραση του ελέους του Θεού σε σένα. Και είναι το έλεος του τόσο δυνατό. Είναι φωτιά που έρχεται να κάψει και να λιώσει. Αν εσύ αναγνωρίσεις, πρέπει να γίνεις σπονδύ μπροστά του. Θυσία, ευωδιαστό θυμίωμα, θυμίαμα μπροστά του. Το κατάλαβες? Πώς τον δέχτηκες τον λυτρωτή σου? Και λέει, άρωμα έβαλε σου τη χαιρετισμό, έκανε σου και έπινε στα πόδια. Εσύ τι έκανες? Βέβαια δεν τον έχουμε μπροστά για να πάμε να του δώσουμε άρωμα για να του... Αλλά η ζωή σου, η καθημερινή, η ζωή μας, η εκκλησία πρέπει να είναι σπονδύ στο θυσιαστήριό του. Ισοσμήν ευωδίας. Τούτη σκηνή δίκιο είχε ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός. Κάθε φορά που την αντιμετωπίζω και τη σκέπτομαι, μου έρχεται μάλλον να κλάψω παρά να κηρύξω. Έχει γραμμές τόσο λεπτές και τόσο θαυμαστές που αν σου αποκαλυφθούν, η καρδιά σου πρέπει να γονατίσει και να λυγίσει. Στη θέση εκείνης της γυναίκας είσαι κι εσύ. Δεν είσαι καθόλου καλύτερος. Μη έχεις τη σκέψη του Φαρισαίου και νομίζεις ότι είσαι κάποιος άθλιος, αμαρτωλός, στον οποίο το έλεος του Θεού ταιριάσει. Και αυτό ήλθε. Και αυτό φανερώθηκε. Ω, ήθε να το καταλάβεις. Ήθε να το δεχτείς. Ήθε να αποφασίσεις από σήμερα ο εαυτός σου να είναι θυμίαμα επόδες. Ευωδιαστό μύρο που ξεχύνεται στα πόδια του λυτρωτού. Κάθε μέρα να ευωδιάζεις γι' αυτό. Ήθε ο Κύριος να το βάλεις στις καρδιές μας τα λόγια του. Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε. Όντως

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ομάτι του Κυρίου Ιησού Χριστού, να καταθέσουμε το ευχαριστώ μας στην παρουσία σου μπροστά την ένδοξη. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αιωνία αγάπη σου με την οποία μας αγάπησες απ' αρχής. Μας έφερες στον κόσμο τούτον με δοξασμένο σκοπό να ζήσουμε στην παρουσία σου, να γνωρίζουμε το πρόσωπον σου εις όλη την αιωνιότητα. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Υιό της αγάπης σου που έστειλες. Σε ευχαριστούμε για το Σταυρό του Γολγοθά, για τη θυσία. Εγίνει και εκείνο το λύτρο το μοναδικό για τη σωτηρία της ψυχής μας. Ιδού, Κύριε, και εμείς, πνευματικοί σου λατρευτέ, λυτρωμένοι με το αίμα του Χριστού, συναθρηστήκαμε σήμερα. Παρακαλούμε πολύ, άνοιξε τους ουρανούς σου, βρέξε βροχές, αθόρυβες, ενεργειών Αγίου Πνεύματος στις καρδιές όλων μας. Δώσ' μας την απόλαυση του προσώπου σου. Δώσε η ώρα να είναι πνευματική, ώρα ουρανού, ώρα χαράς και αγκαλιάσεως από τις παρουσίας σου. Ευλογών ευλογησέ μας, θυμήσου το έθνος μας. Κάμε έλεος, Κύριε, σε αυτό. Οδήγησέ το με ταπείνωση στα πόδια του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Και σε παρακαλούμε πολύ, μίλησε σε άρχοντες και αρχομένους και φανέρωσε την αγάπη σου και τη σωτηρία σου. Παρακαλούμε για τα γύρω έθνη, για να έχουμε ειρήνη. Παρακαλούμε για την Εκκλησία σου σε όλο το πρόσωπο της γης. Παρακαλούμε για το λαό των Ισραήλ να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης. Παρακαλούμε να δοξαστείς και να μεγαλυνθείς. Το Πνεύμα σου το αγαθό ας μας οδηγήσει σήμερα και ας μεγαλύνει το Χριστός στις καρδιές μας και ας μιλήσει και αποκαλύψει τις αλήθειές σου μέσα στην ψυχή του καθενός μας. Μείνε μαζί μας, ευλογών ευλόγησέ μας και υψώθητη εν το ονόματι και χάρητη του Σωτήρος Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Έχει πολλά καθίσματα άδεια μπροστά. Περάστε μπροστά, παρακαλώ. Παρακαλώ να ανάψουν όλα τα φώτα της αιθούσης, γιατί είναι σκοτεινή η αίθουσα. Να ανάψουν όλα τα φώτα. Διαβάζω μερικά εδάφια από το βιβλίο του Ισαΐα και το δεύτερο, στο δεύτερο κεφάλαιο του Ιωήλ του προφήτη. Ενισχύσατε τα σκεχαυλωμένα χείρας. Εδάφιο 3, λάμδα έψιλον 3. Και στερεώσατε τα παραλεγμένα γόνατα. Είπατε προς τους πεφοβισμένους στην καρδία, ισχύσατε, μη φοβήστε. Ιδού ο Θεός σας θέλει ελθεί με τεκδικήσεως. Ο Θεός με τα ανταποδόσεως. Αυτός θέλει ελθεί και θέλει σας σώσει. Τότε η οφθαλμή των τυφλών θέλουσε ανοιχτή και τα ότα των κοφών θέλουσε ακούσει. Τότε ο χολός θέλει πηδά ο σέλαφος και η γλώσσα του μογυλάλου θέλει ψάλι, διότι εν διερήμο θέλουσε αναβλήσει ύδατα και ρεύματα εν διερημία. Και η ξηρά γη θέλει κατασταθεί λίμνη και η διψώσα γη πηγέ ύδατος. Εν την κατοικία των θώων όπου εκείτοντο θέλει στεχλώη με τα καλάμων και σπάρτων. Και εκεί θέλει είστε λεωφόρος και οδός και θέλει ονομαστεί οδός Αγία. Ο ακάθαρτος δεν θέλει περάσει δι' αυτής, αλλά θέλει είστε δι' αυτούς. Ο οδεύων και οι μωροί δεν θέλουν συπλανάστε. Λέων δεν θέλει είστε εκεί και θηρίων αρπακτικών δεν θέλει αναβεί εκεί, δεν θέλει ευρεθεί εκεί, αλλά οι λελιτρωμένοι θέλουν συπεριπατεί εκεί. Και οι λελιτρωμένοι του Κυρίου θέλουν συεπιστρέψει και ελθεί εν αλλαγμό εις την Σιών. Και εφροσύνη αιώνιος θέλει είστε επί της κεφαλής αυτών. Αγαλίασιν και εφροσύνην θέλουσε απολαύσει, η λύπη δε και ο στεναγμός θέλουσε φύγει. Και επίσης διαβάζω ένα κομμάτι από τον προφήτη τον Ιωήλ στο κεφάλαιο το δεύτερο, εδάφιο 28. Και με τα ταύτα θέλω εκχέει το πνεύμα μου επί πάσα σάρκα και θέλουσε προφητεύσει οι ιοί σας και θυγατέρες σας. Οι πρεσβύτεροι σας θέλουν σε νυπνιαστή ενύπνια. είναι ανίσχυ σα θέλουσι δύο οράσει. Και έτσι επί του δούλου μου και επί τα δούλε μου, εν τα ημέρε εκείνε θέλω εξαίει το πνεύμα μου. Και θέλω δείξει τέρατα εν τη ουρανή και επί τη γη αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιο θέλει μεταστραφεί σκότο και η σελήνη αίμα πριν έλθει η μέρα του κυρίου, η μεγάλη και επιφανή. Και πα ώστη επικαλεστεί το όνομα του κυρίου, θέλει σωθεί. Διότι εν το όρι Σιών και εν Ιερουσαλήμ θέλει είστε σωτηρία, καθώς είπεν Κύριος ο Κύριος και εις τους υπολείπους τους οποίους ο Κύριος θέλει προσκαλέσει. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Διαβάζω και το πρόγραμμα της εβδομάδος και όλα τα σχετικές και είναι ειδικά η ημέρα της Εκκλησίας. Η ημέρα που το Πνεύμα του Θεού ήλθε μέσα στις καρδιές και ιδρύθηκε η Εκκλησία. Και είναι η μέρα μιας παγκόσμιας συνένωσης εις κοινωνίαν πνεύματος όλων των παιδιών του Θεού. Έχουμε κατά συνέπεια τη χαρά να έχουμε μια Πεντηκοστή σήμερα. Να έχουμε δηλαδή ανάμεσά μας όχι μόνο Έλληνες, αλλά και άλλες γλώσσες πιστούς. Είναι ένα γκρουπ γερμανικό, μερικοί αδελφοί Γερμανοί που είναι πάνω, οι οποίοι είναι στην κατασκήνωση και ήλθαν με τον αδελφό τον Γιώργο τον Μπούσιο και είναι και ο αδελφός ο οποίος είναι επικεφαλής, ο οποίος θα ομιλήσει σήμερα λίγα λόγια στην αρχή, θα δώσει μια χαιρετισμό και θα σας πει μερικά λόγια και στη συνέχεια θα έχουμε το θέμα μας. Έτσι λοιπόν για να γιορτάσουμε την Πεντηκοστή ότι είμεθα όχι μόνο Έλληνες, διότι και τον καιρό εκείνο ήσαντε από κάθε γλώσσα και κάθε λαλιά είχαν μαζευτεί εκεί. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς σήμερα έχουμε μία γεύση εκείνης της πρώτης Πεντηκοστής. Παρακαλώ τον αδελφό τον Μπούσιο και τον αδελφό μας να έρθει επάνω.
2: Βέβαια ο αδελφός, καλημέρα σας αδελφοί, δεν είναι καινούριο στην αίθουσα αυτή. Έχει αρκετές φορές στο παρελθόν μιλήσει ο αδελφός κ. Γιούγκ.
3: Ich freue mich heute Morgen, sehe, dass ich hier sein kann.
2: Χαίρομαι σήμερα το πρωί, όλος ιδιαίτερος που είμαι κοντά σας.
3: Wir sind seit Tagen im schönen Griechenland und haben viel gesehen.
2: Βρισκόμαστε εδώ και μερικές μέρες στην όμορφη Ελλάδα και είδαμε αρκετά πράγματα.
3: Aber unsere größte Freude ist heute Morgen Gemeinschaft hier zu haben mit Ihnen unter Gottes Wort.
2: Όμως η μεγαλύτερη χαρά μας είναι σήμερα το πρωί να είμαστε κοντά σας και να έχουμε κοινωνία εν Χριστώ Ιησού κάτω από το λόγο του τον Άγιο.
3: Und gestern Morgen in unserer Bibelarbeit in Sunion.
2: Χθες το πρωί στη συμμελέτη μας που είχαμε στο Σούνιο,
3: habe ich noch Paulus zitiert aus dem ersten Korintherbrief im letzten Kapitel.
2: Διάβασα για τον Παύλο από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, τελευταίο κεφάλαιο,
3: wo er sagt, er hofft bis Pfingsten in Ephesus zu bleiben.
2: Στο πρώτο κεφάλαιο που λέει, ελπίζει μέχρι την Πεντηκοστή να βρεθεί στην Έφεσο.
3: Da hatte ich noch keine Ahnung, dass ich Pfingsten in Athen bin.
2: Και χθες, ενώ το έλεγα, δεν είχα υπόψη μου πως σήμερα το πρωί θα κάνουμε Πεντηκοστή στην Αθήνα.
3: Denn die deutschen Pfingsten sind schon lange vorbei.
2: Γιατί η δική μας Πεντηκοστή στην πατρίδα μου έχει περάσει κιόλας.
3: Aber über den Geist Gottes nachzudenken.
2: Όμως όταν κανείς σκέφτεται το Πνεύμα του Θεού,
3: das soll man nicht nur Pfingsten.
2: Δεν είναι πάντα Πεντηκοστή.
3: Und ich wünsche Ihnen auch hier in Athen,
2: και εύχομαι και σε εσάς εδώ στην Αθήνα,
3: dass der Geist Gottes mächtig wirke,
2: το Πνεύμα του Θεού να ενεργήσει δυναμικά στις καρδιές σας,
3: dass alle Gläubigen davon erfüllt werden,
2: έτσι που όλοι οι πιστοί να είναι πληρωμένοι από το Πνεύμα του Θεού,
3: und dass der Herr hier ganz schnell noch 3000 andere retten wird wie damals in Jerusalem,
2: το Πνεύμα του Άγιου να κινήσει 3000 ψυχές όπως τότε στην Ιερουσαλήμ να προσεδούν στην Εκκλησία του.
3: Und ich möchte meinem Wort ein Bibelwort zugrunde legen. Heute Morgen kam mir der Vers in den Sinn aus Ezekiel 37.
2: Σήμερα το πρωί, σαν σκεπτόμουν, μου ήρθε το εδάφιο αυτό στο νου από τον Εζεκίλ 37 κεφάλαιο, Λάμδα Ζήτα.
3: Dort heißt es im dritten Vers,
2: λέει στο εδάφιο 3,
3: Du Menschenkind, meinst du auch, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach, Herr, Herr, das weißt du.
2: Και είπε προς εμέ, γε ανθρώπου, δίνανται τα οστά τα αυτά να αναζήσωσι, και είπα, Κύριε Θεέ, εσύ εξεύρεις.
3: Es ist wunderbar, dass Gott hier den Propheten anspricht.
2: Είναι θαυμάσιο πράγμα, ο Θεός θα μιλάει στον προφήτη μέσα του προφήτη.
3: Und er nennt ihn du Menschenkind.
2: Και τον προφήτη τον αναφέρει σαν ιό ανθρώπου.
3: Aber wo der Mensch ist,
2: αλλά εκεί που είναι ο άνθρωπος,
3: wird er mit hineingenommen in Gottes Gedanken.
2: Ο άνθρωπος, ο Θεός τον παίρνει, τον άνθρωπο και στην σκέψη του και στην καρδιά του.
3: Er lässt ihn mit hineindenken an seine Überlegungen.
2: Έτσι που ο άνθρωπος, ο δικός του, μπορεί να σκέπτεται τα πράγματα του Θεού.
3: Und stellt ihm die Frage, meinst du,
2: και το ερώτημα του Θεού προς τον άνθρωπο είναι, νομίζεις,
3: dass diese Gebeine wieder lebendig werden?
2: Πως αυτά τα οστά είναι δυνατόν να αναζήσουν?
3: Meinst du, dass ich etwas tun kann?
2: Πιστεύεις, άνθρωπε, πως εγώ, ο Θεός, είμαι δυνατός να καταφέρω κάτι δυνατό, μεγάλο?
3: Und was der Prophet sah, war wenig verheißungsvoll.
2: Και εκείνο που απάντησε ο προφήτης είχε βέβαια όχι απόλυτη σιγουριά μέσα.
3: Nur ein Totenfeld von Totengebeinen.
2: Μπροστά του έβλεπε έναν ολόκληρο αγρό από κόκαλα.
3: Und jetzt die Frage, meinst du, dass die Toten leben?
2: Και τώρα το ερώτημα, πιστεύεις πως οι νεκροί μπορούν να αναζήσουν?
3: Die Antwort, Herr, du weißt es.
2: Και η απάντηση ήταν, Κύριε, εσύ εξεύρεις.
3: Oder anders, was ich nicht kann, kannst du, Herr.
2: Ή το άλλο, εκείνο που εγώ δεν μπορώ, Κύριε, εκείνο τον μπορείς εσύ.
3: Es ist irgendwie eine Zustimmung im Glauben.
2: Είναι βέβαια στην πίστη μας μια επιβεβαίωση του ανθρώπου που απαντά.
3: Und wenn man heute in die Welt hineinsieht,
2: όταν κανείς βλέπει σήμερα στον κόσμο,
3: dann gleicht sie einem Totenfeld.
2: Ίσως ο κόσμος ολοκλήρωνα δεν είναι τίποτα άλλος από ξηρά κόκαλα και θάνατο.
3: Milliarden Menschen in dieser Welt haben das Evangelium nicht gehört.
2: Είναι εκατομμυρίων ανθρώπων στον κόσμο αυτό που δεν άκουσαν το Ευαγγέλιο.
3: Für sie steht das Wort Gottes, wie es Paulus sagt.
2: Το λόγος του Θεού για αυτούς, όπως λέει ο Παύλος,
3: sie sind tot in Sünde und in Übertretung.
2: Είναι νεκροί στις αμαρτίες και τις παραβάσεις τους.
3: Und vielleicht kennen wir Menschen, wo wir sagen, hoffnungslose Fälle. Meinst du, dass diese zum Leben erweckt werden? Darüber sollten wir mit Gott reden. Als Pfingsten kam, war das Antwort auf Gebete, auf viele treue Gebete.
2: Όταν ήρθε η Πεντηκοστή, ήταν η απάντηση σε πολλές προσευχές πιστών ανθρώπων που καρτερούσαν.
3: Und unser Gott ist derselbe.
2: Και ο Θεός μας είναι πάντα ο ίδιος.
3: Oder wenn man in manche Gemeinden hineinschaut,
2: όταν κανείς ρίχνει μια ματιά σε μερικές από τις εκκλησίες του καιρού μας,
3: dann steht auch die Frage da, meinst du, dass diese Totengebeine noch einmal leben haben können?
2: Τίθεται πάντα το ερώτημα, πιστεύεις, θεωρείς, πως αυτά τα νεκρά κόκαλα μπορούν να αναζήσουν, να αναπτυχθούν?
3: Wieder neu blühen und wirken für den Herrn.
2: Είναι δυνατόν τα κόκαλα αυτά να ζήσουν και να υπηρετήσουν τον Κύριο?
3: Als der Geist Gottes damals zu Pfingsten wirkte,
2: όταν το Πνεύμα του Θεού τότε την Πεντηκοστή ενεργούσε,
3: wurde das Leben der Apostel verändert.
2: Η ζωή των Αποστόλων άλλαξε.
3: Mit großer Kraft und Freudigkeit bezeugten sie den Herrn.
2: Γιατί με μεγάλη δύναμη αυτοί μαρτυρούσαν για τον Κύριο.
3: In diesem Text gibt Gott selber die Antwort.
2: Σε αυτό το ερώτημα, σε αυτό το εδάφιο, ο ίδιος ο Θεός δίνει την απόκριση.
3: Im übernächsten Vers sagt Gott,
2: στο μεθεπόμενο εδάφιο απαντά ο Θεός.
3: Siehe, ich will einen Odem in euch bringen, dass ihr sollt lebendig werden.
2: Να τι λέει ο Θεός, ιδού εγώ θα εμβάλω εις εσάς πνεύμα και θα αναζήσετε οπωσδήποτε.
3: Und dann schaut der Prophet,
2: και ο προφήτης κοιτάζει μπροστά
3: wie die Totengebeine wieder leben,
2: όπως εκείνα τα κόκαλα αρχίζουν να κινούνται.
3: Wir wissen, heilsgeschichtlich erfüllt sich dieses Wort zunächst an Israel.
2: Βέβαια, σωτηρολογικά τα εδάφια αυτά έχουν σχέση με τον Ισραήλ.
3: Von Ezekiel 37 ist einiges in unseren Zeiten in Erfüllung gegangen.
2: Γιατί από τον Ιεζεκίλ, κεφάλαιο 37, μερικά ήδη έχουν εκπληρωθεί.
3: Und die geistliche Erneuerung Israels wird kommen.
2: Και το πνεύμα της ανανέωσης του Ισραήλ θα ξανάρθει.
3: Aber Gott ist Gott der ganzen Welt.
2: Όμως ο Θεός μας είναι Θεός ολόκληρου του κόσμου.
3: Und sei es, wer es immer sei.
2: Και όποιος κι αν είναι ο άνθρωπος,
3: wer den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden.
2: Όποιος κι αν είναι, όπου κι αν είναι, αν επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού,
3: wird leben aus Gott haben.
2: Θα πάρει την ζωή από το Θεό.
3: Und warum das?
2: Και γιατί?
3: Weil Jesus am Kreuz alles getan hat.
2: Γιατί ο Ιησούς Χριστός πάνω στο Σταυρό τα έκαμε όλα, πραγματοποίησε όλα.
3: Er hat uns erkauft mit seinem Blut für Gott.
2: γιατί μας αγόρασε με το αίμα του για να είμαστε του Θεού για πάντα.
3: Und die Macht der Hölle ist besiegt.
2: Έτσι οι δυνάμεις της κόλασης νικήθηκαν κατά κράτος.
3: Und jetzt heißt es,
2: και τώρα λέει ο Λόγος του Θεού,
3: es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden.
2: Τούτο θα πραγματοποιηθεί. Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού θα σωθεί παρά αυτά.
3: Du Menschenkind, meinst du, dass diese Gebeine lebendig werden?
2: Πιστεύεις εσύ οι ανθρώπου πως αυτά τα ξηρά κόκαλα είναι δυνατόν να αναζήσουν?
3: Damit bist du selber gefragt.
2: Το ερώτημα τίθεται σε μας σήμερα το πρωί.
3: Was erwarten wir von Gott?
2: Τι περιμένεις από το Θεό?
3: Gott wird antworten.
2: Ο Θεός θα απαντήσει.
3: Und einen großen Segen geben.
2: Και θα δώσει μια ιδιαίτερη χαρά, ευλογία.
3: Wenn wir ein großes Verlangen haben nach Gott.
2: Εάν πραγματικά μες στην καρδιά μας είναι ο πόθος να πραγματοποιηθεί το θέλημα του Θεού στη ζωή μας.
3: Nach seiner Heiligkeit, nach seinem Geiste.
2: Να πραγματοποιηθεί κατά την αγιότητά του, κατά την επιθυμία του Αγίου Πνεύματος του.
3: Und einmal wird ja im Neuen Testament gefragt.
2: Κάποιος στην Καινή Διαθήκη ρωτιέται.
3: Meint ihr, dass viele selig werden? Herr, meinst du?
2: Κύριε, είναι πολλοί που θα σωθούν, είναι η ερώτηση.
3: Und Jesus sagt, ringet danach.
2: Και ο Ιησούς απαντάει, προσεύχεστε για τούτο.
3: Es ist eine Verheißung für uns.
2: Είναι μια υπόσχεση δοσμένη σε μας.
3: Werden diese Gebeine lebendig werden?
2: Αυτά τα ξηρά κόκαλα ολοτρόγυρά μας θα αναζωοποιηθούν τάχα.
3: Du weißt es.
2: Εσύ ξέρεις, Κύριε.
3: Und Gott kann es.
2: Εσύ το ξέρεις και ο Θεός μπορεί να το κάνει.
3: Ich wünsche Ihnen einen großen Segen vom Herrn.
2: Εύχομαι σε όλους σας μια πολύ μεγάλη ευλογία από τον Κύριο.
3: Und eine offene Tür für Gott in dieser Stadt. Gott
2: segne Sie. Και μια ανοιχτή πόρτα σε αυτή την πόλη από το Θεό για να προσθεθούν πολλές ψυχές στη χάρη Του.
1: Παρακαλώ να ψάλουμε τον ύμνον υπαριθμών 6.

Ναι, Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για τους αιώνιους συκτηρμούς σου και τα ελέη σου στον καθένα από μας. Σε ευχαριστούμε γιατί πραγματικά τα κόκαλα τα ξερά τα έκανες να πάρουνε ζωή. Σε ευχαριστούμε γιατί έφτιαξες την εκκλησία σου, την φύτεψες, την οικοδόμησες, ενώ το νεκρό πτώμα. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί το πνεύμα σου το αγαθό τα κάνει όλα αυτά. Δώσ' μας μερίδα τροφής ακόμα και δοξάστητη εν το μέσο ημών. Κύριε Ιησού, ευλόγησέ μας στο όνομά σου και για τη δόξα σου την αιωνία. Εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Και κοντά στην εικόνα αυτή των νεκρών οστών που ακούσαμε και τον Ισαΐα να λέει εδώ πέρα, τότε οι οφθαλμοί των τυφλών θα ανοιχθούν, τα ότα των κοφών θα ακούσουν, ο χολός θα πηδάει σαν έλαφος, η γλώσσα του Μογυλάλου θα ψάλει, διότι στην έρημο θα αναβλήσουν ύδατα και ρεύματα στην ερημία. Η ξηρά γη θα κατασταθεί λίμνη και η διψώσα γη πηγέ ύδατος. Είναι μία ανάλογη εικόνα, αντίστοιχη εικόνα, τούτη τη φορά από τον προφήτη, τον Ισαΐα, ενώ οι άλλοι ήτανε από τον Ιεζεκίλ. Αυτό δείχνει ότι το Πνεύμα του Θεού εργαζότανε από τα παλιά τα χρόνια με όλους εκείνους τους ανθρώπους τους οποίους ο Θεός ήγηρε και χρησιμοποίησε κατά καιρούς για να αναγγείλει τα μελλοντικά γεγονότα τα οποία είχε να εκτελέσει. Και μοιάζει τούτη εικόνα σαν ένα ποίημα. Νιώθει κανείς ότι μια καινούργια δημιουργία γίνεται. Οι τυφλοί βλέπουν, οι κοφοί ακούουν, οι χολοί περπατούν, ρεύματα ρέουν μέσα στην ερημιά, νερά αναβλίζουν. Είναι μια καινούργια δημιουργία. Μια δημιουργία που έρχεται να αντικαταστήσει την παλιά, την οποία έφτυρε η αμαρτία. Όμορφη ήταν και εκείνη, αλλά κοίταξε τι γέννησε, τυφλούς, χολούς, ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να περπατήσουν. Και όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα κακά εγίνηκαν στον κόσμο εξαιτίας της αμαρτίας. Αλλά ο Θεός είχε τα δικά του τα σχέδια. Είχε σχέδια να δώσει μια καινούρια ζωή. Και καμία αλλαγή μες στον κόσμο, όπως και καμιά δημιουργία δεν μπορεί να γίνει, αν αυτή δεν την κάνει ο ίδιος ο Θεός. Είναι ο Θεός που δημιουργεί, είναι ο Θεός που μεταμορφώνει, είναι ο Θεός που αλλάζει και μπορεί να αλλάξει την ζωή των ανθρώπων. Πώς είναι το δυνατό να γίνει αυτό? Ένας άλλος προφήτης, ο Ιωήλ, τον οποίον διαβάσαμε προϊολίγου, μας λέει ότι έντες ημέρες εκείνες. Και μιλάει για τις έσχατες ημέρες. Τις ημέρες δηλαδή που θα εμφανιζόταν ο Μεσσίας. Και ότι αυτό το γεγονός, το μεταμορφωτικό γεγονός, αυτή η αλλαγή του κόσμου θα ήταν ένα αποτέλεσμα, θα ήταν ένα αγαθόν το οποίο θα ήρχε το εκ της παρουσίας του Μεσσία. Θα έπρεπε λοιπόν να εμφανιστεί ο Μεσσίας. Θα έπρεπε να εμφανιστεί ο Λυτρωτής και μαζί με τον Λυτρωτή όλα τα δώρα του Θεού στην ανθρωπότητα. Σε εκείνη λοιπόν την προφητεία λέει και το θεωρεί σαν τετελεσμένο γεγονός. Θέλω εκχέει εκ του πνεύματός μου επί πάσα σάρκα. Θα προφητεύσουν η γη σας και η θυγατέρα σας. Θα δουν ενύπνια και ακόμα στους δούλους μου και εις τας δούλας μου εκχέω εκ του πνεύματός μου εις τας ημέρας εκείνας. Και αναφέρει και γεγονότα τα οποία συνδέονται με την τελική κρίση ή μάλλον με την κρίση την οποία ο Μεσσίας θα κάνει απάνω στο πρόσωπο της γης όταν θα εμφανιστεί. Αυτό μας οδηγεί στη σκέψη ότι η προφητεία του Ιωήλ, όπως και εκείνοι οι άλλοι, οι αντίστοιχοι στο βιβλίο του Ζαχαρία, που μιλάνε για την αναγέννηση, τη μεταβολή, την επιστροφή του Ισραήλ, είναι η πεντηκοστή του λαού του Ισραήλ, η οποία θα γίνει στους εσχάτους καιρούς εν ώψη της εγκαθιδρύσεως

βασιλείας του Μεσσία. Είναι ο Μεσσίας που θα έρθει, θα εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του και εκείνος ο λαός, τα οστά τα ξηρά τα οποία ακούσαμε προηγουμένως, όλοι αυτοί τους οποίους μιλάει εδώ θα πάρουν φως, θα πάρουν ζωή, θα μεταμορφωθούν, θα επιστραφούν εις το Θεό και θα λάβουν το Πνεύμα του Θεού. Η φράση «επί πάσα σάρκα» δείχνει ότι είναι μια, θα έλεγε κανείς, μια γενική με καθολική μεταμόρφωση αυτού του λαού του Ισραήλ, την οποία θα πραγματοποιήσει ο Θεός στο υπόλοιπο αυτού του λαού που θα απομείνει μετά την θλίψη τη μεγάλη και το οποίο θα συναντήσει, θα προϋπαντήσει τον Κύριον ερχόμενον εν δόξη. Όμως, μία επιμέρους εφαρμογή αυτής της προφητείας έχουμε στην ημέρα της Πεντηκοστής, όταν οι 120 εκείνες ψυχές ήσανται μαζωμένες εκεί στο Ανώγιο. Εκεί ήσανται μόνο 120 ψυχές. Δεν είναι επί πάσα σάρκα. Αυτό θα γίνει στο τέλος. Αλλά όμως και εκείνο ήταν η πρώτη γεύση, ήταν η πρώτη εφαρμογή της προφητείας. Δεν γίνηκαν τότε πυρ και καπνός και η σελήνη να σκοτιστεί και ο ήλιος να χάσει το φέγγος κλπ. Αυτά τα σημεία δεν εγίνηκαν και δεν πραγματοποιήθηκαν, επειδή είναι σημεία που αφορούν το τέλος. Όμως, έχουμε μια πρώτη εφαρμογή εκείνης της προφητείας. Ενώ ήσαν συγκεντρωμένοι 120, ξαφνικά ανοίγει ο ουρανός. Και το Πνεύμα του Θεού έρχεται επάνω στα κεφάλια των μαθητών εκείνων, των 120, σαν γλώσσες πύρινες. Και όλοι οι 120 εκείνοι ήρχισαν να λαλούν τα λόγια του Θεού με παρησία, με θάρρος και έτυχε να βρεθούν εκεί γύρω από το Πάσχα που είχαν επισκεφθεί το Ισραήλ πλήθη Ισραηλιτών από διάφορα μέρη της γης, τα οποία συνήθιζαν να πηγαίνουν το Πάσχα κάτω στην Ιερουσαλήμ για να γιορτάσουν το Πάσχα και έμεναν έως την ημέρα της Πεντηκοστής. Και εκεί την ημέρα της Πεντηκοστής, λοιπόν, όταν συνέβη αυτό, ήρθαν όλοι τούτοι οι 120 να δίνουν την μαρτυρία τους, μια ζωντανή μαρτυρία προς όλες εκείνες τις ψυχές, οι οποίες είχαν συγκεντρωθεί εκεί, ώστε ο καθένας να ακούει εις την δική του τη διάλεκτο τα μεγαλεία του Θεού. Αυτό θα πρέπει να το σημειώσουμε ιδιαίτερα. Δεν μίλησαν ακατάληπτα πράγματα, όπως νομίζουν μερικοί γλωσσολάλοι του σημερινού καιρού. Δεν μίλησαν ακατανόητα πράγματα, παράξενα πράγματα, τα οποία δεν μπορούσαν άλλοι να καταλάβουν. Μπερδεύονται με μία λέξη την οποία ο μεταφραστής έχει βάλει μέσα, τη λέξη γλώσσαν αγνώριστον. Και νομίζουν ότι η γλώσσα η αγνώριστο σημαίνει ακατανόητη παντελώς. Αλλά ο μεταφραστής που πρόσθεσε εκείνη τη λεξούλα, καλός, κακός, εν πάση περιπτώσει, στο κείμενο δεν υπάρχει. Η μικρή εκείνη λεξούλα θέλει να πει αγνώριστη στον ομιλούντα, γνωστή στον ακούοντα. Διότι ο καθένας από αυτούς είπε πως ακούμε στην ειδική μας διάλεκτο τα μεγαλεία του Θεού. Και είναι αυτό το οποίο έδωσε ο Θεός την ημέρα της Πεντηκοστής. Και γιατί το έκανε? Γιατί ήθελε να δώσει μια μαρτυρία σε όλες εκείνες τις ψυχές των μεγαλείων του Θεού. Να δώσει μια μαρτυρία του έργου το οποίο είχε γίνει, του Ιησού Χριστού στο Σταυρό. Του γεγονότος ότι ο Χριστός είχε αναστηθεί. Του γεγονότος ότι ο Χριστός είχε ανεβεί στους ουρανούς. Και ότι του γεγονότος ότι ο Χριστός ο ίδιος ήταν εκείνος που είχε στείλει το Πνεύμα το Άγιον στη γη, σύμφωνα με την υπόσχεση την οποία είχε δώσει, συμφέρει σε εσάς να φύγω, διότι αν εγώ δεν φύγω, δεν θα έλθει ο άλλος, ο παράκλητος, το Πνεύμα της αληθείας. Ήταν ανάγκη λοιπόν το τρίτο πρόσωπο της Τριάδος να κατεβεί, γιατί το δεύτερο πρόσωπο ανέβηκε στους ουρανούς. Έπρεπε εκείνος να κατεβεί, το Άγιο Πνεύμα, ο παράκλητος. Και την ημέρα εκείνη φάνηκε το φαινόμενο αυτό, γλώσσες πύρινες να έρχεται πάνω στους μαθητάς και όλοι αυτοί οι μαθητές εμίλησαν με παρησία τα μεγαλεία του Θεού. Κοιτάξτε ένα πολύ ενδιαφέρον πράγμα. Οι γέφυρες, οι οποίες είχαν άλλοτε κοπεί και σπάσει, που ενώνανε τις καρδιές των ανθρώπων, ξαναπέφτουν και οι καρδιές συνδέονται.
στον πύργο της Βαβέλ, σε εκείνη την παροχημένη εποχή, σε εκείνο τον ειδωλολατρικό ναό, τον πύργο της Βαβέλ, ήταν ένα ναός με 7 επαλλήλους πύργους και άλλοτε τώρα σπάσανε σε πολλά κομμάτια. Δεν ήταν δυνατόν να συνενωθούν. Γιατί? Εξαιτίας της αμαρτίας. Η αμαρτία διαιρεί, η αμαρτία σπάζει, η αμαρτία προκαλεί την κρίση του Θεού και η κρίση του Θεού ήλθε και έπεσε πάνω σε εκείνους τους ανθρώπους ακριβώς διότι είχαν μέσα τους υπερηφανευτεί και υψωθεί και διότι ελάτρευαν δαίμονες, ελάτρευαν τον Σατανά. Ο Θεός τους διασπά να μην είναι ενωμένοι εις το κακό, να είναι αδύνατοι οι άνθρωποι. Και σήμερα η φραγμή αυτή της γλώσσης που υπάρχουν μεταξύ των λαών είναι αδιαπέραστη. Είναι ανάγκη να έχεις γεννηθεί σε μια χώρα για να μπορείς να μιλάς ευχερός τη γλώσσα εκείνη. Οσοδήποτε και να προσπαθείς να τη μάθεις, ο άλλος, ο ντόπιος, σε καταλαβαίνει ότι δεν είσαι δικός του. Διότι δεν έχεις τον τόνο, την έκφραση, κατά τον ίδιο τρόπο που την έχει αυτός. Έτσι λοιπόν οι γλώσσες χωρίστηκαν. Λαοί της γης εγίνηκαν πολλοί. Συνεννόησης αδύνατος. Δεν είναι δυνατόν να συνεννοηθούν. Πώς να καταλάβει ο ένας τον άλλον. Αλλά και γιατί μιλάμε για τους ανθρώπους που είναι διαφορετικής γλώσσης. Μήπως μεταξύ μας, εάν δεν είμεθα του Χριστού, υπάρχει συνεννόησης αν και μιλάμε τα ελληνικά. Είδες ποτέ σε κανένα σπίτι επί παραδείγματι που μιλάνε τα ελληνικά. Εάν δεν υπάρχει Χριστός μεταξύ τους, υπάρχει συνεννόηση? Με κανέναν τρόπο. Δεν μπορεί ο ένας να καταλάβει τον άλλον. Άλλα λέει ο ένας, άλλα καταλαβαίνει ο άλλος. Καυγάδες, διαφωνίες, τσακωμοί. Γιατί? Ασυνεννοησία πλήρης εξαιτίας της αμαρτίας. Τώρα την ημέρα της Πεντηκοστής οι γέφυρες ξαναπέσαν. Οι καρδιές ξαναενώθηκαν. Και όλοι εκείνοι οι λαοί οι οποίοι ήσαν διαφορετικής γλώσσης και νοοτροπίας, ενώνονται σε ένα πράγμα, στη δοξολογία του Θεού. Να το θαύμα το οποίο κάνει ο επουράνιος Χριστός. Πέσαν οι γέφυρες και ενώνουν τις καρδιές μας. Και εμείς όλοι είμαστε άνθρωποι διαφορετικής νοοτροπίας, ήρθαμε από διαφορετικά στρώματα, ανήκει ο καθένας κάπου αλλού. Αλλά όμως όλο αυτό το παρελθόν σβήνει, σταυρώνεται στο σταυρό και μεταξύ μας υπάρχει ενότης, οι πάντες είναι εν και μπορούν να δοξάζουν το Θεό. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Πόσο ωραία πράγματα γίνηκαν την εποχή εκείνη. Οι άνθρωποι αυτοί, ο καθένας με το χαρισμά του, σύμφωνα με εκείνο το οποίο λέγει στην Εφεσίους επιστολή, αναβάσεις ύψος, εχμαλώτευσε εχμαλωσία ο Χριστός και έδωσε χαρίσματα εις τους ανθρώπους, ακόμα δε και στους ασεβείς δίνει χαρίσματα. Και δίνει χαρίσματα και άλλους μέσα στην Εκκλησία έκανε διδασκάλους, άλλους ποιμένας, άλλους ευαγγελιστάς. Τι χαρίσματα είναι αυτά του Πνεύματος του Αγίου? Ποιος τα έδωσε? Το Πνεύμα. Λένε μερικοί, άρα το Πνεύμα λοιπόν ήταν αυτό το διαμερισμένο σε γλώσσες? Δεν είναι αυτό το Πνεύμα. Αυτά είναι οι δωρεές του Πνεύματος, οι διανομές του Πνεύματος. Το Πνεύμα δεν θα χωριστεί, δεν χωρίζεται. Το Πνεύμα είναι πρόσωπο. Αλλά όπως ένας κύριος έρχεται και βγάνει από το καλάθι του και δίνει στον καθένα δώρα, κατά τον ίδιο τρόπο το Πνεύμα το Άγιον εκείνη την ημέρα που ήρθε στη γη αντικαθιστώντας τον Χριστό και είναι δυνάμει πανταχού παρών, το Πνεύμα έδωσε στον καθένα χαρίσματα. Ο καθένας έχει ένα χάρισμα εκ του ιδίου Πνεύματος. Το Πνεύμα τώρα κατοικεί στην Εκκλησία και έχουμε την ημέρα εκείνη το βάπτισμα, ένα Αγίο Πνεύματι το οποίο γίνηκε και δεν προσμένεται άλλο βάπτισμα. Δεν περιμένει η Εκκλησία άλλο βάπτισμα. Εγίνηκε το βάπτισμα την ημέρα εκείνη και έκτοτε το Πνεύμα το Άγιον κατοικεί στις καρδιές των μαθητών. Τώρα, τι γίνεται μέσα στον κόσμο? Καθώς το Ευαγγέλιο κηρύσσεται, κάθε ένας τον παίρνει το πνεύμα και τον βαπτίζει στο σώμα, το ήδη σχηματισμένο σώμα. Πάντες εμείς ευαπτίστημεν δια του ενός πνεύματος εις εν σώμα, λέει ο λόγος του.
του Θεού. Συνεπώς όλοι αποτελέσαμε ένα σώμα χάρη στο πνεύμα που ήρθε μέσα μας, και ένας που έρχεται τον παίρνει το πνεύμα και τον βυθίζει, τον ενώνει, τον βαπτίζει στο σώμα. Ώστε το βάπτισμα το πήραμε. Δεν περιμένουμε άλλο βάπτισμα πνεύματος. Έχουμε τώρα το πνεύμα που κατοικεί μέσα μας και έχουμε πληρώσεις πνεύματος. Κάθε φορά που προσφέρουμε τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού, ώστε να μας χρησιμοποιήσει, κάθε φορά που έχουμε μία συναναστροφή, που ψάλλουμε ύμνους, που δίνουμε μαρτυρία για τον Χριστό, το πνεύμα του Θεού μας πληρώνει και έχουμε πληρώσεις πνεύματος. Το βάπτισμα ήταν ένα και γίνηκε. Διότι ο Κύριος είπε θα βαπτιστείτε ουχή μετά πολλάς ταύτας ημέρας. Και γίνηκε η βάπτιση την ημέρα της Πεντηκοστής. Εκείνη είναι η βάπτιση της Εκκλησίας. Και έκτοτε το Πνεύμα κατοικεί μέσα στην Εκκλησία. Και ο καθένας που μετανοεί και επιστρέφει δια του Πνεύματος ενώνεται, βαπτίζεται με το ήδη σχηματισμένο και υπάρχον σώμα της Εκκλησίας του Χριστού. Εδώ θα σταθούμε για λίγο, θα ψάλλουμε έναν ύμνο. Να συνεχίσουμε με ένα μικρό κομμάτι. Παρακαλώ το αρμόνιο, στον ύμνο υπαριθμών 8.

Ναι, Κυρία μας Ιησού, σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Σοι ανέβηκες σε ύψος, έλαβες χαρίσματα για τους ανθρώπους και έστειλες από πάνω από τους ουρανούς Σου το Πνεύμα Σου στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε για τα δώρα Σου. Παρακαλούμε πολύ, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για να δοξαστείς. Στο όνομά Σου. Αμήν. Πώς όμως όλο αυτό το πράγμα θα ήταν δυνατό να γίνει? Καταρχήν, ξέρουμε ότι η αμαρτία είχε κόψει την επικοινωνία του ανθρώπου με το Θεό. Έπρεπε να ανοιχτούν τα βλάκια. Έπρεπε να παραμεριστούν τα εμπόδια, ώστε το νερό της ζωής να μπορέσει να τρέξει μέσα σε κάθε καρδιά και να ποτίσει τον κήπο της καρδιάς σου. Και πώς θα γινόταν αυτό? Εκείνος που έβγαλε τα εμπόδια και τα παραμέρισε είναι ο Χριστός επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Εκεί έγινε και το μεγάλο έργο, το αιώνιο έργο του εξυλασμού. Εκεί τα εμπόδια σαρώθηκαν, σαλεύτηκαν, έφυγαν από τη μέση. Εκεί τα αυλάκια ανοίχτηκαν και πλέον θα ήταν δυνατόν το Πνεύμα του Θεού να κατεβεί. Όσο υπήρχε η αμαρτία ήταν χωρισμός. Θυμηθείτε, στην Εδέμ, όταν ο άνθρωπος αμάρτησε, απεκόπη από το Θεό, σκοτίνιασε, η φύση σε μαράθηκε, ο άνθρωπος γίνηκε εχθρός προς το Θεό, ενάντιος, δεν υπήρχε σχέση επικοινωνίας. Πως θα ήταν δυνατόν λοιπόν ο Θεός να στείλει τα δώρα Του, να στείλει τη ζωή Του μέσα στον κόσμο, όσο υπήρχαν τα εμπόδια? Έπρεπε το εμπόδιο να φύγει από τη μέση. Γι' αυτό γίνηκε το έργο του Σταυρού στο Γολγοθά. Στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο άνθρωπος πληρώνει την ενοχή του. Η αμαρτία καταδικάζεται και κατακρίνεται εκεί. Και πλέον ο δρόμος ανοίγει, το αυλάκι άνοιξε. Η κάθε καρδιά η οποία θα συμφωνήσει με αυτό το οποίο έκανε ο Θεός, η κάθε καρδιά που θα δεχθεί το Χριστό εσταυρωμένον, αυτή η καρδιά πλέον συμφιλιώνεται, κατηλάγημεν το Θεό για του θανάτου του Υιού αυτού. Και τώρα καταλαγέντες, συμφιλιοθέντες, θέλουμε να ζήσει εν τη ζωή αυτού. Έχουμε λοιπόν τώρα την χαρά να έχουμε επικοινωνία με το Θεό, διότι η αμαρτία έφυγε. Αυτό πρέπει κανείς βασικά να το πάρει βαθιά στην καρδιά του και να το κατανοήσει και να το καταλάβει. Δεν μπορείς να βασανίζεσαι ακόμα με το θέμα των αμαρτιών σου. Δεν μπορεί ο διάβολος να έρχεται να σε ταλαιπωρεί.

των αμαρτιών σου. Δεν μπορεί ο διάβολος να έρχεται να σε ταλαιπωρεί ότι είσαι αμαρτωλός, ότι είσαι χαμένος, ότι είσαι μέσα σε αμαρτίες. Κίνηκε, τακτοποιήθηκες. Οι αμαρτίες έχουν φύγει, η καταλλαγή, η συμφιλίωση είναι ένα γεγονός που έγινε αντικειμενικά και γίνεται και μέσα στην καρδιά του καθενός μας. Έως εκεί τα πράγματα πάνε καλά. Έγινε και η καταλλαγή, το εμπόδιο έφυγε, τα βλάκια ετοιμάστηκαν. Το νεράκι, πώς θα ερχόταν το νεράκι της ζωής, ποιος θα το φέρνε, από πού θα ερχόταν. Πάλι αυτό το νερό της ζωής το στέλνει ο Χριστός. Ήταν ανάγκη μετά τον Σταυρό του να αναλυφθεί και να ανεβεί επάνω στη δόξα. Οι μαθητές τον είδαν ανεβαίνει και νεφέλη τον υπέλαβε. Ο Δανιήλ μας τον δείχνει από εκεί και πέρα τι γίνηκε, πώς ήλθε, πώς τον εισήγαγαν ενώπιον του παλαιού των ημερών, πώς οι πύλες, οι αιώνιες πύλες άνοιξαν για να μπει μέσα ο βασιλιάς της δόξης. Και τον εισήγαγαν ενώπιον του παλαιού των ημερών και του εδόθη πάσα εξουσία. Πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Και τότε ο Χριστός, δοξασμένος, έστειλε το Πνεύμα το Άγιον, όπως το είπε ο Πέτρος στην ομιλία του στις πράξεις των Αποστόλων. Εδώ στο δεύτερο κεφάλαιο τους λέει ότι τούτον τον Ιησού ανέστησε, αφού λοιπόν υψώθη δια της δεξιάς του Θεού, λέει στο 33 εδάφιο, έλαβε παρά του Πατρός την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, το πήρε από τον Πατέρα και εξέχε τούτο το οποίο τώρα σας βλέπετε και ακούετε. Ο Χριστός ανέβηκε πάνω στους ουρανούς και άνοιξε τους κρουνούς της πηγής, της ζωής, για να ξεχυθεί το νερό της ζωής από τα βλάκια τα ίδια ανοιχτά χάρη στο Σταυρό του Χριστού μέσα στις καρδιές των ανθρώπων και να ζωογονήσει τις καρδιές των ανθρώπων, να κάνει τους χολούς να περπατάνε, τους τυφλούς να βλέπουνε, πνευματικά εννοώ, τους κοφούς που δεν μπορούσαν να ακούσουν τα λόγια του Θεού να μπορούν να καταλαβαίνουν τώρα, τα ξερά τα οστά να αναζήσουν. Αυτό το έκανε το Πνεύμα το Άγιον. Η ζωή ήρθε κάτω στη γη και ο Θεός το έδωσε. Και σήμερα και έτσι με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε η Εκκλησία. Τι είναι η Εκκλησία? Πρόσωπα τα οποία δεν είχαν καμία αξία. Πρόσωπα τα οποία ήσαν αμαρτωλά. Πρόσωπα τα οποία δεν είχαν καμία τίποτα το κοινό, καμιά ενότητα μεταξύ τους. Πρόσωπα απίθανα, από κάθε πλευρά ένας ληστής, μια πόρνη και ένας οποιοδήποτε άλλος. Ένας μορφωμένος και ένας αμόρφωτος. Ένας

Ναι, Κυρία μας Ιησού, μια μέρα θα σε δούμε στους ουρανούς, επάνω στη δόξα ένδοξη και εμείς. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί μας πήρες, ενώ είμαι θα κόκαλα ξερά, ενώ είμαι θα τυφλή, χολή, κοφή. Ο Κύριε Θεέ μας, μας έδωσες να ανανύψουμε, να πάρουμε ζωή. Είμαι θα τώρα εκκλησία σου, στην ερημιά στον κόσμο τούτον τρέχουν ποτάμια, τα ποτάμια του Πνεύματος. Πολύ σε ευχαριστούμεν, γιατί είμαι θα το ζωντανό σώμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αξίωσέ μας να περπατούμε στο θέλημά σου, να ζούμε μέσα στο θέλημά σου, συνεσταυρωμένοι μαζί σου, ώστε το Πνεύμα το Άγιον με όλη του τη δύναμη να εκδηλώνεται μέσα μας με έργα αγαθά, με αγιότητα, με μαρτυρία, με αφιέρωση, με εξάρτηση από σένα. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας. Ζωγόνισε την Εκκλησία σου. Θέρμανε την Εκκλησία σου. Και δώσε μια ζωντανή και δυνατή μαρτυρία στον τελευταίους τελευταίους τούτους καιρούς δια της Εκκλησίας σου, που είναι το σώμα του Ιησού Χριστού. Πολύ σε ευχαριστούμε για όλα. Ευλογών, ευλογησέ μας. Απολύσέ μας εν ειρήνη στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Thank you.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Κάποιος είχε πει ότι αν δεν υπάρχει Θεός, όλα είναι επιτρεπτά, όλα επιτρέπονται. Και έτσι κάνουν οι άνθρωποι. Έχουν βγάλει το Θεό από τη ζωή τους, όχι ότι δεν υπάρχει, και κάνουν ό,τι θέλουν. Μην τους παρεξηγούμε λοιπόν. Και είπα προηγουμένως να έχουμε μια καλή μέρα. Πιστεύω θα την έχουμε. Πώς θα μπορούσε να ξεκινήσει καλύτερα η μέρα μας παρά σε αυτόν εδώ το χώρο. Μαζευτήκαμε στο όνομα του Χριστού να λατρεύσουμε το Θεό που πιστεύουμε. Και είμαστε σίγουροι ότι θα ευλογηθούμε. Αυτό θέλει ο Θεός. Και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός σαν άνθρωπος μας δίνει το παράδειγμα, γιατί και αυτός αυτή τη συνήθεια είχε. Κάθε Σάββατο σύχναζε στη συναγωγή του τόπου που βρισκόταν. Ποιος? Ο Χριστός. Πόσο μάλλον εμείς. Θα ευλογηθούμε λοιπόν. Και από τη συναναστροφή μεταξύ μας και από τα λόγια του Θεού. Ο Λόγος του Θεού, η Βίβλος, είναι ζωντανός και μιλάει ο Θεός στους ανθρώπους και ανοίγει καρδιές και από τις προσευχές και από τις υμνοδίες. Είμαι σίγουρος ότι το Πνεύμα το Άγιο θα μας σκεπάσει τούτη την ώρα. Με πνεύμα λατρείας και ευγνωμοσύνης λοιπόν, να ξεκινήσουμε την ώρα μας ψάλλοντας μέσα από την καρδιά μας τον ύμνο με αριθμό 5. Δόξα και τιμή και ένος, Ισέ Πάτερ και Ιε.

Αμήν. Πατέρα μας ουράνιε, σου στέλνουμε το ευχαριστώ των καρδιών μας. Είμαστε ευγνώμονες σε σέ τον μόνο αληθινό Θεό για την αγάπη σου του Θεϊκή σε όλους εμάς τους ανθρώπους, σε όλους εμάς που ο καθένας μας ζούσε τη δική του τη ζωή χωρίς να συμπολογίζει κάποτε. Αλλά εσύ επενεύεις στη ζωή μας με χάρη και έλεος, με αγάπη και εκτιρμούς. Ευχαριστούμε Κύριε, γιατί εσύ δεν φέρθηκες όπως εμείς. Δεν μας γύρισες το πρόσωπό σου, δεν ήρθες εναντίον μας με την τιμωρία στα χέρια σου, αλλά μας αγάπησες σε τέτοιο βαθμό ώστε έστειλες το Χριστό σου, τον αγαπημένο σου Υιό από τους ουρανούς, ο οποίος έγινε ο σωτήρας και ο λυτρωτής των ψυχών μας. Πόσο σε ευχαριστούμε, γιατί μια μέρα ακούσαμε αυτό το χαρμόσυνο άγγελμα, το καλό νέο, ότι μας αγαπάς και μας περιμένεις να επιστρέψουμε σε σένα. Ακούσαμε και εμπιστευτήκαμε τα λόγια και μετανοήσαμε για τη ζωή που κάναμε και επιστρέψαμε σε σένα, και εσύ ο Θεός όντως μας δέχτηκες και μας υιοθέτησες, και τώρα απολαμβάνουμε τα προνόμια αυτής της υιοθεσίας. Πόσο θαυμαστό και πόσο μεγάλο είναι να νιώθει κανείς ότι είναι παιδί Θεού. Ευχαριστούμε γιατί μπορούμε να επικοινωνούμε με σένα, τον Άγιο, τον ύψιστο Θεό, να ανοίγουμε το στόμα μας και τα χείλη μας και συνακούς την προσευχή μας. Σε ευχαριστούμε και για αυτό το πρωινό. Είναι δικό σου δώρο, καθώς και κάθε τι που έχουμε και απολαμβάνουμε και είμαστε στη ζωή. Το ομολογούμε για άλλη μια φορά. Εσύ μας τα χάρισες Κύριε. Και σε παρακαλούμε εσύ τούτο το πρωινό να μιλήσεις στις καρδιές μας, να μας ευλογήσεις. Και το όνομά σου το Άγιο να δοξαστεί. Προσευχόμαστε και σε ευχαριστούμε στο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ανοίγουμε το Λόγο του Θεού, που είναι η Βίβλος, και διαβάζουμε ένα εδάφιο από την προς Γαλάτας επιστολή του Απόστολου Παύλου, κεφάλαιο 5, έψιλον, εδάφιο 1. Γαλάτας, κεφάλαιο 5, εδάφιο 1. Και θα ψάλουμε μετά έναν ύμνο. Λέει λοιπόν ο Παύλος στους Γαλάτες και σε μας σήμερα βέβαια: «Εν τη ελευθερία λοιπόν με την οποία ελευθέρωσε ημάς ο Χριστός, μένετε σταθεροί και μη υποβληθείτε πάλι εις ζυγών δουλείας». Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια του μέσα στις καρδιές όλων μας. Ύμνος 101. Ο Κύριος μιλάει, αλλά πρέπει και εμείς να δίνουμε σημασία και να προσέχουμε τα λόγια του. Ύμνος 101.

Είναι παρεξηγημένη όντως μεταξύ των ανθρώπων η αγάπη που τρέφει ο Θεός για όλους εμάς τους ανθρώπους. Μια αγάπη που φανερώθηκε πραγματικά έτσι όπως και ο ύμνος που ψάλαμε λέει, στο πρόσωπο του Χριστού, στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Δεν έχουν καταλάβει άνθρωποι. Δεν έχουν καταλάβει. Τώρα ποιος θέει, γιατί δεν έχουν καταλάβει. Οπωσδήποτε όχι ο Θεός. Το φταίξιμο είναι των ανθρώπων, οι οποίοι κρατάνε τα μάτια τους κλειστά, κρατάνε τα αυτιά τους κλειστά στο κάλεσμα του Θεού, την καρδιά τους σφραγισμένη. Έχετε προσέξει, μιλάτε σε έναν άνθρωπο και γυρίζει και σου λέει, τι είπες, δεν άκουγα. Πώς δεν με άκουγες, αφού δίπλα μου είσαι. Δεν πρόσεχα τι έλεγες. Ο Παύλος λοιπόν, ένας κήρυκας του Ευαγγελίου, και μίλαγε για ένα πρόσωπο. Ποιο είναι αυτό το πρόσωπο για το οποίο μιλούσε ο Παύλος? Ο Ιησούς Χριστός βεβαίως. Και τι έλεγε? Πριν σας πω, θα ανοίξω μια παρένθεση για να καταλάβουμε το μεγαλείο του ανθρώπου. Χτες διάβαζα κάποια αποσπάσματα από δύο επιστολές δύο πνευματικών ηγετών. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χριστόδουλος και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος αλληλογράφησαν μεταξύ τους. Και ποιο ήταν το θέμα? Όχι βέβαια αυτό που ο Παύλος πραγματεύεται στις επιστολές του, η νομή της εξουσίας. Είπανε τίποτα για τον Χριστό? Ναι, στο τέλος, κλείνοντας, κάτι είπανε. Ανέφεραν και αυτό το όνομα. Για να καταλάβουμε τη διαφορά. Και για να καταλάβουμε που έχουμε φτάσει στις μέρες μας. Πόσο οι άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από το πνεύμα, αλλά και από το γράμμα του Ευαγγελίου. Το οποίο πρέπει να στέκει ο οδηγός μας, ο κανόνας μας. Τον ενδιέφερε τον Παύλο άραγε η νομή της εξουσίας μεταξύ ανθρώπων? Αυτή είναι δική μου, είναι δική σου? Όχι, δική μου είναι. Όχι βέβαια. Αυτό που τον ενδιέφερε ήταν η πνευματική τους πρόοδος, η ανάπτυξή τους εν Χριστώ, η σωτηρία αυτών των ψυχών. Γιατί? Γιατί τους αγαπούσε πραγματικά. Και ξέρετε, καθώς διαβάζουμε πίσω από τη γραφίδα του Απόστολου Παύλου, ήταν ο ίδιος ο Θεός. Ο Θεός παρουσιάζεται με τη γραφίδα του Παύλου. Αυτός είναι πραγματικά που ενδιαφέρεται. Αυτός είναι πραγματικά που αγαπάει. Υπό του Πνεύματος του Αγίου, λέει, κινούμενοι έγραψαν και λάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Να γιατί ο Απόστολος Παύλος δείχνει τον Χριστό και μόνον. Στους Κορινθίους γράφει, εγώ λέει, τους κήρυξα και τους μίλησα μόνο για τον Χριστό. Και δεν θέλω να ξέρω τίποτα άλλο, λέει, μεταξύ σας, παρά Ιησούν Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων. Πώς θα μπορούσε άλλωστε να ήταν διαφορετικό από τη στιγμή που αυτός ο άνθρωπος γράφει και ισχυρίζεται ότι εμήτω ζει Χριστός. Η ζωή μου είναι ο Χριστός. Και εγώ θα κάθομαι και θα καταπιάνομαι με οτιδήποτε άλλο όσο σημαντικό, όσο εξαίσιο, όσο μεγάλο εν πάση περιπτώσει είναι αυτό, και θα παραμερίζω το πρόσωπο του Χριστού. Και καλούμαστε να μοιάσουμε στον Παύλο. Ο ίδιος το λέει, μιμητέ μου γίνεστε, λέει, καθώς εγώ του Χριστού. Μα εμείς δεν είμαστε Παύλοι, δεν είμαστε Απόστολοι, δεν είμαστε ίσως κήρυκες. Μα δεν το λέει μόνο στους Αποστόλους, στους κήρυκες, στους Ιεροκήρυκες, στους Ιεραποστόλους, δεν ξέρω σε ποιους άλλους πάει το μυαλό μας. Σε μας το λέει, να τον μιμηθούμε. Μιμητέ μου γίνεστε, καθώς και εγώ πάλι του Χριστού. Δηλαδή να μιμηθούμε τον Χριστό. Και στο εδάφιο που διαβάσαμε και αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος
παρουσιάζονται δύο ή αν θέλετε τρεις καταστάσεις στη ζωή του ανθρώπου. Πρώτη κατάσταση, ο άνθρωπος μέσα στη δουλεία. Δεύτερη κατάσταση, ο άνθρωπος μέσα στην ελευθερία. Και μετά, πάλι στη δουλεία. Δυστυχώς ναι, για κάποιους. Και αυτό λέει ο Παύλος, προσέξτε. Προσέξτε τι, μην ξαναγυρίσετε στην πρώτη κατάσταση. Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βιώσει μια τόσο τρομερή εμπειρία στη ζωή του. Ποια εμπειρία? Του δούλου. Να ελευθερωθεί και να γευθεί και να πειραματιστεί τη ζωή της ελευθερίας και να ξαναγυρίσει και να θελήσει να πάει πίσω για να το γράφει. Υπάρχουν κάποιοι αγαπητοί αδελφοί σε όλο τον κόσμο που πιστεύουν ότι από τη στιγμή που ο άνθρωπος πίστεψε, σώθηκε βεβαίως και δεν διατρέχει πλέον κανένα κίνδυνο, μπορεί να κοιμάται ήσυχος, πάει, τελείωσε. Ποιος το λέει αυτό? Ο διάβολος το λέει. Ο διάβολος θα ήθελε να έχουμε τέτοιες απόψεις μέσα μας, ενώ ο Λόγος του Θεού μας παρουσιάζει διαφορετικά τα πράγματα, ότι είμαστε σε πόλεμο πνευματικό, ότι αυτός ο οποίος μας μισεί και είναι ανθρωποκτόνος τριγυρνάει αναμεταξύ μας σαν ένα μανιασμένο και οριόμενο λιοντάρι, ψάχνοντας ποιον θα αρπάξει και θα καταπιεί. Αυτή είναι η αληθινή κατάσταση. Και εμείς θα κοιμόμαστε και θα λέμε εντάξει, έχω πάρει τη σωτηρία και δεν διατρέχω κανένα κίνδυνο. Όχι βέβαια. Και τα προσέχετε και τα προσεύχεστε και τα αγρυπνείτε και το πνεύμα μη σβήνεται και το όνομά σας υπάρχει περίπτωση να σβηστεί από το βιβλίο των σωσμένων που τηρείται στον ουρανό. Όλα αυτά τα διαγράφουμε? Όχι βέβαια. Κάποτε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μιλούσε στους Ιουδαίους, διαβάζουμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 8ο κεφάλαιο, και τους λέει: «Εάν εσείς μείνετε εν το λόγο το εμώ, είστε αληθώς μαθητέ μου». Μπορεί και να μην μείνετε, εντάξει, πιστέψατε τώρα, μείνετε, μη φύγετε. Και τότε θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει, τους λέει. Θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Αλλά αυτοί απεκρίθησαν προς αυτόν. Σπέρμα του Αβραάμ ήμεθα και δεν γίναμε δούλοι ουσουδένα πόποτε. Ποτέ δεν γίναμε δούλοι σε κανέναν. Πώς συλλέγεις ότι θέλετε γίνει ελεύθεροι? Ήταν αλήθεια αυτό? Όχι βέβαια. Είχαν περάσει μέσα στο διάβα τον αιώνα από τον Αβραάμ, μέσα από δουλίες. Και τότε που μιλάγανε ήταν υπό ρωμαϊκή κατοχή. Άρα λοιπόν δεν ήταν αλήθεια αυτά που λέγανε. Αλλά τους πειράξανε. Βλέπετε, ο εθνικισμός που οδηγεί τον άνθρωπο, τον τυφλώνει. Α, εμείς είμαστε σιωνιστές. Α, εμείς ο ελληνισμός. Προχτές σε διάβαζα κάποιος, διαφήμιζε ένα βιβλίο. Ο Χριστός λέει ήταν Έλληνας. Εμείς είμαστε. Δεν ήταν Εβραίος. Έλληνας. Πάρτε το βιβλίο να το δείτε. Οι αποδείξεις είναι μέσα σε αυτό το βιβλίο. Τον ενδιαφέρει μήπως τον Θεό, από ποια φυλή προερχόμαστε? Όχι βέβαια. Και τους είπε ο Χριστός, αποκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς και τους είπε: «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι πας όστις πράττει την αμαρτίαν, δούλος είναι της αμαρτίας». Αυτοί άλλα είχαν στο μυαλό τους και άλλα εννοούσε ο Χριστός. Ο δε δούλος δεν μένει πάντοτε εν τη οικία, ο Υιός μένει πάντοτε. Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι
θέλετε, είστε. Ποιο είναι το ενδιαφέρον του Χριστού? Το ενδιαφέρον του Χριστού είναι, είπαμε, η πνευματική μας κατάσταση. Σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε ή σε ποιο στρατόπεδο, αν θέλετε, βρισκόμαστε? Είμαστε ελεύθεροι με τον Χριστό ή είμαστε δούλοι? Δούλοι σε ποιον? Τι λέει εδώ? Πας ως της πράτη την αμαρτίαν, δούλος είναι της αμαρτίας. Τι σημαίνει δούλος? Κάνε αυτό και το κάνει. Κάνε εκείνο και το κάνει. Πήγαινε εκεί και πηγαίνει. Έλα εδώ και έρχεται. Κάτσε κάτω και κάθεται. Σήκω πάνω και σηκώνεται. Αυτός είναι ο Θεός. Μα λέει δεν το παραδέχονται οι άνθρωποι. Και τι σημασία έχει? Και τι σημασία έχει? Μα και, και μόνο στο άκουσμα της λέξης να πει σήμερα, στον 21ο αιώνα, αμαρτία, ντρέπεσαι και να το πεις. Μα πού ζούμε τώρα? Πού μας πας? Πόσα χρόνια, πόσες χιλιετίες πίσω μας πας τώρα να μας θυμίσεις και να μας πεις κάτι το οποίο είναι ξεπερασμένο, ντεμοντέ, στην εποχή μας. Αμαρτία. Κι όμως, ο Λόγος του Θεού δεν πέφτει. Και τι λέει εδώ? Αληθώς, αληθώς σας λέγω. Μήπως ίσχυε για την εποχή εκείνη και σήμερα μπα, δεν ισχύει? Γιατί άλλαξε τίποτα στον άνθρωπο? Έγινε καμιά εξέλιξη νεότερη? Από τότε τουλάχιστον δεν έχει γίνει καμία εξέλιξη στο ανθρώπινο είδος. Ίδιοι είμαστε με αυτούς, με τις ίδιες ανάγκες, τα ίδια ερωτηματικά. Αληθώς, αληθώς σας λέγω. Και πραγματικά λέει την αλήθεια ο Κύριός μας. Αλλά πρέπει να υπάρχουν αυτιά ευήκουα για να το ακούσουν αυτό. Διαφορετικά δεν πάει να λέει. Ήταν ανάμεσα στο λαό του και δεν έγινε πιστευτός. Πόσο μάλλον εμείς? Πόσο μάλλον μπορεί να γίνει πιστευτός μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια, ε? Μιλούσα προχτές με κάποιον συνάδελφο, ο οποίος δεν είχαμε και την ευκαιρία, και έκατσε μπροστά μου και μιλούσαμε. Μου λέει, ξέρεις τι, αυτά τα περισσότερα, μου λέει, μουσια είναι, μουσια. Δηλαδή, ψέματα, παραμύθια. Του λέω, εσύ τι πιστεύεις? Μου λέει, κοίταξε να δεις, αυτός έχει, κατάγεται από τη Σκανδιναβία. Ό,τι πιστεύαν οι Βίκινγκς, μου λέει. Τι πιστεύανε, του λέω, οι Βίκινγκς? Α, μου λέει αυτό εκείνο. Και με τα θάνατα του λέω, α, μου λέει, θα πάνε οι πολεμιστές οι Ανδροί. Και μάλιστα αυτοί που πέσανε στο πεδίο της μάχης, στη Βαλχάλα, ξέρω εγώ, αυτός είναι ο παράδεισός τους. Και λέω, θα πολεμάνε με τον άλλον τον αντίπαλο και θα κοιτάνε να τον σφάξουν και να τον σκοτώσουν, και θα σκοτωθούν και οι δύο εχθροί και θα βρεθούν, λέω, σύμφωνα με αυτή τη λογική, στη Βαλχάλα και οι δύο. Α, όχι, λέει, αυτό ισχύει μόνο για αυτούς. Για τους άλλους, ό,τι πιστεύουν, λέει, οι άλλοι. Λέω, σοβαρά, πιστεύετε για πράγματα? Γιατί, μου λέει, γιατί δεν στέκονται αυτά? Λέω, συγγνώμη, αλλά θυμήθηκα ένα αρετό που λέει, άπιστοι είσαστε οι πλέον εύπιστοι. Πιστεύετε οτιδήποτε άλλο παρεκτός το Ευαγγέλιο και τα λόγια του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Εν τη ελευθερία λοιπόν με την οποία ελευθέρωσε ημάς ο Χριστός, ήμασταν όντως δούλοι της αμαρτίας, ανεξαιρέτως. Άκουγα μία, μάλλον διάβαζα μία συνέντευξη ενός θρησκευτικού ηγέτη, ο οποίος έλεγε την ιστορία της ζωής του, πώς από παιδάκι κλπ. Και πώς έφτασε στο ανώτατο αξίωμα. Δεν λέει πουθενά ότι αναγεννήθηκε, δεν λέει πουθενά ότι σώθηκε, δεν λέει πουθενά ότι απελευθερώθηκε. Ξέρετε γιατί δεν το λέει? Γιατί δεν έγινε ποτέ. Από μικρός ήταν καλός. Δεν πήγαινε μαζί με τα άλλα τα παιδάκια εκεί που πηγαίνανε. Ακολουθούσε την εκκλησία, είχε την τάση αυτή. Δεν ήθελε να παντρευτεί και ούτω καθεξής. Ήταν καλός. Δεν χρειάζεται σωτήρια αυτός ο άνθρωπος? Χρειάζεται? Όχι βέβαια. Ο ίδιος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός το είπε. Εγώ λέει δεν ήρθα λέει για αυτούς. Ήρθα για τους άλλους που έχουν την ανάγκη. Για τους δίκαιους, άστους αυτούς. Να αυτοδικαιώνονται.
Αλλά άλλα μας λέει ο Λόγος του Θεού. Μας λέει ότι ο Κύριος μας παρουσιάζει το Θεό σαν ένα άνθρωπο, μια εικόνα ανθρωπομορφική δίνει ο Λόγος του Θεού. Έσκυψε, λέει, και είδε τους Υιούς των ανθρώπων εκεί κάτω στη γη. Και δεν υπήρχε ούτε ένας δίκαιος, ούτε ένας. Πάντες, λέει, εξέκλεινον. Όλοι ήταν μέσα στην αμαρτία. Και πώς μπορεί κάποιος να ξεφύγει και να πει ότι εγώ δεν? Πώς μπορεί να το κάνει αυτό, αφού αυτό κυκλοφορεί μέσα στο αίμα του ανθρώπου? Όπως μια μεταδοτική αρρώστια, από τον ένα στον άλλον, από τον ένα στον άλλον, από τον πρώτο άνθρωπο στον Αδάμ ξεχύθηκε, λέει ο Λόγος του Θεού, ο Απόστολος Παύλος, η αμαρτία σε όλα τα έθνη, σε όλο τον κόσμο, σε κάθε άνθρωπο. Είμαστε όλοι μας μολυσμένοι. Και δεν χρειάζεται να ανοίξουμε τη βίβλο και να διαβάσουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Το βλέπουμε και το πειραματιζόμαστε στη ζωή μας. Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, αναφωνεί ο Απόστολος Παύλος. Θέλω να κάνω το καλό, αλλά δεν μπορώ. Δεν το κάνω, κάνω το κακό. Τι σημαίνει αυτό? Θέλω να ελευθερωθώ, αλλά δεν μπορώ. Είμαι δέσμιος και είμαι δούλος. Και κάνω αυτό που μου παγορεύεται. Κάνε αυτό και κάνε εκείνο. Και εγώ υπακούω. Γιατί δεν έχω τη δύναμη να την τάξω και να ελευθερωθώ. Αλλά όμως, σε αυτή την τραγική κατάσταση που βρισκόμαστε, ο Θεός επενεύει σωτήρια για μας. Στην κυριολεξία σωτήρια. Γιατί έστειλε το Χριστό και έγινε ο σωτήρας μας, έγινε ο ελευθερωτής μας, έγινε ο λυτρωτής των ψυχών μας. Ο ίδιος είπε, ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή αυτού λύτρων αντί πολλών. Λύτρο, πλήρωσε. Πώς πλήρωσε? Με τη ζωή του, με το αίμα του. Γιατί πλήρωσε? Για μας. Μην κοιτάτε που τώρα έχουμε χάσει ίσως την ακριβή έννοια αυτών των λέξεων και των λόγων, αλλά παλιότερα έτσι γινότανε. Έδινες για να πάρεις. Πλήρωνες για να ελευθερώσεις και μάλιστα τους δούλους. Οι άνθρωποι της εποχής εκείνης ήξεραν πάρα πολύ καλά την έννοια αυτών των λόγων. Πλήρωνες για να ελευθερώσεις. Ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του Ιωάννη του Προδρόμου, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, όταν άνοιξε το στόμα του και ύμνησε το Θεό, τότε που ο Θεός τον επισκέφτηκε και του φανέρωσε τα του Ιωάννη, του Υιού του, ποιος θα ήταν και τι θα έκανε, ποιος θα ήταν ο ρόλος του σε αυτόν εδώ τον κόσμο, μεταξύ άλλων είπε, «Επλήστη Πνεύματος Αγίου, λέγον, ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, διότι επισκέφθη και έκαμε λύτρωση εις των λαών αυτού. Και ανήγειρε εις ημάς κέρα σωτηρίας εν το οίκο Δαβίδ του δούλου αυτού, Χριστός». Έκανε λύτρωση, κέρας σωτηρίας. «Καθώς ελάλησε διαστόματος των Αγίων, των απαιών ως προφητών αυτού». Είναι γραμμένα αυτά. Πού είναι γραμμένα? Μες στη βίβλο. Μπορώ και εγώ να τα διαβάσω? Βεβαίως. Είναι προφητευμένα. «Σωτηρία εκ των εχθρών ημών και εκ της χειρός πάντων των μισούντων ημάς, δια να εκπληρώσει το έλεος αυτού προς τους πατέρας ημών και να ενθυμηθεί την Αγία Διαθήκη αυτού, των όρκων των οποίων όμωσε προς Αβραάμ τον πατέρα ημών ότι θέλει δώσει εις ημάς, να ελευθερωθούμε εκ της χειρός των εχθρών ημών και να λατρεύουμε αυτόν αφόβος, ενωσιότητη και δικαιοσύνη ενώπιον αυτού πάσα στα σημέρας της ζωής ημών». Είχε δώσει και για πόσο καιρό? Για πάντα. Εφόρου ζωής, λέμε εμείς εδώ, με τα δικά μας τα ανθρώπινα μέτρα.
Αλλά ο Θεός με τα δικά του τα μέτρα λέει αιωνία λύτρωση. Τι σημαίνει αιωνία? Για πάντα. Τόσο μεγάλη είναι η ισχύς του έργου του Χριστού στο Σταυρό. Είμεθα υγειασμένοι δια της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού. Ποιοι? Εμείς. Ποιοι είμαστε εμείς? Και εμείς είμαστε άνθρωποι που ζυμωθήκαμε με την αμαρτία, άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαμε καμία σχέση με τον Θεό, αλλά όμως όταν ακούσαμε την πρόσκληση του Θεού δια του Ευαγγελίου, ανταποκριθήκαμε και ομολογήσαμε ότι πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα, ότι είμαστε αμαρτωλοί, ότι η ζωή μας ερχόταν σε ευθεία αντίθεση με το θέλημα του Θεού, και ζητήσαμε και εμείς το έλεος του Θεού, και αυτό έγινε στη ζωή μας. Είμεθα αγιασμένοι, καθαροί δηλαδή, δια της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού. Με μια προσφορά λέει ετελειοποίησε διαπαντός τους αγιαζομένους. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο, να προσθέσεις κάτι άλλο, να το ξανακάνεις, να το επαναλάβει ο Χριστός και για... Όχι, δεν χρειάζεται. Πάει, τελείωσε. Μια φορά έγινε. Το 33 μετά Χριστόν, επάνω στο Γολγοθά, στην Ιερουσαλήμ, τη Μεγάλη Παρασκευή εκείνου του χρόνου, από τον Ιησού Χριστό. Με μια προσφορά ετελειοποίησε διαπαντός τους αγιαζομένους. Και ξέρουμε ότι είμαστε δίκαιοι πλέον ενώπιον του Θεού, και ξέρουμε ότι οι αμαρτίες μας δεν θα λογαριαστούν την ημέρα της κρίσεως. Πού το ξέρουμε? Διότι ο Πατέρας από τον ουρανό έκανε δεκτή τη θυσία του Χριστού στο Σταυρό, ανασταίνοντάς τον από τους νεκρούς. Όχι όπως η προσφορά και η θυσία του Κάιν που δεν έγινε δεκτή. Όχι. Αλλά σαν του Άβελ. Το αίμα του Ιησού Χριστού, γράφει ο Απόστολος Ιωάννης, του Υιού του Θεού, μας καθαρίζει από πάσης αμαρτίας. Το αίμα του Χριστού. Αυτό είναι. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Και όποιος θέλει το δέχεται και γίνεται παιδί του Θεού, έχει, λέει, την εξουσία αυτή. Με την πίστη. Και όποιος δεν θέλει, δεν το δέχεται. Βλέπετε, ο Κύριος δεν θέλει με το ζόρι τους ανθρώπους στη δική του τη βασιλιά, όχι. Όσοι θέλει, ο πίσω μου ελθεί. Όσοι θέλει. Και κάποτε που φεύγανε από αυτά που ακούνε σκανδαλιζόμενοι άνθρωποι από το στόμα του Κυρίου μας και μείνανε μόνο οι δικοί του και τα χάσανε, και αυτοί και κοντέψανε και αυτοί να πέσουν, και λέει, Κύριε, λέει, θέλετε κι εσείς να φύγετε? Φύγετε. Θέλετε κι εσείς? Ορίστε. Όπως λέει ο κόσμος, ο δρόμος ανοιχτός και τα σκυλιά δεμένα. Όποιος θέλει. Όποιος θέλει. Και το κήρυγμα το δικό μας και ο ερχομός του Χριστού είναι για αυτούς που θέλουν. Για αυτούς που δεν θέλουν δεν γίνεται τίποτα. Και ενώ γνωρίζουμε ότι ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας, αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται όχι γιατί ο Θεός δεν θέλει, αλλά γιατί δεν θέλει ο ίδιος ο άνθρωπος. Και να μια επιπλέον απόδειξη. Εν τη ελευθερία λοιπόν με την οποία ελευθέρωσε μας ο Χριστός, μένετε σταθεροί και μη υποβληθείτε πάλι η ζυγόν δουλείας. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος, αυτός ο ελεύθερος άνθρωπος, με τη θέλησή του να ξαναγυρίσει πίσω? Είναι δυνατόν, βεβαίως. Θυμηθείτε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι φύγανε από τη σκλαβιά της Αιγύπτου, οι Ισραηλίτες, εκείνοι οι αρχαίοι. Ο Θεός τους ελευθέρωσε βεβαίως. Ναι, αλλά στην έρημο γίνανε, λέει, επιθυμητές κακών.
Γιατί τι επιθυμούσαν αυτοί οι άνθρωποι? Πω, λέει, που ήρθαμε εδώ πέρα και ταλαιπωριόμαστε και τι ωραία που ήταν εκεί πέρα πίσω στη σκλαβιά. Δεν λέγανε σκλαβιά. Στην Αίγυπτο. Και τι ωραία είχαμε τότε. Πω, τρώγαμε κάτι λαχανικά, κάτι μαρούλια, κάτι σκόρδα. Πω, θυμόσαστε? Αχ, να ήμασταν πάλι πίσω, τι ωραία θα περνάγαμε. Το είπανε, το είπανε. Κι όμως είχαν δει το χέρι του Θεού κρατεώ να τους βγάζει από σκλαβιά αιώνων. Δεν θα μπορούσαν μόνοι τους. Ήτανε λαός ο οποίος δεν είχε ποτέ πολεμήσει. Δεν είχε όπλα και είχε να αντιμετωπίσει έναν πάνοπλο δυνάστη. Έτσι ήτανε. Θυμάμαι, ένας μου είπε, ξέρεις λέει πως ελευθερωθήκανε. Λέω πως. Ήτανε λέει δυσιδέμονες πάρα πολύ την εποχή εκείνη. Και κάτι έγινε, κάποιο φαινόμενο αστρικό, δεν ξέρω τι, ποιος ξέρει, και τους αφήσανε και φύγανε. Α, λέω, έτσι εύκολα γίνονται τα πράγματα. Έτσι λέει, κάτι έγινε. Τι πιστεύει ο άνθρωπος? Αλλά τι λέει ο λόγος του Θεού? Δεν υπάρχει διεδενός άλλου σωτηρία. Ούτε υπάρχει άλλο όνομα δεδομένων υπό τον ουρανό δια το οποίο πρέπει να σωθούμε. Μόνο ο Χριστός. Κι άμα γίνει τίποτα, ξέρω εγώ, σε τόσες χιλιάδες χρόνια και ξέρω εγώ γίνει κανένα αστρικό φαινόμενο και υπάρχει περίπτωση να ελευθερωθούμε? Όχι. Δεν υπάρχει διεδενός άλλου εσωτερία. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι πετάξαν έξω το Θεό, τον ελευθερωτή, τον αληθινό, και στήσανε ένα χρυσομοσχάρι και λένε, εσύ είσαι ο Θεός μας που μας ελευθέρωσες από τη γη της Αιγύπτου. Οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι. Είναι παράλογο, ε? Βέβαια είναι παράλογο, αλλά όμως είναι πραγματικό. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος αντιμετωπίζει κάτι τέτοιο εδώ πέρα, λέει, ξέρεις, θα σωθούμε με τις καλές μας τις πράξεις, έλεγαν αυτοί οι άνθρωποι, οι αδελφοί, τότε στη Γαλατία. Άμα κάνουμε τον νόμο, θα σωθούμε. Και χωρίς να το καταλαβαίνουν, πετάγανε έξω το Χριστό και το έργο του στο Σταυρό. Όποιος τα καταφέρει θα σωθεί. Ή μήπως αυτό το πνεύμα δεν έχει περάσει και σήμερα στη χώρα μας? Δυστυχώς ναι. Όχι! Όχι! Αποχωρήσετε από τον Χριστό όσοι δικαιώνεστε δια του νόμου. Εξεπέσατε από τις χάριτος. Διότι εμείς δια του πνεύματος προσδοκόμε εκ πίστεως την ελπίδα της δικαιώσεως. Αν εμείς ελπίζουμε ότι θα μπούμε στον ουρανό, αν εμείς καυχόμαστε ότι έχουμε σωθεί, αν εμείς πιστεύουμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού, το οφείλουμε όχι στις δικές μας τις δυνατότητες και στις καλές πράξεις και έργα και δεν ξέρω τι αφιερώσεις και τάματα, όχι βεβαίως, αλλά στο Χριστό και στο έργο του στο Σταυρό. Και αν αυτοί οι άνθρωποι γύρισαν πίσω, λέει, ξεπέσατε. Και τι έγινε? Μην υποβληθείτε πάλι σε ζυγό δουλείας. Μην έχετε πάλι πίσω γυρίσματα και πάτε πάλι στο ίδιο καθεστώς. Και ποιο είναι αυτό το καθεστώς? Το καθεστώς του νόμου έλεγε, κοίταξε να δεις, αυτό θέλω να κάνω, λέει ο Θεός. Και αν τα κάνεις όλα όμως και φταίξεις σε ένα, είσαι ένοχος πάντων. Συμφωνείς? Αυτό είναι. Και ποιος μπορούσε να το κάνει αυτό? Κανένας. Και γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Και έγινε ο σωτήρας και ο ελευθερωτής του κάθε ανθρώπου που θα το δεχτεί αυτό. Θα το δεχτεί, θα πει, Κύριε, δεν μπορώ μόνος μου. Δεν μπορώ. Γιατί δεν μπορώ? Γιατί είμαι ένας αδύναμος άνθρωπος και ζω μέσα σε ένα περιβάλλον, σε μια κοινωνία η οποία υποδεύει προς το θάνατο και στον κρεμό, και το ρεύμα αυτό με παρασέρνει. Και έχω απέναντί μου έναν πάνωπλο εχθρό, ο οποίος με εχθρεύεται και μου πελμά το διάβολο. Δεν μπορώ. Αλλά αυτά που είναι αδύνατα, λέει, παρανθρώπης, είναι δυνατά στο Θεό. Δεν μπορώ μόνος μου, αλλά μπορώ τα πάντα δια του Χριστού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο οποίος αυτό το ζούσε, γι' αυτό και το κήρυτε. Είχε γίνει εμπειρία της ζωής του. Μη γυρίσετε πίσω. Όχι όπως αυτοί που πέταξαν το Θεό από τη ζωή τους, έτσι χοντροκομμένα και άγαρμα θα μπορούσα να πω,
χωρίς να ντραπούνε κανέναν, χωρίς να φοβηθούνε τον ίδιο τον αληθινό Θεό, και έβαλαν αυτό το άγαλμα, αυτό το ζώο και το λάτρεψαν και είπαν εσύ είσαι ο Θεός μας, μας ελευθέρωσες. Και τα διαβάζουμε λέει αυτά για να παραδειγματιζόμαστε. Τα διαβάζουμε για να μην πέσουμε και εμείς στα ίδια που έπεσαν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι έσφαλαν, μην πέσουμε και εμείς στα ίδια λάθη, αλλά να προσέξουμε. Και είναι σίγουρο ότι εάν δώσουμε την προσοχή που πρέπει, ο Κύριος θα μας βοηθήσει, δεν θα μας αφήσει. Δεν είναι ο Κύριος σαν αυτόν που βλέπει ένα καλαμάκι που άγεται και φέρεται από τον άνεμο και προσπαθεί να αντισταθεί και του δίνει μία και το σπάζει. Όχι! Το αντίθετο. Το αντίθετο, θα έρθει ο Κύριος αρρωγός με τις δικές του τις θείες δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου για να μας βοηθήσει να μείνουμε σταθεροί και να μην υποβληθούμε πάλι σε ζυγό δουλείας της α, της β ή της γ μορφής. Δεν έχει σημασία. Δουλεία θα είναι αυτή. Ο Κύριος να μιλήσει μέσα στις καρδιές μας και να μας χαρίσει σύμφωνα με το δικό του θέλημα. Ο Κύριος να μας ευλογήσει όλους. Αμήν. Να κλείσουμε ψάλλοντας. Ύμνος 74. Ταπεινός εισέ προστρέχω Ιησού Χριστέ, εν το κόσμο τούτο έχω φίλο μόνο εσέ.

Πατέρα μας ουράνιε, πραγματικά προσευχόμαστε εσύ ο Θεός να μας κρατήσεις κοντά σου, να μην μας αφήσεις να ξεκλίνουμε δεξιά ή αριστερά, αλλά να μένουμε στην πίμνη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, εκεί όπου μόνον θα είμαστε ασφαλισμένοι. Ας μη μας ξεγελάει ο διάβολος, ας μη φαντάζουν μπρος τα μάτια μας τα πράγματα αυτού του κόσμου, ας μη μας ξεγελάει προπάντων και η ίδια μας η καρδιά, αλλά εσύ ο Θεός να εργάζεσαι μέσα μας με το Πνεύμα Σου το Άγιο, να μας οδηγείς, να μας χαρίζεις δύναμη και σοφία, ώστε να ζούμε τη ζωή του αγιασμού και της αφιέρωσης σε Σε, το μόνο αληθινό Θεό. Προσευχόμαστε στο όνομα του Χριστού και Σε ευχαριστούμε. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Σήμερα, για ένα κοινό θέμα. Αλλά ξέρετε, τα κοινά θέματα, αυτά που πολυακούγονται, είναι ίσως αυτά που μας χρειάζονται. Θα ήθελα να μιλήσουμε για την ευτυχία, για τη θέση της και πώς αυτή μπορεί να υπάρχει. Θα σας διαβάσω μερικά εδάφια από το Λόγο του Θεού, από διάφορα σημεία, από τον Ιώβ παραδείγματος χάρη, «Μακάριος ο άνθρωπος τον οποίον ελέγχει ο Θεός, δια τούτο μη καταφρώνει την παιδεία του παντοδυνάμου», από τον Ψαλμό 1, «Μακάριος ο άνθρωπος ως της δεν περιεπάτησε εν βουλία σεβών και εν οδό αμαρτωλών δεν εστάθη και επί καθέδρα σκλεβαστών δεν εκάθισε», από τον Ψαλμό 32, «Μακάριος εκείνος του οποίου συνεχωρήθη η παράβαση, του οποίου εσκεπάστη η αμαρτία, μακάριος ο άνθρωπος τον οποίον ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομία και εις του οποίου το πνεύμα δεν υπάρχει δόλος, γεύθητε και είδετε ότι αγαθός ο Κύριος, μακάριος ο άνθρωπος ο ελπίζων επ' αυτών», από τον Ψαλμό 34, και από τον Ψαλμό 41, «Μακάριος ο επιβλέπων εις των πτωχών, εν ημέρα θλίψεως θέλει ελευθερώσει αυτόν ο Κύριος», και πολλά άλλα. Θα ήθελα όμως να διαβάσουμε επίσης από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, από το 15 κεφάλαιο, από το 11 μέχρι τέλος, κάτι σχετικό με το θέμα μας που θα αναφερθούμε. «Άνθρωπος της είχε δύο υιούς και είπε ο νεότερος αυτών προς τον πατέρα, «Πάτερ, δώσ' μου το ανήκον μέρον της περιουσίας και διαμήρασε εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού». Και με το λίγας ημέρας, «Συνάξας πάντα ο νεότερος υιός, απεδίμησε εις χώραν μακράν και εκεί διεσκόρπισε την περιουσία αυτού ζών ασώτος. Αφού δε δαπάνησε πάντα, έγινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη και αυτός ήρχισε να στερείται. Τότε υπήγε και προσεκολήθη εις ένα των πολιτών της χώρας εκείνης, ως της έπεμψε αυτόν εις τους αγρούς αυτού για να βόσκει χείρους. Και καθώς ο υιός γύρισε πίσω», 22 εδάφιο, «και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού, φέρτε έξω την στολήν την πρώτη και ενδύσατε αυτόν και δότε δαχτυλίδιο εις τη χείρα αυτού και υποδήματα εις τους πόδας και φέροντες το μόσχο των συτευτών σφάξατε και φαγώντες ασεφρανθόμεν. Διότι ούτως ο υιός μου νεκρός ήτο και ανέζησε και απολωλός ήτο και ευρέθη και ήρχισαν να εφραίνονται από εκείνη τη στιγμή». Και λίγο παρακάτω, ο μεγάλος, ο γιος, «Ο δε αποκριθής είπε προς τον πατέρα, ιδού, τόσα έτη σε δουλεύω και ποτέ εντολή σου δεν παρεύει και εις εμέ ουδέ ερήφιον έδωκας ποτέ δια να εφρανθώ μετά των φίλων μου. Ότε δε ο υιός ούτως καταφαγών σου των βίων με τα πορνών ήλθεν, έσφαξας δι' αυτόν των μόσχων των συτευτών. Ο δε είπε προς αυτόν, τέκνον, σύ πάντοτε με τεμού είσαι και πάντα τα εμάς άειλε. Έπρεπε δε να εμφρανθόμεν και να χαρώμεν, διότι ο αδελφός σου ούτως νεκρός ήτο και ανέζησε και απολωλός ήτο και ευρέθη». Ένα ακόμα ύμνο παρακαλώ. Της ευτυχίας είναι συνυφασμένη με τον αγώνα όλων των ανθρώπων, όλων των εποχών. Κάθε κίνηση, κάθε μόχθος, κάθε πόνος, κάθε προσπάθεια έχει μέσα της αυτή την εσωτερική παρόρμηση. Πώς να γίνω ευτυχισμένος? Σκεφτείτε μια στιγμή τον εαυτό σας. Ό,τι κάνετε έχουν αυτόν ακριβώς το στόχο. Ακόμα και όταν πασχίζουμε να κάνουμε τους άλλους ευτυχισμένους, εμείς τελικά γινόμαστε ευτυχισμένοι. Και ασυνείδητα το ξέρουμε. Όταν δίνεις λίγο χαρά, ασυναίσθητα νιώθεις μέσα σου περισσότερη χαρά από αυτή που δίνεις. Ή εντάσσεται λοιπόν και αυτό εκεί. Όπως θα δούμε, η ευτυχία δεν είναι αυτό που γυρίζει γύρω μας πάντα. Έχει κι άλλες προεκτάσεις. Ευτυχία δεν είναι αυτό που αφορά εμένα μόνο. Αυτό είναι μια στρέβλωση, η οποία έχει γίνει από την αμαρτία. Έχει μια άλλη διάσταση τούτη λέξη, που περιφραστικά σημαίνει την ήρεμη κατάσταση της ικανοποίησης, συνυφασμένη με την ασφάλεια και βέβαια με τη λειτουργία μιας καθαρής συνείδησης. Όμως η αντικειμενική θεώρηση της ευτυχίας από την πλευρά των ανθρώπων είναι σχεδόν αδύνατη. Και αυτό γιατί, αν και υπάρχουν συγκλίνουσες απόψεις για το ποιος είναι ευτυχισμένος, εκείνοι οι λίγοι που κατά κάποιο τρόπο ζουν τις καταστάσεις που οι άλλοι τις θεωρούν καταστάσεις ευτυχίας, οι δοκιμαστές της ευτυχίας κάθε είδους, διαψεύδουν τις θεωρίες για το ποιος είναι ευτυχισμένος. Εμείς νομίζουμε ότι ευτυχισμένος είναι εκείνος που. Εκείνος που όμως, που έχει δοκιμάσει αυτή την ευτυχία, το διαψεύδει ότι με αυτό είναι ευτυχισμένος. Έτσι λοιπόν, πριν η θεωρία μπει στο εργαστήρι της ζωής, ο καθένας λέει την άποψή του. Και όλοι λίγο πολύ έχουν δίκιο, αλλά και πάρα πολλοί αρνούνται ότι υπάρχει πραγματικά ευτυχία. Ο Σόλων Αθηναίος έλεγε, δεν θα μιλήσουμε εδώ για ευτυχία. Στο τέλος θα φανεί ποιος ήταν ευτυχισμένος. Μηδένα προ του τέλους μακάριζε. Αυτό να τελειώσει και να δούμε μετά αν ήταν ευτυχισμένος ή όχι. Ο Διογένης ο Λαέρτιος έλεγε ότι είναι υγιής, τυχερός και μορφωμένος αυτός που είναι ευτυχής. Τη σύμπτωση τα ίδια θεωρούν και πολλοί άνθρωποι σήμερα. Ο Αριστοτέλης το πήγε λίγο πιο καλά, έλεγε ευτυχισμένος είναι ο ενάρετος. Και δεν συμφωνούν οι αρχαίοι σοφοί στο τι ακριβώς είναι ευτυχία, αλλά παραδέχονται όμως όλοι ότι είναι μια ασταθής κατάσταση. Αργότερα ο Λάιπνιτς είπε ότι δεν υπάρχει ευτυχία, αλλά υπάρχουν μονάχα ευτυχισμένες στιγμές. Χρόνος δε τε, που λέμε στη φυσική, που μερικές φορές πιάνουμε τον εαυτό μας να είναι ευτυχισμένο. Οι πεσημιστές αρνούνται την ύπαρξη ευτυχίας και λένε ότι η ζωή μας είναι ένα εκρεμές που ταλαντεύεται μεταξύ της ανίας και της οδύνης. Ανία και πόνος. Ο παλιότερος αλλά και ο σύγχρονος άνθρωπος ταύτισαν την ευτυχία με το χρήμα, με τη φήμη, με τα αξιώματα, με τη μόρφωση, με τις απολαύσεις. Αλλά ακόμα και από την αρχαιότητα, ο Δημόκρητος, που κατά τα άλλα είναι ένας φυσικός επιστήμονας, έλεγε ότι η ευτυχία δεν βρίσκεται ούτε στα κοπάδια, ούτε στα χρυσά νομίσματα. Και βέβαια ένας από τους πιο πλούσιους ανθρώπους, ο Μόργαν της Αμερικής, όταν το ρώτησαν για το τι είναι ευτυχία και πώς μπορεί κανείς να τη βρει, απήντησε, όταν κάποιος έχει την πεποίθηση ότι τα πολλά χρήματα κάνουν την ευτυχία, μπορεί να τα βρει, αλλά εγώ που τα βρήκα δεν τη βρήκα ποτέ την ευτυχία αυτή. Ο Γκέτε ομολόγησε ότι στα 75 μου χρόνια, είναι ζήτημα αν 4 εβδομάδες σε ολόκληρη τη ζωή μου ήμουν ευτυχισμένος. Και το ερώτημα είναι, υπάρχει δρόμος για την ευτυχία μέσα σε τόση απογοήτευση? Μήπως είναι ένα άπιαστο όνειρο που καλά είναι να το έχουμε για να κάνουμε κάτι? Μήπως είναι μια ουτοπία? Μήπως στην πραγματικότητα αυτό που ο άνθρωπος ψάχνει να βρει δεν υπάρχει, απλά το ψάχνει και δίνει ένα νόημα στη ζωή του αυτό το ψάξιμο, αλλά αυτό είναι ένα άπιαστο όνειρο? Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει ευτυχία. Μπορεί να υπάρξει ευτυχία για όλους. Μπορεί να υπάρξει ευτυχία σε κάθε περίπτωση. Και θα ήθελα σήμερα, αυτή την ώρα, να πιστούμε όλοι μας γι' αυτό, ότι μπορούμε να γίνουμε ευτυχισμένοι. Μπορούμε να νιώσουμε αυτό που όλοι το ζητάμε μέσα στη ζωή μας και που ο Λόγος του Θεού το λέει ποικιλότροπα, αλλά που πολλοί από εμάς το έχουν χάσει μόνιμα, άλλοι το έχουν χάσει για πολύ και άλλοι υπάρχουν στιγμές που δεν αισθάνονται ότι είναι καθόλου ευτυχισμένοι. Πρώτη κατηγορία ανθρώπων. Μια κατηγορία ανθρώπων μακριά από το Θεό. Αυτοί δεν μπορούν να είναι ευτυχισμένοι. Και όπως θα εξηγήσουμε παρακάτω, υπάρχουν δεκάδες λόγοι. Δεύτερη κατηγορία ανθρώπων. Πολλοί κοντά στο Θεό, όπου στερούνται την ευτυχία. Είναι δυνατόν? Πώς δεν είναι δυνατόν? Και θα έχετε πιάσει όλοι σας, όσοι είσαστε πιστοί άνθρωποι, τον εαυτό σας πολλές φορές να είναι δυστυχής. Δεν θα εξετάσουμε τώρα τους λόγους, αλλά αυτό είναι κάτι υπαρκτό. Και αυτό πρέπει να το λύσουμε και να το βοηθήσουμε. Οι παραπάνω κατηγορίες χάνουν το δρόμο προς την ευτυχία, κάνοντας μερικά βασικά λάθη. Πρώτα απ' όλα, ταυτίζουν το δρόμο με πρόσωπα. Το δρόμο προς την ευτυχία. Τα ανθρώπινα πρόσωπα εννοώ. Κάθε επιδοκιμασία από αυτά μας κάνει ευτυχισμένους. Κάθε αποδοκιμασία μας κάνει δυστυχισμένους. Κάθε καλή συμπεριφορά τους μας γεμίζει χαρά. Κάθε κακή συμπεριφορά τους μας γεμίζει λύπη. Ταυτίζουν το δρόμο με πράγματα, υλικά πράγματα, της φύσης πράγματα ή οποιαδήποτε άλλα πράγματα. Άλλοι ταυτίζουν την ευτυχία και το δρόμο με αυτό που τους λείπει. Και αυτό είναι ένα κοινό γνώρισμα των ανθρώπων. Η Εύα πίστεψε ότι η ευτυχία της θα είναι το καλύτερο για αυτήν αυτό που της έλειπε. Ένα πράγμα μόνο της έλειπε στον Παράδεισο. Ο απειγορευμένος καρπός. Υπήρχε μια τεράστια συλλογή εκατομμυρίων φρούτων να δοκιμάσει. Ένα της έλειπε. Αυτό πίστευε ότι είναι η ευτυχία. Ο άσωτο γιος θα είχε όλα σε εκείνο το σπίτι του πατέρα, αλλά αυτό που του λείπε ήταν έξω από το σπίτι του πατέρα. Εκεί πίστευε ότι θα βρει την ευτυχία. Και ο μεγάλος ο γιος ήταν σε ένα σπίτι και του λείπαν κάτι, το οποίο το διαπίστωσε όταν ήρθε ο νεότερος γιος και σφάξανε το μόσχο το στεφτό. Ένα κατσικάκι που ήθελε με τους φίλους του και δεν ήταν ευτυχισμένος. Ο άρρωστος πιστεύει ότι θα είναι ευτυχισμένος με την υγειά του, ο φτωχός με το χρήμα, ο άνεργος με την εργασία, ο ορφανός με τη μητέρα και τον πατέρα. Σε όποιον λείπει αγάπη, νομίζει ότι θα βρει την ευτυχία όταν του δώσουν αγάπη. Σε όποιον αποτυχάνει, όποιος αποτυχάνει, νομίζει ότι όταν έχει επιτυχίες θα βρει και την ευτυχία. Αλλά είναι γεγονός ότι ο πλούτος, η υγεία, η επιτυχία, αυτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Μπορεί να είναι ένα μέρος της ευτυχίας, αλλά αυτά δεν την ορίζουν. Μερικοί αντιλαμβάνονται τι είναι ευτυχία όταν την χάνουν. Όταν τους λείπει αυτό που είχαν προηγούμενα. Είναι λάθος να ταυτίσουμε την ευτυχία με πράγματα εξωτερικά και γεγονότα. Και αυτό αποδεικνύεται από το ότι πάρα πολλοί που τα έχουν δεν έχουν την ευτυχία. Δεν ξέρουμε τι είναι ευτυχία. Γιατί δεν ξέρουμε τι είναι ο άνθρωπος. Και κατά συνέπεια δεν ξέρουμε τις ανάγκες του. Δεν ξέρουμε να ευτυχίσουμε, γιατί δεν ξέρουμε τον εαυτό μας στην ουσία. Τι του λείπει και τι του χρειάζεται. Η ικανοποίηση των γνήσιων αναγκών μας δίνει πραγματικά την ευτυχία. Και το ερώτημα είναι, ποιος θα μιλήσει για μας, για τον εαυτό μας. Ποιος θα μας μιλήσει για τον εαυτό μας. Γιατί εκεί θα ψάξουμε να βρούμε γιατί μας λείπει η ευτυχία. Ποιος σου έχει μιλήσει για σένα προσωπικά. Έχουμε ανάγκη να μας μιλήσουν για τον εαυτό μας, γιατί δεν μας είναι γνωστός, αν και μας είναι ο γνωστότερος από όλους. Ο εαυτός μας στην πραγματικότητα δεν μας είναι γνωστός. Η βίβλος μόνο ξέρει τον άνθρωπο. Γιατί η βίβλος δεν γράφτηκε από άνθρωπο. Αλίμωρο να γραφόταν από άνθρωπο. Και ο άνθρωπος κατασκευάστηκε, δημιουργήθηκε πνεύμα, ψυχή, σώμα. Και αυτή η μονόπλευρη απασχόληση του ανθρώπου με το σώμα και τις αισθήσεις είναι ένα από τα λάθη μας τα τραγικά, αναζητώντας εκεί την ευτυχία. Ασχολήθηκε ο άνθρωπος με τα πιο άσχημα της ψυχής του, με εκείνα τα στοιχεία τα στρεβλωμένα που δεν μπορούν να δώσουν ευτυχία. Αυτή η μονομέρεια μπορεί να κάνει τον άνθρωπο όχι ευτυχισμένο, αλλά δυστυχισμένο. Η βαθύτερη ικανοποίηση του ανθρώπου, που είναι η ευτυχία, βρίσκεται μακριά από τα παλιά και από τα νέα προσφερόμενα. Ένα περιβάλλον που στην καλύτερη περίπτωση είναι ασταθές. Ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού. Το περιβάλλον μας είναι ο κόσμος. Αν όμως εγώ έξω στο περιβάλλον δεν μπορώ να βρω την ευτυχία και βρίσκω τη δυστυχία, αυτό σημαίνει ταυτόχρονα ότι η ευτυχία και η δυστυχία βρίσκεται και προέρχεται κάπου όχι έξω, δηλαδή μέσα μας. Ο Χρυσόστομος θα πει, κανείς δεν θα μπορέσει να μας κάνει δυστυχείς αν εμείς δεν κάνουμε τον εαυτό μας δυστυχή. Μια βαρισίμαντη δήλωση αυτού του σοφού ανθρώπου, ότι τα εξωτερικά τελικά δεν μας κάνουν δυστυχείς. Και ο Όσκαρ Ουάιλντ θα πει «Πολύ λίγο συντελούν τα γεγονότα για τη δυστυχία του ανθρώπου». Και ο Μπέρναρντ Σο θα πει «Αν δεν έχεις την ευτυχία μέσα σου, δεν θα την βρεις πουθενά». Ακόμα και οι αρχαίοι το είχαν καταλάβει. «Εν τες ψυχές και το ευδαιμονήν και το κακοδαιμονήν της ανθρώπης απόκυνται». Είναι λάθος να ψάχνεις μακριά, ούτε σε πράγματα, ούτε σε απολαύσεις, ούτε σε ανθρώπινες σχέσεις. Ο Πασκάλ προσδιορίζει ακριβώς. Η αληθινή ευτυχία του ανθρώπου είναι να έχει μέσα του το Θεό και η μοναδική του συμφορά είναι να βρίσκεται μακριά του. Χρειαζόμασταν τον Πασκάλ για να το καταλάβουμε. Όχι βέβαια, όλα τα εδάφια από του Λόγου του Θεού που έχουμε μπροστά μας και που μερικά από αυτά διαβάσαμε, θέλουν το μακάριο, τον ευτυχισμένο άνθρωπο, να βρίσκεται σε μία σχέση με ένα πρόσωπο. Εκεί το βρίσκουν. Και ένα ιδιαίτερο σημείο αυτής της σχέσης. Θυμηθείτε τα εδάφια που σας διάβασα. Μακάριος ο άνθρωπος που δεν περιεπάτησε. Μακάριος ο άνθρωπος που θέλουν τον άνθρωπο να βρίσκεται σε σχέση με ένα πρόσωπο, σε μια ιδιαίτερη θέση. Θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα. Από τις στενότερες σχέσεις που υπάρχουν επί της γης είναι η σχέση δύο ανθρώπων, ένας άνδρας και μια γυναίκα. Από τις στενότερες σχέσεις. Μια σχέση σωστή και ένα μπουκέτο λουλούδια. Τα λουλούδια την κάνουν ευτυχισμένη και τονίζουν την ευτυχία αν δεν υπάρχουν προβλήματα στη σχέση. Έχεις μια σωστή σχέση, είσαι γενικά ευτυχισμένος και ένα μπουκέτο λουλούδια. Τα λουλούδια είναι υλικά, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν και ένα συναισθηματικό περιεχόμενο, έχουν και μία μυρουδιά, είναι και συνήθιο, είναι και μία ένδειξη αγάπης, αλλά αυτά μόνα τους δεν κάνουν την ευτυχία. Φέρτε όσα λουλούδια θέλετε στη γυναίκα σας. Τόνους λουλούδια, παραγγείλτε, από την Ολλανδία, από όπου θέλετε. Δεν την κάνουν ευτυχισμένη αν δεν υπάρχει σχέση. Δεν είναι ευτυχισμένες οι γυναίκες που τους φέρνουν οι άντρες λουλούδια, αλλά είναι ευτυχισμένες εκείνες οι γυναίκες που έχουν μια καλή σχέση με τον άντρα τους και ο άντρας τους πότε-πότε εκεί που περνάει από τον δρόμο που είναι τα φτηνά, όχι τα ακριβά, δεν είναι απαραίτητα, φέρνει και λίγα λουλουδάκια. Ιώβ 5:17. Μακάριος ο άνθρωπος που ελέγχει ο Θεός. Ευτυχισμένος ο άνθρωπος που ο Θεός τον ελέγχει. Καλά, ο έλεγχος είναι ευτυχία. Όταν σας πούνε, γέλατε εδώ, γέλατε εδώ. Γιατί το κάνεις εκείνο και το άλλο, έλεγχος. Πώς πετάμε όλοι από τη χαρά. Προσέχτε. Προηγουμένως προϋποτίθεται μία σχέση. Μία σχέση με το Θεό. Και όταν έρχεται ο έλεγχος, που αυτό καθεαυτό δεν είναι ένα ευχάριστο πράγμα, είναι μακάριος ο άνθρωπος. Αλλά προϋποθέτει ότι υπάρχει μία σχέση. Μακάριος ο άνθρωπος που δεν περιεπάτησε εν βουλή ασεβών. Λόγω της σχέσης δεν τα χαλά με τον Κύριο, δεν τα χαλά με εκείνον που έχει τη σχέση και είναι μακάριος γιατί δεν χαλά αυτή τη σχέση. Μακάριος ο άνθρωπος εκείνος που του συνεχωρήθη η παράβαση. Γιατί? Γιατί έχει μια σχέση που μπορεί να του συγχωριέται η παράβαση. Μακάριος ο άνθρωπος που έθεσε τον Κύριο ελπίδα αυτού. Όχι μόνο μια σχέση, αλλά από τη σχέση προκύπτει και μια θέση στην ελπίδα. Μια βαθύτερη σχέση, ένα ακούμπημα πίστης. Μακάριος ο άνθρωπος, τον οποίον σοφρονίζει ο Κύριος, δια του νόμου τον διδάσκει. Πόσοι άνθρωποι δέχονται το σοφρονισμό σήμερα? Είναι ευτυχία ο σοφρονισμός. Για πιάσε ένα παιδί να το σοφρονίσεις, να του βάλεις σωστά να έχει μες στο μυαλό του. Πάτω στο γραφείο σου, και πες του, έλα εδώ, εκείνο και το άλλο, να δεις πόσο ευτυχισμένο θα γίνει. Δεν γίνεται ευτυχισμένο. Κατεβαίνει, βγαίνει έξω με κάτι μουτρανά. Αν όμως υπάρχει η σχέση, η ψυχική σχέση, εάν ξέρει και είναι βεβαιωμένο με κάποιο τρόπο ότι το αγαπάς, αν το κατάλαβε ότι είναι για το καλό του, τότε ο σοφρονισμός είναι ευτυχία. Στο γραφείο μου, στο σχολείο, έρχονται δύο κατηγορίες παιδιών. Εκείνα που έρχονται μόνα τους γιατί θέλουν να μιλήσουμε για κάποιο θέμα, και εκείνα που μου στέλνουν ή αναγκάζομαι εγώ να τα φωνάξω. Τα δεύτερα φεύγουν δυστυχισμένα. Γιατί? Γιατί εκεί άκουσαν δυσάρεστα πράγματα. Δεν υπήρχε η σχέση. Τα πρώτα που έρχονται μόνα τους, γιατί ζητάνε μια βοήθεια για ένα πρόβλημα και ξέρουν ότι μπορούν να βοηθηθούν, αυτά φεύγουν ευτυχισμένα. Είχα έναν πέρσι στην πρώτη ηλικίου, ήταν μεγαλούτσικος, είχε μείνει και κάνα δύο χρόνια, ένα στο γυμνάσιο, ένα στο λύκειο, ήταν και ζόρικος, είχε και ανέδεια με συντάξει, έκανε και τον έξυπνο. Πολλές φορές δημόσια κάτι είπαμε, πήρε μερικές συμβουλές, όσο μπορούσε με μαλακότερο τρόπο, αλλά αυτός εκεί. Μέχρι που αποφάσισε να έρθει στο γραφείο, μόνος του. Ήταν εύκολο για μένα να το φωνάξω, ήξερα όμως δεν θα βγει τίποτα. Κύριε, θέλω να μιλήσουμε. Να μιλήσουμε. Γιατί να μιλάμε δημόσια, ας μιλάμε και ιδιαίτερος. Ήρθε. Τα βγάλε όλα. Τα είπε όλα. Τα προβλήματά του. Γιατί έκανε αυτά που έκανε. Και θέλω να με καταλάβετε γιατί αντιδρώ έτσι. Το είχα καταλάβει πριν το πεις. Είδε τη συμπαράσταση, είδε κάποια αγάπη και έφυγε ευχαριστημένος. Έφυγε ευτυχισμένος. Τώρα όλο στο διάλειμμα, μόλις βγω στον αυλή, όλο γύρω μου γυρίζει. Όλο κάτι θέλει να μου πει. Βλακίες. Αυτό δεν έχει σημασία. Γιατί? Κοιτάξτε. Σχέση και κάτι άλλο. Ό,τι και να είναι το άλλο, το πιο δυσάρεστο, όταν υπάρχει η σχέση, αυτό σε κάνει ευτυχισμένο. Σοφρονισμός είναι από το πιο δύσκολο πράγμα. Σοφρονιστήριο. Το έχετε ακούσει αυτή τη λέξη? Τα πηγαίνουν τα παιδιά εκεί. Και λες, πω πω εκεί μέσα. Η ευτυχία είναι η σχέση με το Θεό. Μετά από κάθε μικρό κομμάτι που προστίθεται σε αυτή τη σχέση, τονίζει την ευτυχία. Δεν δημιουργεί την ευτυχία, τονίζει την ευτυχία. Η Λεζάρ, μια συγγραφέας και ποιήτρια, θα πει, ήθελα να σου μιλήσω για την ευτυχία και να σου πω που μπορείς να τη βρεις. Είναι τόσο απλή η ευτυχία σε αυτόν τον κόσμο, αλλά την ψάχνουμε εκεί που δεν υπάρχει. Την ψάχνουμε εκεί που δεν υπάρχει. Ψάξε, ψάξε, δεν θα το βρεις, λέγανε μικρά τα παιδιά. Και δεν θα τη βρούμε ποτέ εάν ψάξουμε αλλού. Η σχέση με το Θεό, που η οποία πραγματοποιείται με μια συγκεκριμένη διαδικασία, με το αίμα του Ιησού Χριστού, από εκεί και πέρα ξεκινάει μια διαδικασία ευτυχίας. Εδώ θέλω να κάνω μια μικρή σημείωση. Μερικοί, όταν ακούν τη λέξη διαδικασία, ζορίζονται ψυχολογικά. Τους έρχεται στο νου αμέσως εκείνο, το άλλα, το β, το γ. Θέλουν μια πιο ελεύθερη σχέση. Αρκεί να έχουν τη σχέση. Άσε τη διαδικασία. Κοιτάξτε, και ο Κάιν το σκέφτηκε αυτό. Ήθελε τη σχέση χωρίς τη διαδικασία. Διαδικασία έβαλε δικιά του. Ο Θεός ήθελε ένα αρνί, να χυθεί το αίμα, να είναι άμωμο, να είναι σωστό, να είναι καλό, για να έχει σχέση μαζί τους. Και πράγματι, όταν το έκανε ο Άβελ, κοίταξε με ευμένεια, μας λέει. Ο Κάιν ήθελε τη σχέση, αλλά χωρίς τις διαδικασίες του Θεού. Γιατί? Δεν έχω καρπούς. Δεν έχω την πρόθεση. Δεν έχω τη θέληση. Και μετά, όταν ο Θεός δεν κοίταξε με ευμένεια, κατσούφιασε. Έγινε δυστυχής. Μούτρωσε. Τσίνωσε τα πόδια του. Και του λέει ο Θεός, γιατί κάνεις έτσι? Η αμαρτία στην πόρτα είναι. Κύριε, ποια αμαρτία? Ο άνθρωπος έβγαλε από τη γη του, με τη χαρά του, με τον κόπο του, με τον ιδρώτα του. Τα χεράκια του ματώσαν από τα αγκάθια και σου φέρω το καλύτερο. Για ποια αμαρτία μιλάς? Προσέξτε. Η σχέση με το Θεό περνάει από διαδικασία. Εμείς μερικές φορές θέλουμε να έχουμε μία σχέση όπως. Με την πρόθεσή μας και ας το πούμε εντός εισαγωγικών με την καλή μας την καρδιά. Χωρίς τις διαδικασίες του Θεού. Η διαδικασία του Θεού είναι το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε στο Σταυρό. Κάθε άλλος δρόμος, κάθε άλλος τρόπος δεν μπορεί να αποκτήσει σχέση με το Θεό. Γι' αυτό και οι άνθρωποι αποτυχάνουν. Η ιστορία του άσου του γιου δεν είναι η ιστορία ενός δυστυχισμένου. Είναι η ιστορία δύο δυστυχισμένων. Πρώτα απ' όλα, αυτό το παιδί, ο γιος, που ήταν στο σπίτι του πατέρα, δεν εκτίμησε τι είναι ευτυχία. Ευτυχία δεν ήταν τα πλούτη του πατέρα. Ευτυχία δεν ήταν οι καλοκάγαθοι υπηρέτες. Ευτυχία δεν ήταν απλά το ήρεμο πνεύμα, ήταν ο πατέρας. Αυτή ήταν η ευτυχία του. Να σας πω κάτι. Όταν έφυγε από το σπίτι, τα πήρε όλα αυτά που είπα προηγουμένως. Πήρε ένα πουγγί ρευστοποιημένο, μετοχές, βιβλιάριο, κάρτα, δεν ξέρω τι ήταν εκείνη την εποχή. Τα πήρε, που σημαίνει ότι πήρε χρήμα, τρόφιμα, υπηρέτες, φίλους, διασκεδάσεις. Πήρε μαζί του, εκτός από τον πατέρα. Γι' αυτό και έγινε δυστυχισμένος. Και έψαχνε να βρει την ευτυχία με τα χρήματα, με τα αγαθά του πατέρα, χωρίς τον πατέρα. Ξέρετε πόσοι από εμάς νομίζουμε ότι η ευτυχία είναι αυτά που δίνει ο πατέρας και όχι ο πατέρας. Γι' αυτό και το μεγαλύτερο μέρος της προσευχής μας τι είναι? Πατέρα εκείνο, πατέρα το άλλο, πατέρα δώσε, πατέρα προφύλαξε, πατέρα το άλλο, πατέρα να είχα και εκείνο. Αυτά είναι του πατέρα. Δεν είναι ο πατέρας. Αυτά και να τα πάρεις, μπορεί να μην ευτυχήσεις. Τον πατέρα όποιος έχει και τη σχέση μαζί του, αυτός είναι ευτυχισμένος. Δεν είχε καταλάβει λοιπόν ο άνθρωπος, το παλικάρι εκείνο, το έξυπνο, που τα ρευστοποίησε όλα και έφυγε, ότι η σχέση με τον πατέρα ήταν αυτό που τον έκανε ευτυχισμένο. Γιατί ο πατέρας ρύθμιζε και όλα τα γύρω από τη ζωή του. Ο άλλος ο γιος ήταν πάρα πολύ κοντά στον πατέρα. Ήταν ένα υπάκουο παιδί, δεν έφερε αντίρρηση ο πατέρας του, πέ. Σε παρήκουσα σε τίποτε? Δεν του πέ. Ναι, και εσύ πότε πότε, άστα αυτά. Ο άλλος πολλά, αλλά εσύ λίγα. Δεν το διέψευσε. Δεν τον είχε παρακούσει ποτέ. Έκανε το θέλημά του. Δεν ήταν ευτυχισμένος. Συμβαίνει αυτό? Πολλές φορές μπορεί να συμβεί. Δεν είχε καταλάβει τι ήταν στην πραγματικότητα η ευτυχία. Μήπως είμαστε πολύ κοντά στον πατέρα και δεν είμαστε ευτυχισμένοι? Μήπως κάνουμε σαν ένα μέρος το θέλημα του Θεού και δεν είμαστε ευτυχισμένοι? Μήπως γίνεται γλέντι, υπάρχει δηλαδή η ευτυχία και είμαστε απ' έξω? Δίπλα ήταν, ακουγόντουσαν οι φωνές. Από τα τζάμια έβγαινε όλος ο θόρυβος του γλεντιού, των χωρών, του Εβίβα που λέγανε οι άλλοι μέσα, που τρώγανε. Α, ωραίο, τι ωραίος αυτός ο μόσχος, καλά κάναμε και τον τρέφαμε, θα λέγανε οι υπηρέτες. Όλα αυτά ήταν τόσο κοντά του, αλλά αυτός δεν ήταν ευτυχισμένος. Μήπως σκέφτεσαι το κατσίκι, ενώ υπάρχει μέσα ένας μόσχος σιτευτός, και είμαστε πολύ κοντά στον πατέρα? Μήπως σκεφτόμαστε την τάξη που πρέπει να μπει και είμαστε μακριά από την ευτυχία? Μήπως πρέπει πρώτα να συζητήσουμε πώς έπρεπε να έχουν γίνει τα πράγματα για τους φίλους, για το κατσίκι, για τον άσωτο, για τις πόρνες, για τα χαμένα χρήματα? Μήπως δεν υπήρχε ουσιαστικά η σχέση με τον πατέρα που θα έφερε την ευτυχία? Υπάρχει ένας πατέρας, όπου και στις δύο περιπτώσεις ζητάει την ευτυχία των παιδιών του. Ο πατέρας μας. Υπάρχει ένας πατέρας που περιμένει τον έναν να γυρίσει πίσω. Περιμένει αυτόν που λέμε άσωτο να αποκτήσει πάλι σχέση μαζί του, που δεν δέχεται ούτε το συγγνώμη του. Μόλις άρχισε το πείμα που είχε μάθει απ' έξω, τον σταμάτησε. Φώνασε τους υπηρέτες που είχαν έρθει και από μόνοι τους, τον μαζέψανε τσουβαλιαστό, τον πήγανε στο χαμάμ εκεί, στην μπανιέρα, βάλανε μέσα νερό μπόλικο, διότι καταλαβαίνετε, γουρινίλα είναι, ήταν και εκείνη την εποχή, και σήμερα ακόμα που είναι καθαρά κάπως τα χειροστάσια, είναι φοβερό πράγμα. Τον βάλανε μέσα, τον τρίψανε, τον καθαρίσανε, του βάλανε κολόνιες, αρώματα, του βάλανε τα ρούχα, το δαχτυλίδι, τα παπούτσια στα πόδια του. Ούτε άκουσε τίποτε. Και γρήγορα στο τραπέζι. Να φάμε και να εφρανθούμε και να ευχαριστηθούμε. Αυτή ήταν η επιδίωξη του και η σκέψη του. Και μόλις έγινε αυτό και ο ένας μέσα χαιρότανε, βγήκε απ' έξω για τον άλλον, που κι αυτός δεν ήταν ευτυχισμένος. και τον παρακαλούσε. Έλα μέσα. Έλα μέσα. Όχι. Που αυτός, ο αλήτης, ο εκείνος, ο δείξε η τάξη των πραγμάτων του Θεού. Που είναι διασαλευμένη. Στάσου. Στάσου. Μην το παίζεις πολύ αστυνόμος. Δεν θα γίνεις ευτυχισμένος ποτέ. Μην αρχίζεις να βρίσκεις όλα όσα χαλάνε την τάξη. Δεν είναι και δουλειά δική σου. Μπορεί να γίνεις δυστυχισμένος έτσι. Μερικές φορές κάνουμε τον εαυτό μας δυστυχισμένο. Γιατί ασχολούμαστε με πράγματα που δεν είναι δικά μας. Αλλά είναι πράγματα του Θεού. Έλα μέσα. Έλα μέσα να πιεις ένα κρασάκι. Να φας ένα κοψίδι κι εσύ. Έλα μέσα. Τσίνωσε τα πόδια του απ' έξω. Δεν ξέρουμε αν μπήκε τελικά. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι μπήκε. Αλλά αυτό που του είπε ήτανε, κοίταξε, πρέπει να είσαι ευτυχισμένος. Και για ένα άλλο λόγο. Γιατί ο αδερφός σου, ο οποίος ήταν χαμένος, βρέθηκε. Και τι με νοιάζει εμένα. Αυτό δεν αφορά τον εαυτό μου. Ποιος μας το είπε. Αυτό είναι στρέβλωση. Αυτό είναι λάθος. Αυτό το έχουν καταλάβει και οι ψυχολόγοι. Ο άνθρωπος γίνεται δυστυχισμένος εάν ένας του αρνηθεί την εκτίμηση. Σε εκτιμάει ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, δέκα, χίλια άνθρωποι. Και ξαφνικά έρχεται μπροστά σου και σου λέει «Φτού σου, μασκαρά». Και γκρεμίζεσαι. «Πω πω τι με είπε» και σκουπίζεις τα σάλια σου και νομίζεις ότι σου έχει πέσει απάνω σου, ότι είσαι στην κόλαση. «Γιατί παρακαλώ, γιατί αυτό» λέει «Δεν άκουσες τι είπε για μένα, ναι». Το άκουσα. Και τους άλλους χίλιους που σε εκτιμούν και σε αγαπούν και σε έχουν στα πούπουλα, αυτούς που τους έχεις. Γιατί χαλάς την ευτυχία σου για ένα μόνο ζήτημα. Απλά, γιατί γυρίζεις γύρω από τον εαυτό σου. Ο μεγάλος ο γιος ήταν ένα πιστό παλικάρι στον πατέρα του, με τη σημερινή έννοια. Είχε όμως ένα λάθος. Έπρεπε η ευτυχία του να είναι στη σχέση με τον πατέρα. Και με ό,τι χαίρεται ο πατέρας, να χαίρεται και εκείνος. Αυτός όμως είχε δικό του τρόπο να χαίρεται. Νόμιμο. Σωστό. Κατσικάκι ζητούσε ο άνθρωπος. Δεν ζητούσε στρουθοκάμιλο. Κάτι το υπαρκτό. Κάτι που μπορούσε να γίνει. Υπάρχει ευτυχία. Υπάρχει ευτυχία. Και γιατί πολλές φορές είμαστε άνθρωποι με στιφό το στόμα, με μια πίκρα στην καρδιά, δυστυχισμένοι. Είσαστε μερικές φορές δυστυχισμένοι. Εγώ είμαι. Και μετά ψάχνω να βρω από πού προέρχεται η δυστυχία μου. Τα παιδιά μου, καλά είναι, δόξα τω Θεώ. Η δουλίτσα μου, μια χαρά, καλύτερα δεν μπορούσε να υπάρχει. Η γυναίκα μου, επίσης. Γιατί. Γιατί χαλάω τη σχέση με εκείνον. Για κάποιο λόγο. Δεν είναι ένας λόγος αμαρτίας. Δεν αμάρτησε αυτός που διαμαρτυρήθηκε για το κατσικάκι για τους φίλους. Δεν έκανε κανένα φοβερό πράγμα ο άνθρωπος. Γιατί ξεχνάω να χαίρομαι με αυτό που χαίρεται ο πατέρας. Και έτσι στιγμιαία χαλάει αυτή η σχέση. Και στιγμιαία χαλάει και η ευτυχία μας, βεβαίως. Η ευτυχία μας είναι μια μόνιμη και διαρκής σχέση σε κάθε δευτερόλεπτο της ζωής μας. Ναι, εφόσον υπάρχει αυτή η σχέση. Και μόλις χαλάει, νιώθεις μέσα σου ένα κενό. Και είσαι του Κυρίου. Και είσαι πιστός. Και είσαι άνθρωπος του Θεού. Και αγαπάς τον Θεό. Αλλά είσαι δυστυχισμένος. Ευτυχώς που αυτό βαστάει λίγο. Και ευτυχώς που το πνεύμα του Θεού μας τα θυμίζει και μας λέει «Επ, τι κάνεις εκεί. Γιατί συμπεριφέρεσαι έτσι. Γιατί χαλάς αυτό που ο Κύριος σου έδωσε. Εσύ έχεις σχέση μαζί μου. Ό,τι και να συμβεί γύρω και εκείνο και το άλλο, η σχέση είναι μαζί μας. Εγώ δεν σου είπα να συνδεθείς με πρόσωπα. Εγώ δεν σου είπα να κολλήσεις εκεί. Εγώ δεν σου είπα να συνδεθείς με διαδικασίες. Εγώ δεν σου είπα να συνδεθείς με υλικά πράγματα. Εγώ δεν σου είπα εκείνο. Εγώ δεν σου είπα το άλλο. Εγώ σου είπα μαζί να έχουμε τη σχέση». Και όταν αυτό αποκατασταθεί, βλέπεις πλημμυρίζει πάλι μέσα η καρδιά μας από εκείνο που ο Κύριος μας χαρίζει. Κάτι παραπάνω από την ευτυχία. Τη μακαριότητα. Τη μακαριότητα να είσαι συνδεδεμένος με τον Κύριο. Είσαι κάθε στιγμή. Και τη μακαριότητα και την ευτυχία, γιατί και αυτό είναι έτσι, να επανασυνδέεσαι όταν έχεις χαλάσει αυτή τη σχέση. Μερικές φορές η επανασύνδεση δημιουργεί ευτυχία πιο πολύ από τη σχέση. Στα αντρόγυμνα συμβαίνει αυτό. Στα ζευγάρια. Είναι όλα μια χαρά. Και ξαφνικά κάτι συμβαίνει. Και κάτι χαλάει. Και υπάρχει μέσα ένα κενό, μια πικρία. Κάτι που βασανίζει. Και το ψάχνεις και το αναζητάς. Και λες, τι γίνεται τώρα. Και γιατί να είμαι έτσι. Η επανασύνδεση δημιουργεί εκείνη την ώρα μια έξαρση ευτυχίας που αναπληρώνει το προηγούμενο. Το έχει βάλει ο Θεός. Εκεί που υπάρχει πόνος, σαν το μαργαριτάρι, σαν το μάργαρο που βάζει από πάνω, να είναι πολύτιμο αυτό που χτίζεται εκεί πάνω. Και από εκείνη τη χαλασμένη σχέση που ξαναεπανατοποθετείται με ευτυχία, με παραπάνω ευτυχία από την προηγούμενη, δημιουργείται και ένα υπόβαθρο. Ένα υπόβαθρο που δεν ξαναχαλάει με τον ίδιο τρόπο. Γιατί μαθαίνεις, γιατί μπορείς, γιατί θέλεις. Αυτό συμβαίνει και με τον Κύριο. Κάθε τι που μας πάει λίγο πίσω, όταν το Πνεύμα του Θεού μας φανερώνει και το ξεπερνάμε, δημιουργεί ένα υπόβαθρο πολύτιμο για να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο στα πράγματα του Θεού. Να προχωρήσουμε, όχι απλά. Γιατί μερικές φορές το ρίχνουμε πολύ στην πνευματικότητα. Να είμαστε πνευματικοί άνθρωποι. Να κάνουμε ωραίες προσευχές. Και να δουλεύουμε και για τον Κύριο. Σωστά. Τι γίνεται με τον εαυτό μας. Για φανταστείτε έναν άνθρωπο που δίνει όλη του τη ζωή για τον Κύριο. Και υπάρχουν τέτοιοι. Και μέσα του δεν είναι ευτυχισμένος. Το έργο του Θεού παράγεται πρώτα μέσα μας. Και σαν απόρρια του μέσα μας βγαίνει και απ' έξω. Και ξεχυλίζει αυτό το άρωμα της ψυχής και προς τα έξω. Όχι εργάτες, εργαζόμενοι στον αγρό του Κυρίου, με κάθε τρόπο, με το μικρό ή με το μεγάλο τρόπο, στα μάτια των ανθρώπων πάντοτε. Δυστυχισμένοι, ευτυχισμένοι. Γιατί θα έχουν γνωρίσει τον εαυτό τους, γιατί θα έχουν γνωρίσει ποιο είναι, θα τον έχουν τοποθετήσει ενώπιον του Κυρίου και η μόνη τους επιδίωξη θα είναι μια διαρκής σχέση με τα πράγματα του Θεού. Το εύχομαι σε όλους εκείνους που δεν έχουν καθόλου σχέση. Είναι η λύση των προβλημάτων της ζωής. Το έχουμε σε εκείνους που έχουμε μια γερή σχέση με τον Κύριο. Αλλά πότε πιάνουμε τον εαυτό μας δυστυχή. Μη μακάριο. Το έχουμε από την καρδιά μου. Για ανθρώπους πιο κοντά στον Κύριο, πιο δεμένους, αλλά και ταυτόχρονα για ανθρώπους ισορροπημένους και ευτυχισμένους. Γιατί ο Κύριος ξεκινά το έργο

το όρφανο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον Ιησού Χριστό μας. Περνάνε οι καιροί, δυσκολεύουν οι μέρες και κάθε μέρα πιο πολύ και κάθε μέρα πιο πολύ καταλαβαίνουμε πόση αξία έχει τούτη η γνωριμία μας με το πρόσωπό Του. Είχε τη γνωριμία να την αυξήσεις, την εμπιστοσύνη να τη μεγαλώσεις, την αφιέρωση να την κάνεις πλατύτερη και πιο βαθιά.

Θυμήσου ιδιαίτερα ανθρώπους που σκανδαλίστηκαν, έφυγαν, πέρασαν. Αστήριχτες καρδιές. Ξεπεσμένους ανθρώπους. Ανόρθωσε τα παραλληλημένα γόνατα. Και βοήθησε, σε παρακαλώ, εν Χριστώ Ιησού, για μια προσωπική και ατομική ζωή για τον καθένα χωριστά. Μια προσωπική, μια ατομική ζωή πλημμυρισμένες από το Πνεύμα το δικό σου. Να περπατάμε και να σου μιλάμε. Να κοιμόμαστε και να κουβεντιάζουμε μαζί σου. Η ζωή μας να φέρει έντονα και κάθε μέρα δυνατή τη σφραγίδα του Παρακλήτου. Την καλή μαρτυρία της Εκκλησίας σου στις τελευταίες μέρες. Και σε ευχαριστούμε και για το σάλπισμα. Ευλόγησέ το. Σύστησέ το. Και μέσα από αυτό το μικρό απλό έντυπο θα με έρδον δυνάμεως Αγίου Πνεύματος σε σωτηρία, οικοδομή και δόξα του προσώπου σου. Τις 2 ώρες που θα περάσουμε στη στιμήση η παρουσία σου, φέρε καρδιές και κυρίως ετοίμασε πνεύματα και βοήθησε το δούλο σου να σταθώ ακριβώς ένα όργανο όπως το μαγνητόφωνο που θα βάλεις μέσα στην καρδιά μου την κασέτα σου για να λαλήσω τα πρέποντα καθώς πρέπει το μυστήριον του Χριστού. Η χάρη σου, η ευλογία σου και η αγάπη σου να είναι μαζί μας. Άμην. Στο 20ο κεφάλαιο του Ιωάννου. Διαβάζω. Το 26 χωρίο. Ύστερα πάλι από 8 μέρες. Ήτανε μέσα εις το σπίτι. Μαζί τους αυτή τη φορά ήτανε και ο Θωμάς. Έρχεται ο Ιησούς. Ενώ οι πόρτες ήτανε κλεισμένες. Και στάθηκε εις τη μέση. Και είπε, ειρήνη σε σας. Ακολούθως, του λέει ο Θωμά, λέει στο Θωμά, φέρε εδώ το δάχτυλό σου και κοίτα τα χέρια μου και φέρε το χέρι σου και βάλε εις την πλευρά μου και μη γίνου άπιστο. Αλλά πιστός. Και απεκρίθη Θωμάς και είπεν αυτό. Ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Του λέει ο Ιησούς, επειδή με είδες επίστεψες. Μακάρι εκείνοι οι οποίοι αν και δεν είδανε πιστέψαν. Εδώ έχουμε ένα περιστατικό. Τα χαρακτηριστικά του είναι σε συνδυασμό με ένα πρώτο εδάφιο επί του αυτού αντικειμένου προ 8 ημερών. Μια έντονη επίθεση εκ μέρους των Ιουδαίων. Σε σημείο που ο Λόγος του Θεού λέει ότι ήταν μαζευότανε κρυφά τις νύχτες δια των φόβων των Ιουδαίων. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι ήτανε νύχτα. Και ξέρετε τη νύχτα. Και αυτό πρέπει να το δούμε πνευματικώς. Τα παιδιά φοβόνται τη νύχτα.
Και ο άνθρωπος τη νύχτα είναι, έχει τη μισή δύναμη από εκείνη που έχει την ημέρα. Μέσα στο σκοτάδι ο άνθρωπος, ενώ δεν πιστεύει, ούτε είναι δυνατόν τώρα να πιστεύσει κανείς τα φαντάσματα και τους βρικόλακες και τα σεντόνια, τα άσπρα, δεν τα πιστεύει. Τη νύχτα όμως ο άνθρωπος συστέλλεται. Αυτό το πράγμα είναι και έχει την εξήγησή του πνευματικός. Διότι ο άνθρωπος είναι γέννημα φωτός. Και όταν ήρθε ο άνθρωπος εις την γην, έκανε συντροφιά με τον Ιησούν Χριστόν. Διότι αυτός είναι που περιπατούσε περί το δίλη στο μονοπάτι. Δεν ήταν ο Θεός, διότι τον Θεόν ουδείς των ανθρώπων είδε πόποτε. Είναι μια από τις χριστοφορμικές και θεοφορμικές εμφανίσεις του Χριστού εις την ζωή των ανθρώπων. Συνεπώς ο άνθρωπος δεν είχε συνηθίσει το σκοτάδι. Αργότερα εμπήκε το σκοτάδι, εμπήκε ο διάβολος μέσα στην ιστορία του ανθρώπου. Και από τα πρώτα πράγματα είδατε που φοβήθηκε ο άνθρωπος είναι το σκοτάδι. Το δεύτερο λοιπόν χαρακτηριστικό είναι, ήταν σκοτάδι. Και το τρίτο χαρακτηριστικό, πόρτες κλεισμένες. Μέσα σε αυτή την κατάσταση, μέσα σε αυτό το καθεστώς, είναι που πολλές φορές βρίσκεσαι και βρίσκομαι. Και όταν λέω βρίσκομαι, βρίσκομαι με τα τσαρούχια μέσα. Από παντού ο άνθρωπος βάλεται. Και υπάρχουν ειδικές τραγωδίες όπου ο άνθρωπος βάλεται μέσα από το σπίτι του και συκοφαντείται από τους ίδιους του οικιακούς του με διαγωγή, με συμπεριφορά. Δεύτερο, κάνεις έτσι, γυρίζεις να δεις λίγο φως. Αλλά φως, και το τρίτον χαρακτηριστικό, δεν υπάρχει διέξοδος να φύγεις. Οι πόρτες είναι κλεισμένες. Είναι σαν να πιάσει φωτιά. Να είσαι στο πέμπτο πάτωμα, η σκάλα να είναι ξύλινη, να έχει πάρει φωτιά και η σκάλα και να σου λείπουν και τα δύο ποδαράκια. Μου έλεγε μια κοπέλα στη Θεσσαλονίκη, α, μια τραγωδία, αυτό πολύ μικρό το παιδάκι πήδαγε όπως πηδάνε τα πιτσιρικόβια όλα και έσπασε το ποδαράκι. Τριών, τεσσάρων ετών. Μεγάλωσε. Το ποδαράκι του όμως έμεινε 3-4 πόντους πιο μικρό από το άλλο. Πάει σε έναν εκεί πέρα γιατρό. Άκουσε εδώ, του λέει, το ποδάρι μου τώρα είναι πιο κοντά από το άλλο. Α, της λέει, είναι πολύ απλό. Ξέρεις τι θα κάνεις? Δεν ξέρω. Θα μου δώσεις, σας λέω, η υπόθεση του 1952-53, 50.000 δραχμές εκείνη της εποχής. Λέει, μάλιστα. Και θα σου κόψω, λέει, το καλό ποδάρι. Και θα στο κατεβάσω 2 πόντους, 3 πόντους, όσο είναι το άλλο. Και βρίσκει τα λεφτά και πάει στο γιατρό και του κόβει το καλό ποδάρι και έμεινε κουτσόκι από τα δύο. Με κάτι σίδερα. Από εδώ το λαιμό του, από εδώ από κάτω δύο σίδερα. Άλλο ένα μεγάλο σίδερο εδώ,
δεν πέτυχε η εγχείρηση. Και τι να πεις, άμα δεν πέτυχε, δεν πέτυχε. Τώρα είναι μεγάλη γυναίκα πια. Ήτανε στη Θεσσαλονίκη με τους σεισμούς. Μόνο του. Το μόνο που κατάφερα, λέει, όταν κατάλαβα και άκουγα τα ουρλιαχτά και τα αυτοκίνητα και τις σιρήνες από κάτω και το μεγάλο σεισμό και να συνεχίζουν τη δονήσεις, λέει, άνοιξα την πόρτα, επήρα το μηχάνημά μου, σούρθηκα, εχτύπησα το ασανσέρ και μπήκα μέσα στο ασανσέρ, λέει. Και όταν, λέει, εχτύπησα το κουδούνι για το ασανσέρ, εκόπηκε το ηλεκτρικό και έμεινα μέσα στο ασανσέρ. Και έμεινα μέσα στο ασανσέρ 15-17 ώρες. Ακίνητο. Αγαπητοί μου, αυτό λέει απόψε ο λόγος του Θεού. Οι πόρτες κλεισμένες από παντού, φως, διέξοδος, δυνατότης βοηθείας. Κοιτάξτε τι έγινε με την ανθρωπότητα. Εμείς τα διαβάζουμε αυτά και χωρίς να χαμογελάμε. Δεν ξέρω. Αν σου έχει τύχει να διαβάσεις ένα βιβλίο δύο φορές, την πρώτη φορά έχει ένα ενδιαφέρον το βιβλίο, αλλά τη δεύτερη φορά ξέρεις τώρα την εξέλιξη, τη συνέχεια, δεν σου προκαλεί ενδιαφέρον. Εμείς τα βλέπουμε τα γεγονότα και τα διαβάζουμε τα γεγονότα στις εφημερίδες. Και δεν έχουν το ενδιαφέρον για μας, έχουν για τους άλλους. Μέσα στη βδομάδα αυτή, 40% ανέβηκε το πετρέλαιο. Και χτες το βράδυ καινούρια φάπα εναντίον της ανθρωπότητας. Παφ! Ένας που παράγει πολύ και καλό πετρέλαιο, λέει, για 2 ή ενδεχομένως 5 χρόνια δεν ξαναπουλάω. Αν τα κάνω τα λεφτά. Έχω 75.000 κιλά δολάρια. Πράσινο χαρτί, ένα βουνό. Έχω να τα κάνω τι. Πουλάω. Τι τα κάνω. Αναστατώθηκε το σύμπαν. Το μεσημέρι που άκουσα ειδήσεις, τα χρηματιστήρια είναι αναστατωμένα, ευτυχώς, και έπεσε Σάββατο και μπορεί να υπάρξει το Σαββατοκύριακο που κλείνουν τα χρηματιστήρια, γιατί αν αυτό είχε γίνει Τρίτη, Τετάρτη, ο Θεός να φυλάξει τι θα είχε συμβεί στο χρηματιστηριακό κύκλο, που αυτό σημαίνει τι επιπτώσεις και επιδράσεις έχει σε όλη τη δομή της οικονομίας όλου του κόσμου. Αντιλαμβάνεστε τώρα με αυτό με το πετρέλαιο τώρα τι θα γίνει. Φτωχά κράτη όπως το δικό μας και άλλα φτωχά κράτη που ακουμπάγανε πάνω στον τουρισμό. Δεν υπάρξει τουρισμός από εδώ και πέρα. Στον αυτό βαθμό που υπήρχε μέχρι τώρα. Κρυβαίνουν τα ξενοδοχεία, κρυβαίνουν τα αυτοκίνητα, κρυβαίνουν τα αεροπλάνα, κρυβαίνουν οι βενζίνες. Ερχόταν με το αυτοκίνητό τους. Πού να έρθουν με το αυτοκίνητό τους. Θέλει 2,5 φορές παραπάνω από όσα ήθελε πρόπερση. Αδιέξοδα, μέσα στις εθνότητες, σκοτάδι. Πολλές φορές μέσα στις οικογένειες, δάκρυα. Σηκώνεις τα χεράκια σου επάνω και δεν υπάρχει διέξοδος. Ξαφνικά, μέσα σε αυτό το καθεστώ. Εκεί που λέει ο άνθρωπος, όταν είναι πιτσιρίκια λένε πάπαλα, δεν γίνεται τώρα τίποτα, γιατί αφού δεν γίνεται τίποτα, ούτε μέρα να γίνει, ούτε οι Ιουδαίοι να μεταβληθούν, το μίσος του διαβόλου δηλαδή οι Ιουδαίοι, ούτε να ανοίξουν οι πόρτες. Και μέσα, αμα από όπου μπήκε, από τις χαραμίδες μπήκε, από την κλειδαρότυπα μπήκε, ποιος ξέρει, εμφανίζεται ο Ιησούς. Ο Ιησούς, καταλαβαίνετε, όταν τον είδανε οι δικοί του, εκείνο, ο οποίος έχει 3 ιδιότητες. Επειδή οι άνθρωποι αυτοί
βρισκόταν σε ένα καθεστώς φόβου. Και ακριβώς επειδή ο Ιησούς είναι αγάπη, η αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Η παρουσία του έδιωξε το φόβο. Δεύτερον, η παρουσία του έφερε φως. Και τρίτον, απέδειξε στους έκπληκτους εκείνους μαθητές του ότι δεν περιορίζεται στις επεμβάσεις του, δεν περιορίζεται στις δυναμικές εμφανίσεις του αποκλεισμένες πόρτες. Δεν μπορεί να πει κανείς, ευχαριστώ, μέχρι χτες λέει κάτι γινότανε. Μπορούσε ο Κύριος να έρθει. Σήμερα δεν γίνεται τίποτα. Αυτό είχε πει η απιστία δύο πιστών ανθρώπων. Είναι οι πιστές αδελφές του Λαζάρου που εξέφρασαν την απιστία τους. Λέει, σε ευχαριστούμε που ήρθες. Δεν ήταν ευλογημένο, λέει, Κύριε, να αρχώσουν, λέει. Δεν, λέει, τρεις μέρες πιο μπροστά. Μα στο τσάκ, λέει, εκεί, λέει. Τι είναι αυτά που λες. Τι είναι αυτά που λες. Δεν σου είπα, εάν πιστέψεις ψυχή. Ο Ιησούς είναι το πρόσωπο που επεμβαίνει έξω, πέραν από τις δεσμεύσεις που εμείς θεωρούμε ως κλεισμένες πόρτες. Κλεισμένη πόρτα για τον Ιησού. Επαναλαμβάνω, επειδή είναι το αγαπημένο μου κομμάτι που άσκησε καταπληκτική επίδραση και επιρροή στην πνευματική μου ζωή, ο Λάζαρος, το 11ο κομμάτι, κεφάλαιο του Ιωάννη, αποδεικνύει εκεί ο Ιησούς ότι μπορεί να δώσει ζωή όχι σε έναν άρρωστο, σε ένα έτοιμο θάνατο, σε ένα νεκρό, αλλά σε ένα σάπιο πτώμα. Εις την υπόθεση της περιγραφής του 11ου κεφαλαίου θα υπογραμμίσεις μέσα στην Καινή σου Διαθήκη «Όζι τεταρτέως γάρ». Εδώ είναι το πρόβλημα. Εδώ έρχεται, εδώ εμφανίζεται ο Ιησούς μέσα από τις κλεισμένες τις πόρτες. Δεν ξέρω εάν θα επέμβει ο Κύριος. Αυτό δεν το ξέρω όμως. Ξέρω με βεβαιότητα όμως ότι δεν είναι ποτέ αργά όταν θα επέμβει ο Κύριος. Ο ίδιος λοιπόν ο Ιησούς ως αγάπη έξω βάλει τον φόβο, ως φως διαλύει τα σκοτάδια και αποδεικνύει την υπέρτατη δύναμη που διακρατεί και έχει να μην εμποδίζεται στις επεμβάσεις του αποκλεισμένες πόρτες. Ενώ λοιπόν έχουν τρία προβλήματα εδώ οι μαθητές, ο φόβος των Ιουδαίων, κλεισμένες πόρτες, το σκοτάδι, ο Κύριος ως γιατρός, μέγα. Μια φορά είχα πάει όταν ήμουν νέος σε ένα οδοντίατρο. Είχα ένα πόνο εδώ. Πόνο, πόνο, πόνο. Το κοιτάζει έτσι, μου λέει, δεν σε πονάει εδώ. Γιατρέ μου. Του το είναι. Και μου το έβγαλε μάλιστα. Και ακόμα είναι βγαλμένο. Προς δόξαν του Υιού. Έτσι και ο Χριστός. Αχ, λέει, και καλά που ήρθες, λέει, και έχουμε τρία προβλήματα.
Ένα, δύο, τρία. Λάθος τότε. Λέει τι λάθος. Δεν έχετε τρία προβλήματα. Ένα πρόβλημα έχετε. Δεν έχετε ειρήνη. Και αντί να ανοίξει τις πόρτες, αντί να πάρει μια καμουτσίνα να χτυπήσει τους Εβραίους, και αντί να γίνει φως τη νύχτα εκείνη την σκοτεινή, τους λέει ειρήνη ημίν. Κύριε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ρε. Τι ειρήνη ημίν, εδώ λέει, θα γίνει με τις πόρτες. Είναι κλεισμένες. Αυτό είναι θέμα δικό μου. Είναι νύχτα. Αυτό είναι θέμα δικό μου. Οι Εβραίοι μας κυνηγάνε. Αυτό είναι πρόβλημα. Αφήστε το σε μένα. Το δικό σας το θέμα, το δικό σας το πρόβλημα. Δεν έχετε ειρήνη. Και μέσα σε αυτό το τρίγωνο, το ισόπλευρο, τοποθετεί την υψίστη ανάγκη μας. Η ειρήνη. Πόσες φορές το διαβάζω. Και είναι από τα κομμάτια που αγαπάω. Και στέκω. Και το θυμάμαι. Πάντα θα του πω, Κύριε, δώσ' μου πριν από τη λύση των προβλημάτων μου την ειρήνη ότι έχεις αναλάβει αυτά τα προβλήματα. Ότι τα ξέρεις, ότι έχεις μπλοκ με μολύβι βιβλίων ενθυμίσεων και το γράψες. Πήγαινε να κοιμηθείς με ειρήνη, ψυχούλα. Και τι θα γίνει με το παιδί και τι θα γίνει με το άλλο θέμα και τι θα γίνει με το ψωμί μας και τι θα γίνει με το μαγαζί και τι θα γίνει με εκείνο το πρόβλημα αυτού του προσώπου που εσύ ξέρεις. Πήγαινε να κοιμηθείς. Άστο σε μένα αυτό. Αυτό είναι θέμα δικό μου. Με εμποδίζεις. Μπλέκεσαι εις τα πόδια μου. Πήγαινε να κοιμηθείς εσύ. Μη σε νοιάζει. Το πρωί που θα έρθει ξυπνήσεις θα είναι τα τετράδια σου στη θέση τους ντυμένα με το χαρτί το μπλε που βάζουν τα παιδάκια όταν πάνε την πρώτη μέρα σχολείο. Θα σου έχω τη σάκα σου κρεμασμένη και το ψωμί και την ποδιά σου πλυμένη και σιδερωμένη στο καρφί μονάχα τώρα να πας να κοιμηθείς εσύ. Μην μπλέκεις τα πόδια μου. Πήγαινε κοιμήσου. Μα άφησε τα σε μένα. Αυτά είναι θέματα δικά μου. Αγαπητέ μου, τα προβλήματα της ζωής μας. Πρώτον, τα δημιουργήσαμε με την αμαρτία μας και τα μπερδέψαμε και τα μεγαλώσαμε με τις ανησυχίες μας. Αν διάβαζες για πρώτη φορά το κομμάτι αυτό από το Λόγο του Θεού, μέσα στο κύκλωμα το πιεστικό αυτών των προβλημάτων που ζητούσανε τη λύση τους. Μόνο αυτή την απάντηση δεν θα περίμενες. Ειρήνη σε εσάς. Λέει ειρήνη κύριε. Εδώ σε λίγο θα πιάσουν τον Πέτρο, θα σκοτώσουν τον Ιάκωβο, θα λιθοβολήσουν τον Στέφανο. Εδώ μας μισούν, από εκεί μας κυνηγάνε, θα πιάσουν τον έναν, θα του φεγγίσουν τον άλλον. Λέει σας. Δεν είναι αυτό το πρόβλημά σας. Το πρόβλημά σας είναι να έχετε ειρήνη. Και τι ειρήνη? Τη δικιά μου. Είδατε καμιά φορά που λέμε στα παιδιά που πάνε στο σχολείο? Και διαβάζουν, διαβάζουν εκεί πέρα. Τα μπλέκουμε λιγάκι. Μέχρι σε όλα τα παιδιά πάνε σε μεγάλες τάξεις. Και τότε τι θα πεις στο παιδί? Αν θέλεις, διάβασε. Γιατί από εδώ και πέρα, χωρίς διάβασμα, δεν γίνεται. Όσο ήσουν στην τρίτη δημοτικού, στην τετάρτη δημοτικού, άκουγες το δάσκαλο, έπαιρνες για καμιά σημείωση, έγραφες και στο χέρι σου
καμιά νούμερο εκεί πέρα, κάτι θυμόσουνα. Από εδώ και πέρα θέλει διάβασμα υπόθεση. Δεν πας στο γυμνάσιο, δεν τελειώνεις γυμνάσιο, δεν δίνεις εξετάσεις για το λύκειο τώρα με ένα τέταρτο διάβασμα. Γιατί, δεν γίνεται. Έτσι, ακριβώς, από εδώ και πέρα, αγαπητοί μου, καθώς μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της ζωής του κόσμου. Διάβαζα ένα επιστημονικό περιοδικό. Ένας άπιστος άνθρωπος έγραφε «Η μεγάλη κρίση της ανθρωπότητας αναμένεται με μαθηματική βεβαιότητα περί το 1985 με 90». 85 και 5 τα χρόνια του λάθους του Διονυσίου του Μικρού ως προς τη γέννηση του Ιησού Χριστού, διότι τώρα δεν είναι 1979, είναι 1984 τώρα. Και 7 τα χρόνια του Αντιχρίστου, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο και περιμένουμε τον Κύριο απόψε, αυτή τη στιγμή είναι όλα έτοιμα. Μη διαβάζουμε σε εφημερίδες. Και όπως έλεγε ο Κωνσταντίνος Μεταλλινός, ο μεγάλος αυτός άνθρωπος, για μας λέει οι εφημερίδες έχουν όχι μόνο αυτά εδώ που διαβάζει όλος ο κόσμος. Εμείς διαβάζουμε λέει και την πίσω σελίδα. Αλλά την πίσω σελίδα ο κόσμος δεν τη διαβάζει. Μπορεί να τη διαβάσει. Είναι η βίβλος. Εμείς διαβάζοντας την πίσω σελίδα καταλαβαίνουμε την πρώτη. Ενώ οι άλλοι διαβάζουν μόνο την πρώτη. Χωρίς την πίσω σελίδα, για να το πιάσουν τα γεγονότα. Με βεβαιότητα εντούτοις, μπορούμε να μείνουμε σε μια βασική αλήθεια. Η ανθρωπότης μπήκε εις το τέλος της ιστορικής διαδρομής της. 4.000 χρόνια η παλαιά οικονομία. 2.000 χρόνια η Καινή Διαθήκη. 6. Περιμένουμε την 7η ημέρα της καταπαύσεως της Βασιλείας του Κυρίου. Μένει η μεγάλη απόψινή συνταγή που θέλω να ομολογήσω ενώπιον των ανθρώπων, ενώπιον της αδελφότητος και ενώπιον του Θεού που με ακούει, ότι έχω περισσότερο ανάγκη από όλους σας δάσκαλε. Ο Θεός να μου δώσει ειρή. Και να προσεύχεστε ο Θεός να μας χαρίσει ειρήνη στην καρδιά μας. Ειρήνη στο κεραμίδι μας. Ειρήνη στις σχέσεις μας. Ειρήνη στις δύσκολες ώρες που περιμένουν την ανθρωπότητα. Παρακαλώ πάρα πολύ. Θα είναι το καθημερινό μας πρωινό αντικείμενο. Μόλις σηκώσεις τα μάτια σου, ψηλά ξύπνησες, το πρωί η ώρα 6. Εκτός εάν ξυπνάς λίγο αργότερα, κατά τις 11. Δεν πειράζει. Αν μπορείς να κοιμηθείς μέχρι τις 11, καλό είναι. Σηκώσε τα ματάκια σου και πες του ένα φιλί για τα πόδια σου, Ιησού μου. Και μία παράκληση. Την ειρήνη σήμερα τη δική σου. Μίση μικρότητες, πάθεια, αρρώστιες, κακομοιριέ. Μου έλεγε ένας αγαπητός, είχε πάει κάπου που φυτεύανε ντομάτες. Του λένε το απογευματάκι, τέτοια ώρα, πάμε λέει στις ντομάτες. Και δεν πάμε. Πήγανε στις ντομάτες, αλλά δεν είδα να βάσταν για ένα καλάθι να μαζέψουμε, λέει, ντομάτες.

Και τι γίνεται. Ήταν ντοματιές και πήγε όλη η οικογένεια. Και είχαν κάτι ενέσεις τέτοιες. Ενέσεις. Και είχαν και ένα μπουκάλι με ορό. Και το βάζανε μέσα στην ένεση. Γλου γλου γλου γλου γλου γλου. Μέσα στην ένεση. Και μία ντοματίτσα τόση πράσινη. Τόση όμως μικρή. Σαν καριδάκι. Του γιομίζανε ορό. Και την άλλη μέρα το πρωί πάμε, λέει, και τι να δούμε. Κάτι ντομάτες τέτοιες, πράσινο-κόκκινες και χρυσές. Αλλά από μέσα είχαν αέρα. Δεν είχαν τίποτα μέσα. Μέσα στη νύχτα αυτή είναι. Αγαπητοί μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Από εδώ και στο εξής. Από απόψε. Ας χαιρετάει ο ένας τον άλλον με το χαιρετισμό του Κυρίου. Ειρήνη σε σένα, Βασιλάκη. Και η ευχή του ενός προς τον άλλον να είναι. Απόστολε, την ειρήνη του Θεού να έχεις και στην ειρήνη του Χριστού σε αφήνω. Η προσευχή μας, την ειρήνη σου Κύριε. Και παρακαλώ πάρα πολύ οι σχέσεις μας να είναι σχέσεις αγάπης αποδεικνυωμένης. Τα γεγονότα βιάζονται. Οι καιροί περικλείονται. Μακάριες οι ψυχές που βλέπουν ορθά και σωστά. Μακάριοι εκείνοι που έχουν στο αίμα της βεβαιότητος της σωτηρίας. Καρπών πρώτων. Σε ευχαριστούμε Πατέρα, διότι έστειλε τον Ιησούν Χριστόν να γίνει η ειρήνη ημών. Έχουμε ειρήνη μαζί σου. Έχουμε ειρήνη με τους ανθρώπους με τους οποίους πορευόμαστε. Και έχουμε και ειρήνη μέσα μας. Και μπορούμε και χαμογελάμε. Και μπορούμε και περπατάμε. Και πίνουμε ένα ποτήρι νερό. Μάθε μας να χαμογελάμε. Οι πόρτες θα μείνουν φαίνεται κλειστές. Το σκοτάδι θα πυκνώσει πιο πολύ. Και το μίσος του κόσμου και του διαβόλου θα μεταβληθεί σε θύελα. Όμως, εμείς έχουμε εσένα που ανάμεσα στα άλλα είσαι για μας η γλυκιά η ειρήνη. Χάρισέ μας ειρήνη από τη δική σου ειρήνη για τη δόξα του Πατέρα. Αμήν. Το σάλπισμα.

και μείνανε. Ήθελα να είχα το δικαίωμα να έλεγα στις ψυχές. Ακούστε. Ούτε τη σωτηρία σου θα χάσεις. Θέμα δικό σου και του Χριστού, άλλο θα πέφτει λόγο σε μένα. Δεν είμαι αντιπρόσωπος εδώ για να λέω εσύ είσαι πιστός, εσύ δεν είσαι, εσύ χάνεις, εσύ δεν χάνεις. Αυτά τα πράγματα όπου μπήκανε φέρανε ζημιές. Θα σου έλεγα μόνο κάτι άλλο. Μήπως καθώς έρχονται δύσκολες ώρες, πολύ δύσκολες ώρες, και αναμένεται, ξέρετε, γενικά μια μορφή διωγμού εναντίον της Εκκλησίας. Υπολογίζεται ότι το 2000

2000, αυτό το 2000 που πρέπει κάποτε να μιλήσουμε για αυτό το 2000, η δεκαετία 85-95 δηλαδή, οι κατόνομα χριστιανοί θα είναι περί το 2,1%. Οι κατόνομα χριστιανοί. Δηλαδή, οι άλλες μορφές μιας όποιας πίστεως, μαζί με τα ποσοστά της αθείας, θα συμπιέσουν τα ποσοστά των ανθρώπων σε ένα 2,1%. Ακόμα δεν τον ψήφισε η Αιγυπτιακή κυβέρνηση, αλλά θα τον ψηφίσει ένα νόμο. Και φαίνεται ότι ύστερα από τα γεγονότα της Περσίας φοβούνται, και ενώ είχαν αναστείλει λίγο την ψήφιση, φαίνεται ότι μπαίνοντας τον Οκτώβρη η Αιγυπτιακή θα ψηφίσει ένα νόμο όπου θα καταδικάζεται σε θάνατο πρώτον όποιος προσιλητήσει μουσουλμάνο, και δεύτερον ο μουσουλμάνος που θα αλλάξει θρησκεία. Νομίζω στο σάλτισμα θα το γράφει ότι ο Μπίλι Γκρέμ, ο οποίος έκανε μια μεγάλη εκστρατεία ομιλιών στη χριστιανική Νορβηγία, ο Θεός με αξίωσε και πήγα στην Νορβηγία, δίπλα στην πατρίδα του φίλου μας του Μανολάκη, του καλού μας παιδιού, τον εγιουχάησαν στην Νορβηγία. Μία οργάνωση ειδωλολατρών, έτσι ονομάζονται, η οργάνωση των ειδωλολατρών, μια κοπέλα του έριξε πάνω του χρώματα. Εμοίρασαν εκατομμύρια αντιχριστιανικά φυλάδια. Έκαναν ό,τι μπορούσαν για να μην πάει ο κόσμος. Και όταν μιλούσε, γύρω-γύρω από το στάδιο, εκατοντάδες μοτοσυκλέτες και μοτοσακό με όλο τον τρομακτικό θόρυβο δεν επέτρεπαν να ακούσουν. Δεν καταλάβατε καλά. Όχι εις το Ταμτούμ, εις την Νορβηγία, η οποία πριν λίγα χρόνια είπε «Δεν θέλω να γίνω δέκατο κράτος της ΕΟΚ, διότι δεν πιστεύω ότι πρέπει να έχω την θέση ότι ανεβάζω και δημιουργώ τις προϋποθέσεις του Αντιχρίστου». Αγαπητοί μου, αυτό είναι το κλίμα. Θα είναι δύσκολο. Και δεν σας το λέω. Το λέω στον εαυτό μου. Γιατί όσες φορές μιλάω, νομίζω πως πετάω μπάλες από τένις που χτυπάνε στον απέναντι τοίχο και έρχονται απάνω μου. Δεν σας κάνω κηρύγματα δηλαδή. Δόξα στο Θεό. Δεν είμαι ιεροκήρυκας. Άλλα ελαττώματα έχω. Μεγάλα. Αυτό όχι, δεν το. Παρακαλώ ιδιαιτέρως. Παρακαλώ πάρα πολύ. Θα το προσέξετε το σημείο αυτό. Έρχονται δύσκολες μέρες. Πολύ τώρα. Έρχεται μια ψυχούλα και μου λέει, αγαπητέ μου, αυτό που είπες το άκουσα. Σε ευχαριστώ για την προειδοποίηση, αλλά στον ερχομό αυτού του θηρίου που λέγεται Παύλος, με τα γράμματα, με τα σκοινιά, με τα σίδερα, με τα αυτοκίνητα να μας πάρουν εκεί πέρα, το ήξερα, το περίμενα, αλλά θα μείνω εδώ. Και θέλεις να σημειώσεις κάτι, αγαπητέ μου? Η θέση στην οποία έμεινε, ήτανε προσευχόμενος. Και όταν το βρήκε ο Κύριος και του μίλησε και του είπε, Ανανία, πήγαινε, κάμε, δείξε, θα έρθει ένας, σκεύος δικός μου είναι, τον βρήκε προσευχόμενος. Πάντα να θυμόσαστε αυτά που λέγαμε και μας λέγανε μάλλον στο σχολείο, που ήτανε ένας μεγάλο θερίον και το λέγανε αντέο. Αυτό δεν μπορούσε να τον νικήσει κανένας. Τόση φοβερή δύναμη, λέει, είχε. Πάει και ο Ηρακλής να παλέψει.

Πρώτον, με την κλοπή του χρόνου. Δεύτερον, με τη δημιουργία προβλημάτων, ζητημάτων. Μου έλεγε μια αγαπητή ψυχή, κάτι προβλήματα, κάτι θέματα, αγωνίες. Δεν έχω τίποτα άλλο να συστήσω, λέω στην ψυχή αυτή, εκτός από την προσευχή. Ευχαριστώ πολύ, λέει, για την είδηση. Το ξέρα, μου λέει, ότι για την προσευχή. Αλλά βρίσκω σε μια τέτοια ψυχολογική κατάσταση που ούτε να προσευχηθώ δεν μπορώ. Η μεγάλη νίκη του διαβόλου. Πες μου πόσο προσεύχεσαι να σου πω τι λογείς, χριστιανός είμαι και είσαι. Εις το ίδιο το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, σε εκείνους οι οποίοι λέγαμε στη μελέτη χθες το βράδυ με τον Γιώργο τον Πετρίδη μιας άλλης εκκλησιάς, οι οποίοι δεχθήκανε, βαπτιστήκανε και προσετέθησαν, το Πνεύμα το Άγιον τους έδωσε ένα σακούλι για την οδηπορία μέχρι τον ουρανό με 4 κονσέρβες. Ενέμεναν στη διδαχή, στην κοινωνία, στην κλάση του άρτου, όλα αυτά στον ενικό και έντες προσευχές στον πληθυντικό. Αυτή η τέταρτη κονσέρβα την άνοιγες έτσι γύρω γύρω και είχε άλλα κονσερβάκια μέσα. Πολλά. Όχι στην προσευχή. Στις προσευχές. Περισσότερη προσευχή. Ξύπνησες το πρωί, πες του δύο λογάκια. Εσηκώθηκες. Σε ευχαριστώ γιατί σήμερα το πρωί επάτησα τα πόδια μου στο πάτωμα. Μεγάλη ευλογία να πατάς τα ποδαράκια σου στο πάτωμα κάτω. Να ξέρεις πόσος κόσμος δεν πατάει τα ποδαράκια του και ούτε θα τα πατήσει. Δεν ξέρω καμιά φορά αν έχεις πάει σε νοσοκομείο και είναι κάποιος εκεί πέρα μόνος του και σου λέει «Σε παρακαλώ, μπορεί να με βοηθήσεις». Θέλω, λέει, λίγο, λέει, να με γυρίσεις. Όχι πολύ, λίγο έτσι, γιατί ποιος ξέρει πόσες ώρες, πόσες μέρες. Ναι, μπορείς, λέει, λίγο να με σηκώσεις. Έτσι λίγο. Α, λέει, σε ευχαριστώ πολύ. Βάλε, εδώ, λέει, καλά, καλά, καλά είναι, λέει. Βάλε μου και ένα μαξιλάρι τώρα εδώ, έτσι. Και είναι σαν περισπομένη τον εγύρισες, έτσι. Εκεί, λέει, θέλω λίγο να κάτσω. Και σηκώθηκες και έψησες το καφεδάκι σου. Μα στείλ του ένα φυλάκι επάνω. Και είχες και ένα κομμάτι ψωμί και το βάλες μέσα. Μέσα στον καφέ σου. Και καμιά φορά βαριεστάς και λες με τη δουλειά μου σηκώνομαι στις 5:30 το πρωί, στις 6 το πρωί. Κάπου που δεν έχω δουλειά, καμιά αργία που πέφτει. Όχι όμως Κυριακές. Δίνεται γενική παραγγελία στο σπίτι. Δεν θα με ενοχλήσει κανένας. Μην βάρτε τα τηλέφωνα από κάτω, μην χτυπάνε, θέλω να κοιμηθώ το πρωί. Και πείθω τον εαυτό μου από το βράδυ, κάνω έτσι στα μάτια μου, λέω θα κοιμηθώ αύριο το πρωί. 6 παρατέταρτο, 6 και 5, πού να σε, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Τώρα 85 χρόνια ζωή αυτή, τώρα να αλλάξει, δεν αλλάζει. Σηκώνομαι απάνω, χαίρομαι. Δοξασμένο το όνομα του Χριστού, να ευχαριστείς το Θεό γιατί ξενυχτάς, να ευχαριστείς το Θεό γιατί σηκώθηκες, να ευχαριστείς το Θεό γιατί έχεις δουλίτσα, να ευχαριστείς το Θεό γιατί κάπου πήγες. Έπειρες τη σύνταξή σου και είσαι γερός και καλός. Εκεί κάτω στον Πειραιά, κατά απομίμηση, εκείνου του παζαριού που γίνεται στο μοναστηράκι και στο μοναστηράκι εκεί που ερήπου που είναι σήμερα ο

σταθμός, λίγο πιο εκεί, ήταν δύο μεγάλα μαγαζιά ενός Εβραίου, τον οποίον έλεγαν Γιουσουρούμ και έμεινε έκτοτε στο Γιουσουρούμ. Και λοιπόν, γίνεται ένα τέτοιο παζάρι στην Πειραιά. Πιάνει όλη την υποδαμία. Αλλά δεν πουλάνε παλιά πράγματα, πουλάνε κονσέρβες, τι θέλεις να πουλάνε. Εγιώμισε ένας δρόμος, πήγαμε και πιο κάτω τώρα και έφτασε κάτω. Μέχρι αντιστάσεως όσοι ξέρουν τον Πειραιά. Και λέγαμε με μερικούς αγαπητούς να βρισκότανε ένα συνταξιούχος και να έπαιρνε ένα τραπεζάκι με 10 κενές διαθήκες, 2 γραφούλες και 10 τέτοια βιβλία του Χριστάκη του Φραγκόπουλου. Αν μη τι άλλο, όσες ψυχές περνάνε να το βλέπουνε. Μαρτυρία. Και παρόν είναι τούτο. Ένας θα γελάσει, ένας άλλος θα σε βρήσει, ένας τρίτος θα σταθεί και θα διαβάσει. Ένας κάποιος ίσως τα αγοράσει. Α, ψυχή, θυμάμαι κάτι που είχα διαβάσει του πρώτου Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας με τα πολεμικά, ενός φιλοσόφου, του Κρότσε, Μπενεντέτο Κρότσε, έγραφε σε ένα γράμμα του: «Στέκομαι πολλές φορές τις Κυριακές στο παράθυρό μου», είχε γεράσει πια, «και κοιτάζω τον κόσμο από κάτω που κάνει βόλτες και πάει και έρχεται και ξαναγυρίζει και νομίζω πως νιώθω την ανάγκη να κατέβω κάτω και να απλώσω το χέρι μου και να τους πω: δώστε μου λίγο από το χρόνο που δεν ξέρετε πώς να τον σπαταλήσετε». Α, ψυχή, έρχονται δύσκολες ώρες, ώρες διωγμού. Ο Αντίχριστος ετοιμάζει την γενεά του και ζούμε σήμερα την γενεά του Αντιχρίστου. Σας παρακαλέσω πάρα πολύ να κάνετε μια βόλτα καθημερινή απόγευμα στην οδό Ακαδημίας και σε όλα τα κάθετα στενά, είναι 4-5, να δείτε εκατοντάδες χιλιάδες αγόρια, κορίτσια, σε φροντιστήρια, από το πρωί μέχρι το βράδυ, και ολόγυρα μαγαζιά, υπόγεια, καφενεία, περίπτερα, μαγαζάκια, να πουλάνε τα έντυπά τους. Και δώστε μια ματιά στα έντυπα να δείτε. Κυριαρχεί η σάρκα, η ντροπή, το αίμα, ο υλισμός. Πόσοι πολλοί, πόσο μεγάλη η απουσία μας, φοβούμε. Πώς είναι δυνατόν να ξεπεράσω και να αντιπαρέλθω αυτή την ηρωική και γλυκιά φυσιογνωμία. Έρχεται ο Παύλος. Καλώς να έρθει. Και έχει γράμματα να φάει, να δαγκώσει, να σκοτώσει, να ματώσει, να δέσει, να οδηγήσει, να φυλακίσει. Λυπούμε. Λυπούμε. Αλλά θα μείνω εδώ. Δεν υπήρξανε μεγάλοι ιστορικοί άνθρωποι. Υπήρξανε κάτι απλές, ταπεινές ψυχές σε ιστορικές ώρες που είπανε: θα μείνω εδώ. Αυτή η άρνησή τους. Πάντα να θυμόσαστε μια σειρά κηρυγμάτων που παλιά είχαμε κάνει όσοι παρακολουθήσατε στο Σούνιο. Οι άνθρωποι, οι γιατρέ, οι οποίοι είπαν στη ζωή τους: όχι. Μα, λυπούμε, όχι. Λέει, ξέρεις τι σου στοιχίσει αυτό? Καταλαβαίνω. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Το νιώθω. Αλλά
πρέπει να είχε σπιτικό, πρέπει να είχε γυναίκα αυτός, πρέπει να είχε παιδιά. Κάποιος θα του είπε, τέλος πάντων, κάνεις εσύ τον ήρωα και το παλικαράκι. Πήγαινε, γλίτωσε, βλέπεις το σιδηρόδρομο και έρχεται με 500 χιλιόμετρα επάνω σου και μου λες, τώρα θα απλώσω, λέει, το χέρι μου και θα σταματήσω το σιδηρόδρομο και θα βαστίξω φρένο με το χέρι μου. Κάνε το παλικαράκι πιο έξω, καλεμένη, δεν ξέρεις τι γίνεται εδώ πέρα. Μήπως ο Θεός θέλει να σε χρησιμοποιήσει. Κάνε τη χάρη σου, παρακαλώ. Ας τις συμβουλές. Κάντε κονσέρβα και φύλαξέ τις για το χειμώνα. Για μένα, ναι, δεν ισχύει τίποτα από αυτό. Για μένα θα μείνω εδώ. Είναι πολλές φορές που θυμάμαι τον Κώστα Μεταλλινό να λέει, τον θυμάσαι κι εσύ, αν τον είχες γνωρίσει. Ο Ιησούς δεν έταξε παραδάκρυα, πόνο, διωγμό και θλίψη. Και όσοι είπανε ναι σε αυτό το προσκλητήριο, με αυτούς μεγαλούργησε. Κάποιος άλλος του είπε, συγγνώμη, λέει, λίγο αργότερα μπορώ. Χαμογέλασε ο Κύριος. Και ένας άλλος του είπε, και έχουμε λέει και κηδεία, λέει, σήμερα, τον μπαμπά. Κάμε στο καλό σου, στον μπαμπά. Δεν κάνεις. Δεν κάνεις. Γιατί δεν κάνεις. Έρχεται κάποιος και μου λέει, θέλεις 500 διαδραχμές. Θέλω. Να πηδήσεις, λέει, με το κοντό 4.20. Δεν κάνω. Λέει, δεν θέλεις 400 διαδραχμές. Βρε, τα θέλω. Αν τα θέλω, λέει. Τα θέλω. Αφού δεν κάνω, δεν μπορώ. Αυτό είναι, αγαπητέ. Οι ώρες που έρχονται είναι ώρες ξεκαθαρίσματος. Ένας δυνατός αέρας αρχίζει να πνέει. Ξέρεις πως γίνεται το λύκμισμα του σταριού? Δεν είμαι αγρότης, το έχω διαβάσει. Φυσάει αέρας. Αφού πάνε τα αλόγατα και πατήσουν το στάρι, το παίρνουν μετά με τα φτιάρια και το πετάνε ψηλά. Το μενάχυρο το παίρνει ο αέρας. Το στάρι είναι βαρύ. Μένει κάτω. Εσείς στο Γκέτεμπορκ πρέπει να έχετε άλλες μεθόδους με το στάρι. Και εκεί δεν έχετε στάρι, έχετε κριθάρι μανόλιον. Εδώ έτσι κάνουν, κατάλαβες πώς? Το πετάνε το στάρι ψηλά, όπως το πάτησαν τα άλογα, στο αλόνι, και το στάρι μαζεύεται. Το άχυρο φεύγει. Ο αέρας άρχισε, Μαρία, να πνέει. Μην κλάψεις και μη σου φανεί παράδοξο. Θα δεις κόσμο πολύ να διαρρέει. Ήτανε το απαραίτητο άχυρο. Τιμής τις ψυχές εκείνες, ευλογημένες οι καρδιές εκείνες, δοξασμένο το όνομα του Χριστού, ως προς τους ανθρώπους εκείνους, οι οποίοι απλά, σαν τον άνθρωπο τούτο, των πράξεων των Αποστόλων, μπόρεσε να πει στον Κύριο, «Κύριε, πρέπει κάποιος να μείνει να υποδεχθεί αυτό το θερείο». Τιμή σε εκείνους που τους έλαχε να φυλάξουν τις θερμοπύλες. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Πιστεύω πως θα υπάρξουν μέχρι τέλους. Πάντα στην Εκκλησία, την ιστορία της διωγμένης Εκκλησίας, υπήρξαν άνθρωποι που πήραν ακριβώς τούτη την απλή θέση. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν από το Πνεύμα το Άγιον για να κάμουν τον Σαούλ Παύλο. Είσαι έτοιμη ψυχή? Ούτε ενθουσιασμούς, ούτε ύμνους, ούτε κατασκηνωτικές γιορτές, ούτε μαντολίνα, ούτε κιθάρες, και αυτά έχουν την θέση τους. Φαίνεται όμως τώρα πια μια θέση που παρήλθε. Πέσαμε σε μια καινούρια εποχή. Μπήκαμε σε ένα καινούριο κύκλωμα. Ήταν ακριβώς χθες που διάβασα μια μετάφραση από τους Financial Times, οι οποίοι, μια έγκυρη εφημερίδα που ασχολείται με τα οικονομικά όλου του κόσμου, και που έγραφε, ολόκληρος ο κόσμος μπαίνει σε μια καινούρια άγνωστη εποχή. Δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο θα διαρκέσει.
Ξέρουμε όμως με βεβαιότητα κάτι, ότι θα επιφέρει μια τελεία ανατροπή σε ό,τι μέχρι τώρα είχαμε γνωρίσει. Σε λίγο εμφανίζεται ο Αντίχριστος. Προσωπικά πιστεύω, προσωπικά, ότι θα εφεύρει το φάρμακο του καρκίνου, ότι θα λύσει το θέμα το ενεργειακό, το θέμα της αυξήσεως των τιμών, μερικά πάρα πολύ δυνατά, παγκόσμια, κεφαλαιώδη θέματα θα τα λύσει πολύ γρήγορα. Ακριβώς για να αρπάξει την εμπιστοσύνη όλου του κόσμου πριν αποκαλυφθεί ποιος είναι. Μένει τίποτα? Η Εκκλησία να προσευχηθεί. Η Εκκλησία απλά με σκυμμένο κεφάλι να μπορέσει να πει: Κύριε, στη φουρτούνα που έρχεται, στη λέλαπα που ξεσπάει, βοήθησέ με. Απλά, χωρίς λόγια μεγάλα και κάτι προσευχές και κάτι, κάτι προσευχές, κάνει ο, λες και μπήκε γκολ. Ω, κάτσε κάτι. Ω, τι ω. Απλά, Θεέ μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, βοήθησέ με να με βρεις προσευχόμενο. Να με βρεις μια απλή, απλή. Κύριε, σε παρακαλώ πολύ, ζηλεύω τον Ανανία. Τίποτα. Μακάρι απόψε να είναι βραδινό αποφάσεων. Να είναι βραδινό από εκείνα τα δυνατά που το Πνεύμα το Άγιον πράγματι κοινάει τα φύλλα της Ικαμίνου, που καρδιές θα μπορέσουν να πούνε: ζητάτε εθελοντές, ζητάτε ανθρώπους, ζητάτε ψυχές που να σταθούνε στα ταμπούρια, στους προμαχώνες, στα κάστρα του Ανανία. Λογάριασέ με στο τέλος του καταλόγου και εμένα. Δόξα στον όνομά του. Η ζωή μας, η ζωή μου, σαλάφυρο είναι. Κερδισμένη, χαρισμένη. Για κάποιο σκοπό. Ήθε απόψε ο Χριστός να σου πει για αυτό το σκοπό. Γιατί είσαι, γιατί ακόμα υπάρχεις, γιατί ακόμα αναπνέω, γιατί ακόμα ζούμε. Γιατί τότε μόνο θα καταλάβω τι θα πει όταν ο Παύλος υπογραμμίζει: εάν τε ζώμεν, δια τον Κύριον ζώμεν. Σε ευχαριστούμε. Πάρα πολύ. Καθάρισε την εκκλησία σου. Πρόσθεσε στην εκκλησία σου. Αγίασε την εκκλησία σου. Θα σου γυρέψει κάτι ο δούλος σου. Στις ώρες τις ανηφορικές και τις δύσκολες που έρχονται. Μακάρι να με βρεις στα γόνατα. Με υψωμένα τα χέρια. Με απλή την καρδούλα. Ας είναι άλλοι που θα κάνουν μεγαλουργήματα. Ο δούλος σου απλά θέλω να σταθώ στις επάλξεις του Ανανία. Βγάλε μας τον ανθρώπινο φόβο από μέσα μας. Και βοήθησέ μας στο καμίνι του κόσμου να καταλάβουμε πως εμάς δεν θα μας βγάλεις από το καμίνι, αλλά θα κάνεις κάτι θαυμαστό και μεγάλο. Θα μπεις μαζί μας στο καμίνι που ανάβει. Κύριε, Κύριε, αγιάσου εν το μέσο της ζωής και της πορείας της Εκκλησίας σου.

0: Να σας διαβάσω το πρόγραμμα. Καλά, διάσε να μας ακούσει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας, κύριος Κρεμμύδας. Το βράδυ, 7.30, ο αδερφός κύριος Βάγκ.
1: Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

υψώνουμε τα πνεύματά μας στο θρόνο της χάριτος και του ελέου Σου, αγαπημένε Θεέ και Πατέρα μας. Θέλουμε και πάλι σήμερα το πρωί, σε τούτη την ευκαιρία που μας χαρίζεις, να καταθέσουμε στα πόδια Σου φόρο λατρείας, φόρο ευγνωμοσύνης και τιμής. Είσαι ο υπέρτατος, ο ύψιστος Κύριος. Είσαι Εσύ ο πλάστης και εμείς ο πυλός. Έργο των χεριών Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έβαλες την επιθυμία να σε γνωρίσουμε. Και τώρα είμαστε στα χέρια τα δικά Σου. Είμαστε στα χέρια τα τρυπημένα του Χριστού. Αυτά τα χέρια που τρυπήθηκαν για μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας δέχτηκες όπως είμαστε, μέσα στο βορβορό διπυλό. Μας ανέσυρες Εσύ, Κύριέ μας. Μας καθάρισες, μας έλουσες, μας αγίασες από την αμαρτία. Μας βοήθησες μέχρι τώρα. Μας έχεις δώσει πεποίθηση στην καρδιά μας ότι δεν θα μας αφήσεις, ότι παρακολουθείς κάθε μέρα, κάθε στιγμή, τη λέω, την πορεία μας και τη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε για τους ελέγχους Σου, για τις προτροπές Σου, για τη βοήθειά Σου, τις ευλογίες Σου, τη δύναμή Σου, να τη στεκόμαστε στον εχθρό, στους πειρασμούς, να χαιρόμαστε μέσα στις θλίψεις, για τα αισθήματα αγάπης που έβαλες μέσα μας, για το πρόσωπό Σου, σε ευγνωμονούμε, Κύριέ μας. Σε ευχαριστούμε για την ώρα τούτη, και θέλουμε να είναι ώρα λατρείας του προσώπου Σου, να είναι ώρα δική Σου, όχι ανθρώπινη, όχι σάρκας. Θέλουμε να μιληθούμε από το Άγιο Πνεύμα, Κύριέ μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας βεβαιώνεις ότι είσαι μαζί μας. Ευλόγησέ μας, Κύριέ μας, το έχουμε ανάγκη. Και ευλόγησέ μαζί με εμάς και όλους τους εκείνους που σε αγαπούν στην πατρίδα μας, που σε λατρεύουν εν πνεύματι και εν αληθεία. Και σε όλο τον κόσμο την Εκκλησία Σου να την ευλογήσεις. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού Πατέρα και εν πνεύματι Αγίου. Άμην. Θα διαβάσω δύο κομμάτια από το Λόγο του Κυρίου, από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στην αρχή το πρώτο και το άλλο από το Ιώτα Έψιλον κεφάλαιο. Από την αρχή αρχή 1 έως 5 και 9 έως 13, 933 σελίδα. Εν αρχή ήτο ο Λόγος.

Χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίο έγινε. Χωρίς εμού ουδίναστε ποιήν ουδέν. Θεωρίες πολλές, αμέτρητες, αναπτύχθηκαν στους αιώνες. Θρησκείες προσπάθησαν, εγκαθιδρύθηκαν. Καθένας από αυτούς είχε και μια απάντηση, μια λύση στο μεγάλο οντολογικό πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα για την αθεία, για τον ηλισμό, απροσπέλαστο. Το πρόβλημα των όντων, της ύπαρξης των όντων, του σύμπαντος, των άστρων, της γης, των ζώων, των φυτών. Πώς έγινανε όλα τούτα. Αλλά κανένας δεν μπόρεσε να δώσει μια ικανοποιητική απάντηση. Μια απάντηση που να χορτάσει την ψυχή, να ικανοποιήσει το λογικό, να καθησυχάσει τη συνείδηση, να τροφοδοτήσει και να τροφοδοτεί καθημερινά την πείρα του ανθρώπου με καινούριο υλικό, έτσι ώστε πάντα να βρίσκει φρέσκη την πίστη του και κάθε μέρα να ικανοποιείται, να χορταίνει, να γεμίζει από την παρουσία εκείνου του όντος που υπάρχει και που δεν είναι άσχετο και μακρισμένο από τη ζωή του ανθρώπου και εντελώς αδιάφορο και παγερό. Ξεκίνησαν από την θεωρία της αυτόματης γέννησης, όλα γίνανε από μόνα τους, χωρίς κανένας νους να υπάρχει, για να καταλήξουν σε μια άλλη πάλι άκρη, ότι υπάρχει κάποιος Θεός αλλά είναι αδιάφορος για τον άνθρωπο. Τον έφτιαξε, του δώσε μυαλό, του δώσε προϋποθέσεις και του είπε κάμε ό,τι θέλεις. Βρες την άκρη στα πράγματα από μόνος σου, φτιάξε έναν τρόπο, ένα σύστημα ζωής δικό σου, ώστε να βρεις την ευτυχία, να βρεις τη χαρά, να βρεις τη λύτρωση, να απαλλαγείς από τα δεσμά που εσύ φορτώνεσαι, με τα οποία δένεσαι. Για φανταστείτε έναν γονιό να φέρνει ένα παιδί στην ύπαρξη και να υπάρχει απλό αυτός ο γονιός. Υπάρχει και το παιδί και ο γονιός είναι εντελώς αδιάφορος για τη μοίρα, για την πορεία, για τα βάσανα, τις πίκρες, τις στενοχώριες, τις ανάγκες του παιδιού. Τι γονιός θα ήταν αυτός? Μπορεί να υπάρχει ένα πλάσμα υπέρτατο από τον άνθρωπο που τον δημιούργησε και να είναι αδιάφορο για τις ανάγκες και τα προβλήματα του ανθρώπου? Είναι δυνατόν το λογικό του ανθρώπου να δεχτεί κάτι τέτοιο? Μόνο η Βίβλος έχει την απάντηση. Πόσο δίκιο έχει ο Billy Graham όταν ισχυρίζεται και όταν επαναλαμβάνει δυναμικά «The Bible says», η Βίβλος λέει. Ας μας φέρουν ένα άλλο βιβλίο που να λέει προκαταβολικά χιλιάδες χρόνια πριν την παγκόσμια ιστορία, όλη της την εξέλιξη σε κάθε λεπτομέρεια, τεχνολογία, πολιτισμό, πέταγμα στα αστέρια, διεθνείς σχηματισμούς, μόλυνση, αρρώστιες, πολέμους, φτώχειες, υπερπληθυσμό, τα πάντα. Και τότε θα το σκεφτούμε κι εμείς καλύτερα. Ευχαριστούμε τον Θεό πως δεν υπάρχει αλήθεια πιο τρανή, πιο γεμάτη, πιο χορταστική για τον άνθρωπο από αυτή που η Βίβλος έχει. Δεν υπάρχει απάντηση ικανοποιητικότερη από αυτή που η Βίβλος διακηρύττει. Χωρίς αυτού, χωρίς τον Θεό, χωρίς τον Χριστό, δεν έγινε τίποτε από όσα έχουν γίνει. Λέει ο Ψαλμοδός, το έργο των δακτύλων σου, η σελήνη και τα αστέρια τα οποία σύ εθεμελίωσες, διηγούνται οι ουρανοί τη δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Η ημέρα προς την ημέρα λαλεί λόγο και η νύχτα προς την άλλη νύχτα αναγγέλει γνώση. Υπάρχει υψηλότερη, δυνατότερη, πιο σωστή, πιο πλατιά γνώση από αυτή που έχει η Βίβλος? Κανένας δεν μπορεί να δώσει εξήγηση στο μυστήριο της ύπαρξης, στο μυστήριο της ζωής. Μιλάμε για ένα μυστήριο, για ένα πολυπλοκότατο μυστήριο, την ύπαρξη του σύμπαντος,
και να έρθει κανείς πιο κοντά σε λεπτομέρειες. Στην εποχή μας που οι επιστήμονες εξειδικεύονται, μπαίνουν σε ένα τούνελ και από εκεί προχωρούν και προχωρούν μέσα βαθύτερα και βαθύτερα. Ο οφθαλμίατρος είναι άσχετος με τον παθολόγο, ο γαστρεντερολόγος δεν ξέρει τι κάνει ο τωρινολαριγκολόγος. Τόσο μυστήριο κλείνουν τα μάτια μέσα, τόσο μυστήριο οι χορδές, οι φωνητικές. Βεβαίως είναι όλα αυτά, κάθε λεπτομέρεια της ύπαρξης, μυστήριο. Και μόνο η Βίβλος με αυτές τις φράσεις, χωρίς αυτού, δεν έγινε τίποτε από όσα έχουν γίνει, χωρίς τον Χριστό. Και από την άλλη, στις προσπάθειες τις ανθρώπινες να ανακαλύψει, να βρει, να προσφέρει την απάντηση στο ερωτηματικό, να βελτιώσει, να αλλάξει, να καλυτερέψει τη ζωή του, να απαλλαγεί από το σύγχρονο άγχος ο άνθρωπος, έρχεται πάλι η Βίβλος να του πει ο ίδιος ο Χριστός, χωρίς εμένα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να τα καταφέρεις, θα παραμείνεις ένας δυστυχής ταλέπορος και άφλιος. Ελάτε σε μένα όλοι εσείς οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Τι γλυκύτατο κάλεσμα, τι ευλογημένο μήνυμα σε αυτά τα λόγια του Ιησού Χριστού. Νομίζει ο κόσμος ο σύγχρονος, ο χριστιανικός κόσμος, ότι γνωρίζει τον Χριστό με το να έχει μια θρησκεία, με το να ονομάζεται χριστιανός ο άνθρωπος. Αλλά χριστιανός είναι ο άνθρωπος που έχει βαθιά προσωπική κατακόρυφη σχέση με τον Ιησού Χριστό, που τον γνωρίζει, τον Χριστό τον γνωρίζει όχι με το μυαλό αλλά με την καρδιά, που έχει προσωπική φιλία και σύνδεσμο, δεσμό με τον Ιησού Χριστό, που του μιλάει και είναι βέβαιος ότι τον ακούει, που έχει απαντήσει στην προσευχή του, που λέει σε μια στιγμή το όνομα του Χριστού στον κίνδυνο, στη δυσκολία του, και βλέπει αμέσως ένα παντοδύναμο χέρι να παρεμβαίνει, να επεμβαίνει. Εάν δεν έχεις τέτοιες εμπειρίες στη σχέση σου με τον Χριστό, είσαι ένας θρησκευόμενος. Αλλά τέτοιος ήταν και ο Νικόδημος, φίλε αγαπητέ και αγαπητή ψυχή. Εκείνος ο νυχτερινός επισκέπτης του Ιησού Χριστού, που δεν είχε αναγέννηση. Και του είπε ο Κύριος, αν δεν γεννηθείς άνωθεν, ούτε θα τη δεις τη Βασιλεία του Θεού. Σε ενδιαφέρει να έχεις μια θρησκεία? Οι μουσουλμάνοι έχουν θρησκεία. Και γιατί να αλλάζαμε τη θρησκεία την παλιά και να δεχτούμε το χριστιανισμό, αν και αυτός δεν είχε τίποτε διάφορο από ανθρώπινους τύπους, από θυσίες, από λατρείες, από προσφορές, από τρεξίματα, από αγωνίες, χωρίς να σου δίνει καμιά βεβαιότητα, καμιά ησυχία επιτέλους, ότι τώρα έφτασα, τώρα καταξιώθηκα, τώρα γέμισα, τώρα βρήκα. Δοξασμένο ας είναι το όνομα του Κυρίου. Είναι η λέξη αυτή που μας απασχολεί σήμερα, η λέξη χωρίς. Μοιάζει με έναν εργολάβο, με έναν μάστορα, με έναν πολυτεχνίτη, κάπως έτσι την είδα χθες εκεί στη μελέτη μου, που αποδοκιμάζει και επιδοκιμάζει τα υλικά του χτισήματος της πνευματικής μας οικοδομής. Δεν την αρχίζει χωρίς την καταλληλότητα της υποδομής, χωρίς την κατάλληλη υποδομή, ή και την σταματάει στη μέση. Εάν δεν βρεθούν τα κατάλληλα υλικά για να χτίσει, να οικοδομήσει, να φτιάξει, εάν δεν έχει τις λέξεις τις συγκεκριμένες, ο άνθρωπος που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του, και αυτό το βιβλίο έχει επιλέξει και έχει τοποθετήσει, μην κοιτάτε τα τούβλα που είναι το ένα πάνω στο άλλο, το ένα δίπλα στο άλλο, στη σειρά, καμιά διαφορά το ένα με το άλλο, αν τα ψάξεις όλα τα ίδια είναι, μέσα σε αυτό το βιβλίο οι λέξεις είναι τόσο καλά επιλεγμένες και είναι τοποθετημένες όχι μόνο στις φράσεις αλλά και στην καταλληλότερη θέση μέσα στην κάθε φράση, η καταλληλότερη λέξη, έτσι ώστε να έχει και η κάθε λέξη μέσα σε αυτό το βιβλίο τη δική της αξία, την ειδικότητά της και την βαρύτητά της. Μπορεί αυτή η λέξη να μηδενίσει την αξία των πραγμάτων εάν δεν διαθέτουν τη βασική προϋπόθεση για καταλληλότητα, για χρησιμότητα, για αποτελεσματικότητα. Χωρίς τον Χριστό δεν θα είχαμε ήλιο, δεν θα είχαμε οξυγόνο, δεν θα είχαμε νερό, δεν θα είχαμε
Μα πώς θα είχαμε έρθει στην ύπαρξη εμείς οι ίδιοι, σαν υπάρξεις, ώστε σήμερα να διερωτώμεθα, να προβληματιζόμεθα, να σκεπτόμεθα, υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει Θεός, υπάρχει άλλη ζωή, δεν υπάρχει, ένας λέει δεν υπάρχει, άλλος λέει υπάρχει. Είναι εκείνος που μας έφερε στην ύπαρξη και ο άνθρωπος δεν μπορεί να φτιάξει απολύτως τίποτε από μόνος του. Ας φτιάξει, το λέμε κάποτε συχνά αυτό, ας φτιάξει όταν τα χωράφια δεν κάνουν σταράκι. Η Ρωσία πάνω εκεί, οι άλλοτες οι τοβολώνες, τα εργοστάσια, τα πυρηνικά, οι βιομηχανίες όλες σε μια ανάγκη να φτιάξει κουκουτσάκια στάρια, να τα πολλαπλασιάσει μέσα στο εργοστάσιο, όπως πολλαπλασιάζει τους κουβάδες ένα εργοστάσιο πλαστικών, κατασκευής πλαστικών ειδών. Τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος? Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Τίποτα μα τίποτα. Ούτε το βλέφαρό σας να κουνήσετε. Ώστε ο Θεός μας το λέει αυτό, για να αισθανθούμε την ανάγκη να είμαστε συνδεδεμένοι μαζί Του. Όπως είναι το βρέφος στην κοιλιά της μάνας Του με τον ομφάλιο λόρο, όπως είναι το κλαρί με τον κορμό του δέντρου. Διαφορετικά η ζωή του ανθρώπου καταντάει μαρτύριο, ανυπόφορη, μόλις υποφερτός θάνατος, όπως τον λέει κάποιος, καταντάει η ζωή του ανθρώπου χωρίς τον Θεό. Θα πάρω μέσα από το Λόγο του Θεού μερικές θαυμάσιες εικόνες εδώ στην Καινή Διαθήκη που έχουν σχέση με τον ηθικοπνευματικό τομέα της ζωής του ανθρώπου, που δείχνουν ότι χωρίς τον Χριστό δεν γίνεται τίποτε. Και είναι πάρα πολύ όμορφες, πάρα πολύ εύγλωτες αυτές οι εικόνες. Για κοιτάξτε τι λέει στον κατά Λουκάν Ευαγγέλιο κεφάλαιο 6, 49 χωρίων. Μοιάζει με σπίτι χωρίς θεμέλια ο άνθρωπος. Φανταστείτε ένα σπίτι εσείς χωρίς θεμέλια. Τι θα γίνει? Πριν ακόμη φτάσουμε στην οροφή που έχει κάποιο βάρος, όλα θα σοριαστούν σε άμορφη μάζα. Έτσι μοιάζει η ζωή του ανθρώπου χωρίς Χριστό. Και επειδή ευχαριστούμε τον Θεό ότι σε αυτά τα πράγματα μας ελέησε και μας έβγαλε μέσα από το βόρβορο της ζωής, και δεν είμαστε θεωρητικοί, είναι μια πείρα καθημερινή της ζωής μας. Ξέρουμε τι ήταν η ζωή μας πριν πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό, πριν έρθουμε σε επικοινωνία με τον Κύριο της δόξης. Εκείνος που σταυρώθηκε στον Γολγοθά επάνω δεν ήταν ένα τυχαίο πρόσωπο αυτού του κόσμου. Ήταν ο Υιός του Θεού που είχε έρθει από τον ουρανό. Είχε έρθει για σένα και για μένα προσωπικά, για να μας ανταμώσει εκεί μέσα στους δρόμους της ανομίας και της αμαρτίας, για να σταθεί στον δρόμο μας σαν σε άλλο Σαούλ, για να μας φωνάξει τι τρέχεις, τι αφηνιάζεις, με ποιον τα έχεις, και να μας ελεήσει, να μας βοηθήσει, να μας βγάλει από το λάκκο της αθλειότητας και του κακού και του μίσους και της βλαστήμιας, της εσχρότητας, πράγματα για τα οποία ντρεπόμαστε σήμερα. Σπίτι χωρίς θεμέλια γίνεται, και ποιος είναι τόσο άφρον, τόσο ανόητος να πάει να οικοδομήσει χωρίς θεμέλια? Όλοι το βάρος εκεί το δίνουνε. Μάλιστα στη σημερινή εποχή που οι σεισμοί είναι αλλεπάλληλοι, χτυπάνε συνέχεια μια εδώ μια εκεί και γίνεται κύκλος. Και ξέρουμε στο μέλλον θα γίνουν σεισμοί τρομακτικοί. Η γη θα είναι σαν το μεθυσμένο, θα πηγαίνει δόθε και κήθε. Θα κλονιστεί η ισορροπία της γης, τις τροχές τους. Ποιος θα οικοδομούσε ένα σπίτι χωρίς θεμέλια? Έτσι μοιάζει ο άνθρωπος χωρίς Χριστό. Ακόμη μια άλλη εικόνα στον Ιούδα, στην επιστολή του Ιούδα, είναι δέντρο χωρίς καρπό. Βλέπεις ένα δέντρο, από εδώ είναι, αλλά αν δεν έχει καρπό, ποιο το νόημά του? Όλοι αγαπούμε τα καρποφόρα δέντρα και λέμε στην αυλή μας να μην βάλουμε μια λεύκη, να βάλουμε μια ωραία πορτοκαλιά, να βάλουμε μια όμορφη αχλαδιά, να έχει και το άρωμα του λουλουδιού, να έχει και τον καρπό στον καιρό του, να το κόβεις και να το τρως και να το ρουφάς και να γεύεσαι τους καρπούς του και να λες τι θαύμα που είναι αυτό,
πώς γίνεται, πώς μαζεύονται, από πού. Το χώμα όσο κι αν το αποστάξεις και αν το βιομηχανοποιήσεις και αν δεν πρόκειται να σου δώσει ένα αχλάδι, τη γεύση, το άρωμα του αχλαδιού ή του πορτοκαλιού, το ζουμί. Ποιος είναι εκείνος που το έβαλε μέσα? Ο άνθρωπος βρίσκεται διαρκώς περικυκλωμένος, βομβαρδίζεται από ερωτηματικά. Το θέμα είναι, θα ταπεινωθεί μπροστά σε εκείνον που υπάρχει, αλλά που κρύβει τον εαυτό του, διακριτικά εμφανίζεται ο Θεός, γιατί σέβεται την ηθική ελευθερία του ανθρώπου και θέλει, αν ο άνθρωπος τον διαλέξει, να μην τον διαλέξει κάτω από το κράτος του τρόμου, της βίας, μιας ανάγκης, ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Γιατί μόνο τότε έχει αξία η εκλογή του ανθρώπου. Δέντρο χωρίς καρπό. Άνθρωπος χωρίς Χριστό, ίσον δέντρο χωρίς καρπό. Και αυτά τα δέντρα εμείς οι ίδιοι πολλές φορές, αν τα έχουμε στην αυλή μας, στο χτήμα μας, μια-δυο θυμηθείτε τι είπε ο Κύριος εκείνη την παραβολή, κόψτο γιατί καταργεί και τη γη. Και κάποιος παρακάλεσε, ο αμπελουργός, τον Κύριο, το αφεντικό, λέει, άστο και τούτο το χρόνο, θα σκάψω, θα βάλω κοπρία, θα το περιποιηθώ, κι αν κάνει καρφό καλός. Α, ιδεμή, τον άλλο χρόνο, να, η αξίνη είναι εδώ στη ρίζα, να το κόψουμε. Δέντρο χωρίς καρπό, σύννεφο χωρίς βροχή, πάλι λέει ο Ιούδας, σύννεφο χωρίς βροχή. Χθες καθώς κοίταζα τα σύννεφα από εδώ πέρα και λέω να βρέξει στο χτήμα, στο λουτράκι, έλεγα άραγε να βρέχει στο λουτράκι. Αχ, αυτά τα σύννεφα δεν έχουν βροχή. Είναι περαστικά, διαβατάρικα. Και αυτά τα σύννεφα δεν έχουν βροχή. Είναι υπό ανέμων ελαυνόμενα, όπως λέει ο Ιούδας εκεί. Τα παίρνει ο άνεμος, δεν τα αφήνει να γεμίσουν τα ασκιά τους. Δεν τα αφήνει να γεμίσουν και να ρίξουν βροχούλα στη γη. Έτσι είναι ο άνθρωπος, σύννεφο χωρίς βροχή. Και αξία έχει? Καμιά αξία δεν έχει. Και το σύννεφο χωρίς βροχή, πηγές, η πηγή χωρίς νερό. Να είσαι διψασμένος και κάποια στιγμή να δεις ένα πράγμα που μοιάζει με πηγή, να είχε κάποτε εκεί, στο χωριό μου τα λέγαμε βούρλα, καλάμια. Το βλέπεις από μακριά, διψασμένος τρέχεις, λαχανιάζεις, το κοιτάζεις κοντά κοντά, σταγόνα. Αμάν, τι απογοήτευση. Τι απογοήτευση. Τι απογοήτευση είναι η ζωή του ανθρώπου χωρίς Χριστό. Πηγή χωρίς νερό. Σώμα χωρίς πνεύμα.

κιόλα. Αυτό είναι ο άνθρωπος? Μπορεί να το χωνέψει, να το πιστέψει κανείς? Κανένας δεν πιστεύει αυτό το πράγμα. Κανένας, και οι μεγαλύτεροι άθεοι. Γιατί αν ήταν έτσι, γιατί να αγωνίζονται για κάποιες ιδέες, για πολιτισμό, για αλλαγή των συστημάτων, να αλλάξει ο κόσμος? Και τι να αλλάξει, σαν τι να αλλάξει? Μα ο άνθρωπος είναι μια συνειδητή προσωπικότητα. Είναι ο άνθρωπος που θέλει αυτό που θέλει, που ξέρει τι θέλει, που ξέρει ποιος είναι, που ξέρει που βρίσκεται, που και μέσα στο μυαλό του μπορεί να μετρήσει το χρόνο και να σου πει από το πρωί που έχει φτάσει ο ήλιος και τι ώρα είναι, χωρίς να δει ρολόι. Είναι μια φοβερή προσωπικότητα, πεσμένη στη λάσπη, όπως έλεγε κάποιος, ένα διαμάντι πεσμένο στη λάσπη. Αλλά το διαμάντι και στη λάσπη δεν χάνει την αξία του, την έχει. Οποία αξία έχει στις προθήκες του μεγαλύτερου κοσμηματοπολίου του κόσμου, έχει και μέσα εκεί στη λάσπη. Η διαφορά είναι ότι πρέπει να το βρει κανείς, να το βγάλει από εκεί, να το καθαρίσει και να το τοποθετήσει εκεί που πρέπει, εκεί που είναι οι θέσεις του, για να λάμπει. Τι όμορφες εικόνες είναι ακόμη, λέει ο λόγος του Θεού, λιχνάρι χωρίς λάδι. Να μπαλώσει χρειαζόταν το φως το βραδινό. Λιχνάρι χωρίς λάδι. Φανταστείτε να είναι εκεί απάνω το λιχνάρι, να είναι σκοτάδι γύρω και να μην μπορείς να δεις. Έχει καμιά αξία? Τέτοια είναι και η αξία του ανθρώπου χωρίς τον Ιησού Χριστό. Κι όμως θέλουμε να αλλάξουμε, θέλουμε να γίνουμε χρήσιμοι, να μπορούμε στον ίδιο τον εαυτό μας να είμαστε χρήσιμοι, να βοηθούμε τον εαυτό μας, αλλά και προς τα έξω. Κάθε άνθρωπος έχει αυτή την τάση να βοηθήσει και προς τα έξω κάποιους άλλους, στη ζωή των άλλων. Αλλά πού όμως, πού θα βρει κανείς αυτά τα υλικά, αυτά τα μέσα, πού θα τα βρει? Ψάξτε τα σούπερ μάρκετς όλου του κόσμου. Υλικά ηθικοπνευματικά, για να τα αγοράσει κανείς, να τα βάλει μέσα στην ψυχή του. Μα αυτά είναι υλικά πράγματα. Ό,τι μπορείς να αγοράσεις είναι ύλη. Πνεύμα δεν μπορείς να αγοράσεις. Θυμηθείτε τον Πέτρο, τι είπε σε εκείνο τον μάγο, που όταν είδε τους Αποστόλους και επέθεταν τα χέρια τους απάνω στους ανθρώπους και επέρνανε πνεύμα Άγιο και φωτιζόντουσαν, που ήθελε να αγοράσει. Πόσα θέλετε, λέει στον Πέτρο, να μου δώσετε και εμένα αυτή την εξουσία? Και του λέει ο Πέτρος, να πας να καθείς, του λέει. Νόμισες ότι το Άγιο Πνεύμα αγοράζεται με χρήματα? Τι το πέρασες το Άγιο Πνεύμα? Είναι θείο πνεύμα. Αλλά και το ανθρώπινο πνεύμα, αδελφοί μου και φίλοι, και αυτό δεν μπορείς να το αγοράσεις. Όποιος το έχει, το έχει. Είναι ιδιοκτησία του, είναι απόλυτη ιδιοκτησία του. Έχει ένας το πνεύμα της καλλιτεχνίας. Ο ίδιος ο αδελφός του, ο δίδυμος αδελφός του, μπορεί να μην το έχει αυτό το πνεύμα. Ένας άλλος έχει το πνεύμα της ποίησης. Έχει μέσα του γραμμές ποιητικές. Ο διπλανός του δεν έχει τέτοιο πράγμα. Ούτε ο πατέρας του, ούτε η μάνα του, και λέει κανείς, πού τα βρήκε αυτός αυτά τα πράγματα? Τα φέρνει από ρίζες παλιές. Και πώς θα μπορέσουμε να μετατρέψουμε το χωρίς? Γιατί εδώ είναι κάπου που λέμε ο γόρδιος δεσμός. Το χωρίς, αυτό που δημιουργεί ένα χώρισμα, μας απομακρύνει από τον Θεό, μας κόβει την όραση του Θεού. Δεν μπορούμε να δούμε τον Θεό, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δεν μπορούμε να πάρουμε απάντηση στα ερωτηματικά μας. Πως αυτό το χωρίς θα γίνει με κάτι άλλο να το αντικαταστήσει, ώστε να ξεκινήσει κανείς μια καινούργια ζωή, ένα καινούργιο δρόμο. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο. Εδώ αυτό τονίζουμε και ευχαριστούμε τον Θεό που μας δίδαξε μέσα από το γλυκί του λόγο, από το Ευαγγέλιο του, να στριφογυρίζουμε γύρω από ένα πρόσωπο. Και όποιο δρόμο και αν παίρνει το κήρυγμά μας, οι συζητήσεις μας, οι μελέτες μας, αναζητούμε μονοπάτι για να περάσουμε από τον Γολγοθά. Εάν η καρδιά μας και η ψυχή μας δεν περνάει, δεν ξέρω πόσες φορές θα ήταν παρά και κινδυνευμένον από μια φορά την ημέρα από το Γολγοθά, από το Σταυρό του Χριστού, τότε φοβάμαι πως υποσιτιζόμαστε πνευματικά. Γιατί όλα τα άλλα είναι θεωρίες. Έλεγε ο Σπέρτζον σχετικά με την προσευχή για

παράδειγμα, σκέψεις και συλλογισμοί είναι κάποια δύναμη, αλλά η προσευχή, η αποτελεσματική προσευχή, είναι ο μοχλός που κάνεις έτσι και ανοίγεις το σιδερένιο ερμάρι των ιερών μυστηρίων για να πάρεις μέσα από εκεί τους θησαυρούς που είναι κρυμμένοι. Εάν δεν περνάει κανείς από τον Χριστό, τα μυστήρια της ζωής θα παραμείνουν μυστήρια, ανεξιχνίαστα. Και ο κόσμος απ' έξω λέει μυστήρια. Και καλά λέει, διότι τα μυστήρια παραμένουν μυστήρια. Εκείνα που είναι μυστήρια. Τα άλλα που δεν είναι μυστήρια τα κάνανε μυστήρια. Είναι όπως αλλάζουν εκεί τα στεφάνια. Τα κάνουν έτσι και έτσι. Το μυστήριο το λύνει ο Ιησούς Χριστός. Είναι αυτός το μεγάλο μυστήριο. Και είναι ο ίδιος που εξηγεί τον εαυτό του. Και μεταγγίζει τον εαυτό του μέσα στον άνθρωπο για να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνει σαν τον Χριστό. Χωρίς αυτόν δεν έγινε ουδέν το οποίο έγινε. Χωρίς εμού δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Ενώ εν το Χριστό, λέει το Ευαγγέλιο, μας εχάρισε ο Θεός πάντα τα προζωήν και ευσέβεια. Εν Χριστώ μας εδωρήθησαν εμέγιστε, οι μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Είναι αδια τούτων γίνεται κληρονόμη θείας φύσεως, αποφυγώντες την εν το κόσμο υπάρχουσα δια της επιθυμίας διαφθορά. Στο Χριστό λοιπόν, εάν πάει κανείς στο Χριστό, εκείνο το χωρίς αλλάζει. Λες με Χριστό από εκεί και πέρα, με Χριστό. Γιατί χωρίς χύσεως αίματος δεν γίνεται άφεσης. Αν δεν πας στο Χριστό που έχεις το αίμα του, να πιστέψεις ότι αυτό το αίμα δεν ήταν σαν των μαρτύρων απάνω του Καυκάσου, ξέρω εγώ, ή της Σιβηρίας. Δεν ήταν σαν των μαρτύρων του Άουσβιτς και του Νταχάου. Το αίμα δεν ήταν σαν κανενός άλλου μάρτυρος το αίμα. Ήτανε αίμα Άγιο, το αίμα του Υιού του Θεού που έγινε άνθρωπος σαν εμάς. Και χύθηκε εκεί στο Σταυρό του Γολγοθά σαν το μοναδικό λύτρο για να σε εξαγοράσει ο Θεός από την αμαρτία και να σε κερδίσει στον εαυτό του και να σε κάνει μέλος της δικής του οικογένειας, ζηλωτή καλών έργων, να σε κάνει ιερέα ενώπιον του ο Θεός. Λένε μερικοί ότι εμείς είμαστε ιερείς. Εδώ μιλάμε για καθολικές επιστολές που γράφουν οι Απόστολοι και ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Και λένε ότι όλοι οι πιστοί είμαστε ιερείς ενώπιον του Θεού. Γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον. Η Εκκλησία, η ζωντανή του Χριστού, η αναγεννημένη, τα παιδιά του Θεού είναι όλοι ιερείς ενώπιον του Θεού. Αφού λέμε το Πάτερ ημών και μπαίνουμε στα Άγια των Αγίων, τα επουράνια καθένας μας, αυτό δεν γινόταν όταν υπήρχε ειδική ιεροσύνη στην Παλιά Διαθήκη. Μόνο ένας άνθρωπος έμπαινε μέσα. Εδώ τώρα λέμε τον Θεό Πατέρα μας. Και μπαίνουμε όχι σε χειροποίητα Άγια, εδώ σε ναούς ανθρώπινους, αλλά πάνω στον ουρανό, στο θρόνο του Θεού μπροστά εμφανιζόμαστε και με πίστη βλέπουμε τον Θεό. Και θα τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο εκείνη την ημέρα. Έτσι λέει στην προς Εβραίους επιστολή Θ22, χωρίς χύσεως αίματος δεν γίνεται άφεσης, αλλά με το αίμα του Ιησού Χριστού είναι βέβαιος κανείς ότι συγχωρήθηκε. Σκοτώνονται οι άνθρωποι, γιατί δεν κάνουν να βρούνε τη συγχώρεση, την άφεση των αμαρτιών τους, να απαλλαγούν, να ξαλαφρώσουν από αυτό το τσουβάλι, το φορτίο των αμαρτιών τους. Και δεν δέχονται ότι αυτή η συγχώρεση είναι προσφορά του Θεού. Η συγχώρεση και η σωτηρία και η λύτρωση είναι δώρο του Θεού. Εδωρήθησαν εις εμάς. Κατά χάριν είστε σεσωσμένοι δια της πίστεως. Και αυτό δεν είναι κατόρθωμά σας. Είναι Θεού το δώρο. Όχι από έργα, για να μην καυχηθεί κανείς. Είναι τόσο απλά, τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα μέσα στο Ευαγγέλιο, ώστε πρέπει να έχει κανείς τέτοια πόρωση, τέτοια τύφλωση, τέτοια προκατάληψη, για να μην μπορεί να δει την αλήθεια. Και ακόμη χωρίς πίστεως αδύνατο να ευαρεστήσει κανείς ενώπιον του Θεού. Αλλά με πίστη
Ο άνθρωπος στέκεται μπροστά στον Θεό. Έχει θάρρος να βλέπει τον παντοδύναμο Θεό. Να βλέπει τον πανταχού παρόντα Θεό. Να βλέπει τον Θεό που τον είπαμε την περασμένη θαρό φορά, ότι είναι φωτιά που κατακαίει, πύρ καταναλίσκων, και είναι φως απρόσιτο, απλησίαστο. Με πίστη ο άνθρωπος, διότι δεν έχει καμιά άλλη λειτουργία βάλει μέσα του ο Θεός τέτοιας φύσεως, ώστε να μπορεί να επικοινωνεί με τον Θεό. Να δέχεται τον Θεό μέσα του και να τον δέχεται ο Θεός. Βλέπετε, δεν είναι δρόμος απλής κατεύθυνσης η σχέση με τον Θεό. Είναι διπλής. Και ο Θεός επικοινωνεί με τον άνθρωπο, του μιλάει στο πνεύμα του, του μιλάει στην καρδιά του, τον ελέγχει, τον προτρέπει, τον ενισχύει, τον ενθαρρύνει, τον παρηγορεί. Του γεμίζει την καρδιά του, φορτίζει την ύπαρξη με ελπίδα αιώνια ζωής. Και ο άνθρωπος μπορεί να μιλάει με τον Θεό. Πατέρα μου ουράνιε. Τι όμορφο πράγμα να λες τον Θεό, πατέρα σου, δικό σου πατέρα. Μα τι κάνουνε οι άλλοι, μακάρι όλοι να μπορούσαν να το πούνε με την καρδιά τους όμως, σαν να είναι πραγματικά παιδιά του Θεού. Αλλιώς τι γίνεται, σαν να πιάνει ένα παιδί οποιοδήποτε στον δρόμο για να το λέει πατέρα. Ε παιδάκι μου, δεν σε ξέρω εγώ εσένα. Εγώ έχω τον Γιώργο, τον Βασίλη, τον... Δεν είσαι εσύ παιδί δικό μου, με λες πατέρα. Με πίστη στον Χριστό. Ακόμη χωρίς τον αγιασμό δεν θα δει κανένας τον Θεό. Βλέπετε αυτή η λέξη τι ρόλο παίζει μέσα στη γραφή. Δεν σε αφήνει να περάσει. Δεν μπορείς να περάσει. Είναι φράγμα, είναι γραμμή μαζινό. Όχι για τα τάγκς του Χίτλερ, η γραμμή μαζινό. Αλλά είναι μια τέτοια λέξη που δεν μπορείς να την προσπελάσεις. Δεν διαθέτεις τις προϋποθέσεις αυτές που λέει ο Λόγος του Θεού, δεν μπορείς να κάνεις αυτό που θέλεις εσύ. Εάν θέλει κανείς να πάει στον Θεό, να επικοινωνήσει με τον Θεό, να ανταποκριθεί πραγματικά ο Θεός στα αισθήματά του, στις ανάγκες του, να τον πλησιάσει ο Θεός, πρέπει αυτό το χωρίς να γκρεμιστεί, είναι το τείχος του έσχους, να το πω έτσι, το τείχος του έσχους. Ξέρετε τη Μυδράλια, τη Πολυβόλα, τη Όλμη, τη Τάγκς πίσω από το τείχος, τι θα γινόταν εκεί πέρα εκείνες τις εποχές. Πόσοι άνθρωποι που είπαν να το περάσουν, δεν μπόρεσαν. Τους στέριζαν από ψηλωμένο μπροστά το έδαφος. Για να το περάσεις έπρεπε να τρέξεις, να τρέξεις, να τρέξεις. Και τα Πολυβόλα τους στέριζαν. Έτσι είναι αυτή η λέξη. Χωρίς τον αγιασμό δεν θα δεις τον Θεό. Ενώ με αγιασμό. Με αγιασμό, τι χωρίς την αλλάξαμε, έπεσε. Με αγιασμό, πώς να αγιαστεί ο άνθρωπος, τι είναι ο αγιασμός δηλαδή. Να πάρουμε ένα κλαρί, να το βάλουμε μέσα σε ένα τσουκάλι με νερό και να κάνουμε έτσι. Αυτό είναι αγιασμός για τον άνθρωπο, έτσι αγιάζεται ο άνθρωπος και τα νερά. Επιτέλους σας ρίξουμε κάτω στα λιμάνια, στις θάλασσες, να αγιαστούν τα νερά αφού βρωμήσανε. Στις πηγές των υδάτων. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ο αγιασμός είναι θέμα εσωτερικό της ψυχής του ανθρώπου και δεν γίνεται με κανέναν αλχημιστικό τρόπο. Γίνεται αν ο άνθρωπος ταπεινωθεί μπροστά στον Θεό, μπροστά στον Ιησού Χριστό και του πει έφτεξα, αμάρτησα, σε πρόσβαλα βάναυσα, λυπάμαι μέχρι θανάτου, ντρέπομαι. Αλλά σε ευχαριστώ που πήρες τη θέση μου στο Σταυρό. Σε ευχαριστώ γιατί έχεις το Άγιο αίμα σου. Σε ευχαριστώ που με συγχώρησες, με έσωσες. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και ακόμη χωρίς παιδεία οι άνθρωποι είναι νόθοι και όχι παιδιά του Θεού λέει. Όποιος δεν δέχεται την παιδεία του Θεού. Έχεις το δικό σου τρόπο διαπαιδαγώγησης του εαυτού σου. Λες πως τα ξέρεις και πας εσύ και ακολουθείς τους δικούς σου τρόπους, τα συστήματά σου, έχεις την ιδέα σου για τον εαυτό σου και καθένας μας. Δεν γίνεται. Φανταστείτε πως μοιάζει αυτό με ένα παιδί που λέει εγώ θα κάτσω εγώ να πάω στο σχολείο, να έχω τη δασκάλα μου, να έχω τον δάσκαλο να μου λέει τούτο, να μου λέει εκείνο, να με ελέγχει, να με προσβάλλει, να μου βάζει τιμωρίες.
να εξάμεινα εξετάσεις και τέτοια. Όχι, εγώ θα μάθω μόνος μου γράμματα. Μπορεί κάτι να μάθεις, αλλά δεν μπορεί να μάθεις γράμματα. Εκείνα που θα μάθεις μόνος σου μέσα σε 400 χρόνια, θα τα μάθαινες σε 2 χρόνια σε ένα σχολείο. Είναι νόθος και χωρίς διαπιστευτήρια. Δεν μπορεί να πας στον Θεό. Ενώ εκείνοι που δέχονται την παιδεία του Θεού είναι πραγματικά παιδιά του Θεού. Επιτρέπει κάποιες δοκιμασίες, κάποιες θλίψεις, κάποιους πειρασμούς ο Θεός στη ζωή μας. Πώς τα αντιμετωπίζουμε, πώς τα αντικρίζουμε, πώς συμπεριφερόμαστε. Γονγίζουμε, τα βάζουμε με τον Θεό, φταίει ο Θεός. Έτσι κάνει ο κόσμος. Γιατί έχει στα παρασκήνια κάποιον υποβολέα, κάποιον που του ερμηνεύει τα πράγματα, του τα παρερμηνεύει. Και του λέει, ξέρεις ποιος φταίει, ο Θεός φταίει. Σε έναν του λέει, δεν υπάρχει Θεός, κάνε ό,τι θέλεις, είσαι ο ασίδωτος. Τον άλλο του λέει, βλέπεις, πού είναι ο Θεός, πού είναι ο αγαθός Θεός. Υπάρχει βέβαια, γιατί ο άνθρωπος δεν δέχεται την υπαρξία του Θεού. Αλλά δεν είναι καλός Θεός, είναι κακός Θεός. Όπως είπε στην Εύα, ο Θεός δεν είναι και τόσο καλός. Καλός σας έφτιαξε, εδώ σας έδωσε τον παράδεισο, αλλά όμως υπάρχει κάτι ανώτερο, σπουδαιότερο, που ο Θεός είναι ζηλιάρης. Είναι εγωιστής και το θέλει για τον εαυτό του. Και γι' αυτό δεν σας αφήνει να φάτε από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Άμποτες να μην είχε φάει αυτή η Εύα. Άμποτες να μην είχε φάει η Θεέ μας. Τι όμορφη θα ήταν η ζωή μας. Ένα συνέστημα λύπης, κλασμάτων του δευτερολέπτου δεν θα είχε περάσει ποτέ από έναν άνθρωπο. Ποτέ. Μας ξεγελάει ο διάβολος. Είναι πανούργος. Την ανάγκη κανείς να καταφεύγει στο Άγιο Πνεύμα. Είπαμε ότι η λιχνία χωρίς λάδι, εδώ στο Λόγο του Θεού το λάδι είναι το Άγιο Πνεύμα. Το τρίτο θείο πρόσωπο, ο Πατέρας, ο Θεός Πατέρας τον οποίο μιλάμε, ο Υιός που σταυρώθηκε στο Γολγοθά για σας και για μένα, το Άγιο Πνεύμα που ελέγχει τον κόσμο περί αμαρτίας. Δεν κατάλαβες ότι είσαι αμαρτωλός. Δεν ταπεινώθηκες μπροστά στον Θεό. Ισχυρίζεσαι πως έχεις μια θρησκεία και η θρησκεία σου είναι η καλύτερη του κόσμου. Δεν έχεις καταλάβει απολύτως τίποτα. Το Άγιο Πνεύμα ελέγχει πρώτα απ' όλα τον κόσμο περί αμαρτίας. Από εκεί ξεκινάει το πράγμα. Το έργο του ο Θεός από εκεί το ξεκινάει. Αυτό το καλύβι που εσύ νομίζεις πως είναι παλάτι και είναι, πρέπει να γκρεμιστεί, να σοριαστεί κάτω, να καεί, να μην μείνει τίποτα και τη στάχτη να τη σκορπίσει στον αέρα. Για να κάνει ο Θεός το δικό του έργο από την αρχή, ένα σωστό έργο μέσα στην καρδιά, και να σου χαρίσει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Θυμηθείτε εκεί στη Γαλάτας ε22, ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου είναι χαρά, αγάπη, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα δεν γίνεται τίποτα. Χωρίς την αναγέννηση δεν γίνεται τίποτα. Χωρίς τον καρπό του Αγίου Πνεύματος μπορεί να λες ότι είσαι πιστός. Αλλά δεν θα περάσει αυτό το κατασκεύασμά σου από τα χέρια του Θεού. Δεν θα δοκιμαστεί αυτό που εσύ φαντάζεσαι και φτιάχνεις κάθε μέρα για τον εαυτό σου. Εδώ όλα τα άλλα πράγματα που φτιάχνει ο άνθρωπος τα περνάει από έλεγχο. Και ό,τι είναι άχρηστο το πετάει στην άκρη, δεν το βγάζει στην αγορά. Έτσι ό,τι βγάλει το εργοστάσιο. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα στα μηχανήματα, στις κυλιόμενες εκείνες τις ταινίες, που παρακολουθούν αυτό στράβωσε, εκείνο έσπασε το άλλο και τα βγάζουν στην άκρη. Ο Θεός άραγε ό,τι του παρουσιάσουμε εκεί πέρα θα κλείσει τα μάτια του, θα το εγκρίνει, θα το υπογράψει. Όχι βέβαια, όχι. Και υπάρχουν και κάποιες άλλες προϋποθέσεις. Με προσευχή όπως πρέπει, να προσευχόμαστε εν πνεύματι Αγίω, να υψώνουμε καθαράς χείρας χωρίς οργής και δισταγμού. Πάλι πρέπει να φύγει από τη μέση εδώ πέρα κάτι. Και το χωρίς παίρνει ένα άλλο, παίζει έναν άλλο ρόλο. Μπαίνει στη μέση το χωρίς και διώχνει κάτι άλλο. Λέει εδώ οργή και δισταγμός. Μια κλωτσιά και τα διώχνει αυτά έξω. Δεν μπορεί να υπάρχουν αυτά. Και με δισταγμό μάλιστα να λες είμαι, δεν είμαι.
Εκείνος που διστάζει, λέει ο λόγος του Θεού, να εμπιστεύεται σε έναν παντοδύναμο και πανάγαθο Θεό που σε βεβαιώνει για την ύπαρξή του με τον καταπληκτικότερο τρόπο. Αυτός που διστάζει μοιάζει με κύμα θαλάσσης κινούμενο υπό ανέμων και συνταρατώμενο. Και αυτός που αμφιβάλλει δεν θα λάβει τίποτε από τον Κύριο, ακόμη με καρτερία και πίστη, εάν πράττουμε τα πάντα χωρίς γογγισμών και αμφισβητήσεων, χωρίς γογγισμού, με πίστη και ζωή, γιατί πίστη χωρίς έργα είναι νεκρά, λέει ο Ιάκωβος. Πίστη χωρίς έργα είναι νεκρά. Με πίστη λοιπόν, την οποία τονίζουμε πάντοτε, αλλά και με μια ζωή που να βεβαιώνει ότι αυτή η πίστη είναι εκείνη που θέλει ο Θεός. Είναι μια πίστη που παρακολουθείται και παρακολουθεί ολόκληρο το φάσμα της καθημερινής ζωής και την πορεία της καθημερινής ζωής. Με εκδηλώσεις, με λόγια, με τρόπους, συμπεριφορά, αντιδράσεις, όπου και να είναι κανείς, στο σπίτι του, στη δουλειά του, στο δρόμο του, στο αυτοκίνητο, παντού. Πίστη και ζωή. Με πίστη και ζωή. Τότε πραγματικά μπορεί κανείς να πει, όπως είπε και ο Ισαΐας, όταν είδε τον Θεό καθήμενο στο θρόνο του, τα χερουβίμ, τα σεραφίμ, να ψένουνε, εκείνες οι φοβερές, υπερβατικές προσωπικότητες, να ψένουνε στον Θεό γύρω το θρόνο, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων, η γη είναι πλήρης της δόξης Του. Τότε ο Ισαΐας, τρομοκρατημένος, τάχασε κυριολεκτικά. Και ο Θεός έστειλε ένα από εκείνα τα όργανά Του και πήρε ένα κάρβουνο με τη λαβίδα από το θυσιαστήριο και το ακούμπησε στα χείλη του Ισαΐα και έκαψε κάθε τι σαρκικό, τον αγίασε, τον ελευθέρωσε και τον ετοίμασε ο Θεός για το έργο. Και τότε όταν είπε ο Θεός, ποιος θα πάει για μας, βλέπετε ο Θεός είναι τριαδικός, είναι επιθυντικός, τι στέλνει πάλι για μας, είπε ο Ισαΐας, ιδού εγώ Κύριε, αποστηλώνουμε. Εάν κανείς αυτά τα χωρίς τα αντικαταστήσει με τα με που είπαμε, μπορεί να πει στον Θεό, ιδού εγώ Κύριε, τώρα αποστηλώνουμε. Γιατί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να ακούσουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Πώς θα ακούσουν και πώς θα πιστέψουν οι άνθρωποι χωρίς κηρύττοντος, λέει ο Λόγος του Θεού, πάλι αυτή η λέξη, χωρίς να υπάρχει ο κηρύττον, δεν μπορεί να ακούσει κανείς. Πρέπει να ανοίξει τα αυτιά του μπροστά σε κάποιον που έχει το μήνυμα το σωτηριακό. Δεν είναι τα όποια κηρύγματα των ανθρώπων και του κόσμου, κηρύγματα αμέτρητα και ποικίλα. Ένα κήρυγμα είναι κήρυγμα του Θεού. Αυτό που έχει μέσα του σταυρό και αίμα, που έχει έλεγχο κατά της αμαρτίας, που ζητάει μετάνοια όχι των γονάτων αλλά εδώ του νοός, που ζητάει μίσος κατά της αμαρτίας, που ζητάει συσταύρωση του εαυτού του με τον Ιησού Χριστό, που θέλει πραγματικά να ζήσει μια καινούργια ζωή στα ίδια του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι κήρυγμα του Ευαγγελίου. Διαφορετικά το να λες όλο τον κόσμο, τους κλέφτες, τους ψεύτες, τους άτιμους, τους παλιανθρώπους, τους απατεώνες, τους πόνους, τους ανθρώπους της νύχτας, να τους λες χριστιανούς. Αυτό είναι κήρυγμα. Είναι η σαντιγή απάνω στα μήλα εκείνα τα σάπια. Βρήκες μια σαντιγή και λες, ωραίο, για δες τι έφτιαξα εγώ. Μα είναι σάπιο φίλε μου στο βάθος, κάμε έτσι τη σαντιγή να δεις τι κρύβεται από κάτω. Με αποστολή από Κυρίου, πώς θα ακούσουν χωρίς κηρύττοντος, καθώς εμέ απέστειλε ο Πατήρ και εγώ πέμπω εσάς. Εμένα με έστειλε ο Πατέρας μου, δεν ήρθα μόνος μου, έτσι και εγώ στέλνω εσάς, σας δίνω αποστολή. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, υπάγετε και κηρύξατε το Ευαγγέλιο, εισπάσαν την πτήση. Χωρίς τον Χριστό είμαστε σπίτι χωρίς θεμέλιο. Είμαστε δέντρο, δέντρα χωρίς καρπό. Νεφέλη, σύννεφο χωρίς βροχή.
πηγή χωρίς νερό, λιχνία χωρίς λάδι. Τι είναι λοιπόν ο άνθρωπος χωρίς τον Χριστό? Ένα τίποτα. Με τον Χριστό είσαι παιδί του Θεού, είσαι συγχωρημένος, είσαι λυτρωμένος, έχεις άγια ζωή, έχεις παρησία στον θρόνο του Θεού, να μιλάς με τον ύψιστο και τον υπέρτατο Κύριο, να έχεις εξουσία και σε αυτόν τον κόσμο, να είσαι ο άνθρωπος που φέρνεις μέσα στην καρδιά σου και στα χείλη σου το δυναμικότερο μήνυμα. Το μήνυμα που αν το ακούσει ο άνθρωπος είναι δύναμη της, τεινάζει στον αέρα όλη του την παλιά ζωή και τον ξανακάνει καινούριο. Είσαι ο άνθρωπος που θα μπορείς να έχεις ελπίδα ζωντανή μέσα στην καρδιά σου. Ο άνθρωπος που παιδεύεται από τον Θεό, διαπαιδαγωγείται δηλαδή, για να γίνει κατάλληλος να στολίσει εκείνη την ημέρα το στέμα του βασιλιά των βασιλιάδων. Να σε έχει ο Θεός καμάρι του απάνω στον ουρανό και να σε δείχνει στα χερουβίμ και στα σεραφείμ εκεί πέρα, τα οποία όπως έχουμε πει άλλοτε διδάσκονται από τη ζωή και την πορεία της Εκκλησίας. Είμαστε άνθρωποι και αυτά που ξέρουν, που βλέπουν, αυτά τα όντα δεν τα ξέρουμε, δεν τα βλέπουμε εμείς. Και αυτοί βλέπουν εμάς να ανοίγουμε το πόδι μας και να στο κενό με πίστη απλώς, χωρίς να βλέπουμε με τα φυσικά μάτια. Και μένουν νέοι έκπληκτοι κυριολεκτικά. Το φαντάζεται κανείς τι βλέπουν για αυτά τα όντα? Από την άλλη μεριά, βεβαίως πόσο προσβολή είναι η ζωή. Η ζωή μας αν δεν είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, και πόσο λυπούνται. Με τον Χριστό, με το Άγιο Πνεύμα, ο άνθρωπος είναι συγχωρημένος, είναι ευάρεστος στον Θεό και έχει μια υψηλή αποστολή. Τι υπέροχη αποστολή είναι αυτή! Νομίζουν οι άνθρωποι ότι γίνεις δήμαρχος, έχεις μια μεγάλη αποστολή, να εξοραίσεις την πόλη, να φτιάξεις δρόμους, αποχετεύσεις, να βάλεις φώτα, και μέσα τους που έχουν σκοτάδι οι άνθρωποι, ποιος θα ασχοληθεί με το σκοτάδι της εσωτερικής ζωής του κόσμου μας? Ποιος μπορεί να κάνει αυτό το έργο? Ο Κύριος θα μας δώσει αυτή τη χάρη, εκείνα τα χωρίς να τα αντικαταστήσουμε με το με χωρίς Χριστό, με Χριστό, χωρίς Άγιο Πνεύμα, με Άγιο Πνεύμα. Και το ερώτημα που θέλω να το αφήσω έτσι σήμερα σε όποιον δεν έχει αυτά τα πράγματα συνειδητοποιήσει καλά: χωρίς Χριστό ή με Χριστό? Να ψάλουμε έναν ύμνο ακόμη, τον ύμνο 157, που λέει: έναν ήλιο έχω στην καρδιά που με μεθά με φως. Τέτοιον ήλιο δεν έχει κανείς. Επειδή λέει ούτε και ο ουρανός έτσι όπως τον έχουμε εμείς, σωτήρα, λυτρωτή, Κύριο, ούτε και ο ουρανός. Για τον ουρανό αυτός ο ήλιος, ο Ιησούς Χριστός δηλαδή, αυτό το πρόσωπο δεν εσταυρώθηκε. Για μας τους ανθρώπους, τους αμαρτωλούς, σταυρώθηκε για να μας λυτρώσει και να μας σώσει από την αμαρτία.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Θα διαβάσω από το Ευαγγέλιο σύμφωνα με τον Ματθαίο το 21ο ΚΑ κεφάλαιο από το εδάφιο 12. Ματθαίος ΚΑ 12. Και εισήλθεν ο Ιησούς εις το ιερόν του Θεού και εξέβαλε πάντας τους πολλούντας και αγοράζοντας εν το ιερό και τα τραπέζας των αργυραμιβών ανέτρεψε και τα καθίσματα των πολλούντων τας περιστεράς και λέγει προς αυτούς «Είναι γεγραμμένον ο οίκος μου, οίκος προσευχής θέλει ονομάζεστε, σεις δε εκάμετε αυτόν σπήλαιον ληστών». Θα σας παρακαλέσω να σταθούμε ορθή για προσευχή. Επουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε από την καρδιά μας γιατί μπορούμε σήμερα το βράδυ

Σταθούμε πάνω από το λόγο σου. Να διαβάσουμε και να σκεφτούμε. Σε ευχαριστούμε για το κομμάτι από το λόγο σου που φέρνεις σήμερα μπροστά μας. Αξίωσέ μας να καταλάβουμε τον Ιησού μας. Να καταλάβουμε εκείνα που τον απασχολούσαν, τις προτεραιότητες της καρδιάς του, τους στόχους του και τους σκοπούς του για κάθε άνθρωπο και για μας σήμερα το βράδυ. Θα είμαστε πολύ ευτυχισμένοι αν φεύγοντας έχουμε αποκομίσει για πάντα, πάρει μαζί μας μια συνάντηση με τον Ιησού μας την ώρα του καθαρισμού του ναού, την ώρα του καθαρισμού και της δικής μας ζωής. Σου ανήκει έπαινος, δόξα και τιμή με τον Υιό και το Πνεύμα. Και στο αποδίδουμε με συγκίνηση στην καρδιά μας. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν.

0: Το κομμάτι από το Λόγο του Θεού που διαβάσαμε είναι, θα έλεγε κανείς, από τα πιο παράξενα στιγμιότυπα της ζωής του Ιησού. Εκείνος ο οποίος πραείς και καθήμενος επί πόλου όνου λίγο πριν έχει μπει στην Ιερουσαλήμ. Εκείνος που άρπαξε από τα χέρια των ανυποψίαστων για τις προθέσεις του μαθητών τα μικρά παιδιά για να τα χαϊδέψει. Του τα απομάκρυναν γιατί κάναν θόρυβο, γιατί ίσως ενοχλούσαν. Κι όμως εκείνος το τράβηξε κοντά του. Πήρε κάποια στα πόδια του και τα χάιδεψε. Ο Ιησούς που εκείνο το χέρι του πριν τρυπηθεί το χρησιμοποίησε τόσες φορές για να κουμπίσει πάνω σε αρρώστους, να ανοίξει μάτια. Να δείξει το δρόμο της απελευθέρωσης σε πολλούς βασανιζομένους από το διάβολο. Αυτός ο Ιησούς μας έχει συνηθίσει σε ένα σωρό πράξεις, κινήσεις, στάσεις γεμάτες από εκείνη την πραότητα που όλοι την αποδέχονταν και γινόταν η βάση για να ανοίξουν όλη την καρδιά τους και να δεχθούν το λόγο της διδασκαλίας του. Μάθετε απ' εμού ότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδιά. Είναι λοιπόν τούτος ο Ιησούς που μπαίνει ξαφνικά στο Ιερό του Θεού, ένας άλλος Ιησούς. Θα ήταν αφελής η σκέψη. Αντίθετα, θα προσπαθήσουμε να εντείνουμε τη σκέψη μας προς αναγνώριση αυτού του Ιησού που αποκαλύπτεται τούτη την ώρα στα μάτια και στα αυτιά των ανυποψίαστων λίγο αλλιώτικος. Είναι όμως. Όταν ο Κύριος στεκόταν μπροστά στους νεκρούς που τους ανέστησε, το γιο της Χείρας στην Ναΐν, την κόρη του Ιάιρου, το Λάζαρο. Νομίζετε ότι κάνει κάτι διαφορετικό από τούτο που κάνει τούτη την ώρα? Όταν ορθώνει το ανάστημά του μπροστά στο θάνατο και ο θάνατος υποχωρεί. Δεν είναι ο Ιησούς ο Ρωμαλαίος ο μόνος ο οποίος μπορούσε να χτυπηθεί με το θάνατο και να τον τρέψει σε φυγή? Σας φαίνεται πιο ορμητική η σκηνή του ιερού από την ώρα που χτυπιέται με τις δυνάμεις του σκοταδιού και αρπάζει από τα χέρια του θανάτου ανθρώπινες ζωές? Μένα μου φαίνεται το ίδιο Ρωμαλαία και τούτη και η άλλη στάση. Ή όταν κάθεται να αντικρίσει τους Φαρισαίους οι οποίοι κάθε τι εξωτερικό το τιμάνε και το τηρούνε αλλά ξεχάσανε τα βαρύτερα του νόμου, την αγάπη, την ευσπλαχνία, το έλεος. Εκεί δεν έχει η καρδιά τους να δεκατήσει τίποτε, δεν έχει τίποτε να δώσει γιατί είναι στεγνή και γι' αυτό δεν δίνει. Ενώ είναι έτοιμη να κόψει 10% από το σέλινο και 10% από το δυόσμο και από το βασιλικό. Όταν στέκεται και λέει αλίμονο, αλίμονο στην υποκρισία, αλίμονο στην πλαστογραφία της αλήθειας μέσα στην καθημερινή ζωή. Γιατί είναι πλαστογραφία της αλήθειας όταν γίνομαι ένας ακόλουθος πιστός των όποιων τύπων και ξεχνάω την ουσία. Δεν είναι το ίδιο θαραλέα εκεί η στάση του Ιησού? Όπου και αν τον συναντήσουμε, συγκεντρώνει επάνω στο πρόσωπό του την αντιλογία. Γιατί το κάνεις αυτό και γιατί το κάνεις σήμερα? Σήμερα είναι Σάββατο. Το Σάββατο είναι για να ξεκουραζόμαστε και να τιμούμε το Θεό. Εκείνος παραμερίζοντας τη συνήθεια, παραμερίζοντας τα όσα έχει συσσωρεύσει σαν πρωτεύοντα μέσα στην ψυχή του άνθρωπος, ανοίγει τα μάτια του τυφλού. Και εσείς το ίδιο δεν θα κάνατε? Αν το ζωντανό σας είχε πέσει σε ένα λάκκο, θα τα αφήνατε μέσα στο λάκκο? Γιατί είναι Σάββατο, θα το βγάζατε. Και αυτός ο άνθρωπος είναι άνθρωπος. Δεν συγκρίνεται με οποιοδήποτε ζωντανό πλάσμα άλλο. Θα τον άφηνα να υποφέρει επειδή ήταν Σάββατο? Ο Υιός του ανθρώπου είναι Κύριος και του Σαββάτου. Και οι άνθρωποι που έχουν μάθει να γίνονται δούλοι του Σαββάτου δεν μπορούν να φανταστούν κανέναν άνθρωπο, κανέναν Υιό ανθρώπου, Κύριο του Σαββάτου. Κονταρό χτύπημα και εδώ. Συνήθειες. Παντού ένα τείχος γύρω του από ανθρώπους οι οποίοι έχουν βολέψει τη συνείδησή τους, έχουν βολέψει τις συνήθειές τους, όπου τα πράγματα οδηγούνται από μόνα τους. Ξέρετε πόσο ανεπαίσθητο είναι το κατρακύλισμα από το σωστό στο λάθος? Ξέρετε πόσο λίγο απέχει η σωστή λατρεία από την ψεύτικη και την κάλπικη? Ξέρετε πόσο κοντά είναι στην καρδιά μου η αλήθεια και το ψέμα? Πόσο εύκολο είναι να ανταλλάξουμε τα μεγαλύτερα με τα ασήμαντα? Μια στροφούλα είναι. Ένα γλίστριμα, ανεπαίσθητο, κι άλλο ένα, κι άλλο ένα. Και βρίσκεται ο άνθρωπος να χρησιμοποιεί τις ίδιες έννοιες, τα ίδια πράγματα, να συναστρέφεται με τους ίδιους ανθρώπους, κι όμως όλα να είναι διαφορετικά. Τελείως διαφορετικά. Η εποχή μας ιδιαίτερα είναι η εποχή που περισσότερο από οποιανδήποτε άλλη τιμεί τα σχήματα και τα προσχήματα. Όλοι σήμερα μιλάνε για Χριστό με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Όλοι σήμερα μιλάνε για ανθρωπιά και ο καθένας την εννοεί όπως νομίζει. Για να ξεχάσουμε για μια στιγμή πόσο αυτή η διατήρηση του κελίφους και η απουσία του εσωτερικού και της ουσίας είναι χαρακτηριστικό της εποχής μας. Και ελευθερία έχουμε, αλλά ο καθένας την εννοεί όπως θέλει. Και δημοκρατία έχουμε και ο καθένας την εννοεί όπως θέλει. Και αγάπη υπάρχει, αλλά ο καθένας την εννοεί όπως θέλει. Όλα υπάρχουν. Γιατί αισθάνεστε φτωχοί? Όλα τα έχουμε. Και τίποτα δεν έχουμε. Γιατί έχουμε αφήσει να μας ξεφύγει η ουσία των πραγμάτων. Έχουμε αφήσει να χάσουμε εκείνο που δίνει στα πράγματα την πραγματική τους υπόσταση. Εκείνο που τα χαρακτηρίζει. Στο ναό πήγε ο Κύριος. Δεν πήγε στην αγορά. Δεν πήγε στα στέκια των αργυραμιβών που χαλάνε καλές και κάλπικες λίρες. Δεν πήγε μέσα στις λαϊκές αγορές των ανθρώπων για να πει κανείς: Κύριε, ήρθες τώρα σε μια ακατάλληλη ώρα, σε ακατάλληλο περιβάλλον. Τι περιμένεις εδώ μέσα? Αλληλούια να ακούς. Εδώ μέσα ακούγεται το χρήμα, εδώ μέσα ακούγεται η συναλλαγή. Εδώ πέρα κοιτάνε ποιος θα πουλήσει το χειρότερο πράγμα στην καλύτερη τιμή. Και ποιος θα αγοράσει το καλύτερο πράγμα με τα λιγότερα λεφτά. Συναλλαγή. Κύριε, εσύ δεν ξέρεις από αυτά, γιατί και εσύ ήσουν επαγγελματίας, αλλά ήσουν αλλιώτικος από τους άλλους. Ο Κύριος πήγε στο ναό. Ο ναός που ήταν μέσα στον οραματισμό του Θεού, τόπο συνάντησης των λαών της γης. Όχι μόνο του λαού Ισραήλ. Τα έθνη είχαν και αυτά το δικαίωμα, έστω από μακριά, εκεί να πλησιάζουν. Και ο άνθρωπος ο οποίος είχε ζήσει μερικές γενιές, έστω και αν ήταν ξένος, μακριά από το ναό του Θεού, είχε δικαίωμα, καθώς περούσαν τα χρόνια, να αισθάνεται οικείος και αυτός. Συμπολίτης. Οικείος του Θεού. Ο Κύριος πήγε στο ναό, στο ιερό του Θεού, και όχι ανθρώπου, του Θεού. Τον τόπο δηλαδή που μπορούσε κανείς να πλησιάζει και να αισθάνεται ότι εδώ πέρα εγώ ανήκω στο Θεό. Αφήνω τον εαυτό μου στο Θεό, την ψυχή μου στο Θεό. Θα με φωτίσει, θα με διαπεράσει, Θα αισθανθώ ότι εγώ είμαι διάφανος για μια φορά και θα αρχίσω να βλέπω τον εαυτό μου, γιατί εδώ είναι παρόν ο Θεός. Και όπου είναι παρόν ο Θεός, ο άνθρωπος αρχίζει για πρώτη ίσως φορά και βλέπει τον εαυτό του όπως είναι, όπως τον βλέπει ο Θεός. 20 προσευχής. Τόπος συνάντησης με τον Θεό. Όπου κανείς θα μπορεί να ξεχάσει για να βρει τον εαυτό του. Να αποτραβηχτεί από όσα έχει συνηθίσει να ζει μέσα σε αυτά, για να μπορέσει να βρει ποια είναι εκείνα μέσα στα οποία θα μπορέσει κάποτε να ζήσει. Και πού είναι η ατμόσφαιρα, πού είναι εκείνη η Θεία Παρουσία που θα κάνει τον άνθρωπο να αισθανθεί ότι πρέπει επιτέλους να κοιτάξει τα βάθη του αλλιώς. Τι γίνεται εκεί μέσα? Ακούγονται τα νομίσματα καθώς αλλάζουν χέρια, καθώς ανταλλάσσονται με εμπορεύματα. Ακούγεται το φτεροκόπημα κάποιων περιστεριών. Τι αθώα τα περιστέρια. Αλλά δεν είναι η θέση τους εδώ μέσα. Δεν έπρεπε να είναι εδώ μέσα τα περιστέρια. Ακούγεται το εβραϊκό παζάρι πάνω στις τιμές. Το έχει κάνει τόσο ένα ζευγάρι περιστεριών, είναι άσπρα. Ποιος ξέρει τι επιχειρήματα. Και το βάθος του πράγματος. Μια ανευλάβεια. Μια διάθεση του ανθρώπου να καταργήσει την παρουσία του Θεού για να κυριαρχήσει η δική του. Το συμφέρον είναι και αυτό θεότητα. Άσχετη με το ζωντανό Θεό, αλλά θεότητα. Πόσο πρέπει να ενόχλησε τον Κύριο αυτή η αλλαγή του σκηνικού, αυτή η ανταλλαγή του θείου με το πεζό και ανθρώπινο καθημερινό. Πόσο θα πρέπει να τον ενόχλησε η παράβαση και η παραχάραξη της θείας παραχώρησης. Ξέρετε τι δουλειά είχανε όλα αυτά μέσα στο ναό? Στο Δευτερονόμιο διαβάζουμε ότι ο Θεός είχε πει, όταν ερχόσαστε να κάνετε θυσίες και ερχόσαστε από μακριά και είναι πολύ μακρύς για σένα ο δρόμος, έχεις δικαίωμα. Πάντα οι καταχρήσεις από δικαιώματα ξεκινάνε. Έχεις δικαίωμα να μην κουβαλάς το βόδι ή τα περιστέρια ή το αρνί. Ό,τι έχεις φέρει σαν θυσία να το φας ενώπιον του Θεού σου, θα το πουλήσεις, θα κρατήσεις τα χρήματα, θα το εξαργυρώσεις δηλαδή, και όταν φτάσεις στον τόπο που θα εκλέξει ο Κύριος ο Θεός σου για να είναι εκεί πέρα η παρουσία του, για να ονομάζεται εκεί το όνομά του, εκεί θα μπορέσεις το χρήμα πάλι να το κάνεις ζώο και να το προσφέρεις σε θυσία και να το φας μπροστά στον Κύριο το Θεό σου. Και αυτή η διευκόλυνση αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία στηρίχτηκε αυτή η αυθάδεια του ανθρώπου. Κατέληξε να είναι σπήλαιο ληστών. Όχι εμπόρων τιμίων, αλλά ληστών. Αλλά και τιμίων εμπόρων δεν ήταν ο οίκος εκείνη την ώρα. Δεν μπορούσε να γίνει οίκος εμπορίου ο ναός του Θεού. Συναλλαγές, συμφέροντα, τιμές, παζάρια, περιθώρια κέρδους. Αυτή η τεράστια αλλαγή. Αυτή η αλλαγή της χρήσης. Αυτή η αλλαγή των προδιαγραφών. Αυτή η αντικατάσταση της παρουσίας του Θεού από την παρουσία του συμφέροντος. Α, αυτό δεν μπορούσε να το αντέξει η καρδιά του Κυρίου. Μας λέει στο Μάρκο ότι ο Κύριος στάθηκε και δεν επέτρεπε σε κανέναν να διαβιβάσει το παραμικρό δια του ιερού. Ορθώθηκε εκεί πέρα. Και δεν άφησε τον άνθρωπο άλλο να καταχράται της υπομονής του Θεού, να αλλοιώνει την εικόνα των πραγμάτων, να αντικαθιστά την παρουσία του Θεού με οτιδήποτε άλλο. Και τα τραπέζια των αργυραμιβών τα ανέτρεψε το πάνω κάτω, και σίγουρα τα χρήματα χυθήκανε και κατρακυλήσανε αδιάφορο πού. Και τα περιστέρια τα οποία η αθωότητά τους δεν τους επέτρεπε να είναι κάπου που δεν θα έπρεπε, τα έβγαλε έξω. Και τους ανθρώπους τους έβγαλε έξω. Ξαναγυρίζω στην αρχική μας σκέψη. Σας φαίνεται παράξενος αυτός ο Ιησούς? Εμένα μου φαίνεται ότι οποιαδήποτε πτυχή της ζωής του κι αν ξετυλίξουμε και αν πάμε λίγο πιο βαθιά, αυτόν τον Ιησού θα δούμε. Τον Ιησού της αποκατάστασης των πραγμάτων στην αρχική του στη θέση. Τον Ιησού που ήρθε, όπως μας λέει στην προς Εβραίους επιστολή, να αθετήσει την αμαρτία. Να αθετήσει θα πει να την ξεκουνήσει από τη θέση της. Να την πάει παρακεί. Να τη βγάλει από τον τόπο που καταχρηστικά υπήρχε. Δεν είναι καθόλου παράξενος λοιπόν ο Ιησούς εκεί. Είναι ο Ιησούς στον κύριο ρόλο του. Στο ρόλο που υπήρχε μέσα στη ζωή του από τη στιγμή που η ύπαρξή του, η προαιώνια, η θεϊκή περιορίστηκε στο ανθρώπινο. Γι' αυτό ήρθε. Για να κάνει αποκατάσταση. Να ξαναβάλει τα πράγματα στη θέση τους. Να ξαναπεί τα πράγματα με το όνομά τους. Ήρθε να φανερώσει τον πατέρα. Έναν πατέρα κατασυκοφαντημένο από τον διάβολο στη συνειδήση των ανθρώπων. Εφανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους, θα πει λίγο πριν φύγει από τη γη. Και προσέξτε την αυτή την προσευχή του Κυρίου. Γιατί είναι και αυτό αποστολή του Κυρίου, όπως είναι αποστολή η σωτηρία μας. Εφανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους. Γιατί είχε σκεπάσει η αμαρτία και η συκοφαντία του διαβόλου. Γιατί ο Θεός είχε γίνει στα μάτια των ανθρώπων διαφορετικός από ό,τι πραγματικά ήταν. Και ό,τι αφορούσε τον πατέρα. Τα λόγια του τα ξεχασμένα ξανακούστηκαν στη γη. Εγώ ό,τι άκουσα στον πατέρα μου, εκείνο σας λέω. Ό,τι είδα στον πατέρα μου, να το κάνει εκείνος και εγώ το ίδιο κάνω. Πραγματικά ο ουρανός κάτω στη γη. Καθώς ο Υιός υπάκος στον πατέρα και μάλιστα μέχρι θανάτου, μετέφερε σε εκείνο το περιβάλλον που άλλοτε το καταλάβαινε, άλλοτε όχι, αλλά δεν έφταιγε γι' αυτό ο Ιησούς, ο Κύριος έφερνε το κλίμα του επουράνιου πατέρα, το κλίμα του ουρανού. Και αν υπήρχε ένας τόπος που αυτό το κλίμα έπρεπε να υπάρχει, και αν ακόμα είχε εξαφανιστεί από παντού, αυτό ήταν το Ιερό του Θεού. Αλλά αυτό το κλίμα είχε εξαφανιστεί και από εκεί. Έπρεπε λοιπόν να γίνει φανερό ότι ο Θεός δεν τα εγκρίνει αυτά τα πράγματα. Ο Θεός μακροθυμεί, κάνει πως δεν βλέπει, κάνει πως δεν καταλαβαίνει, αλλά έως πότε. Ο Κύριος μπήκε μέσα στο Ιερό του Θεού και έβγαλε, απομάκρυνε. Άλλαξε θέση σε όλα τα ατέριαστα. Πώς η έκπληξη των ανθρώπων που είχαν πουλήσει το αρνί τους στη μακρινή πατρίδα τους και είχαν έρθει εκεί πέρα να αγοράσουν ένα αρνί. Μα έτσι γινόταν κάθε χρόνο. Τι άλλαξε φέτος. Το ζευγάρι από τα Τριγόνια ή από τα Περιστέρια. Έτσι δεν είχαν κάνει και τις άλλες. Αντί να έρχονται στον δρόμο και να φτεροκοπάνε τα Περιστέρια από εδώ και από εκεί και τα Τριγόνια, τα πούλησαν και αγοράσαν άλλα πέρσι. Και πρόπεση και αντιπρόπεση. Ναι. Γενιές και γενιές γινόταν αυτό, αλλά ως πότε. Πρέπει κάποτε να σταματήσει αυτή η συνήθεια, η οποία κατατρώγει την ψυχή, την φτωχαίνει χρόνο με το χρόνο, την αρρωσταίνει χρόνο με το χρόνο, την αδικεί χρόνο με το χρόνο. Πρέπει να έρθει η τομή. Πρέπει να έρθει η στιγμή που η παρουσία του Θεού θα γίνει αισθητή όπως της αξίζει και όπως την έχω ανάγκη και όπως την έχεις ανάγκη. Άλλος δεν μπορούσε να το κάνει αυτό, εκτός από τον Ιησού. Άλλος δεν μπορούσε συνήθειες γενιών να τις αλλάξει, να τις ξεκουνήσει μέσα από τις ψυχές, αν θέλετε, να προκαλέσει τους ανθρώπους να κάτσουν να σκεφτούν επιτέλους τι θέλουνε. Έναν οίκο προσευχής ή ένα σπήλαιο ληστών και οίκο εμπορίου. Τι από τα δυο επιτέλους. Ο Ιησούς όταν στέκεται εκεί μέσα, στέκεται σε ένα στιγμιότυπο της επίγειας ζωής του που την χαρακτηρίζει ολόκληρη. Από τη γέννηση μέχρι το Σταυρό. Και τώρα ακόμα που κάθεται στα δεξιά του Θεού και περιμένει ο Θεός να υποτάξει τους εχθρούς του υποπόδιο των ποδών του, με τελευταίο καταργούμενο εχθρό τον θάνατο, μέχρι και τώρα αυτή του η θέση στα δεξιά εν υψηλής, στα δεξιά της μεγαλοσύνης, εν υψηλής, στα δεξιά του Θεού, είναι ακριβώς το επόμενο στάδιο σχετιζόμενο με το προηγούμενο, που το προηγούμενο είναι ο καθαρισμός που επίησε δια του εαυτού του. Το αίμα του είναι στοιχείο καθαρισμού. Το σώμα του που έδωσε είναι στοιχείο εξυλασμού. Τι νομίζετε ότι οι θυσίες που έκαναν οι άνθρωποι, το αίμα των τάβρων και των τράγων και η στάχτη από το δαμάλι, όλα αυτά μπορούσαν να φέρουν τους ανθρώπους σε συνείδηση συγχώρεσης? Όχι, δεν ήταν δυνατόν. Καλλιεργούσαν απλώς τη συνείδηση ότι εδώ πέρα υπάρχει αμαρτία και κάτι πρέπει να γίνει με αυτή την αμαρτία. Και αυτό που έπρεπε να γίνει με την αμαρτία ήρθε και το έκανε ο ίδιος. Προσέφερε μια φορά για πάντα τον εαυτό του. Μια φορά για πάντα τον εαυτό του. Και απέκτησε, κέρδισε αν θέλετε, αιώνια λύτρωση για όλους όσοι θα τον υπακούσουν. Θα αφήσουμε για μια στιγμή τη συγκλονιστική σκηνή. Και θα μεταφερθούμε στο κλίμα που η προς Εβραίους επιστολή μας αποκαλύπτει. Σχετικά με μια άλλη διάσταση αυτής της θυσίας του Ιησού Χριστού, τότε που το αίμα του χύθηκε για να αγοράσει κάθε αμαρτωλό που θα θελήσει αυτή την εξαγορά. Μας λέει η Γραφή ότι όχι μονάχα δεν μπορούσε το αίμα των διαφόρων θυμάτων, των θυσιών, να προσφέρει τελειοποίηση, καθαρισμό, εξαγνισμό στην εσωτερική ζωή των ανθρώπων. Το μόνο που αργότερα διαδέχτηκε σαν ένα σταθερότερο σημείο όπου θα γινόντουσαν αυτές οι θυσίες. Αυτά όλα ήταν αντίτυπα των αληθινών. Αυτά όλα ήταν αντίτυπα κάποιου ουράνιου υποδείγματος της σκηνής της αληθινής, την οποία ο Κύριος την είχε στήσει και όχι άνθρωπος. Αν λοιπόν το αίμα των θυσιών που γινόντουσαν σύμφωνα με τον νόμο δεν μπορούσε να καθαρίσει τις συνειδήσεις των ανθρώπων και χρειάστηκε το αίμα του Ιησού Χριστού να χυθεί για να καθαρίσει τη συνείδηση του ανθρώπου από νεκρά έργα, τα ουράνια που βεβηλώθηκαν από την ανταρσία του διαβόλου, του αιωσφόρου κάποτε, αυτά πώς τα καθαρίζονταν? Καθαρίστηκαν με την ίδια θυσία. Την ίδια ώρα που το αίμα του Χριστού έρε και προσφερόταν για να καθαρίσει τη δική μου και τη δική σας συνείδηση, την ίδια ώρα γινόταν ένας καθαρισμός της βεβήλωσης που είχε προϋπάρξει πάνω στους ουρανούς εκ μέρους του διαβόλου. Γιατί την ώρα που ο Θεός δεχόταν τη θυσία του Υιού του σαν λύτρο υπέρ πολλών, σαν θυσία του αντικαταστάτη υπέρ της ανθρωπότητας ολάκερης, εκείνη την ίδια ώρα το ίδιο το αίμα έδινε απάντηση στα επουράνια. Εκείνη η προσβλητική στάση του αιωσφόρου, εκείνη η αμφισβήτηση της αγάπης του Θεού να μοιράζεται τον εαυτό του, εκείνη η προκλητική στάση, το γάντι που ρίχτηκε προς τον Θεό εκ μέρους του διαβόλου, του σατανά, ότι τάχα μπορεί να υπάρξει ευτυχία δομημένη επάνω στο κακό, ότι τάχα μπορεί ο άνθρωπος να είναι το ίδιο ευτυχισμένος και με το ψέμα όπως είναι με την αλήθεια, και με το σκοτάδι όπως είναι με το φως, και με το κακό όπως είναι με το αγαθό. Αυτή η πρόκληση του διαβόλου κατέρευσε, γιατί ένας άνθρωπος, δοξασμένο το όνομά του, ο Υιός του Θεού εν άνθρωπή σας, έδωσε την απάντηση. Ο άνθρωπος τιμάει το Θεό. Ο άνθρωπος ζει εξαρτημένος με το Θεό. Τον αγαπά για την αξία αγάπητος. Αξίζει κανείς να ζει με το Θεό. Και ευτυχία είναι μόνο η ευτυχία που δίνει ο Θεός. Αυτή την απάντηση έδωσε ο Ιησούς. Και στη συνέχεια προσφέρθηκε για να καθαρίσει το αίμα του τις δικές μας συνειδήσεις. Και να καθαρίσει τον επουράνιο χώρο από τη βεβήλωση, την πρόκληση και την προσβολή του διαβόλου. Είναι άλλος ένας συμβολισμός ετούτος της στάσης του Κυρίου μέσα στο ιερό του Θεού. Γιατί όπως το ιερό του Θεού το καθάρισε και δεν επέτρεψε τίποτε ξένο να μένει ή να διαβιβάζεται από εκεί μέσα, όπως τα πρόσωπα και τα πράγματα και τις αξίες ανθρώπινες τα πέταξε έξω, έτσι επάνω στους ουρανούς έγινε έργο αποκατάστασης των ηθικών επουράνιων πνευματικών αξιών. Τώρα είναι η κρίση του κόσμου τούτου. Τώρα ο άρχοντας του κόσμου τούτου, ο άρχοντας του σκότους, θα εκβληθεί έξω, είπε λίγο πριν ανέβει στο σταυρό. Και αν τούτα εδώ τα δύο δεν είναι σχετικά, τι άραγε να εννοούσε εκεί. Μένει μια σκέψη ακόμα. Ξέρετε πολύ καλά, γιατί είστε άνθρωποι οι οποίοι ζητάτε την αλήθεια, και αυτό δηλώνει η παρουσία σας εδώ, ότι αν υπάρχει ένα κεντρικό σημείο σχέσης με τον Υιό του Θεού και κάθε άνθρωπο, τούτο είναι το μέγα γεγονός ότι ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος για να μας αντικαταστήσει στην ώρα της κρίσης. Την ώρα του Σταυρού, την ώρα που κρίθηκε η αμαρτία, την ώρα που ο Υιός του Θεού και Υιός του ανθρώπου, ο Ιησούς, κράτησε επάνω του σαν αρνή επισφαγή την ανομία μου και τη δική σας, την αμαρτία σας και τη δική μου. Εκείνη την ώρα ο Ιησούς έπαιξε το μεγαλύτερο ρόλο που μπορούσε να παίξει για όλους εμάς. Το ρόλο του αντικαταστάτη. Γιατί δέχτηκε πάνω του εκείνα που δεν μπορούσαμε να τα βαστίξουμε. Δεν μπορούσαμε. Τα πήρε λοιπόν. Πήρε τις πληγές, πήρε την ανομία, πήρε το αίσθημα του ενόχου, πήρε τα συναισθήματα του ανθρώπου ο οποίος δεν μπορεί να ελευθερωθεί, όλα επάνω στο σταυρό και την αμαρτία. Και εδώ πέρα βλέπουμε ακόμα μια της αθέτηση. Την πήρε από πάνω μας, επάνω του. Και εκείνη την ώρα του Σταυρού, ο Κύριος Ιησούς πέθανε κάτω από τις άμεσες συνέπειες της αμαρτίας που είναι ο θάνατος, αλλά εκείνη την ίδια ώρα που πέθανε σαν αμαρτωλός, ενώ δεν υπήρξε ποτέ του, εκεί που πέθανε, την ώρα που πέθανε σαν αντικαταστάτης, έκανε πραγματικότητα την ελπίδα που κανείς δεν είχε τολμήσει να την εκφράσει, να ελευθερωθούμε από την αμαρτία. Να μην έχει η ζωή μας τα στοιχεία της που είναι μαύρα και αρνητικά. Να είμαστε ελεύθεροι. Να είμαστε χαρούμενοι. Να έχουμε ειρήνη μέσα μας. Όλη η ταραχή του Σταυρού έφερε την ειρήνη μας. Η τιμωρία μας δεν έμεινε πάνω μας, αλλά πήγε επάνω του. Και με τις πληγές του εμείς γιατρευτήκαμε. Δόξα στο όνομά του. Αυτό που συνέβη στα ουράνια, ο καθαρισμός των επουρανίων, που μονάχα με ανώτερη από την θυσία των ζώων μπορούσε να πραγματοποιηθεί, ο καθαρισμός, ο συμβολικός αν θέλετε, εκείνη την ώρα του ναού από τα παράσιτά του, αυτή η γενική έννοια, η τόσο αληθινή εξάλλου, ότι ήρθε να δώσει τη ζωή του λίτρο αντί πολλών, αποκτά μια άλλη, τελείως άλλη σημασία όταν αυτά τα χαρώ και τα ευχαριστηθώ στην ψυχή μου, αλλά τα ξεχάσω στη συνέχεια, για να θυμάμαι ένα και μόνο ένα, ότι αυτά με αφορούσαν εμένα προσωπικά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο πολύτιμη ώρα στη ζωή του ανθρώπου, ώρα όπου καταλαβαίνει τι είναι για αυτόν και τι μπορεί να γίνει για αυτόν ο Ιησούς, από την ώρα που θα τον καταλάβει σαν αντικαταστάτη την ώρα της θυσίας του Σταυρού. Κάθε άλλη αίσθηση του Ιησού είναι πολύ μακρινή, πολύ αόριστη και πολύ λίγο βοηθάει τον άνθρωπο. Αλλά όταν ξέρω ότι ο Χριστός πέθανε για μένα και ότι όταν όρθωσε το ανάστημά του στην αμαρτία και στα αποτελέσματά της, στο θάνατο, όταν στάθηκε και δέχτηκε πάνω του τους σταύρους, τις βασάντους μανιασμένους που λυσομανούσαν γύρω του, αυτό το έκανε για να μπορέσω εγώ να είμαι ελεύθερος από όλα αυτά. Θυμηθείτε πάλι την προσευχή στο 17ο του Ιωάννη. «Υπερ αυτόν εγώ αγιάζω τον εαυτό μου, για να είναι και αυτοί αγιασμένοι μέσα στην αλήθεια». Ο αγώνας του είναι αγώνας μου. Ο αγώνας που δεν μπορούσα εγώ να πραγματοποιήσω και εκείνος τον έφερε σε περάς νικηφόρα, δόξα στο όνομά του. Η θυσία του είναι η θυσία που αν εγώ την έκανα στον εαυτό μου θα ήμουν χαμένος, κι όμως την έκανε εκείνος και είμαι λυτρωμένος. Πέθανε εκείνος και ζω τώρα εγώ. Αυτά πρέπει κάθε πιστός άνθρωπος να τα χαίρεται. Είναι η πεμπτουσία της σχέσης μας με τον Χριστό. Είναι η κατανόηση του τι ο Χριστός είναι για μας. Αν ο Χριστός πήρε τις πληγές μου και εγώ εξακολουθώ και είμαι πληγωμένος, πρέπει να κάτσω να σκεφτώ. Αν ο Χριστός πέθανε σαν αμαρτωλός και εγώ εξακολουθώ να είμαι αμαρτωλός, πρέπει να κάτσω να σκεφτώ. Αν είμαι άνομος, ενώ την ανομία μου την πήρε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό, πρέπει να κάτσω και να συλλογιστώ πολύ και βαθιά. Κάτι δεν πάει καλά στη σχέση μου με τον Χριστό. Γιατί αν εκείνος έβαλε την πλάτη του για να βαστίξει το βάρος μου και εγώ είμαι λιωμένος κάτω από το βάρος της ζωής, κάτι δεν πάει καλά με μένα. Θα πρέπει να κάτσουμε βήμα-βήμα τη ζωή μας και να την ψάξουμε. Μην έρθετε αύριο στη συνάθρηση, όποιος και αν μιλάει. Καθίστε και σκεφτείτε και να κάνω κι εγώ το ίδιο. Τι ωφελεί να παρακολουθούμε σήμερα μπήκε, τώρα έβγαλε, μεθαύριο θα κλάψει, μεθαύριο στη Γεθσημανή θα υποφέρει. Τι ωφελεί, αν κάθε φορά κάτι χαιρόμαστε και κάτι λυπόμαστε και περιμένουμε απλώς το επόμενο κήρυγμα. Τι ωφελεί τελικά. Ας κάτσουμε και ας σκεφτούμε τι ο Χριστός ήθελε να μου πει εμένα την ώρα που μπήκε στο ναό. Περιτά, τα πέταξε, ατέριαστα, τα έβγαλε έξω. Φαινομενικά αθώα δεν υπάρχουν αθώα στην πραγματικότητα. Τα πέταξε έξω. Αξίες έξω. Τι έμεινε μέσα. Ο Ιησούς, θέλετε κι άλλον. Ο Ιησούς, αυτός και μόνος. Και έχω ένα σώμα, όπως κι εσείς, που το ετοίμησε ο Θεός με ένα ρόλο ασύλληπτο. Να είναι το σώμα μου, όπως και το σώμα σας, ναός του Αγίου Πνεύματος. Μικρή έννοια. Μικρή. Είναι δυνατόν να τη φανταστεί κανείς μικρή. Να κατοικεί μέσα μου ο Θεός. Και έρχεται ο Χριστός να με συναντήσει και βρίσκει μέσα μου συμφέροντα. Και μόνο συμφέροντα. Συναλλαγές, τίποτε άλλο. Σκεύη να μπαίνω βγαίνουνε. Ελεύθερα, κανένας φραγμός. Τι θέλετε να κάνει ο Ιησούς. Αν στο ναό ήταν ο μόνος που είχε συνείδηση του πως έπρεπε τα πράγματα να είναι και πως έχουν καταντήσει, σήμερα σε φωνάζει και με φωνάζει και λέει «Έλα από εδώ και δες». Δες απέναντι ποιος είναι, εσύ ο ίδιος. Ξέρεις τι βλέπω μέσα σου, αυτό και εκείνο και τ' άλλο και τ' άλλο και τ' άλλο. Λοιπόν, πού είναι ο χώρος μου, πού είναι οι προτεραιότητες μου, τι είμαι επιτέλους εγώ για σένα. Τι χώρο θα μου δώσεις, αν θα μου δώσεις. Στο ναό μπήκε μόνος του και εκείνο που εκείνος ήξερε ότι έπρεπε να κάνει, το έκανε. Ας κάνω κι εγώ το ίδιο με τον εαυτό μου. Ας μπω από την οπτική γωνία του Ιησού και ας δω πώς εκείνος με βλέπει. Είναι σίγουρο ότι αν το κάνουμε αυτό, θα συνοθούνται στην πόρτα έτοιμα να φύγουνε, διωγμένα από εμάς τους ίδιους, χτυπημένα από το ίδιο το φραγγέλιο που θα έχουμε εμείς για τους εαυτούς μας στα χέρια μας. Ξέρετε ποιο φραγγέλιο, εκείνο που χρησιμοποιούμε συνήθως για άλλους και μόνο για μας είχαμε δικαίωμα να το χρησιμοποιούμε. Θα πετάξουμε έξω ένα σωρό πράγματα που τα είχαμε βαφτίσει με ένα γενικό τίτλο «Τι πειράζει αυτό και τι πειράζει εκείνο και τι πειράζει το άλλο» και όλοι έτσι κάνουνε. Όλοι έτσι κάνουν, αυτό είναι αλήθεια. Έχεις δίκιο. Αλλά έτσι δεν κάνει ο Ιησούς, δεν έκανε ποτέ ο Ιησούς. Χρειάζεται να ταυτιστούμε και εδώ με τον Ιησού. Οι άνθρωποι που θέλουν να είναι σύμφοιτοι μαζί τους στο θάνατο και στην Ανάσταση δεν μπορούν να τον αφήσουν μόνο μέσα στο Ιερό του Θεού να βγάζει τα ατέριαστα. Πρέπει να κάτσουμε ο καθένας
1: επιστάτης της βίαιας εξαγωγής πραγμάτων και προσώπων και συνηθιών και ένα σωρό πραγμάτων μέσα από τους ίδιους μας τους εαυτούς. Αν δεν επιστατήσουμε εμείς, κανείς δεν θα το κάνει. Θα πει κανείς, μα το έκανε ο Ιησούς. Το έκανε τότε στο ναό, για να μου δείξει τι πρέπει να κάνω εγώ τώρα. Το έκανε καθαρίζοντας τα επουράνια και δίνοντάς μου τη δυνατότητα κι εγώ να καθαριστώ για να γίνω συνεργάτης του σε αυτήν την διαλογή. Αυτό είναι Άγιο και εκείνο δεν είναι. Το Άγιο θα μείνει, το μη Άγιο δεν έχει χώρο εδώ μέσα. Και δεν έχει χώρο εδώ μέσα και δεν έχει χώρο εδώ μέσα. Και στην καρδιά μας και στη ζωή μας και στο σπίτι μας και στο επάγγελμά μας και στη συγγένειά μας και στην εκκλησία μας. Ο άνθρωπος ακούει για τον Χριστό ότι δίνει ευτυχία. Και φοβάμαι ότι υπάρχουν πολλοί που πήγαν στον Χριστό και ευτυχία δεν βρήκανε. Γιατί η ευτυχία είναι η ευτυχία της αγιότητας. Και αν δεν υπάρχει η αγιότητα, πού να στηριχτεί η ευτυχία? Όταν η αγιότητα του Θεού μας παρουσιάζεται σαν μια λάμψη των ισορροπημένων ιδιοτήτων του, της καθαρότητάς του, όπου τίποτε ατέριαστο και τίποτε συγκρουόμενο δεν υπάρχει και όλα είναι ισορροπημένα και όλα έχουν τη θέση τους και είναι αυτά και μόνο αυτά και τίποτε αντίθετο δεν υπάρχει, μια τέτοια αγιότητα πρέπει να λαφταρίσουμε κι εμείς. Η αγιότητα του Χριστού και του Βελιάλ συγχρόνως δεν είναι αγιότητα. Μα είναι Χριστός, ναι, αλλά ο Χριστός δεν εκδηλώνεται, εξουδετερώνεται από άλλα πράγματα όταν εμείς δίνουμε την ίση προτεραιότητα και στα άλλα όπως και στον Ιησού. Χρειάζεται ένας καθαρισμός. Και είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εμάς θα ήταν πολύ ευτυχισμένοι αν έμπαινε πίσω από εκείνη την πόρτα ξαφνικά ο Ιησούς κρατώντας στον αέρα ψηλά ένα φραγγέλιο, θα του λέγαμε «Χτύπα, Κύριε! Χτύπα και καθάρισε! Κόψε! Βγάλε! Αφαίρεσε!» Έτσι δεν θα κάναμε. Δεν θα γίνει ποτέ αυτό όμως. Δεν θα μπει ποτέ από την πόρτα αυτή ο Ιησούς όπως τον φανταστήκαμε για μια στιγμή. Αλλά ο καθαρισμός πρέπει να γίνει. Και πρέπει να τον κάνω εγώ για μένα και εσείς για εσάς. Όχι ότι εμείς είμαστε θέση να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας. Καταλάβατε πως το εννόησα. Αν πούμε του Κύριου, Κύριε αυτό καταδικάστηκε, τότε θα φύγει. Και αυτό το αρνήθηκα, τότε θα φύγει. Βία και παρά τη θέλησή μας δεν θα γίνει ποτέ. Τι μεγάλη τιμή του Θεού στο έργο Του, έστω και αναφορά εμάς ή οτιδήποτε άλλο ή οποιονδήποτε άλλον, μας θέλει συνεργούς. Θέλει κάτι περισσότερο από τη συγκατάθεσή μας. Θέλει τη συνέργειά μας. Και όταν με τρεμάμενα χέρια πιάσουμε τα περιστέρια που τόσο συμπαθητικά είχαν κουρνιάσει πάνω στο κεφάλι μας, θα μας λείψουν τα περιστέρια, είναι αλήθεια. Θα μας φανεί άδειος ο τόπος γιατί θα λείψει το φτερούγισμά τους. Αλλά έτσι πρέπει να γίνει. Το χώρο τους θα τον πάρει ο Ιησούς. Και όταν λείψει η συνήθεια να παίρνω τούτο και να το πηγαίνω εκεί και να παίρνω τούτο και να το χρησιμοποιώ όπως νομίζω και κάθε πράγμα μπει στη θέση του και κάθε άνθρωπος μπει στη θέση του και κάθε τι που με αφορά μπει στη θέση του, τότε θα λείψει κάμποση κίνηση και κάμποση δραστηριότητα. Θα γίνουμε πιο φτωχοί, καθόλου, πιο ισορροπημένοι θα γίνουμε. Γιατί πολλές φορές ξαμολιόμαστε σε μια αλόγιστη δραστηριότητα να κάνουμε, να κάνουμε, να κάνουμε, να κάνουμε τι επιτέλους. Αφού δεν κάνουμε εκείνο που πρέπει να κάνουμε. Που είναι να αφήσουμε τον Κύριο να καθαρίσει τη ζωή μας. Εκείνος που υπερημών αγίαζε τον εαυτό του να το κάνει για μας πραγματικότητα. Η ίδια αγιότητα δεν είναι άλλη του Ιησού να είναι η ζωή μας. Αν δεν είμαστε Άγιοι όπως ο Ιησούς, τι κάνουμε εδώ μέσα? Τι γυρέψαμε από τον Ιησού και τι πήραμε από τον Ιησού? Πολλά πράγματα θα μας φανούν αλλιώτικα. Κάποια κενά θα παρουσιαστούν. Θα μας φανούν ότι τα πράγματα χάσανε την οντότητά τους. Μη φοβόσαστε. Χάσανε την απανθρωπιά τους. Γιατί κάθε τι που δεν είναι όπως ο Κύριος το θέλει, καλό δεν κάνει στη ζωή μας. Μάλλον κακό. Νομίζω ότι πολλά είπα. Και αν κανείς θα στραγγίξει,
0: και κρατήσει κάτι από αυτά που ήταν του Θεού, θα είναι πολύ ευτυχισμένος.
1: Αν ο Ιησούς του φραγγελίου και της βίας εξαγωγής όλων των ατέριαστων γίνει μοτίβο της ζωής μου, ξέρετε πόσο γρήγορα θα αναπνεύσω άλλη ατμόσφαιρα. Και εσείς αν το κάνετε το ίδιο, και αν το κάνετε εσείς και εγώ, πόσο και οι άλλοι θα αρχίσουν να αναπνέουν άλλη ατμόσφαιρα. Ο Ιησούς που καθαρίζει είναι ο μόνος και κύριος τίτλος που του ταιριάζει. Ήταν και δάσκαλος, έκανε και θαύματα. Η ιστορία το λέει και τη χαιρόμαστε. Αλλά ο Ιησούς του καθαρισμού είναι ο Ιησούς του Σταυρού. Και ο Παύλος εκείρηται Ιησού εσταυρωμένο. Πάει να πει Ιησού του εξυλασμού, του καθαρισμού, του αποχωρισμού από την αμαρτία. Όσοι είναι του Χριστού εσταύρωσαν τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες. Και εκείνα που πριν ήταν τρόπο ζωής, άφησαν τη θέση τους στον Ιησού, που τώρα ο Ιησούς γίνεται τρόπο ζωής. Ο νους του, νους μας. Ο τρόπος σκέψης του και δικός μας. Τι είναι ο Ιησούς, είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη? Ναι, και για μένα, αγάπη, χαρά, ειρήνη, κι άλλο, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια, εγκράτεια, ναι και για μένα. Αυτός ο Ιησούς πρέπει να περάσει μέσα μας. Αυτός είναι που κατεργάζεται μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο. Ο καρπός του Πνεύματος δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ζωγραφιά του Ιησού, παρά μια περιγραφή του Ιησού. Για να μην χάσετε το αυριανό ωραίο κήρυγμα, που με τίτλο «Στο βωμό της υπακοής» και εδάφιο, με συγχωρείτε, «Εάν εμέ της υπηρετεί, εάν της εμέ υπηρετεί, κάτω από ποιες προϋποθέσεις να το κάνει». Αύριο ο μιλητής θα είναι ο αδελφός Ανανίας Καβάκας. Για να μην χάσετε την όμορφη ομιλία, όπως σας είπα πριν, καλείστε σήμερα και σκεφτείτε. Είναι πολλαπλά ωφέλιμο, από κάθε μεριά χρήσιμο, όχι για να μην χάσετε απλώς μια ομιλία, αλλά για να κερδίσετε, να κερδίσουμε τον Ιησού του καθαρισμού, τον Ιησού με το φραγγέλιο, τον Ιησού του Σταυρού, τον Ιησού που αγίαζε τον εαυτό του, για να είμαστε κι εμείς αγίοι. Πιστεύω ότι καταλάβαμε, έτσι δεν είναι? Από εδώ και πέρα, το λόγο τον έχουμε πάλι εμείς, αλλά δεν θα μιλήσουμε άλλο μεταξύ μας. Θα τα πούμε ο καθένας μας ξεχωριστά με τον Κύριό μας.

0: Ιησού μας, σε ευχαριστούμε από την καρδιά μας. Γιατί κατέβηκες και μας φανέρωσες τον Πατέρα. Γιατί έφερες τον ουρανό κάτω στη γη. Γιατί τα ρουθούνια μας που είχαν ξεσυνηθίσει να αναπνέουν το κλίμα του ουρανού είδαν την ευωδιά της αγιότητας του Πατέρα που κατοικεί το απρόσιτο φως. Σ' αγαπούμε όπως μας αποκαλύπτεσαι στις γραφές. Όλα σου είναι όμορφα. Όλα σου είναι ελκυστικά. Έχει δίκιο η καρδιά μας να λιγώνεται μπροστά σου. Πώς ξεχνιόμαστε. Πώς αφήνουμε και ξεγελιόμαστε εμείς που γευτήκαμε ότι είσαι αγαθός. Πώς αφήνουμε στην καρδιά μας και μπαίνουν πράγματα άλλα ξένα από εκείνα που ο κόσμος τα ζει, τα συχαίνεται και τα ξαναζεί. Κύριε μας, βοήθησέ μας, σε παρακαλούμε, να δούμε τα πράγματα καθαρότερα. Να δούμε πού πατάμε και προς τα πού πηγαίνουμε ο καθένας μας. Βοήθησέ μας να λαφταρίσει η καρδιά μας τις απαρχές. Τα γνήσια. Εμείς που στον κόσμο διακηρύσουμε ότι είμαστε εραστές της αλήθειας, βοήθησέ μας να δούμε τα ψέματα που ύπουλα μπαίνουν στη ζωή μας, στη στάση μας και στις σχέσεις μας. Εμείς που διαγράψαμε τον κόσμο σε μια στιγμή της ζωής μας, βοήθησέ μας να τον κατεβάσουμε από την πολυθρόνα του σπιτιού μας. Ιησού, κάμε ό,τι πρέπει, σε παρακαλούμε. Γιατί σου υποσχόμαστε ότι και εμείς θα κάνουμε ό,τι πρέπει. Φέρε μας την ευτυχία της πνευματικότητας, όπου όλα θα είναι γνήσια και αγνά, όπου όλα θα είναι κομμάτια από τη ζωή σου, όπου το πνεύμα από τα δικά σου θα παίρνει και θα μας δίνει. Ιησού, σε παρακαλούμε, βοήθησέ μας να δούμε τους εαυτούς μας όπως εσύ μας βλέπεις και τους ανθρώπους που είναι σοβαροί με τους εαυτούς τους και με σένα. Δεν στο ζητάμε γιατί ξέρουμε ότι το κάνεις. Τούτο το βράδυ ξέρουμε ότι θα τους χαρίσεις τα μεγαλύτερα. Σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Αμήν.
1: Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Φαρμένη από ένα εδάφιο, και όχι μόνο ένα εδάφιο, γιατί αναφέρεται η λέξη αυτή, η προτροπή αυτή του Λόγου του Θεού, σε πάμπολα εδάφια στην Καινή Διαθήκη. Εγώ θα επέλεξα ένα εδάφιο από την επιστολή τη δεύτερη προς τον Τιμόθεο, από το τέταρτο κεφάλαιο, το πέμπτο εδάφιο. Είναι μια προτροπή από τις πολλές που ο Απόστολος των Εθνών, ο Παύλος, έκανε προς τον πιστό του νεαρό μαθητή και συνεργάτη και σύντροφο τον Τιμόθεο. Το διαβάζω, είναι ένα εδάφιο μόνο. «Σι δε αγρύπνεις πάντα». Αυτό είναι το θέμα μας. «Σι δε αγρύπνεις πάντα. Κακοπάθησον, εργάστη τη έργον Ευαγγελιστού, τη διακονία σου, κάμε πλήρη». Και είναι αυτό το θέμα, αδελφοί, το θέμα της αγρύπνειας, όχι μια απλή προτροπή που τη βρίσκουμε σε κάποια από τις επιστολές ή σε κάποιες από τις ρήσεις του Κυρίου μας Ιησού. Βρίσκεται εδώ και εκεί διάσπαρτη στην Καινή Διαθήκη. Είναι ένας όρος για την επιβίωση του χριστιανού στον πνευματικό αγώνα. Είναι μια συνθήκη, μια αναγκαία συνθήκη για να μπορέσει ο χριστιανός να ζήσει και να επιζήσει στον εχθρικό αυτό κόσμο, στο εχθρικό αυτό περιβάλλον, ακριβώς σαν χριστιανός. Πόσες και πόσες φορές αναφέρεται σαν προτροπή αυτό το αγρύπνη, αγρύπνησε, αγρυπνείτε, πότε του ίδιου του Κυρίου μας, πότε του Παύλου, πότε του Πέτρου και των άλλων Αποστόλων. Καθώς μάλιστα ο πνευματικός αγώνας, ο καθημερινός, είναι πολυμέτωπος, η προτροπή είναι να αγρυπνεί ο χριστιανός προς πολλές κατευθύνσεις, έχοντας τα πνευματικά αισθητήρια γυμνασμένα, σε εγρήγορση, προσέχοντας μην έρθει η νύστα, ο συγχρονισμός με τον κόσμο, η αφομοίωσή του, η αφομοίωση του χριστιανού από τις αξίες του κόσμου, τις τόσο διαφορετικές από τις αξίες της θεϊκής ζωής. Ιδιαίτερα στη δική μας εποχή, ο άνθρωπος του Χριστού, ο άνθρωπος που έχει επιλέξει σε κάποια στιγμή της ζωής του να αφήσει πίσω το όποιο παρελθόν του και να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα, όχι οποιοδήποτε ξεκίνημα, αλλά πολύ συγκεκριμένο, έχει αφήσει το παρελθόν του στο Σταυρό του Χριστού, έχει ζητήσει συγγνώμη γιατί έζησε αμαρτωλός, έζησε λαθεμένη ζωή. Έχει ζητήσει λοιπόν συγγνώμη γι' αυτό από τον Θεό και έχει εμπιστευτεί τη ζωή του στα χέρια του Θεού. Ο άνθρωπος αυτός, λοιπόν, ο χριστιανός, που δεν ζει για να ικανοποιήσει τις επιθυμίες της σάρκας, των οφθαλμών και της αλαζονίας του βίου, μοιάζει παράτερος και ξένος από την εποχή μας και συνάμα ευάλωτος από αυτήν. Λίγη χαλάρωση, κάποιος συμβιβασμός, η νύστα που μπορεί να έρθει, θα τον οδηγήσουν σιγά σιγά στην αλωτρίωση και στην αποξένωση από την αληθινή ζωή του Θεού. Οι βασικές αναφορές στην Καινή Διαθήκη είναι να αγρυπνούμε για να μην μας τυλίξει η ευκόλως εμπεριπλέκουσα αμαρτία. Ας θυμηθούμε το εδάφιο πάλι του Παύλου, στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, στο πέμπτο εδάφιο, εδάφια είναι μάλλον, τα εδάφια 4 έως 6. Αλλά εσείς αδελφοί, δεν είστε εν σκότη, ώστε η μέρα να σας καταλάβει ως κλέπτης. Πάντα εσείς είστε ή φωτός και ή ημέρας. Δεν είμαι θανικτός, ουδέ σκότους. Άρα λοιπόν, προσέχετε το εδάφιο αυτό, την προτροπή αυτή. Άρα λοιπόν, ας μη κοιμόμεθα ως και οι λοιποί, αλλά ας αγρυπνόμεν και ας εγκρατευόμεθα. Προσέξτε το τρίπτυχο, ζωή στο φως, περπάτημα στο φως, το φως που δίνει η παρουσία του Θεού, η γνώση του Λόγου του Θεού, εγκράτεια, θα λέγαμε παύλα, αυτοπιθαρχία και επαγρύπνηση. Περπάτημα στο φως, αυτοπιθαρχία, εγκράτεια, είναι επανειλημμένη. Και σε άλλα εδάφια συνδέεται η εγκράτεια με την αγρυπνία, επαγρύπνηση, αγρυπνία. Ο Πέτρος, μάλιστα, στην πρώτη επιστολή του, στο 8ο εδάφιο του 5ου κεφαλαίου, επισημαίνει τη δυσκολία του εγχειρήματος του να περπατεί κανείς κατά Θεό. Εγκρατεύθητε, να την πάλι εγκράτεια. Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε, διότι ο αντίδικός σας διάβολος, ως λέον οριόμενος, περιέρχεται επιζητών τι να ανακαταποιεί. Και ο Κύριος Ιησούς, μιλώντας στους αποκαμωμένους μαθητές, μετά την μεγάλη αγωνία που πέρασε στη Γεθσημανή, μετά τη μεγάλη μάχη που έδωσε, παραγγέλει, διαβάζουμε το εδάφιο αυτό στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, στο 26ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 41, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, για να μην εισέλθετε σε πειρασμό, δίνοντας την αξία της πρόληψης, της σοφής δηλαδή πορείας, που δεν εκθέτει το παιδί του Θεού σε δοκιμασία και πειρασμό. Ζούμε όλοι στον κόσμο της αμαρτίας, ζούμε μέσα στον κόσμο, δεν μπορούμε να βγούμε από αυτόν. Ίσα-ίσα η παραγγελία του Θεού είναι να ζούμε μέσα σε αυτόν και να είμαστε μαχητές μέσα στον κόσμο. Και θα λέγαμε ότι οι πειρασμοί συναποτελούν το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινούμαστε. Αυτό που εμείς μπορούμε να επηρεάσουμε, αυτό που εμείς μπορούμε να ελέγξουμε, είναι ο βαθμός έκθεσής μας στους πειρασμούς αυτούς. Θα θυμάστε ακόμα την παραβολή του Κυρίου μας. Έρχεται μια καινούρια διάσταση τώρα της έννοιας της αγρυπνίας. Την παραβολή του Κυρίου μας με τις 10 παρθένες. Οι 5 από αυτές δεν ήταν φρόνιμες, ώστε να προσμένουν τον εμφύο. Κάφθηκαν από την αναμονή, αποκοιμήθηκαν και έχασαν το γάμο. Για να γίνει η μνημειώδης ρίση του Κυρίου Ιησού, αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρεται την ημέρα ουδέ την ώρα, καθήν ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Και για να συμπληρώσει λίγο αργότερα στο ίδιο βιβλίο, στο ίδιο Ευαγγέλιο, πάλι ο Ιησούς, μακάρι οι δούλοι εκείνοι, τους οποίους ελθόν ο Κύριος, θέλει ευρύ αγρυπνούντες. Ιδιαίτερα στη δική μας την εποχή, αγαπητοί αδελφοί. Εδάφια σαν κι αυτά. Πόσο επίκαιρα είναι. Δεν είναι η ξαφνική αναχώρηση σαν του αδελφού μας που μνημονεύσαμε πιο πριν, του Φωκίωνα. Η ξαφνική αναχώρηση τόσες και τόσες, μάλιστα όταν γύρισα από την εκκλησία το απόγευμα στην απέναντι πολυκατοικία, ξαφνικά ακούσαμε κάποιες φωνές. Ήρθε μετά από λίγο ένα αυτοκίνητο, κατέβηκε ένα φέρετρο, ούτε καταλάβαμε ακόμα ποιος γείτονας ήταν. Έτσι είναι η ζωή. Εκεί που ζούμε, το λέει και το Ευαγγέλιο, άλλος θα κοιμάται, άλλος θα είναι ξύπνιος, άλλος θα είναι στον αγρό. Φεύγει κάποιος, άλλος μένει πίσω. Και η παραγγελία του Θεού ακριβώς είναι να είμαστε έτοιμοι. Αλλά δεν είναι μόνο οι συνθήκες αυτές της ζωής που πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν. Είναι το ότι οι μέρες οι δικές μας φωνάζουν ότι είναι οι τελευταίες μέρες του κόσμου. Είναι πια αντικειμενικά τα στοιχεία. Κάποτε λέγαμε φαίνονται τα σημάδια, πλησιάζει το τέλος. Αυτά που λέει η Γραφή, τόσα και τόσα έχουν γίνει πια πραγματικότητα. Δέστε τα τελευταία γεγονότα που έζησε η πυρός μας, η Ευρώπη. Δέστε τον πόλεμο που ζήσαμε όλοι μας πριν λίγους μήνες, πριν λίγες εβδομάδες στη Ιουγκοσλαβία. Ξέρετε, το μεγάλο παράπονο όλων των Ευρωπαίων, αυτό που σε όλων τις καρδίες ανεβαίνει, είναι γιατί μια τέτοια δύναμη σαν την Ευρώπη, και είναι δύναμη η Ευρώπη, όχι μόνο πολιτική, πολιτική μόνο δεν είναι, μια τέτοια οικονομική οντότητα, μια τέτοια ομάδα εθνών με τόση κουλτούρα και τόση ιστορία, γιατί να μην μπορεί να ορθώσει το δικό της το λόγο, γιατί μπορεί να μην ορθώσει τη δική της τη στάση και να πει τη δική της τη γνώμη την ανεξάρτητη. Και απέδειξε αυτός ο πόλεμος, αδελφοί, ότι οι συνθήκες σήμερα είναι όριμες όσο ποτέ για να βγει αυτός που λείπει. Ποιος είναι αυτός που λείπει? Αυτός που θα μπορέσει να δώσει στην Ευρώπη, στην Ευρώπη μας, τη χαμένη της αυτοπεποίθηση, την περηφάνεια που της λείπει, το λόγο που της λείπει. Την ηγεσία, τελικά, αυτό είναι που της λείπει. Όλοι αυτό λένε, και στη δική μας την πατρίδα, όλοι αυτό αναρωτιόνται γιατί. Και όταν θα βγει εκείνος, πόσο καλόδεχτα θα τον υποδεχτούν όλοι. Πόσα και πόσα προβλήματα δεν θα φανεί ότι λύνει. Πόσο και πόσο ευχάριστη θα είναι η παρουσία του στα έθνη της Ευρώπης. Στη Γραφή λοιπόν, επαναρχόμαστε στο θέμα μας, και δει στην Καινή Διαθήκη βρίσκεται παντού η εντολή για εγρήγορση και αγρυπνία. Και υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα του χριστιανός να αγρυπνεί και να προσμένει. Να αγρυπνεί και να προσέχει. Να αγρυπνεί και να προσεύχεται. Να αγρυπνεί και να εγκρατεύεται. Να αγρυπνεί εν παντή καιρό, να αγρυπνεί εις πάντα. Είναι όλα παρμένα οι φράσεις από εδάφια της Καινής Διαθήκης. Το απόγευμα όμως αυτό, αδελφοί, δεν θα ήθελα να σταθούμε στο γενικότερο θέμα της αναγκαιότητας του χριστιανός να μένει άγρυπνος, αλλά θα ήθελα να δούμε τρεις παραμέτρους που νομίζω ότι στη σύγχρονη Εκκλησία του Χριστού, στους σύγχρονους πιστούς, χρειάζεται να τις θυμόμαστε ιδιαίτερα. Σαν σύγχρονοι πιστοί, με συγχωρείτε, χρειάζεται να τις θυμόμαστε ιδιαίτερα. Τρεις παραμέτρους, τρεις διαστάσεις της έννοιας της αγρυπνίας. Και στην καθεμία από αυτές θα δώσουμε ένα τίτλο. Ο τίτλος που θα έδινα στην πρώτη διάσταση που θέλω να υπογραμμίσουμε είναι «Αγρύπνη και διέκρινε». Και θα μου επιτρέψετε η μεγαλύτερη να απευθυνθώ στην πρώτη αυτή ενότητα και όχι μόνο σε αυτήν, κυρίως στους νέους ανθρώπους. Και μάλιστα είναι ευτυχή συγκυρία ότι απόψε βρίσκονται αρκετοί ανάμεσά μας. «Αγρύπνη λοιπόν και διέκρινε». Τι εννοώ? Διέκρινε αυτά που μοιάζουν ακίνδυνα και είναι επικίνδυνα. Δεν απευθύνεται μόνο στους νέους, μην παρεξηγηθούμε. Ιδιαίτερα είπα στους νέους. Αυτά που ενώ δεν συνιστούν το σύνηθε στη ζωή της Εκκλησίας, σου λένε και τι πειράζει. Κακό είναι. Αγρύπνη και διέκρινε αυτά που ενώ δεν έχουν υιοθετηθεί στην κοινωνία μας, στις εκκλησίες μας, και που αναρωτιέσαι πού και πώς θα σε βλάψουν, αυτά που μπορείς να καταλαβαίνεις ότι οι πρεσβύτεροι της εκκλησίας ή κάποιοι που σέβεσαι και αναγνωρίζεις την πνευματική τους ωριμότητα, δεν θα ενθουσιάζονταν αν σε έβλεπα να τα υιοθετείς στη ζωή σου. Εσύ επιμένεις ότι μπορεί να συστήσουν το δικό σου προσωπικό χριστιανισμό. Ξέρετε, πολλή κουβέντα γίνεται στις μέρες μας και στους κύκλους τους δικούς μας για μία τάση στη φιλοσοφία η οποία, όχι τώρα, αρκετές δεκαετίες, είναι κυρίαρχη. Είναι ο λεγόμενος μεταμοντερνισμός. Με λίγα λόγια, τι είναι ο μεταμοντερνισμός? Είναι η ερμηνεία εκείνη της ζωής, η θεώρηση αυτής της ζωής, που λέει ότι τίποτα δεν είναι απόλυτο στη ζωή αυτή. Κανένας δεν μπορεί να πει για τον άλλον ότι αυτό είναι η αλήθεια. Αυτό είναι το μοντέλο ζωής που πρέπει να ακολουθήσεις. Αλλά όλα είναι σχετικά. Όλα μπορούμε να τα βλέπουμε από τη δική μας οπτική γωνία και δικαιούμαστε να τους δίνουμε την ερμηνεία που είτε μας ταιριάζει, είτε εμείς μπορούμε να αντιληφθούμε. Έχετε ακούσει, να το φέρουμε στο καθημερινό επίπεδο, έχετε ακούσει πολλούς ανθρώπους να λένε, δεν έχει σημασία που πιστεύεις, σημασία έχει να πιστεύεις. Δεν είναι το αντικείμενο της πίστης που σου δίνει δύναμη, που σου δίνει ζωή, αλλά είναι ακριβώς η ενέργεια της πίστης. Και αυτό βέβαια δεν είναι παρά μια πλάνη φρικτή, φοβερή, του εχθρού των ψυχών μας, του διαβόλου. Και αυτή ακριβώς η νοοτροπία, αυτή η φιλοσοφία, αυτή η τάση θεώρησης της ζωής έχει οδηγήσει πολλούς ανθρώπους μακριά από την αλήθεια, βοηθώντας τους όμως να έχουν ήσυχη τη συνείδησή τους ότι μπορεί να μην είναι αυτό ακριβώς η αλήθεια που έχω βρει, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι κάπου έχω ακουμπήσει, κάτι έχω πιστέψει, μια ερμηνεία έχω δώσει για τη ζωή μου. Αν το πάρουμε σε άλλο επίπεδο, στο επίπεδο της ηθικής, βλέπετε, λίγο να δούμε τηλεόραση, λίγο να ανοίξουμε τα μέσα των ειδήσεων, της μαζικής ενημέρωσης, θα δούμε την τάση που είναι πάλι κυρίαρχη, που λέει ότι και ποιος είμαι εγώ που θα κρίνω τον άλλον. Κακό είναι να είναι κανείς, ας πούμε, ομοφιλόφιλος. Ποιος μπορεί να κρίνει ότι αυτή η επιλογή στη ζωή δεν είναι σωστή και τι είναι το σωστό? Ποιο είναι το σωστό? Αυτά πάνω κάτω είναι η πρακτική, ας πούμε, εκδήλωση της φιλοσοφίας, της τάσης αυτής της σκέψης του μεταμοντερνισμού. Όλα είναι σχετικά, δεν υπάρχει κάτι σταθερό και καθένας μας παίρνει στη ζωή αυτό που του πάει, αυτό που του ταιριάζει. Αυτή λοιπόν η τάση, αγαπητοί αδελφοί, αυτή η φιλοσοφία, αυτή η διαβολική θεώρηση της ζωής, προσπαθεί να μπει και μέσα στις εκκλησίες μας και ιδιαίτερα μέσα στους νέους ανθρώπους. Και όχι μόνο σε αυτούς, επαναλαμβάνω. Και η συνήθις έκφραση, η συνήθις τάση είναι ότι εγώ επιλέγω να είμαι χριστιανός, σαν γενικότερη στάση στη ζωή, αλλά επιλέγω και από τον κόσμο ορισμένα στοιχεία που δεν συνιστούν αμαρτία. Κανένας δεν μπορεί να μου πει ότι είναι αμαρτία, η γραφή δεν λέει κάτι τέτοιο. Ας πούμε ένα στυλ μουσικής που μπορεί να ακούμε ή ένα στυλ ντυσίματος ή κάποιο τρόπο συγκεκριμένο για να περνάμε τον ελεύθερό μας χρόνο. Τα επιλέγω αυτά, τα προσδένω στο πλαίσιο το γενικότερο της ζωής μου και κάνω ένα δικό μου καλούπι χριστιανού και ζω έτσι. Το μόνο που θα μπορούσαμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτούς τους αδελφούς, τους αγαπητούς, είναι το Αγρύπνη. Αγρύπνη γιατί αυτά που εσύ θεωρείς ακίνδυνα, όπως είπαμε, μπορεί να είναι επικίνδυνα. Αγρύπνη γιατί είναι οι μικρές παραχωρήσεις, τα μικρά στοιχεία, τα οποία μοιάζουν ακίνδυνα, τα οποία έρχονται και συσσωρεύονται στο πνευματικό οργανισμό του ανθρώπου και τελικά δημιουργούν μια κρούστα, δημιουργούν έναν όγκο, έναν κακοήθη όγκο. Έναν όγκο από νεκρά κύτταρα πνευματικά, τα οποία οδηγούν τελικά, πού οδηγούν οι κακοήθεις όγκοι, ξέρετε, στο θάνατο, στο πνευματικό θάνατο. Αυτό που στην Εκκλησία μοιάζει μη αποδεκτό, μπορεί να λέει κάποιος, για μένα μπορεί να είναι αποδεκτό. Η πρώτη λοιπόν προτροπή, αδελφοί, είναι να αγρυπνούμε και να διακρίνουμε. Η πρώτη διάσταση που αυτό το βράδυ θα ήθελα να υπογραμμίσουμε. Να διακρίνουμε όλα αυτά και όλους αυτούς που μπορούν να μας βάλουν σε περιπέτειες και κινδύνους. Όλα αυτά που μπορούν να μας αποξενώσουν από τη ζωή του Θεού και από τη ζωή της Εκκλησίας. Μια δεύτερη διάσταση που συχνά περνάει απαρατήρητη του Αγρύπνη. Σε αυτήν θα βάζαμε τον τίτλο, αγαπητοί αδελφοί, Αγρύπνη και υπογράμμιζε. Αγρύπνη και σημείωνε. Τι θέλω να πω. Είναι πολύ σωστό ότι πρέπει να αγρυπνούμε στην πνευματική ζωή για να διακρίνουμε τους κινδύνους. Πρέπει να αγρυπνούμε για να προσμένουμε τον Κύριο όταν έρθει. Πρέπει να αγρυπνούμε για να μην εισέλθουμε σε πειρασμό. Πρέπει όμως να αγρυπνούμε και για κάποιο άλλο λόγο, για κάποιο θετικό λόγο. Πρέπει να αγρυπνούμε για να υπογραμμίζουμε, για να σημειώνουμε τις επεμβάσεις του Θεού στη ζωή μας. Ξέρετε, οι άνθρωποι της Παλιάς Διαθήκης, ο Νόε, όταν μόλις τέλειωσε ο κυβωτός, ο Αβραάμ, μόλις άφησε τη συγγενειά του και έφυγε από το σπίτι του, ο Ιακώβ, όταν επενέβαινε ο Θεός στη ζωή τους, όταν έκανε αισθητή την παρουσία του και όταν έβλεπαν τη δική του την επέμβαση, δόξαζαν τον Θεό και θυμάστε τι έφτιαχναν. Έφτιαχναν ένα βωμό, ένα θυσιαστήριο. Θυμάστε τον Μωυσή, μια άλλη περίπτωση. Τότε που έφτιαξε εκείνο το θυσιαστήριο στο Ιεωβά νησί, που με θερμινευόμενο σημαίνει ο Κύριος η σημαία μου. Έφτιαξε ένα θυσιαστήριο και αυτός και όλοι οι άλλοι και ένα σωρό άλλοι άνθρωποι αργότερα στις σελίδες της Παλιάς Διαθήκης διαβάζουμε ότι όταν έβλεπαν τον Θεό να επεμβαίνει στη ζωή τους έφτιαχναν ένα θυσιαστήριο, ένα βωμό και το θυσιαστήριο αυτό τους θύμιζε την παρουσία του Θεού. Τώρα θα μου πείτε τι λες, να κάνουμε και εμείς θυσιαστήρια όπως κάνουν οι άνθρωποι στους δρόμους, δεξιά και αριστερά, όταν γλιτώνουν από ή δεν ξέρω για ποιο άλλο λόγο τα κάνουν. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ όμως ότι όταν βλέπουμε τον Θεό να επεμβαίνει στη ζωή μας, και όλοι μας τον έχουμε δει, με τρόπο που μόνο αυτός μπορεί να επέμβει, με τρόπο που είναι αδιαμφισβήτητη η παρουσία η δική του, και είναι προσωπική μου η γνώμη, ότι τέτοιες επεμβάσεις του Θεού δεν γίνονται εσά ή στην πνευματική ζωή. Μπορεί να γίνουν. Αλλά συνήθως γίνονται στο ξεκίνημα της πνευματικής ζωής, στην αρχή της πίστης. Τότε που δεν ξέρουμε ακόμα πρακτικά, εμπειρικά, με ποιο Θεό έχουμε να κάνουμε. Τότε μας δείχνει ποιος είναι, και πιστεύω είναι κοινή εμπειρία όλων μας, όλων σας, μας δείχνει ποιος είναι με τα δικά του τα θαύματα, με τις δικές του επεμβάσεις τις μοναδικές, και μας λέει αυτός είμαι, εμπιστέψουμε. Τώρα από εκεί και πέρα, αν εμείς γυρνάμε πίσω και αναρωτιόμαστε, άραγε είναι ο Θεός μαζί μου, άραγε είναι ζωντανός ο Θεός. Θεέ μου, έλα και δείξε μου και απόδειξέ μου ποιος είσαι. Τότε το μόνο που κάνουμε είναι να πειράζουμε τον Θεό. Το μόνο που κάνουμε είναι να προκαλούμε τον Θεό. Ο Θεός δεν είναι στην εποχή της Παλιάς Διαθήκης. Δεν είμαστε εκεί. Μας έχει δώσει την αποκάλυψή του, μας έχει δώσει τη γραφή του. Και ό,τι θέλει να μας δείξει είναι γραμμένο εκεί. Από εκεί και πέρα, οι δικές του επεμβάσεις, τα δικά του τα θαύματα, γίνονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως είπαμε στο ξεκίνημα της πίστης μας ή σε κάποιες άλλες στιγμές. Και αυτές είναι. Αυτός είναι ο Θεός. Μας έχει δείξει ποιος είναι. Δεν θα του υπαγορεύουμε εμείς πότε θα επεμβαίνει, πότε θα κάνει θαύματα, πότε θα υπογραμμίζει τη δική του παρουσία. Η δική του παρουσία είναι αδιαμφισβήτηση στη ζωή μας. Και αλίμονό μας, αν δεν το έχουμε δεχτεί αυτό και αν δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, τότε θα πρέπει να ψάξουμε τα βάθη μας, να δούμε τι έργο έχει γίνει μέσα μας. Θα πρέπει να κοιτάξουμε, να δούμε τι γνώση έχουμε για τον Θεό και τι εμπειρία έχουμε από αυτόν. Αγρύπνη λοιπόν και υπογράμμιζε. Σημείωνε. Σημείωνε την παρουσία του Θεού στη ζωή σου. Μάθε με ποιο Θεό έχεις να κάνεις. Ξέρε ότι αυτός είναι ζωντανός, ότι σε έχει ζωγραφισμένο στην παλάμη του. Ότι ενδιαφέρεται για σένα. Ότι το μέλημά του είσαι εσύ. Ας το ξέρουμε αυτό. Και δεν θα το ξέρουμε αν δεν σημειώνουμε τις δικές του επεμβάσεις και αν δεν τις κάνουμε μνημεία βωμού στη ζωή μας. Και ένα τρίτο στοιχείο, αγαπητοί αδελφοί. Όταν ο Παύλος έγραφε τα λόγια αυτά στον Τιμόθεο, τον συνεργάτη του, δεν τα έγραφε σε ένα νεανίσκο που έτρεμε το φιλοκάρδι του Παύλου, μη με το πρώτο φύσιγμα του ανέμου παρασυρθεί από κάποια άλλη διδασκαλία, ή μήπως με την πρώτη σιρήνα της αμαρτίας πέσει σε αμαρτία, ή μήπως κάνει το ένα, κάνει το άλλο. Δεν μιλούσε σε κάποιον που προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια του. Μιλούσε σε έναν νέο άνθρωπο, γύρω στα 20 πρέπει να ήταν τότε ο Τιμόθεος, σε έναν άνθρωπο που ήταν στο άνθος της νιώτης του, σε έναν άνθρωπο ωστόσο που είχε κάνει τις επιλογές του στη ζωή. Σε έναν άνθρωπο που τραβούσε μπροστά και στα μάτια του ο Παύλος και στο πρόσωπό του έβλεπε έναν όχι μόνο μελλοντικό αλλά και τωρινό, του τότε εννοώ, στη λοβάτη της Εκκλησίας του Χριστού. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να υπογραμμίσουμε σαν τρίτη διάσταση του Αγρύπνη αδελφή, είναι ότι Ο Θεός έχει προσδοκίες από εμάς. Και καλό είναι να σταθούμε στα πόδια μας. Καλό είναι να αγωνιστούμε, να μάθουμε να στεκόμαστε στη ζωή της πίστης. Να ξεπεράσουμε τα αρχικά στοιχεία της πνευματικής ζωής, όπου πίνουμε γάλα. Αλλά προχωρήσουμε επιτέλους και στην πιο στερεά τροφή και στα πιο ανώτερα επίπεδα, στα ανώτερα επίπεδα της σχέσης μας με τον Θεό. Βλέπετε, ο Παύλος όταν γράφει στον Τιμόθεο, αν και όπως είπαμε ήταν ένας νεανίσκος, ένας νεαρός της εποχής, δεν του λέει αγρύπνη μην αυτό μη εκείνο, αλλά του λέει αγρύπνη, εργάστη τι έργον Ευαγγελιστού, λέει στο εδάφιο που διαβάσαμε, κακοπάθησον, και αυτό το κακοπάθησον δεν το λέει τυχαία από ό,τι φαίνεται. Παρατήρησα χθες το βράδυ ότι το χρησιμοποιεί τρεις φορές. Μπορεί να μου διέφυγε κάποια τέταρτη. Στην επιστολή μόνο αυτή. Τρεις φορές του λέει κακοπάθησον. Υπέφερε. Δηλαδή να βάλει το σώμα του να το καίει, να το βασανίζει. Δεν εννοούσε αυτό ο Παύλος. Το ξέρουμε. Ξέρουμε πολύ καλά όσοι είμαστε εξοικειωμένοι με το πνεύμα της γραφής τι εννοούσε ο Παύλος. Μην επαφίεσαι στην καλοπέραση τη δική σου, σε αυτά που η ζωή σου δίνει. Αλλά αγρύπνησε και σε αυτά. Μια άλλη διάσταση ακόμα το αγρύπνησε. Αγρύπνησε και κακοπάθησε μαζί με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αυτές οι τρεις διαστάσεις, αδελφοί, του κακοπάθησον, είναι που ήθελα να φέρω αυτό το βράδυ μαζί μπροστά σας. Κακοπάθησε και διέκρινε την παρουσία του Θεού. Κακοπάθησε και πρωτοπόρησε, ο τίτλος που θα δίναμε στο τρίτο στοιχείο. Κακοπάθησε έτσι όπως, συγγνώμη, αγρύπνησε και πρωτοπόρη, έτσι όπως το εννοούσε ο Παύλος. Αγρύπνη και διέκρινε τις παγίδες του εχθρού. Αγρύπνη και διέκρινε, επαναλαμβάνω με τη σειρά που τα είπαμε. Αγρύπνη και σημείωνε, υπογράμμιζε. Αγρύπνη και πρωτοπόρησε στο έργο του Ευαγγελίου του Χριστού. Μακάρι αυτό το στοιχείο της αγρύπνιας, αδελφοί, να μας χαρακτηρίζει στη ζωή. Να μην είμαστε χριστιανοί που τους πιάνει εύκολα η νύστα. Σκεφτόμουν αυτό το θέμα καθώς οδηγούσα την Πέμπτη το πρωί, ξύπνησα 4 ώρα από τη Θεσσαλονίκη. Αλλά φαίνεται ότι έχω μεγαλώσει λίγο και δεν με παίρνει πια να κάνω τέτοια πράγματα. Θυμάμαι παλιά ξυπνούσα 2. Ξεκινούσα, οδηγούσα μέχρι την Αθήνα από όπου ξεκινούσα χωρίς κανένα πρόβλημα. Μόλις έφτασα στα Τέμπη, κουτουλούσα πάνω στο τιμόνι, σταμάτησα λίγο, πήρα λίγο νερό από το ποτάμι, δεν είχαμε και νερό, έριξα στο πρόσωπό μου, συνέχισα στη Λάρισα πάλι τα ίδια. Και σκεφτόμουν το θέμα που θα κάναμε αυτό το βράδυ. Και λέω πραγματικά, θέλει επιμονή, θέλει άσκηση η πνευματική ζωή. Θέλει να χρησιμοποιούμε τα εργαλεία αυτά που μας δίνει ο Θεός σε όλη τους την έκταση και με όλη τη μαστοριά με την οποία ο Θεός τα έχει φτιάξει. Και τα εργαλεία αυτά είναι η γραφή του, είναι η προσευχή, το όπλο αυτό το θαυμαστό που μας έχει δώσει και είναι η Εκκλησία του, η ζωή της Εκκλησίας, η συμπόρευση μαζί με τους πιστούς, το αγκάλιασμα μαζί τους και η πορεία μαζί τους προς τον ουρανό. Αν αυτά τα στοιχεία τα τρία, το τρίτο εκφράζεται κατεξοχήν με το άρτο και με τον ίνο, με τη συμμετοχή μας στα δώρα του Θεού. Αν αυτά τα τρία στοιχεία υπάρχουν στη ζωή μας, στο βαθμό που ο Θεός θέλει, τότε μπορούμε να έχουμε απαιτήσεις να μένουμε άγρυπνοι πάνω στο τιμόνι της πνευματικής ζωής. Δεν είχα κοιμηθεί εγώ καλά το προηγούμενο βράδυ, δεν είχα πιει καφέ, ποιος ξέρει τι άλλο δεν είχα κάνει. Όπως είπαμε, δεν είναι και πια τα χρόνια μου των χρόνων που τα έκανα αυτά. Και έτσι ξύπνησα την Νίκη μετά από λίγο και της είπα: Νίκη, πάρε το τιμόνι. Όμως ο Θεός μας έχει δώσει τα εφόδια. Μας τα έχει δώσει να ζούμε αγρυπνώντας, να ζούμε διακρίνοντας, να ζούμε υπογραμμίζοντας την παρουσία Του, να ζούμε προσμένοντάς Τον, να ζούμε, ποιο είναι το τρίτο στοιχείο που είπαμε, όλο το ξεχνάω, να ζούμε και να αγρυπνούμε έτσι όπως Αυτός το εννοεί, πρωτοπορώντας και όχι τρέχοντας πίσω από το άρμα Του, όχι τρέχοντας πίσω από τους πειρασμούς, όχι τρέχοντας και αγκομαχώντας, αλλά τρέχοντας πρωτοπορώντας στο έργο του Χριστού. Αδελφοί, αν θέλετε να ψάλουμε τον ύμνο αυτόν που λέει...

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

σε σένα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα. Υψώνεται η καρδιά μας τούτο το πρωινό στην παρουσία Σου, στο όνομα του Χριστού. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, Πατέρα. Σε ευχαριστούμε για τα αιώνια σχέδιά Σου για τον άνθρωπο και για μας ιδιαίτερος τούτο το πρωί που μας κάλεσες γύρω από το Λόγο Σου να διακηρύξουμε τις αλήθειες Σου, να εντρυφήσουμε σε αυτές, να απολαύσουμε τις μεγάλες Σου υποσχέσεις και να Σε παρακαλέσουμε σύμφωνα με την υπόσχεσή Σου όπου δύο ή τρεις μαζεμένοι στο όνομα του Χριστού βρίσκεσαι και εσύ ανάμεσά τους, να Σε παρακαλέσουμε να κάνεις αισθητή την παρουσία Σου στις καρδιές μας. Να ανοίξεις τους ουρανούς την ώρα αυτή και να βρέξεις αόρατες αλλά πραγματικές ευλογίες, χάρη, έλεος, να βοηθήσεις ψυχές που είναι τσακισμένες να προσβλέψουν στον Ιησού Χριστό, να βοηθήσεις καρδιές που έχουν βάρη να απαλλαγούν κοιτάζοντας σε Αυτόν και στην αγάπη Του, να βοηθήσεις ανθρώπους που έχασαν το δρόμο και το νόημα και τη γλύκα της ζωής να ξαναγυρίσουν στις πηγές των ζωντανών νερών και να βρουν χορτασμό και φροσύνη. Περιμένουμε αυτή την ώρα να μας επισκεφθείς, πιστεύομαι στις αδιάψευστες υποσχέσεις Σου και Σε παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού, άγγιξε τα πνεύματα και τις καρδιές όλων μας. Και επίσης μαζί με μας να ευλογήσεις κάθε παρόμοια σε αναστροφή και συνάθρηση στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο, ώστε η δύναμη του Ευαγγελίου να φέρει το διπλό μήνυμα, πρώτα την επιστροφή αθάνατων ψυχών σε Σένα, Κύριε, και έπειτα την αναζωπήρωση δια του Λόγου Σου και του Πνεύματός Σου στις καρδιές των δικών Σου. Ευλογώ να μας ευλογήσεις. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Το θέμα μας σήμερα το πρωί θα είναι η αθλειότητα της ανθρώπινης ζωής και η μεγαλειώδης προσφορά του Θεού. Θα διαβάσω λίγα εδάφια από τον προφήτη Ιερεμία, κεφάλαιο Β, εδάφια 12 και 13, στη σελίδα 671, αν συνηθίζετε να ανοίγετε τις γραφές σας, γραφές με παραπομπές. Ιερεμίας, Β, 12, 13, όπου ο Θεός εκφράζει για πολλωστή φορά ένα μεγάλο παράπονο, διαμαρτύρεται και ταυτόχρονα ενδιαφέρεται από αγάπη να πλησιάσει και να βρει τον άνθρωπο, να του δείξει την αθλειότητα στην οποία ζει, γιατί τράβηξε άλλους λαθεμένους δρόμους, και να τον καλέσει στη μεγαλειώδη του προσφορά που είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και η σωτηρία Του. Διαβάζω λοιπόν τα δύο αυτά εδάφια. Εκπλάγητε ουρανοί και φρίξατε, συνταράχθητε σφόδρα, λέγει Κύριος, διότι δύο κακά έπραξεν ο λαός μου. Εμέ εγκατέλειπον την πηγήν των ζώντων υδάτων και έσκαψαν εις αυτούς λάκους συντετριμένους, ήτινες δεν δίνανται να κρατήσωσιν είδωρ. Δεν είναι η μοναδική φορά, όπως ξανάπαμε, που ο Θεός εκφράζεται με έναν εξαιρετικά ιδιόμορφο τρόπο. Δεν έχει τύχει της προσοχής και του ενδιαφέροντος του ανθρώπου, τον οποίον κυνηγάει από την ώρα της γέννησής του στον κόσμο, να τον φέρει αντιμέτωπο στη διπλή αυτή κατάσταση, να δει τον εαυτό του και να δει την αγάπη του Θεού. Και διαμαρτύρεται μπροστά στους ουρανούς, καλεί τα βουνά για μάρτυρες, καλεί τη γη για να μαρτυρήσει σε τούτο το μεγάλο γεγονός, ότι συνέβηκαν συνταρακτικά γεγονότα μέσα στην πορεία του ανθρώπου, μέσα στη ζωή και μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, που αναστάτωσαν την ύπαρξή του. Και ο άνθρωπος δεν μπορεί να βρει αρχή και τέλος. Έχει στα χέρια του ένα κουβάρι μπερδεμένο, γεμάτο κόμπους και δεν μπορεί να το λύσει. Και ο Θεός τον κυνηγάει και ενδιαφέρεται να του μιλήσει για την προσφορά που περιέχει μέσα τη λύση, την απελευθέρωση και τη λύτρωση που είναι το πρόσωπο, επαναλαμβάνω, του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό η γλώσσα αυτή είναι πάρα πολύ δυνατή καθώς μιλάει και καλεί τους ουρανούς να εκπλαγούν. Εκπλάγητε ουρανοί. Και ακόμα τους καλεί να φρίξουν.
προσωποποιεί ολόκληρο το σύμπαν. Φρίξατε και ακόμα να συνταραχθούν. Συνταράχθητε και όχι απλώς σφόδραν σε υπερβολικό βαθμό. Γιατί? Για δύο πράγματα που έκανε ο άνθρωπος. Δύο μεγάλα κακά τα οποία έκανε, όχι ένα. Το πρώτο είναι ότι εγκατέλειψε με την πηγή των ζώντων υδάτων. Το πρώτο μεγάλο κακό στον άνθρωπο είναι ότι εγκατέλειψε την πηγή των υδάτων, τον ζωντανό Κύριο. Και αυτό το μόνο, το πρώτο, αν γινόταν, θα ήταν τρομερό και θα έφερνε την μεγάλη αυτή αναστάτωση που βλέπουμε μέχρι σήμερα στη ζωή των ανθρώπων. Αλλά δεν είναι το μόνο. Υπάρχει και κάτι άλλο. Ότι ενώ εγκατέλειψαν εκείνη την πηγή στην οποία υπάρχει η ζωή και το νόημα της ζωής, ταυτόχρονα ζήτησαν άλλους δρόμους, ζήτησαν άλλους τρόπους και άλλα μέσα. Έσκαψαν λάκους για τον εαυτό τους, για να βρουν και να κρατήσουν νερό. Αλλά οι λάκοι αυτοί, οι ανθρώπινα φτιαγμένοι, είναι μια μεγάλη αποτυχία. Δεν μπορούν να κρατήσουν το νερό της ζωής. Τις τελευταίες μέρες, θα διαβάσατε στις εφημερίδες, έγινε μεγάλος θόρυβος για ένα πρόσωπο από τα λίγα που πέρασαν πάνω στην ιστορία μας. Είναι ο μεγάλος Αργεντινός ποιητής, δοκιμιογράφος, συγγραφέας, ο Μπόρχες. Ο οποίος, παρόλο που ήταν Αργεντινός, έζησε στην Αμερική και στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στη Γενέβη, όπου και έγινε η κηδεία του. Ο άνθρωπος αυτός ήταν φαινόμενο διότι στα 6 του χρόνια κιόλας έγραψε ένα εγχειρίδιο για την ελληνική μυθολογία στα αγγλικά, 6 ετών. Και την ίδια χρονιά έγραψε το πρώτο του διήγημα. Και όταν έγινε 9 χρόνων, μετέφρασε ένα από τα δύσκολα έργα του Όσκαρ Ουάιλντ, ο ευτυχισμένος πρίγκιπας. Από εκεί και πέρα, φυσικά, ο δρόμος του τράβηξε με επιτυχίες, με στεφάνια, με βραβεία. Παρολίγο να πάρει τον Νομπέλ, για ποικίλους λόγους δεν το πήρε, πήρε όμως άλλα βραβεία. Αλλά ο άνθρωπος αυτός, όπως οι περισσότεροι των ανθρώπων, διαπιστώνουν στο τέλος της ζωής τους τη λαθεμένη τους πορεία. Και σας διαβάζω τον τίτλο μιας εφημερίδας που έγραψαν γι' αυτόν τις τελευταίες μέρες. Είπε, η ζωή μου ήταν ολόκληρη ένα λάθος. Η ζωή μου ήταν ολόκληρος. Μα εσύ, ο πετυχημένος, ο δοξασμένος, ο πολυγραφότατος, ο εξυπνότατος, η ιδιοφυΐα. Κι όμως, εγώ, ομολογεί στο τέλος της ζωής του, έχω να υπογράψω αυτή τη δήλωση.

είμαι ελεύθερος. Δεν πιστεύω τίποτε, δεν ελπίζω τίποτε, είμαι ελεύθερος. Αυτό φυσικά δεν αποτελεί ελευθερία και απορεί κανείς πως μεγάλα πνεύματα σαν τον Καζαντζάκη νόμισαν ότι με το να μην πιστεύουν και να απορρίπτουν οτιδήποτε και να μην ελπίζουν τίποτε, ότι αυτό τους βγάζει έξω από την πορεία της ζωής που θα αντιμετωπίσουν κάποια μέρα, θέλοντας ή μη εκείνον ο οποίος μας έφερε στην ύπαρξη με σκοπό δοξασμένο. Και για να δώσουμε μια απάντηση, ένα ναι ή ένα όχι, επάνω εδώ στον σταθμό τούτον του σύμπαντος που λέγεται γη. Κι όμως ο άνθρωπος αυτός ήταν έξω από την πηγή των ζών των υδάτων. Ποιος ξέρει για ποιους λόγους, δεν τους εξετάζουμε. Γεγονός είναι ένα. Δεν πιστεύω τίποτε. Δεν ελπίζω τίποτε. Είμαι ελεύθερος. Και θα σας θυμίσω κάτι για κάποιον μεγάλον πριν από χρόνια, για τους παλαιότερους ίσως πολύ γνωστός, Έλληνας θειασάρχης στην Αθήνα, ο Αργυρόπουλος, ο μεγάλος Αργυρόπουλος, ο οποίος πριν φύγει από τη ζωή είπε τούτα τα ανεπανάληπτα λόγια. Ουδέν ήμουν, ουδέν έκαμα, ουδέν αφήνω. Ο μεγάλος Αργυρόπουλος, ουδέν ήμουν, ουδέν έκαμα, ουδέν αφήνω. Τι ομολογία, τι συντριπτικός καταπέλτης για εκείνους που χτίζουν όνειρα πάνω στην άμμο. Για εκείνους οι οποίοι εγκατέλειψαν τον Θεόν, την πηγή των ζωντανών νερών, και έτρεξαν οπουδήποτε αλλού εκτός από τον Θεό να σκάψουν με τα χέρια τους για να βρουν κάπου κάποιο νεράκι θολό, και αν είναι υπάρχει τρόπος να μαζέψουν στους λάκους αυτούς εκείνο το λίγο νεράκι για να το έχουν να τροφοδοτηθούν σε ώρες ανάγκης. Αλλά οι λάκοι σας, λέει ο Θεός, είναι συντετρεμένοι. Θα έχετε την ευχαρίστηση. Θα έχετε στην αναζήτηση και στο διάβα της ζωής σας, στους σκοπούς σας μέσα, κάποια προσωρινή χαρά, φευγαλαία όμως. Γιατί οι λάκοι αυτοί δεν μπορούν να κρατήσουν τη χαρά, τη μονιμότητα, την ομορφιά της ζωής, διότι είσαστε έξω από τον σκοπό της ζωής. Μοιάζετε σαν εκείνη την αμαξοστοιχεία που κουβαλάει τα βαγόνια από πίσω της και τα σέρνει με μεγάλη ταχύτητα και βρίσκεται μέσα στα χωράφια και μουγκρίζει και σφυρίζει και προσπαθεί, αλλά όσο προσπαθεί, τόσο οι ρόδες της πιο βαθιά μπαίνουν μέσα στο χώμα και στη λάσπη. Είναι ανάγκη να καταλάβουμε, λέει ο Θεός. Και αυτό είναι το παράπονό μου και αυτή είναι η διαμαρτυρία μου απέναντί σας, λέει και σήμερα το πρωί, ότι τρέχετε έξω από τις ράγες, έξω από το σκοπό σας, έξω από τις γραμμές σας. Γυρίστε πίσω. Αυτό μαρτυρεί την αθλειότητα της ανθρώπινης πορείας, η οποία επισφραγίζεται κάθε φορά που ο άνθρωπος, όριμος πια, στο τέλος της ζωής του, τα μαζεύει όλα και αφού τα συμπιέζει, βγάζει ένα καταστάλαγμα και ένα συμπέρασμα και λέει «Δεν ήμουν τίποτα, δεν έκανα τίποτα, δεν αφήνω τίποτα, δεν περιμένω τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα, δεν πιστεύω τίποτα». Ή ολόκληρη ζωή μου ήταν ένα λάθος. Είναι ανάγκη, λέει ο Θεός, να φτάσετε σε αυτό το τέρμα, να χαραμίσετε τα όμορφα χαριτωμένα χρόνια σας, τη ζωή σας, και προπαντός να βγείτε έξω από την προσφορά της αγάπης μου, την προσφορά την οποία ο Χριστός έχει να παρουσιάσει και να δώσει σε κάθε ψυχή η οποία είναι ανήσυχη και θέλει να δοκιμάσει και να βρει την αλήθεια. Γιατί δεν κάνετε το πείραμα, λέει ο Θεός, να δεχθείτε την προσφορά μου. Σε αντίθεση με την αθλειότητα της ανθρώπινης πορείας και ζωής, έρχεται η προσφορά του Θεού, η οποία είναι τούτη. Καθώς ο Κύριος Ιησούς πλησιάζει μια τέτοια ψυχή συντριμμένη, γεμάτη αθλειότητα, γεμάτη ερείπια η ζωή της, τη Σαμαρίτισσα στο πηγάδι της Σιχάρ. Και όταν έχει μια συνομιλία μαζί με τη γυναίκα αυτή, η οποία διψούσε πραγματικά για κάτι μόνιμο σταθερό στη ζωή της, της είπε ο Ιησούς τούτα τα θαυμάσια λόγια, τα οποία επαναλαμβάνει για όλους μας σήμερα το πρωί. Ότι αν κάποιος πιει από αυτό το νερό, και αν θέλουμε να το μεταφέρουμε, αν κάποιος θελήσει να πιει από τα προσωρινά πράγματα της ζωής αυτής, ξανά και ξανά θα θελήσει να ξαναπιεί, γιατί ξανά θα διψάσει. Εάν όμως κάποιος δεχθεί το νερό της ζωής που εγώ δίνω, αυτός δεν πρόκειται ποτέ να διψάσει. Αλλά θα έχει μέσα του το νερό αυτό το οποίο θα γίνει πηγή ύδατος, αναβλύζοντος η ζωήν αιώνιον. Τούτη είναι η προσφορά.

Ώρα του Θεού. Μη ψάχνεις δεξιά και αριστερά. Μη χαραμίζεις τα χρόνια σου, τη ζωή σου. Μη δίνεις το χρόνο σου εδώ και εκεί χωρίς να έχεις αντίκρισμα. Σε άλλο μέρος η Βίβλος μας λέει ότι οι άνθρωποι ξοδεύουν τον κόπο τους, ξοδεύουν τα χρήματά τους. Γιατί? Μόνο για φθορά, για καταστροφή. Ενώ αντίθετα δεν έρχονται στις πηγές των ζωντανών υδάτων για να πιούν, να χορτάσουν και να ξεδιψάσουν. Ο Λόγος του Θεού σήμερα το πρωί θέλει δύο πράγματα να κρατήσουμε μέσα στην καρδιά μας. Το πρώτο είναι η διαπίστωση, την οποία ο καθένας από εμάς στην πορεία του και στα διάβα της ζωής του κάνει κάθε μέρα και κάθε στιγμή, ότι η ζωή μας έξω από τον Θεό, όσοι ακόμα δεν γύρισαν σε Αυτόν, είναι χαρακτηρισμένη βαθιά και γραμμένη με αθλειότητα, με πόνο, με ανησυχία, με φόβους, με ανικανοποίητο. Αυτό είναι το ένα που ο Θεός θα ήθελε να το καταλάβουμε, να το χωνέψουμε και να το γνωρίσουμε. Και το δεύτερο είναι ότι σε αντίθεση από αυτό, στην απέναντι πλευρά στέκεται μια προσφορά μεγάλη, πλατιά, θαυμαστή, υπέροχη, φωτεινή. Μια προσφορά αγάπης και πραγματικής ζωής. Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, το οποίο είναι έτοιμο να πει ότι εάν εγκαταλείψεις τους δρόμους της ασεβίας που ζεις, εάν εγκαταλείψεις τις προσπάθειες, τα πηγάδια που σκάβει για να σου κρατήσουν νερό και δεν σου κρατάνε ούτε μια σταγόνα, εάν γυρίσεις εκείνον τον οποίον εγκατέλειψες, την πηγή των ζώντων υδάτων, θα βρεις το νερό της ζωής, θα χορτάσεις, δεν θα χρειαστείς πλέον τίποτα άλλο, γιατί αυτό θα είναι η απόλυτη ικανοποίηση στο είναι σου και στη ζωή σου. Και ήθε σήμερα το πρωί, από όλη την ώρα αυτή, ό,τι ακόμα μας δώσει ο Κύριος Ιησούς, να μας βοηθήσει να συλλάβουμε τις δύο αυτές αλήθειες, την άρνηση και τη θέση, τα συντρίμμια και την ανοικοδόμηση, εκείνο που εμείς δημιουργήσαμε μέσα μας και εκείνο που ο Θεός ετοιμάζει να χτίσει μέσα στην καρδιά μας. Μια ζωή πλούσια, χαριτωμένη, όπως την προσφέρει το Ευαγγέλιο του ζωντανού Ιησού Χριστού. Αλλά πριν προχωρήσουμε να ψάλλουμε όλοι μαζί τον ύμνο 116. Χάρις τι έργων. Ύμνος 116.

0: είδαμε την αθλειότητα της ανθρώπινης πορείας. Θα ήθελα να κοιτάξουμε για λίγο τώρα την αθλειότητα της ανθρώπινης ψυχής ή καλύτερα την αθλειότητα μέσα στην ανθρώπινη ψυχή. Το παράπονο του Θεού δεν είναι απλώς γενικό. Δεν ψάχνει ο Θεός να βρει έναν κόσμο να λυτρώσει, αν και αυτός είναι ο τελικός του σκοπός, αλλά ο Θεός στρέφεται προσωπικά στον καθέναν για να μπει στην ατομική του ζωή και να κάνει μία προσωπική πρόσκληση σε σένα και σε μένα. Ο Θεός ενδιαφέρεται να σου δείξει ότι πίσω από το δράμα της πορείας που είναι καταγραμμένη από επεισόδια αθλειότητας, πίσω από αυτό το δράμα βρίσκεται το δράμα της αθλειότητας που επικρατεί μέσα στην ψυχή σου, μέσα στο είναι σου. Και στην προσωπική πρόσκληση που ο Θεός βάζει το όνομά σου, έχουμε να φέρουμε μπροστά μας σήμερα το πρωί μια σκηνή από την αρχή της ανθρώπινης ιστορίας. Όταν ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο τέλειο, στα μάτια του μπροστά, ολοκληρωμένο, για να ζήσει μέσα στην παρουσία του, πάντα βέβαια δίνοντας εξετάσεις αν θέλει ελεύθερα να τον υπακούσει ή όχι. Και σε κάποια στιγμή, καθώς γνωρίζουμε, η περιγραφή του βιβλίου του Λόγου του Θεού μας λέει ότι ο άνθρωπος παρήκουσε τον Θεό. Θέλησε να δοκιμάσει άλλους δρόμους. Εγκατέλειψε από εκεί κιόλας την πηγή των ζώντων υδάτων και έσκαψε λάκους για να ζητήσει κάπου αλλού να βρει νερό και να το συγκρατήσει. Και μέσα σε αυτό το δράμα το πρώτο και το μεγάλο που συμπαρέσυρε ολόκληρη την ανθρωπότητα και εμάς τους ίδιους, για το οποίο φυσικά εμείς δεν ευθυνόμαστε άμεσα, αλλά ο Θεός έχει μία λύτρωση και προσφορά, ώστε δεν μπορούμε να πούμε τι φταίω εγώ που ο Αδάμ και η Εύα ξέκλειναν από τον δρόμο του Θεού, γιατί στην κατάσταση που είσαι και είμαι, ο Θεός σου αντιπροσφέρει τη μεγάλη λύτρωση της αγάπης Του εν Χριστώ Ιησού και έχει σήμερα τις ίδιες δυνατότητες, όπως τότε, να πεις το ναι ή το όχι και να αγαπήσεις ή να μισήσεις και να παρνηθείς αυτό το πρόσωπο του Θεού. Εκεί λοιπόν στις πρώτες σελίδες της βίβλου διαβάζουμε ύστερα από αυτό το δράμα, από αυτή την έκπληξη στα μάτια του Θεού, ο Θεός να ψάχνει τον άνθρωπο προσωπικά και να φωνάζει «Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι, πού είσαι Αδάμ» και στον Αδάμ, στο όνομα εκείνο βάλε το όνομά σου, Γιώργο, Γιάννη, Βασίλη, Μαρία, Μαγδαληνή, όποιο και είναι το όνομά σου, πού είσαι. Και θα πει κανείς, γιατί ο Θεός ενδιαφέρεται και να ζητάει τον άνθρωπο, τον Αδάμ, εσένα και μένα. Φυσικό θα ήταν ένας Θεός Άγιος να αναζητήσει τον άνθρωπο το πλάσμα του ύστερα από την πτώση αυτή της αμαρτίας και να τον καλέσει να λογοδοτήσει και να του πει κάτσε στο σκαμνί, έχω να σε κρίνω, διότι δεν στάθηκες άξιος της αγάπης μου και της προσφοράς μου. Όμως όχι. Θα δούμε ότι το πλησίασμα του Θεού στον άνθρωπο, ατομικά, θα δούμε ότι η πρόσκλησή του σε σένα και σε μένα προσωπικά γίνεται από ελαττήρια αγάπης για να σε βοηθήσει, αφού πρώτα ψάξεις μέσα σου και δεις το κατάντημά σου και την αθλειότητά σου, κατόπιν να στρέψεις γεμάτος ελπίδα με βάση τις υποσχέσεις του Λόγου του Θεού σε εκείνον το Δημιουργό σου, ο οποίος είναι έτοιμος να σε λυτρώσει και να σε σώσει. Η σκηνή δίνει μερικά θαυμάσια χαρακτηριστικά, τα οποία φυσικά δεν θα αναλύσουμε τώρα το πρωί, αλλά απλώς θα τα υπογραμμίσουμε καθώς τα δίνει ο Λόγος του Θεού. Μας λέει ότι οι άνθρωποι, ο Αδάμ, θα λάβουν τι συμβαίνει έξω από τον Θεό, διότι τα μάτια τους ήταν ανοιχτά να βλέπουν τι σημαίνει να βρίσκεσαι κοντά στον Θεό. Άνοιξε τα μάτια τους λοιπόν σε μια άλλη πραγματικότητα. Και αυτή η πραγματικότητα ήταν η αθλειότητα τώρα, έξω και μακριά από τον Θεό. Δεύτερον, καθώς άνοιξαν τα μάτια τους, εγνώρισαν ότι ήσαν γυμνοί. Κατάλαβαν ότι δεν μπορούσαν να σταθούν στη θέση αυτή μπροστά στον Άγιο Θεό. Η γύμνια, το ξεσκέπασμα, η αποκάλυψη της εσωτερικής τους αθλειότητας έγινε μια πραγματικότητα. Είδαν ότι ήσαν γυμνοί. Κατόπιν προσπάθησαν να κάνουν ορισμένα περιζώματα από φύλλα σικιάς για να ντυθούν κάτι που δείχνει σε όλους τους αιώνες την πορεία της αυτοδικαίωσης του ανθρώπου, της αυτοδικαιοσύνης του, να φροντίσει αυτός με κάτι, να σκεπαστεί μήπως έτσι μπορέσει να παρουσιαστεί όχι γυμνός, αλλά με δικά του έργα σκεπασμένος μπροστά στο δημιουργό του. Οι γραφές όμως διακηρύττουν ξεκάθαρα ότι με τα έργα, τα οποιαδήποτε έργα καλά, ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί. Δεν μπορεί να δει το πρόσωπο του Θεού. Χρειάζεσαι αποκατάσταση απευθείας από τον Θεό. Κάτι άλλο, καινούριο, δυναμικό. Κάτι που να σε αλλάξει εσωτερικά από τα βάθη σου. Να σε κάνει ένα καινούριο κτίσμα. Αλλιώς δεν μπορείς να δεις τον Θεό, όπως δεν μπορεί κάποιος να πέσει μέσα σε ένα καμίνι. Θα κατακαεί, εάν προηγουμένως δεν μεταβληθεί σε φλόγα ο ίδιος. Μόνο οι φλόγες συναντούν τις φλόγες. Ο Θεός είναι πυρ καταναλύσκων. Δεν μπορείς στην κατάσταση που είσαι της αμαρτίας να συναντήσεις τον Θεό. Είσαι χαμένος. Και ακατόπιν, μέσα σε αυτή την διαπίστωση που έκαναν μακριά από τον Θεό, οι γυμνοί, με την αυτοπροσπάθεια να συντηρηθούν και να αντιμετωπίσουν τον Θεό, ακούν σε κάποια στιγμή τη φωνή του Κυρίου. Ακούνε κάπου ο Θεός να τους καλεί. «Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι?» Ή, επαναλαμβάνω, αν βάλουμε το όνομά μας, Γιώργο, Κώστα, Μιχάλη, Ανδρέα, Βασιλική, Μαρία, όποιος είσαι, πού είσαι, πού βρίσκεσαι. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να συλλάβουμε αυτή τη σκηνή σωστά, εάν μπορούσαμε να κάνουμε μία ενδοσκόπηση, να κοιτάξουμε μέσα μας στον εσωτερικό άνθρωπο, να κάνουμε μία αυτοπαρατήρηση και να κοιτάξουμε τι γίνεται μέσα μας. Πού ήταν πράγματι ο Αδάμ? Πού είσαι εσύ, αν ακόμα δεν έχεις γνωρίσει ουσιαστικά και γνήσια τη χάρη του Θεού? Ο Θεός σε βλέπει και σε παρακολουθεί. Έστω και αν κρύφτηκαν, όπως μας λένε οι γραφές, έστω και αν σκεπάστηκαν με τα περιζώματα εκείνα των φύλων, έστω και αν νόμισαν ότι με κάποιο τρόπο έτσι ή αλλιώς προς το δειλινό, στα σκοτεινά να πλησιάζουν τον Θεό, αδύνατον. Ο Θεός ζητούσε μια αντιμέτωπη συζήτηση μαζί τους. Πού βρίσκεσαι, Αδάμ? Πού βρίσκεσαι, Γιώργο, Μαρία? Πού είσαι σήμερα το πρωί? Ξέρω τα έργα σου, ξέρω που κατοικείς, ξέρω την μυστική σου ζωή, ξέρω τα ιδιαίτερά σου, ξέρω την καρδιά σου, ξέρω εκείνα που κι εσύ ο ίδιος δεν ξέρεις, τα βάθη σου. Τα γνωρίζω όλα από την αρχή ως το τέλος. Τρία πράγματα θα ήθελα να προσέξουμε σε αυτό το σημείο. Πρώτα, τη θέση του ανθρώπου έναντι του Θεού. Η θέση του ανθρώπου ήταν μακριά του. Έφυγε ο Αδάμ, δεν μπορούσε να σταθεί. Δεύτερον, η θέση του ανθρώπου ήταν να χωριστεί από τον Θεό. Χωρίστηκε, δεν ζούσε πλέον στην παρουσία του Θεού. Ούτε στην παρουσία του Θεού λοιπόν, ούτε κοντά εις τον Θεό. Χωρισμένος και μακριά από τον Θεό. Είναι μια διαπίστωση που μπορείς να την κάνεις προσωπικά, εάν ακόμα δεν έχεις δεχθεί μέσα σου την χάρη του Θεού και δεν σε έχει αλλάξει ουσιαστικά και γνήσια. Ζεις μακριά του. Μπορεί να κρύβεσαι. Ζεις μακριά του. Και ζεις χωρισμένος από τον Θεό. Δεν ακουμπάει το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή σου. Δεν σε αγγίζει. Δεν νιώθεις. Νιώθεις την αθλειότητα, όπως είπαμε. Νιώθεις το κακό, το βάρος, την πίεση. Και όπως μας λέει χαρακτηριστικά η σκηνή, εφοβήθην. Εκείνοι που μελετούν σήμερα την ψυχολογία ιδιαίτερα, βλέπουν ότι ο άνθρωπος διέπεται από ορισμένους ανεξήγητους φόβους. Φόβος μη σε δει ο άλλος. Φόβος μη συναντήσεις τον Θεό. Φόβος για το μέλλον. Φόβος για τις αναστατώσεις. Φόβος για τη δουλειά σου. Φόβος για την υγεία σου. Φόβος για το ένα. Φόβος για το άλλο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο άνθρωπος είναι η προσωποποίηση του φόβου. Αλλά οι γραφές μας εξηγούν ότι ο φόβος είναι αποτέλεσμα της απομάκρυνσης του ανθρώπου από τον Θεό. Φοβάσαι ή έχεις μέσα σου τον φόβο που δημιουργεί κόλαση κατά τη Βίβλο, διότι δεν γνωρίζεις τον Θεό, είστε μακριά και χωρισμένος από τον Θεό. Αυτή είναι η θέση σου απέναντι του Θεού. Ποια είναι τώρα η κατάστασή σου μπροστά στον Θεό? Πρώτον, είσαι ένοχος. Ένοχος που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή ο Θεός δεν ζητάει από σένα λογαριασμό, γιατί πρέπει να το θεωρήσεις σαν μια μεγάλη ευεργεσία του Θεού που δεν σε καλεί στην παρουσία του να σε κρίνει, σου δίνει την ευκαιρία να μετανοήσεις. Αλλά είσαι ένοχος. Έχεις μέσα σου και φέρνεις απάνω σου τη σφραγίδα της οργής, το στίγμα της οργής, και θα έρθει η στιγμή που θα λογοδοτήσεις ενώπιν του Θεού. Θέλεις ή δεν θέλεις? Είσαι λοιπόν ένοχος γιατί φταίς απέναντι του Θεού. Δεύτερον, είσαι νεκρός απέναντι του Θεού. Ο Θεός τους είπε, καθήν ημέραν φάγεις, εξάπαντος θέλεις αποθάνει. Και εννοούσε, γιατί αμέσως δεν πέθαναν, εννοούσε τον πνευματικό θάνατο και η Βίβλος μας μιλάει για τρεις θανάτους. Μας μιλάει για το θάνατο του σώματος, μας μιλάει για το θάνατο της ψυχής σήμερα, χωρίς τον Θεό, και μας μιλάει και για τον αιώνιο θάνατο, όταν θα είναι η αιώνια κρίση που θα ακολουθήσει. Αλλά εδώ μιλάει για τη δεύτερη περίπτωση, τον θάνατο της ψυχής. Ζεις, έχεις τις πέντε αισθήσεις, βλέπεις, πιάνεις, ακούς. Αλλά αυτό δεν είναι ζωή, αυτή τη ζωή την έχουν και τα ζώα. Δεν καταλαβαίνεις περισσότερο από τα ζώα. Δεν έχεις την έκτη αίσθηση μέσα σου. Δεν έχεις την κεραία εκείνη που πιάνει απάνω τα ουράνια. Τα ψάρια έχουν μια έκτη αίσθηση, έχουν στη μέση τους μια λουρίδα, πολλές φορές αόρατη, που ξέρουν το βάθος. Είναι η αίσθηση του βάθους. Εσύ ζεις μέσα σε ένα ζωώδη κόσμο. Αλλά είσαι νεκρός για τον Θεό. Δεν μπορείς να νιώσεις, να γνωρίσεις, να σε αγγίξει ο Θεός. Δεν μπορεί όσο κρατάς την καρδιά σου κλειστή. Τρίτον, έχεις μέσα σου το φόβο. Έχεις μέσα σου το απότοκο της απομάκρυνσής σου από τον Θεό, που είναι ο φόβος. Πού θα βρεθείς και πώς θα σταθείς μια μέρα ενώπιν του Θεού, και ήθε σήμερα το πρωί ο Κύριος να ξυπνήσει μέσα σε αυτό το φόβο για τη συνάντησή σου με τον Κύριο που σε καλεί και σου λέει: ετοιμάσου να απαντήσεις τον Θεό σου. Τέταρτο, είδαν ότι σαν γυμνή, τέτοια είναι η καταστασή σου. Είσαι γυμνός απέναντι του Θεού. Είσαι κατάγυμνος απέναντι του Θεού. Μπορεί εξωτερικά να έχεις ονόματα, θέσεις, να ντύνεσαι, να συμπεριφέρεσαι, να έχεις τρόπους. Αλλά για τον Θεό που βλέπει τα βάθη σου, τα μάτια μου λέει ο Κύριος είναι ως φλόγες πυρός και βλέπουν μέσα στα βάθη σου. Είσαι γυμνός, και γυμνός τι? Γεμάτος έλκη σάπια, γεμάτος αμαρτία, γεμάτος καταστροφή. Αυτός είσαι απέναντι του Θεού. Και ένα τελευταίο. Οι προσπάθειές σου, τα φύλλα της σικιάς, τα περιζώματα δεν μπορούν να σε κρύψουν. Ό,τι και να κάνεις, όποιους λάκους και να ανοίξεις, όποιο νερό και αν καλέσεις, δεν θα μείνει μέσα. Δεν θα μπορέσεις να σταθείς στην παρουσία του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Η θέση σου απέναντι στο Θεό. Μακριά, χωρισμένος. Η κατάστασή σου μπροστά στον Θεό. Ένοχος, νεκρός, γεμάτος φόβος, φόβο, γύμνια, εσωτερική, ηθική γύμνια, και οι προσπάθειές σου από τη γυμνότητα με τα φύλλα της οικιάς δεν σε κρατούν. Και ένα τρίτο στοιχείο που θέλει ο Θεός να προσέξουμε σήμερα το πρωί. Ότι ο Θεός συνάντησε τον Αδάμ και έρχεται να συναντήσει και σένα σήμερα το πρωί. Όχι για να σε κρίνει. Γι' αυτό μας αφήνει εξάλλου ακόμα στη ζωή αυτή. Έρχεται να σε καλέσει σε μια σωτηρία. Και παρόλο που είχε κάθε δικαίωμα εκεί στην Εδέμ να ρίξει τον πέλεγε της δικαιοσύνης του επάνω τους, όμως τους γεμίζει από μια προσφορά. Πρώτα σε σκιώδη κατάσταση και έπειτα σε μία πραγματικότητα. Μία σκιά λύτρωσης με βάση το αίμα του Σταυρού του Γολγοθά. Και ενώ εκείνοι έκανε τα περιζώματα από τα φύλλα της σικιάς που δεν μπορούσαν να τους κρατήσουν, ο Θεός μας λέει τους έντισε με δερμάτινα ρούχα ενδύματα, που σημαίνει ότι εσφάγισαν ζώα και χύθηκε αίμα στον κήπο της Εδέμ. Με δερμάτινα ενδύματα, δερμάτινους χιτώνες. Ετούτο ήταν μια σκιώδης προφητεία για το έργο του Γολγοθά. Μια υπόσχεση που τους έδωσε μαζί με την άλλη το πρώτο Ευαγγέλιο, ότι το σπέρμα της γυναίκας, ο Ιησούς, θα χτυπήσει την κεφαλή του Όφεως και θα φέρει την νίκη. Αλλά σήμερα έχουμε την πραγματικότητα, διότι αυτό το σπέρμα ήρθε και έγινε άνθρωπος, ο Λόγος, Θεός Λόγος, κατέβηκε στη γη. Είναι αυτός ο οποίος την προσφορά του αίματος τη δίνει σήμερα το πρωί σε σένα και σε μένα, και αν τη δεχθείς, το αίμα του Ιησού Χριστού σε σώζει, σε τακτοποιεί, σε φέρνει αντιμέτωπο στην παρουσία του Θεού λυτρωμένων, γεμάτων από τη ζωή και τη χαρά του Θεού. Ένας νέος στη Γερμανία πριν από λίγο καιρό, ένα παιδί ευσεβούς οικογένειας, αλλά μέσα το είχε κλωτσίσει, τα είχε πετάξει όλα. Και όχι μόνο, αλλά τα θεωρούσε βλακίες να ακούει τα παραμύθια των γονέων του και τις προσευχές και τα Ευαγγέλια. Και τράβηξε το δρόμο να βρει την τύχη, να απολαύσει τη ζωή, με σκοπό να καταλήξει στις Ινδίες. Πέρασε φυσικά από την Ολλανδία για να πάρει το πλοίο, και καθώς το βράδυ έπρεπε να μείνει εκεί την επόμενη να πάρει το πλοίο στο Ρότερνταμ, γύριζε μέσα στην πόλη, κοίταζε τα αξιοθέατα και σε κάποια στιγμή βρέθηκε μπροστά σε μια βιτρίνα ενός βιβλιοπωλείου. Είδε με κατάπληξη ότι υπήρχε ένα βιβλίο που έγραφε, ο τίτλος του ήταν «Το Ευαγγέλιο για τους ασεβείς». Γέλασε γεμάτο σαρκασμό. Αυτό θα είναι όμορφο βιβλίο, θα είναι για μένα. Οπωσδήποτε. Για να δούμε τι έχουν οι ασεβείς να πούν για το Ευαγγέλιο. Μπήκε μέσα λοιπόν και αγόρασε το βιβλίο. Αλλά το βιβλίο αυτό, καθώς το διάβασε το βράδυ στο ξενοδοχείο, του έφερε άλλα μηνύματα. Του έφερε ελέγχους. Του έδειξε ότι δεν μπορεί να εξακολουθεί να περπατάει στους δρόμους αυτούς όπως μέχρι τώρα. Ότι θα έρθει αντιμέτωπος με εκείνον τον ζωντανό Θεό όπου και να κινηθεί, στις Ινδίες και σε άλλες χώρες. Το μάτι του Θεού και το πνεύμα του Θεού είναι εκεί και τον παρακολουθούν και τον βρίσκουν. Το πνεύμα του Θεού δούλεψε πολύ βαθιά στην ψυχή αυτή και ο Κύριος έκαμε τέλεια αλλαγή μέσα του, ώστε οδηγήθηκε στα γόνατα και έγινε καινούριος άνθρωπος. Όχι μόνο. Αλλά δεν τράβηξε με το καράβι, ακύρωσε το εισιτήριό του και γύρισε στο σπίτι. Και ομολόγησε στους γονείς του τα συμβάντα και έγινε ένας εργάτης του Ευαγγελίου για να κηρύττει το Ευαγγέλιο. Αλλά επίσης στη Γερμανία, σας αναφέρω ένα άλλο περιστατικό, στη Βόρεια Θάλασσα, η Ανατολική Θάλασσα, όπως λέγεται, η Ostsee, γινόταν μια μικρή ναυτική άσκηση πριν από λίγα χρόνια. Και στην άσκηση εκείνη, καθώς όλα ήταν φωτεινά, ήταν ημέρα, έγινε ένας κακός χειρισμός και ένα πλοίο έπεσε επάνω σ' άλλο. Και εκείνο το οποίο χτύπησε βυθίστηκε αυτοστιγμής άφθαντρο. Δεν μπόρεσε ούτε ένας να σωθεί. Κατέβηκαν όλοι. Αλλά υπάρχει όμως μια προϊστορία σε αυτό. Το προηγούμενο βράδυ, 5 από αυτούς τους ναύτες είχαν βγει έξω στο Κίελο, που είναι μια παράλια πόλη στη Βόρεια Γερμανία. Και βρέθηκαν σε μια συνάθρηση και άκουσαν το Ευαγγέλιο του Θεού. Και ο άνθρωπος που μιλούσε καλούσε τις ψυχές σε σωτηρία και αυτούς τους 5 τους συνάντησε. Και τους είπε, αγαπητοί μου νέοι, καταλάβατε τι έκανε για εσάς ο Χριστός? Καταλάβατε τη δύναμη του αίματος που είναι έτοιμο να σας σώσει και να σας λυτρώσει? Εκείνοι είπαν, ναι, ναι, το καταλάβαμε. Λοιπόν, τι έχετε να κάνετε τώρα? Θα το σκεφτούμε ακόμα. Και το ανέβαλαν. Στο δρόμο όμως, ο ένας από τους 5 το έβαλε πολύ βαθιά στην καρδιά του και είπε, δεν πρέπει να παίζω με τον Θεό. Θα πρέπει να δώσω κάποια απάντηση. Και πραγματικά το ίδιο εκείνο βράδυ μετενόησε και δόθηκε στη σωτηρία του Χριστού, την οποία αγκάλιασε, και ο Χριστός τον έσωσε. Την επόμενη μέρα το πλοίο βυθίστηκε και με τους άλλους και με τους 5. Από τους 5 οι 4 έφυγαν χωρίς την ελπίδα του ουρανού. Ο ένας γεμάτος ελπίδα να μπει στη ζωή. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, η προσφορά του Ευαγγελίου, η οποία έρχεται και σε σένα σήμερα το πρωί για να σε καλέσει ο Θεός μέσα στη σωτηρία του. Και κάτι ακόμα που το ξέρετε ίσως και είναι γνωστό. Ο μεγάλος, ο ζωγράφος, ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, είναι γνωστός ο πίνακας του μυστικού δείπνου. Ένα τέλειο έργο, για το οποίο δίνονται ποσά αμύθιτα για να τον κατακτήσουν, αλλά δεν πουλιέται. Όμως έχει μια προϊστορία. Ζητούσε να βρει ένα πρόσωπο για να ζωγραφίσει στη θέση του Ιησού Χριστού. Ένα πρόσωπο με άδωλα χαρακτηριστικά, με μάτια που να λάμπουν, με πρόσωπο φωτεινό, και να είναι τέλος πάντων εκείνο το πρόσωπο που κατά την κρίση του αντιπροσώπευε τον Ιησού. Έτρεξε, έψαξε αρκετό καιρό και τελικά βρήκε έναν τραγουδιστή, τον Πιέτρο Παρντινέλη, τον οποίο και παρακάλεσε και πλήρωσε και του είπε, κάτσε σε παρακαλώ να ποζάρεις, διότι θέλω να σε απεικονίσω. Έχω τούτο και τούτο στη σκέψη μου. Και πραγματικά, όταν κοιτάζει κανείς μέσα στους 12, βλέπει το πρόσωπο του Μπαρτινέλη που απεικονίζει τον Ιησού να είναι μια εξέχουσα μορφή, ένα πρόσωπο χαριτωμένο. Αλλά εκείνο που δημιούργησε πρόβλημα μεγάλο στο Λεωνάρντο Νταβίντσι ήταν πώς θα βρει το πρόσωπο του Ιούδα. Πού θα πάει να τρέξει? Κουράστηκε για το θέμα αυτό χρόνια πολλά. Έτρεξε κυρίως σε καταγόγια, σε δρόμους που σύχναζαν αλήτες, απορριμμένοι από την κοινωνία. Και ύστερα από πολυετή αναζήτηση βρήκε πραγματικά ένα νέο. Τον πλήρωσε πολύ ακριβά και εκείνος δέχτηκε. Και ήρθε να ζωγραφίσει, να ποζάρει για το πρόσωπο του Ιούδα. Αλλά ο μεγάλος, ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, την ώρα που πήγε να ζωγραφίσει, του έκανε εντύπωση ότι τα χαρακτηριστικά αυτά κάπου τα ξέρει. Κάπου του είναι γνωστά. Δεν είναι άγνωστο το πρόσωπο. Ποιος είσαι, του λέει. Και εκείνος απαντάει, είμαι ο Πιέτρο Μπαρτινέλη. Έμεινε ο Λεωνάρντο Νταβίντσι. Εσύ, του λέει, είσαι που ζωγράφισε τον Ιησού πριν από χρόνια? λέει εγώ, και άρχισε να του εξηγεί το δράμα της ζωής του, την αθλειότητα της ζωής του, καθώς κατέβαινε το ένα σκαλοπάτι ύστερα από το άλλο και έπεφτε μέσα στην αμαρτία και στο χαμό. Το πρόσωπο το φωτεινό κατάντησε να πάρει τώρα τη θέση εκείνη του προσώπου του Ιούδα. Ο ίδιος άνθρωπος με δύο πρόσωπα. Αγαπητέ μου, όποιος και αν είσαι σήμερα το πρωί, δες την πρόσκληση του Θεού σε αυτή τη διπλή, στο διπλό μήνυμα το οποίο ο λόγος του Θεού σου δίνει. Δες τον εαυτό σου και το κατάντημά σου. Δες το σε εκείνο το νέο που αναζητούσε μακριά από τους γονείς του την ευτυχία του, γιατί βρήκε στον Χριστό. Δες σε αυτούς τους ναύτες οι οποίοι θα περίμεναν, αλλά ο ένας ευτυχώς έκανε τη σπουδαία εκλογή και γύρισε. Δες την στο πρόσωπο του Πιέτρο Μπαρτινέλη για να δεις ότι μπορείς να είσαι το ένα ή το άλλο. Είσαι με την αθλειότητα που σε περιτριγυρίζει μέσα σου και γύρω σου. Είσαι σαν τον Ιούδα, ένας προδότης στην αγάπη του Ιησού Χριστού. Και ο Κύριος μπορεί να σε αλλάξει. Εάν σήμερα το πρωί επικαλεστείς τη δύναμη του αίματος του Σταυρού του Χριστού, αυτός είναι εκείνος που μπορεί να μπει μέσα στη ζωή σου, να την κάνει πραγματικά αλλαγμένη από τα βάθη της. Να σε κάνει ένα καινούριο άνθρωπο που να μοιάζει με τον Ιησού. Γιατί θα είμαστε μια μέρα, μας λέει, όμοιοι με αυτόν που η ομοιότητα αυτή αρχίζει από σήμερα να πραγματώνεται μέσα στη ζωή μας. Η αθλειότητα της ανθρώπινης ψυχής ή μέσα στην ανθρώπινη ψυχή. Η αθλειότητα μια πραγματικότητα, αλλά και μια δεύτερη. Η σωτηρία και η προσφορά του Ιησού Χριστού σε όλο το μεγαλείο της, σε όλη τη λαμπρότητά της. Ένα πρόσωπο δεν το βλέπεις, αλλά είναι πραγματικό. Εάν με πίστη τον αγκαλιάσεις αυτή την ώρα, θα σε αλλάξει ολοκληρωτικά. Και το Πνεύμα του Θεού σε κυνηγάει και χτυπάει την καρδιά σου την ώρα αυτή, είμαι σίγουρος. Και σε καλεί πίσω να γνωρίσεις αυτή την αγάπη του Ιησού Χριστού. Αφού είδαμε την αθλειότητα της ανθρώπινης πορείας και την αθλειότητα της ανθρώπινης ψυχής ή την αθλειότητα μέσα στην ανθρώπινη ψυχή και που φυσικά αφορούν και αφορούσαν γενικά τον άνθρωπο που δεν έχει νιώσει και δεν έχει αγγίξει και δεν έχει πλησιάσει τον ζωντανό Θεό, θα ήθελα, επαναλαμβάνω τώρα, στο μικρό αυτό κομματάκι που μας μένει, να δούμε και μια άλλη πλευρά της αθλειότητας που αυτή τη φορά αγγίζει τη ζωή των ανθρώπων του Θεού. Είναι η αθλειότητα της μοιρασμένης καρδιάς. Υπάρχει το μεγάλο δυστύχημα σε πολλούς ανθρώπους του Θεού ή σε κάποια στιγμή της ζωής τους να μην προσέξουν και να αφήσουν μια πόρτα μισή, όσο και μικρή αν είναι, ώστε η καρδιά τους, από εκεί ξεκινούν όλα, όλες οι εκβάσεις της ζωής, να δημιουργήσει ένα χάσμα και η ζωή τους ολόκληρη να είναι έτσι μοιρασμένη, με αποτέλεσμα ποτέ να μην χαρούν και ποτέ να μην απολαύσουν στο μέγεθος και στο βάθος την ευλογία και τη χαρά της σωτηρίας του Θεού και την απόλαυση του προσώπου του Ιησού Χριστού, και η ζωή τους να είναι ανεξήγητα για αυτούς από το κακό στο χειρότερο. Άλλο το πράγμα μας λέει ο λόγος του Θεού είναι πάρα πολύ απλό. Η αθλειότητα σε ένα πιστό που δεν επιτρέπεται, είναι σχήμα οξύμορο, προέρχεται από μια μοιρασμένη καρδιά. Δηλαδή, λες ναι στον Θεό, αλλά κρατάς κάτι για τον εαυτό σου. Ή κάποια πράγματα για τον εαυτό σου. Δεν τα έχεις ξεκλειδώσει όλα τα δωμάτια να πεις στον Ιησού, Κύριε, πέρασε μέσα στο σπιτικό μου, που θέλεις να πας, ακόμα και στην αποθήκη. Ακόμα και στο χρηματοκιβώτιό μου. Ακόμα και στα προσωπικά μου ενδιαφέροντα. Ακόμα σε οποιοδήποτε χώρο. Και εκεί που βάζω τα ρούχα της δουλειάς. Και εκεί, έλα, μέσα, άφησε τον Ιησού. Εάν ο πιστός άνθρωπος του Θεού δεν κάνει αυτή την παράδοση και το οριστικό βήμα προς τον Κύριο, η ζωή του, επειδή είναι μοιρασμένη η καρδιά, θα είναι γεμάτη από αθλειότητα. Αλλά η αθλειότητα αυτή, θα μας πει ο λόγος του Θεού, δεν περιορίζεται δυστυχώς μόνο σε σένα που την τραυματίζεσαι άμεσα και σε όλο το μέγεθος και το πλάτος, αλλά εκτείνεται και στους γύρω σου, στους φίλους σου, την οικογένειά σου, την εκκλησία στην οποία ανήκει, και φέρνει η γενική αναστάτωση στην πνευματική πορεία και τη ζωή για τον άλλον πιστόν. Το παράδειγμά μας σε λίγα λεπτά που έχουμε είναι ο Αχάν στην Παλαιά Διαθήκη, στο 7ο κεφάλαιο του Ιησού του Ναβί, του βιβλίου του Ιησού του Ναβί. Ο Αχάν. Ο Θεός είχε δώσει ξεκάθαρη εντολή για να τους προφυλάξει από ποικίλους κινδύνους, ότι ό,τι βρείτε πολύτιμο, χρυσάφι, ασύνη, αλλά αντικείμενο, περιδέρεα, ό,τι είναι εκείνο που τα μάτια σας γελίζει και που νομίζετε θα κομψύνει τη ζωή σας, για να τους απαλλάξει από αυτό το βάρος, τι είπα, ακούστε, όλα αυτά θα τα αφιερώσετε στον Κύριο. Δεν είναι δικά σας.
1: Και εσάς ο Κύριος θα δώσει άλλες ευλογίες και αργότερα θα σας δώσει και το χρυσάφι της γης και το ασήμι της γης και τους άλλους θησαυρούς. Αλλά τώρα, στον πνευματικό σας αγώνα, αυτό είναι η αμαρτία και το βάρος εκείνο που εμπλέκει την ψυχή στον αγώνα και στο τρέξιμο το πνευματικό. Μακριά λοιπόν από αυτά. Και κατά συνέπεια, όλη η πορεία του ήταν νικηφόρα, θριαμβευτική, μέχρι που ακόμα και στην Ιερικό τα πανύψηλα και τα πλατιά εκείνα τύχη έπεσαν οι θεαυτών, κάθισαν πάνω στον τόπο του και νίκησαν χωρίς καμιά μάχη να δώσουν, εμπιστευόμενοι απλώς εις τον Κύριο. Αλλά όμως το επόμενο βήμα έφερε την αθλειότητα, έφερε την ταλαιπωρία, έφερε την αναστάτωση. Γιατί ενώ πρόκειται να δώσουν μάχη και να καταλάβουν μια μικρή πόλη, τη Γη, και καθώς έστειλε ο Ιησούς να δει ανθρώπους με τι γίνεται, υπάρχει ανάγκη να στείλουν πολλούς ανθρώπους, και είπαν η κατάσταση ότι όχι, δεν χρειάζεται, λίγους στείλε, έστειλε πραγματικά 3.000. Αλλά σε αυτή την περίπτωση να περίμεναν τη νίκη, είχαν την ήττα, είχαν νεκρούς, και όταν γύρισαν πίσω, κλάματα, δάκρυα πολλά, ταπείνωση και ερωτηματικά μεγάλα. Γιατί συνέβηκαν όλα αυτά? Γιατί η ταλαιπωρία, γιατί η αναστάτωση, γιατί η αθλειότητα μέσα στο λαό του Θεού? Τι συμβαίνει? Και ο Ιησούς, σαν άνθρωπος του Θεού που ήταν έξυπνος και σωστός, έπεσε στον Κύριο μπροστά στα γόνατα και ζήτησε οδηγία από τον Θεό. Αλλά ο Θεός τον διορθώνει, δηλαδή σε Ιησού: άστα αυτά, αυτά δεν έχουν καμία σημασία. Δεν θέλω γόνατα, δεν θέλω προσευχές. Δεν μου χρειάζονται αυτά. Εδώ υπάρχει μια διορθωτική υπόμνηση του λόγου του Θεού. Μη αναζητάτε στις προσευχές τα αίτια. Μη ζητήσετε ο Θεός. Καλέσουν οι προσευχές. Απαραίτητες είναι. Αλλά στην περίπτωση γνωστών αμαρτιών, ψάξτε να δείτε πού είναι η αμαρτία. Σήκω πάνω του λέει Ιησού και ψάξτε να δεις πού είναι η αμαρτία. Εάν, αδελφέ μου, στη ζωή σου βλέπεις αθλειότητα, εάν στην εκκλησία βλέπεις αθλειότητα, εάν στην οικογένειά σου βλέπεις αθλειότητα, μη γονατίσεις. Οι προσευχές είναι καλές, αλλά το πρώτο που πρέπει να κάνεις, να ψάξεις να δεις πού είναι η αμαρτία, να τη σηκώσεις ψηλά, να την καταδικάσεις ονομαστικά, αυτή όπως είναι, και να την βγάλεις από πάνω σας. Γιατί μόνο έτσι ο Θεός θα γίνει ο Θεός και θα σε ευλογήσει. Και όταν άκουσα αυτό το μήνυμα, ο Ιησούς του να δει, κατάλαβε ότι δεν χρειάζεται να προσεύχεσαι, αλλά χρειάζεται να ψάξει και να ερευνήσει τη ζωή του πρώτα και τη ζωή του λαού δεύτερον. Κάπου υπάρχει ανάθεμα, του λέει ο Θεός. Κάπου υπάρχει αμαρτία. Και πραγματικά υπήρξε μια διαδικασία, δεν θέλω να σας κουράσω, την ξέρετε ή διαβάστε, όσοι το θυμόσαστε, από το 7ο κεφάλαιο του Ιησού του να δει. Και βρέθηκε και πιάστηκε ο Αχάν. Και του λένε: Αχάν, και πες μας, παιδί μου, τι έκανες ενώπιον του Κυρίου? Και εκείνος λέει: ούτε. Εκεί που μπήκαμε μέσα, είδα μια όμορφη βαβυλωνιακή στολή, μου γυάλισε στα μάτια. Είδα μια πλάκα από χρυσάφι, τόσο όμορφη, και είπα: ας τα φυλάξω αυτά. Και τα πήρα και τα πήγα στη σκηνή μου, έσκαψα το χώμα στη σκηνή και τα έβαλα εκεί, βρίσκονται κιόλα. Και φυσικά τα πήραν, τα έσκαψαν, τα βρήκαν και τα έφεραν ως όργανα μαρτυρίας εναντίον του. Και η εντολή του Θεού ήταν: θα βγάλω το κακό από τη μέση. Θα βγάλω το κακό από τη μέση. Τον έβγαλαν από τη μέση, τον έδιωξαν, τον λιθοβόλησαν, εβγήκε το κακό για να μπορέσει ο Θεός να δουλέψει μέσα στη ζωή. Αυτό όλο είναι ένα γεγονός που έχει ηθικές επιπτώσεις και σημασία μέσα στην προσωπική πορεία και ζωή των ανθρώπων του Θεού. Αλλά θα ήθελα να υπογραμμίσω 2-3 πράγματα τα οποία είναι πολύ χαρακτηριστικά. Έγινε μία πράξη αμαρτία. Κοιτάξτε πόσα πράγματα ονομάζει ο Θεός. 7 συνολικά. Για να δείξει με τον τέλειο αριθμό ότι η μία πράξη έχει μεγάλη προέκταση και μεγάλες συνέπειες. Λέει, πρώτον, παρέβησαν τη διαθήκη μου. Δεύτερον, έλαβαν από το αναθέματο. Τρίτον, έκλεψαν. Τέταρτον, εψεύστησαν. Πέμπτον, έβαλαν εισαγία. Έκτον, έγιναν οι ίδιοι ανάθεμα. Και έβδομον, εξαιτίας αυτού δεν θα είμαι πλέον μαζί σας, εκτός εάν εξαλείψετε το ανάθεμα από ανάμεσά σας. Έστω, μία πράξη με έναν επτάριθμο κατάλογο. Μία πράξη. Αλλά ο Θεός όμως δίνει στο πρώτο τελευταίο τη διατύπωση. Έγιναν οι ίδιοι ανάθεμα. Αφομοιώθηκαν με την αμαρτία οι ίδιοι. Αυτή είναι η γλώσσα του βίβλου. Δεν μπορεί, αδελφέ μου, απευθύνομαι σε πιστού ανθρώπου, δεν μπορεί στη ζωή σου να μην έχει ταλαιπωρία. Δεν μπορείς να μην έχεις αφιλιώσεις, δεν μπορείς να μην έχεις ανεποκαταβάσματα, δεν μπορείς να μην έχεις ταραχές, μαύρες σελίδες, εάν μέσα σου φιλοξενείς ένα ή περισσότερα ένα θέματα, διότι αφομοιώνεσαι με αυτά, γίνεσαι ίδιο. Εδώ, η λύση του Θεού. Πρώτα-πρώτα η διάγνωση, κατόπιν η θεραπεία και τέλος η προσφορά, η μεγαλειότητα του Θεού. Βρες το ανάθεμα, βγάλτε για να θεραπευτεί και ζήτησε να σε γεμίσει ο Θεός με τα νερά, τα ζωντανά που είναι αυτό το ίδιο. Ένα μήνυμα ο Θεός σήμερα το πρωί, νομίζω, έφερε στις καρδιές μας και στα αυτιά μας. Πρώτα-πρώτα να διαπιστώσουμε την αθλειότητά μας, όποια και είναι και από όπου και προέρχεται. Και δεύτερον, να διαπιστώσουμε και να βεβαιωθούμε για την προσφορά της μεγάλης αγάπης του Θεού, την μεγαλειώδη αυτή προσφορά στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και φυσικά, μένει ένα τρίτο, το όγιος μας. Να πάρουμε θέση, να κάνουμε το βήμα. Εάν μένει, είμαστε από εκείνους που βρισκόμαστε έξω από τη χάρη του Θεού, ο Θεός μας περιμένει όχι για να μας κρίνει, αλλά για να μας σώσει, αλλά για να μας συγχωρήσει, αλλά για να μας αγκαλιάσει και να μας φιλήσει και να μας κάνει παιδιά του Θεού και να μας αναγεννήσει να περπατήσουμε στην καινούργια ζωή μαζί του και τέλος, αν είμαστε δικοί του, να βγάλουμε το όποιο ανάθεμα υπάρχει στην πνευματική μας ζωή. Το ξέρουμε. Εάν υπάρχει, το ξέρουμε. Το πνεύμα του Θεού δεν μας αφήνει ήσυχους έως τότε το πετάξουμε από ανάμεσά μας. Για να μπορέσει να μας ευλογήσει. Διαφορετικά, ούτε γόνατα βοηθούν, ούτε μεγάλες προσευχές, ούτε άλλοι τρόποι θεραπείας. Είναι όλοι λάκοι συντετριμένοι που δεν κρατάνε το νερό. Ήρθε το Άγιο Πνεύμα του Θεού να μιλήσει στις καρδιές όλων μας. Θα βάλουμε τώρα έναν τελευταίο ύμνο, τον ύμνο 247 και κατόπιν θα κλείσουμε με προσευχή. 247, το θέλημά σου, ούτε εμόνιμο.

Πατέρα μας ουράνιε, στο τέλος αυτής της ώρας σε πλησιάζουμε πάλι στο όνομα του Χριστού, να σε ευχαριστήσουμε που ήσουν μαζί μας και για ό,τι έφερες ανάμεσά μας σαν μηνύματα, σαν προσκλήσεις του Λόγου Σου, σαν υπενθυμίσεις, ελέγχους και προτροπές. Και σε παρακαλούμε εσύ να μιλήσεις στην καρδιά του καθενός μας, εκείνο που κατά την κρίση σου έχει ανάγκη. Βοήθησε ψυχές σήμερα το πρωί να διαπιστώσουν την ταλαιπωρία τους, τον δρόμο, την πορεία τους, την ψυχή τους, στο είναι τους. Κάλεσέ τους τη μεγαλειώδη αυτή αγάπη σου. Οδήγησέ τους με το πνεύμα σου σε συντριβή εσωτερική και σε επίκληση του προσώπου σου και του ονόματός σου. Για εμάς τους δικούς σου, Κύριε, αξίωσέ μας να αυτοεξετάσουμε ο καθένας τον εαυτόν του και να δούμε βαθιά τη ζωή μας. Εάν υπάρχει

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Μόνο έτσι μπορούμε να καταλάβουμε αυτό το οποίο λέει και στις συνάντες. Δεν ξέρω. Αν θέλετε απόψε να το ξαναδούμε, ξεφυλίστε τα πρώτα 9 κεφάλαια. Αν θέλετε 11 κεφάλαια του Ιωάννη. Εκεί παρελάβουνε 11 πρόσωπα που δεν έχει ουδέμια σχέση και εσωτερικό κόσμο συνάφειας το ένα με το άλλο. Μία μοιχευωμένη γυναίκα, ένας τυφλός, ένας ζητιάνος, ένας Ιωάννης Βαπτιστής, ένας παραλυτικός, ο Νικόδημος, η Σαμαρίτισσα. Άλλος κόσμος ο καθένας. Με τελείως διαφορετική υπόσταση προβληματισμού. Και στα 11 αυτά κεφάλαια θα δείτε κάτι παράξενο. Να τους λέει ο Χριστός, εγώ. Εσύ λέει, καλά, κάνεις λέει και το νερό κρασί. Εγώ κάνω το νερό κρασί. Εγώ συγχωρώ τη γυναίκα. Εγώ σηκώνω τον παραλυτικό. Εγώ ικανοποιώ τον Νικόδημο. Εγώ οθώ τον Ιωάννη. Άμα, τα πάντα. Αφού είναι τα πάντα, ακούψε. Και θυμίσου, όταν η μικρή Μαρίδα έλεγε στη μάνα της, τη μεγάλη Μαρίδα, μάνα πεθαίνω. Ποιες τους λέει παιδί μου. Κι αν η μάνα λέει ξεραθεί η θάλασσα και πεθάνουμε κι οι δυο. Ποιες παιδί μου. Σε ξεραίνει λέει η θάλασσα. Ουδέν.
2: Προσέξτε, κανονικά έπρεπε να χρησιμοποιήσει αόριστο. Δεν χρησιμοποιεί. Είναι παρακείμενος, όπως ξέρετε. Έχει. Γιατί έχει γίνει. Γιατί ό,τι έχει γίνει, γίνεται συνεχώς. Δεν είναι αόριστος. Για να σταματήσει. Γίνεται. Γέγονεν. Έχει γίνει. Και επειδή έχει γίνει, μπορεί. Μόνο αυτό το γέγονεν δίδει την ίδια της δυνάμεως του αίματος. Το ίδιο αίμα από την ίδια πηγή για να καθαρίζει εκτός χρόνου, πέραν από το χρόνο. Το ίδιο αίμα. Δεν ήταν κάποτε εις χρόνων πλέον ισχυρό, εις περιπτώσεις περισσότερον αποτελεσματικό, εις λαούς σε έθνη περισσότερον αποδοτικό. Τίποτα από αυτά. Εδώ θα ήθελα, φέρε μου σε αυτό το κείμενο, να δούμε κάτι που ίσως το δείτε και ξέρετε υποστηρίζεται

Πάμε στο τέταρτο. Ένα αυτό είναι η ζωή. Αυτοί λένε το εξής. Να σταματήσει το εδάφιο 3 πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέν. Τελεία. Όλοι έγονεν εν αυτό ζωή. Πώς? Εδώ στηρίζονται οι πνευματομάχοι. Οι μη δεχόμενοι ότι το Πνεύμα το Άγιον είναι πρόσωπον. Σε μία λανθασμένη, και είναι βέβαιο ότι πρόκειται περί λανθασμένης στίξη. Είναι μία όμορφη φράση που επί του θέματος αυτού ο Χρυσόστομος γράφει. Οπότε, μόνον η διάς εξαιρείται. Εκείνοι γαρ βουλόμενοι το πνεύμα κτιστών υπήν Ιάσιν. Ιάσιν είναι υποθέτα βέβαια και βγαίνει και νοηματικά και γραμματικά πας. Θα ήθελα κλείνοντας τη φετινή χρονιά, ας είναι απόψε η τελευταία μας. Αρχίσαμε στην τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη θα δω και δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε παρά 3 εδάφια. Δεν θέλησα να κάνω τίποτε άλλο σε όλες αυτές τις ώρες που σας κούρασα ίσως κάπως, παρά να σας μεταδώσω και να σας μεταφέρω τις γενικές αρχές της τριαδικής παντοδυναμίας, ο οποίος ο Πατήρ, ο οποίος ο Υιός, ο οποίος και ο Παράκλητος. Θα ήθελα να κλείσω με την απόψινή σκέψη. Πού ακουμπήσαμε, σε ποιον ακουμπήσαμε, πού στηρίζεται η σωτηρία. Όμως, παίζοντας κάποιος, είχε θέσει το ερώτημα που έκτοτε έμεινε σαν πομφόλιξ με φραστική και νοητική, αλλά δραματικά αιωρούμενον ερώτημα. Μπορείς να απαντήσεις, λέει, ποιον αγαπάει ο Θεός πιο πολύ, τον Υιόν ή τον αμαρτωλό άνθρωπο? Αν αγαπάει τον άνθρωπο, το φαντάζεσαι, περισσότερο από το παιδί του? Όχι, λάθος. Αγαπάει το παιδί του. Τότε πώς το έδωσε για τον αμαρτωλό άνθρωπο? Μέσα στη νύχτα του κόσμου. Ενώ το καραβάκι της εκκλησίας ταξιδεύει στη φουρτουνιασμένη θάλασσα, που όσο πάει ο άνεμος, ακούστε τον, φυσάει. Δεν θα έχει καλό τέλος η ανθρωπότητα. Βραθεί αλήπη το λέω. Και θέλω να σας παρακαλέσω να προσεύχεστε, καθώς περίπου έχω έτοιμο για την πρώτη ώρα του Σαββάτου ένα καινούριο θέμα, τα σημεία των καιρών. Από άλλης πλευράς όμως. Από τελείως άλλης πλευράς. Μέσα στη νύχτα επαναλαμβάνω. Είναι υποχρεωμένες οι Άγιες καρδιές, ξεφυλίζοντας όλα τούτα τα τρία εδάφια, να μπορούν να πούνε. Ο ποιος λοιπόν, μόνο ένας τόσο υψηλά μπορεί να κατέβει τόσο. Μόνο ο άπειρος γίνεται σάρξ. Μόνο ένας βασιλιάς παρουσιάζει το κοντράστ να γίνει δούλος. Ένας δούλος δεν γίνεται δούλος. Ένας ελεύθερος δεν γίνεται δούλος. Γιατί υπόκειται εις το ενδεχόμενο της δουλείας. Ένας βασιλεύς, το πνεύμα. Έλεγε, δεν πιστεύσει το παιδί μου. Του αξίζει να τον εμπιστευτείς. Απόλυτα. Βάλε το όνομά του κάτω από το μαξιλάρι. Ειρήνευσε στην αγιότητα της δυνάμεώς του. Όχι στη δύναμή του. Στην αγιότητα.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: δανεικά στον Θεό. Ο ελαιών πτωχών δανείζει στον Κύριον και θέλει γίνει σε αυτόν η ανταπόδοση σε αυτού. Παροιμίες 19-17. Ένα παιδάκι συνομιλούσε με τη μαμά του. Είχε μόλις γυρίσει από το κατηχητικό του. «Μαμά, δεν έχεις τίποτα να δανείσουμε στον Κύριο τώρα που πλησιάζουν οι γιορτές?» ρώτησε. «Τι εννοείς, παιδί μου? Δεν έχει ανάγκη ο Θεός τα δανεικά μας?» γέλασε η μητέρα. «Μα ο μικρός δεν χωράτευε». «Μανούλα, ξέχασες τι λέει η Αγία Γραφή? Αυτός που ελέει τον φτωχό είναι σαν να δανείζει στο Θεό. Θυμήθηκα εκείνη τη γειτόνισσα τη Μαριό που δεν θα έχει γλυκά, μα ίσως ούτε και ψωμί», συμπλήρωσε το αγόρι ελέγχοντας τη μητέρα του. Αλήθειες απλές, απλούστατες, γραμμένες χωρίς περιστροφές, κατανοητές στον καθένα. Είναι κρίμα να τις αγνοούμε, γιατί έτσι χάνουμε τις ευλογίες του Θεού. Ας μην επιτρέψουμε στη δίνη της καθημερινότητας να ξεθοριάσει τέτοιες ξεκάθαρες και σαφείς εντολές. Ας αφήσουμε το Θεό να μας μιλήσει και να μας ελέγξει στην ανάγκη και με το στόμα των παιδιών μας. Ας αφουγκραστούμε τη φωνή του Πνεύματος που θέλει να μας ευαισθητοποιήσει. Ας νιώσουμε την ουράνια χαρά όταν εμείς οι ανάξιοι και μηδαμινοί δανείζουμε το Θεό όταν υπακούμε στο θέλημά Του και προσφέρουμε με αγάπη στην ανάγκη κάποιου. Η θεώρηση αυτή ξεφεύγει τόσο μα τόσο από το κοινωνικό καθήκον. Είμαστε παιδιά του Θεού και απλώς υπακούμε στην επιθυμία του Πατέρα μας. Έτσι, με τη συμπεριφορά μας τον ευχαριστούμε και στέλνει τις ευλογίες του στη ζωή μας και στη ζωή των γύρω μας. Ταυτόχρονα, δίνουμε μια ζωντανή μαρτυρία του τι είναι ο Θεός μας, τι έχει κάνει στην καρδιά μας και τι μπορεί να κάνει σε όποια καρδιά τον καλέσει με πίστη. Κύριέ μου, κράτα τα μάτια μου ανοιχτά να βλέπω τις ανάγκες γύρω μου και την καρδιά μου ζεστή και τρυφερή να τρέχω πρόθυμα, να δίνω, να υπηρετώ, να θυσιάζω για να απλώσει η αγάπη σου και σ' άλλες ψυχές.
1: Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Θεέ, για να ξεκινήσουμε την ημέρα μας, ψαλώντας τον ύμνο αριθμό 14,

Πατέρα μας Άγιε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί πραγματικά με τη θυσία του Ιησού Χριστού εσύ μας έχεις ανοίξει τον ουρανό. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έχεις δώσει το δικαίωμα και μπορούμε και μιλάμε μαζί σου με τη βεβαιότητα ότι μας ακούς. Σε ευχαριστούμε γιατί είμαστε παιδιά δικά σου, λυτρωμένα με το αίμα του Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί ξέρουμε ότι και τούτο το πρωινό, σύμφωνα με την υπόσχεσή σου, επειδή έχουμε μαζευτεί στο όνομά σου, εσύ είσαι ανάμεσά μας. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ, εσύ να ανοίξεις τις καρδιές όλων μας και τα αυτιά μας να ακούσουμε αυτά που το πνεύμα το δικό σου έχει να μας δώσει. Στα ζητάμε αυτά στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Αν θέλετε να ψάλουμε και τον ύμνο με τον αριθμό 130.

Θα διαβάσω δύο κομμάτια από το Λόγο του Θεού. Το πρώτο είναι ένας πολύ γνωστός ψαλμός, ο 23ος ψαλμός, ο ΚΓ, σχετικός με τον ύμνο που μόλις ψάλαμε. Ψαλμός ΚΓ. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Εις βοσκάς κλωεράς με ανέπαυσεν, εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησεν. Ενόρθωσε την ψυχήν μου, με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Και εν κυλάδι σκιάς θανάτου, αν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακόν, διότι εσύ είσαι μετεμού. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρηγορούσιν. Ετοίμασα σε μπροστέρ μου τράπεζαν απέναντι των εχθρών μου. Ήλυψα σε ελαίο την κεφαλήν μου. Το ποτήριόν μου υπερχιλίζει. Βεβαίως χάρης και έλεος θέλουσι με ακολουθεί πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και θέλω κατοικία εν το οίκο του Κυρίου, εις μακρότητα ημερών. Και θα διαβάσω και από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, από το 10ο κεφάλαιο, τα εδάφια 1 έως και 17. Ιωάννης Γιώτα, 1 έως 17. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, όστις δεν εισέρχεται δια της θύρασης στην αυλή των προβάτων, αλλά αναβαίνει αλαχώθεν, εκείνος είναι κλέπτης και ληστής. Όστις όμως εισέρχεται δια της θύρας, είναι ποιμήν των προβάτων. Εις τούτον ο θυρωρός ανοίγει, και τα πρόβατα την φωνήν αυτού ακούουσι. Και τα εαυτού πρόβατα κράζει κατ' όνομα και εξάγει αυτά. Και όταν εκβάλλει τα εαυτού πρόβατα, υπάγει έμπροσθεν αυτόν. Και τα πρόβατα ακολουθούσιν αυτόν, διότι γνωρίζουσι τη φωνήν αυτού. Ξένον όμως δεν θέλουσι να ακολουθήσει, αλλά θέλουσι φύγει από αυτού, διότι δεν γνωρίζουσι τη φωνή των ξένων. Ταύτη την παραβολή είπε προς αυτούς ο Ιησούς. Εκείνοι όμως δεν εννόησαν τι ήσαν ταύτα τα οποία λάλλει προς αυτούς. Είπε λοιπόν πάλι προς αυτούς ο Ιησούς. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Πάντες όσοι ήλθαν προεμού, κλέπτε είναι και ληστέ, αλλά δεν ήκουσαν αυτούς τα πρόβατα. Εγώ είμαι η θύρα. Διεμού εάν της εισέλθει, θέλει σωθεί, και θέλει εισέλθει και εξέλθει και θέλει ευρυβοσκήν. Ο κλέπτης δεν έρχεται, ημί δια να κλέψει και θύσει και απολέσει. Εγώ ήλθαν δια να έχω συν ζωή και να έχω συν αυτήν αναχθονία. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού βάλει πέρα των προβάτων. Ο δε μισθωτός και μείον ποιμήν, του οποίου δεν είναι τα πρόβατα η δικά του, θεωρεί τον λύκον ερχόμενον και αφήνει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα. Ο δε μισθωτός φεύγει, διότι είναι μισθωτός και δεν μέλει αυτόν περί των προβάτων. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και γνωρίζω τα αιμά και γνωρίζω μήπο των αιμών. Καθώς με γνωρίζει ο πατήρ και εγώ γνωρίζω τον πατέρα. Και την ψυχήν μου βάλω υπέρ των προβάτων. Και άλλα πρόβατα έχω τα οποία δεν είναι εκ της αυλής ταύτης. Και εκείνα πρέπει να συνάξω. Και θέλουσι ακούσει τη φωνή μου και θέλει γίνει μία ποίμνη εις ποιμήν. Δια τούτο ο πατήρ με αγαπά, διότι εγώ βάλω την ψυχήν μου, δια να λάβω αυτήν πάλι. Ουδείς αφαιρεί αυτήν απ' εμού, αλλά εγώ βάλω αυτήν απ' εμ' αυτού. Εξουσίαν έχω να βάλω αυτήν και εξουσίαν έχω πάλι να λάβω αυτήν. Ταύτην την εντολή να έλαβα παρά του πατρός μου. Μακάρι αυτός να ευλογήσει το λόγο του.

Τα κομμάτια αυτά που διαβάσαμε από το Λόγο του Θεού μας φέρουν μπροστά μας μια εικόνα που πολύ συχνά τη συναντάμε μέσα στην Αγία Γραφή και πολύ συχνά τη χρησιμοποίησε και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, απευθυνόμενος προς τους ανθρώπους. Είναι η εικόνα του ποιμένα και του ποιμνίου. Και φαίνεται ότι ήταν μια εικόνα πολύ οικία για τους ανθρώπους της εποχής εκείνης. Ήταν λαός ο οποίος είχε τέτοιες ασχολίες και μέσα από τέτοιες εικόνες που ο Κύριος μας έπαιρνε για να μπορέσει να επικοινωνήσει καλύτερα με τους ανθρώπους αυτούς, προσπαθούσε να τους μεταδώσει πιο εύκολα τις αλήθειες τις δικές του. Δεν ξέρω πόσο οικία είναι σε εμάς σήμερα αυτή η εικόνα του ποιμένα, γιατί έχουμε απομακρυνθεί αρκετά από τέτοιες παραστάσεις. Διάβαζα ωστόσο σε κάποιο βιβλίο που αναφέρεται σε διάφορα στοιχεία της εποχής εκείνης ότι η δουλειά των ποιμένων ήταν ίσως πολύ πιο γεμάτη και πολύ περισσότερη από αυτή που θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Ήταν υπεύθυνοι να καθοδηγούν το ποίμνιο, να το βγάζουν για να βρει βοσκή και να βρει νερό. Ήταν υπεύθυνοι να βρουν εκείνη τον τόπο που θα ήταν κατάλληλος για να βοσκήσει το ποίμνιο. Ήταν υπεύθυνοι να έχουν ένα κατάλληλο κατάλημα για το ποίμνιο. Ήταν υπεύθυνοι ακόμα να προφυλάσσουν τα πρόβατα του ποιμνίου από διάφορους κινδύνους, από άγρια θηρία. Σας θυμίζω ότι και ο Κύριος μας είπε ότι θα έρθουν λύκοι βαρύς, μη φιδόμενοι του ποιμνίου. Και ακόμα και μέσα στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρονται περιστατικά, μάλιστα στον Αμός, περιγράφοντας προφητικά το Πνεύμα το Άγιο, το πόσο Θεός θα σώσει το λαό Ισραήλ, λέει ότι θα τον αποσπάσει όπως αποσπάει ο βοσκός λοβό νοτίου ή δύο σκέλη από στόμα λέοντος. Πράγμα που σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί έρχονταν αντιμέτωποι και με τέτοιους κινδύνους. Και ακόμα οι ποιμένες ήταν υπεύθυνοι να δίνουν λόγο για αυτά που τους είχε εμπιστευτεί το αφεντικό τους όταν δεν ήταν ίδια αφεντικά του ποιμνίου και να δίνουν λόγο για κάθε τι που χανότανε. Ο Ιακώβ όταν έβοσκε τα πρόβατα του Λάβαν του λέει θηριάλωτον δεν σου έφερα. Κάποιο δηλαδή που να το έχει φάει κάποιο άγριο θηρίο δεν σου έφερα. Και ότι έχανα την ημέρα και ότι έχανα τη νύχτα εγώ σου το ξεπλήρωνα. Και ίσως δεν είναι άσχετο και το ότι και ο Κύριος μας λίγες μέρες πριν από τη Σταύρωση όταν προσεύχεται στον Πατέρα έχοντας αυτή την αίσθηση ακριβώς αυτού του ποιμένα μεταξύ των άλλων λέει εκείνους τους οποίους μη έδωκας εφύλαξα και ουδείς εξ αυτών απολέσθη η μη ο Υιός της απολίας για να πληρωθεί η γραφή. Είχε και εκείνος αυτή την αίσθηση του ποιμένα που είναι υπεύθυνος απέναντι σε αυτά τα πρόβατα που του έχουν εμπιστευτεί. Και ακόμα ο καλός ο ποιμένας είχε την υποχρέωση, αν θέλετε την ευθύνη, να περιθάλπει και να φροντίζει ένα-ένα τα πρόβατά του. Στις ασθένειές τους, στους τραυματισμούς τους, είχε την ευθύνη να ψάξει το καθένα να το βρει. Εικόνες που όλες, καθώς θα δούμε, χρησιμοποιούνται από το Λόγο του Θεού για να μας δείξουν ακριβώς το έργο που κάνει ο Ιησούς Χριστός ανάμεσα σε εμάς. Και ακόμα καθώς διάβαζα αυτή την περικοπή από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, εκεί που λέει ο Ιησούς Χριστός στα πρώτα εδάφια, ότι έρχεται ο ποιμένας και τα πρόβατα γνωρίζουν τη φωνή του και ακούνε τη φωνή του και ανταποκρίνονται σε αυτή τη φωνή και όχι στη φωνή άλλων. Ήρθε στο μυαλό μου αυτή η εικόνα του πρώτου κήπου που έφτιαξε ο Θεός για να κατοικεί ο άνθρωπος, η εικόνα του Παραδείσου, που τον έφτιαξε ειδικά για να ζει μέσα ο άνθρωπος και να το διαφεντεύει και να ζει ευτυχισμένος εκεί μέσα. Και έχουμε μέσα από το Λόγο του Θεού την περιγραφή ότι σε εκείνη την πρώτη δημιουργία, όταν ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο πριν ακόμα

μα μπει αμαρτία. Κατέβαινε ο Θεός και συνομιλούσε με τον άνθρωπο. Και όταν πια μπαίνει η αμαρτία, έρχεται πάλι ο Θεός να μιλήσει με τον άνθρωπο, αλλά τότε ο Αδάμ λέει: άκουσα τη φωνή σου και κρύφτηκα. Όμως αυτή η πείνη του Θεού, αυτός ο πρώτος κήπος που έφτιαξε για να ζει ο άνθρωπος μέσα και να κατοικεί, δεν ήταν μια κλειστή πείνη. Και γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε ότι ο άνθρωπος, εκμεταλλευόμενος την ιδιαίτερη ελευθερία που του είχε δώσει ο Θεός, να διαλέξει αν θέλει να μείνει στην πείνη του Θεού ή να φύγει από αυτήν, κάνοντας χρήση λοιπόν αυτής της ελευθερίας, διαλέγει να φύγει από το πείμνιο του Θεού. Και ο Θεός, σεβόμενος το δικαίωμα που εκείνος ο ίδιος είχε δώσει στον άνθρωπο, τον αφήνει. Και από τη στιγμή εκείνη που μπαίνει η αμαρτία μέσα στην ανθρωπότητα, ο άνθρωπος πια ζει σε μια διαφορετική πείμνη και όχι στην πείμνη του Θεού. Είναι το πείμνιο που κύριός του είναι ο διάβολος. Και μέσα σε αυτό το πείμνιο ισχύουν νόμοι απαράβατοι, όπως επίσης ισχύουν νόμοι απαράβατοι και στο πείμνιο του Θεού. Και ο νόμος που ισχύει σήμερα, οι νόμοι που ισχύουν σήμερα στο πείμνιο του διαβόλου, στο οποίο όλος ο κόσμος βρίσκεται, επειδή έτσι διάλεξε ο άνθρωπος να ζήσει με κύριο το διάβολο, είναι ο νόμος της αμαρτίας και ο νόμος του θανάτου, σαν αποτέλεσμα της αμαρτίας. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος, ακόμα και όταν έχει τη διάθεση να κάνει το καλό, πολύ συχνά φτάνει στο σημείο να μην μπορεί να το κάνει αυτό το καλό. Είναι αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος πάρα πολύ όμορφα. Ότι θέλω να κάνω το καλό, αλλά βλέπω ένα νόμο μέσα στο σώμα μου που με οδηγεί και με οθεί να κάνω το κακό. Από αυτούς τους νόμους, ο Θεός θέλει να ελευθερώσει τον άνθρωπο. Και θέλει να τον οδηγήσει και πάλι σε αυτό το αρχικό ποιμνίο στο οποίο είχε φτιάξει. Με τους νόμους τους δικούς του και να είναι εκείνος ο ποιμένας. Ωστόσο όμως θα πρέπει να έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας ότι ο Θεός δεν θα έρθει με διορθωτικές παρεμβάσεις μέσα στο πείμνιο που κύριος είναι ο διάβολος για να βελτιώσει εκεί την κατάσταση. Πολλές φορές, ακόμα από ανθρώπους και εμείς οι ίδιοι αρκετά συχνά το σκεφτόμαστε, γιατί ο Θεός δεν επεμβαίνει για να δώσει μια λύση στα προβλήματα της ανθρωπότητας, γιατί ο Θεός δεν επεμβαίνει για να αποδώσει δικαιοσύνη. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Ο κυριότερος όμως είναι ότι ο Θεός, επαναλαμβάνω, δεν έχει σκοπό το να κάνει κάποιες επιδιορθώσεις μέσα σε αυτό το χαλασμένο κόσμο που κυρίως είναι ο διάβολος. Και δεν μπορεί να κάνει τέτοιες επιδιορθώσεις, γιατί επαναλαμβάνω, αυτός ο κόσμος στον οποίο ζούμε ήταν αποτέλεσμα της ελεύθερης επιλογής του ανθρώπου που έφερε την αμαρτία και έφερε τον κύριο της αμαρτίας, το διάβολο, αρχηγό του. Γι' αυτό ακριβώς σκοπός του Θεού είναι όχι να διορθώσει, αλλά να βγάλει τον άνθρωπο μέσα από αυτό το καθεστώς και να τον οδηγήσει και πάλι σε ένα άλλο καθεστώς που ποιμένας είναι εκείνος και ισχύουν οι δικοί του οι νόμοι. Αυτός είναι ο σκοπός του Θεού. Και ο σκοπός αυτός απευθύνεται στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Δεν τον ενδιαφέρει το Θεό να πάρει μάζες και να απευθυνθεί μαζικά σε όλο τον κόσμο και να τραβήξει όλο τον κόσμο. Τον ενδιαφέρει ο καθένας από εμάς προσωπικά και ατομικά. Και στον καθένα από εμάς προσωπικά και ατομικά απευθύνεται. Και ο στόχος του Θεού είναι ο καθένας από εμάς. Όσο είμαι εγώ, είναι και ο καθένας από εδώ μέσα που βρίσκεται. Ο Θεός μιλάει στον καθένα από εμάς και προσπαθεί να μας δείξει ότι έχει μεγάλα σχέδια για μας, σχέδια που δεν μπορούμε πολλές φορές ούτε καν να τα προσεγγίσουμε για να τα καταλάβουμε. Και μέσα σε αυτά τα σχέδιά Του είναι το να μας οδηγήσει σε μια αιώνια ζωή μαζί Του, έτσι όπως Εκείνος τη σχεδίασε και με τους κανόνες που Εκείνος τη σχεδίασε. Ποιος ήταν ο τρόπος που διάλεξε ο Θεός για να δώσει στον άνθρωπο ξανά τη δυνατότητα από τη στιγμή που έκανε αυτή την επιλογή και έφυγε μέσα από την πείμνη τη δικιά του, να έχει πάλι τη δυνατότητα να ξαναγυρίσει στο πείμνιο του Θεού? Ήταν αυτό που μέσα στην περικοπή που διαβάσαμε από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, τρεις φορές αυτά τα εδάφια αναφέρει ο Ιησούς Χριστός. Λέει: ο καλός ποιμήν την ψυχήν αυτού βάλει υπέρ των προβάτων. Αυτό ήταν που έκανε ο Κύριός μας. Επειδή εμείς ήμασταν αμαρτωλοί και επειδή δεν μπορούσαμε να έρθουμε μπροστά στο Θεό και να εξηλαιωθούμε μόνοι μας για τις δικές μας αμαρτίες, γι' αυτό ακριβώς στέλνει τον Ιησού Χριστό που ζει μια ζωή αναμάρτητη και πεθαίνει επομιζόμενος στις αμαρτίες τις δικές μας. Και αναγνωρίζοντας την ενοχή μας και αναγνωρίζοντας αυτό το απολυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού, έχουμε το δικαίωμα πια να γίνουμε κι εμείς, ο καθένας από εμάς, επαναλαμβάνω, μέλος αυτής της καινούργιας πείμνης του Θεού. Να είμαστε παιδιά του Θεού. Αυτό ήταν το έργο που έκανε ο Ιησούς Χριστός. Και είναι ένα έργο που μπορεί με τα λόγια μας να το περιγράφουμε και να το λέμε. Καταλαβαίνουμε όμως όλοι μας ότι είναι πάρα πολύ φτωχά αυτά τα λόγια.
Είναι πάρα πολύ φτωχά οποιαδήποτε λόγια και να χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος για να μπορέσει να περιγράψει τι σημαίνει το να έρθει ο Υιός του Θεού εδώ στη γη και να βάλει την ψυχή του για μας που τον είχαμε απορρίψει. Να πεθάνει δηλαδή υπομειζόμενος τις αμαρτίες τις δικές μας και έχοντας επάνω του τον ονειδισμό των αμαρτιών των δικών μας και την κατάρα που έφεραν οι αμαρτίες οι δικές μας και να πεθάνει παίρνοντας αυτές τις αμαρτίες επάνω του. Επαναλαμβάνω, είναι αδύνατον λόγια ανθρώπου να περιγράψουν το μεγαλείο αυτής της θυσίας του Ιησού Χριστού, ότι έβαλε την ψυχή του υπέρ των προβάτων και υπέρ των προβάτων που τον είχαν απορρίψει και εθελούσια διάλεξαν να φύγουν και να ζήσουν μακριά από την πείμνη που εκείνος είχε ετοιμάσει. Αυτό ήταν το έργο του Ιησού Χριστού, ότι έβαλε την ψυχή του για μας. Και το μόνο που ζητάει από μας είναι να τον ευχαριστήσουμε γι' αυτό, αναγνωρίζοντας ότι πραγματικά ήμασταν πρόβατα που πλανηθήκαμε και απομακρυνθήκαμε από σκοπούς όμορφους και άγιους και ωραίους που ο Θεός είχε ετοιμάσει για μας. Και ότι δεν έχουμε άλλη δυνατότητα να προσεγγίσουμε στο Θεό παρά μόνο αναγνωρίζοντας ότι εκείνος ο ποιμένας, ο Ιησούς Χριστός, έβαλε την ψυχή του ως αντίλυτρο για να σωθούμε εμείς. Έχει μέσα στον Εζεκίηλ δύο όμορφα εδάφια που αναφέρει αυτή την προσπάθεια του Ιησού Χριστού που έχει βάλει την ψυχή του για μας να ξαναμαζέψει ένα-ένα, αν είναι δυνατόν, αυτά τα πρόβατα που πλανήθηκαν. Διαβάζω τα εδάφια, είναι από το 14ο κεφάλαιο. «Εγώ θέλω βοσκήσει τα πρόβατά μου και εγώ θέλω να πάψει αυτά», λέγει Κύριος ο Θεός. «Θέλω εξητήσει το απολωλός και επαναφέρει το πεπλανημένον και επιδέσει το συντετριμένον και ενισχύσει το ασθενές». Λέει ο Κύριός μας, θα αναζητήσω το απολωλός, αυτό που έχει χαθεί. Θα αναζητήσω και θα επαναφέρω αυτό που έχει πλανηθεί. Θα επιδέσω το συντετριμένο, αυτό δηλαδή που μπορεί να βρίσκεται μέσα στο πίμνιο, αλλά έχει τραυματιστεί, και θα ενισχύσω αυτό που είναι αδύναμο. Απευθύνεται σε κάθε ένα ξεχωριστά, με τις δικές του ανάγκες, και προσπαθεί να βρει τον καθένα από μας σαν ένα ξεχωριστό πρόβατο, στη θέση στην οποία βρίσκεται. Έδωσε την ψυχή του για μας. Έδωσε την ψυχή του για να σώσει το απολωλός και να το φέρει πίσω. Έδωσε την ψυχή του για να γυρίσει πίσω και να επαναφέρει το πεπλανημένο. Και είναι έτοιμος να επιδέσει το συντετριμένο και να ενισχύσει το αδύναμο. Μέσα στο Ματθαίο επίσης αναφέρει ο Ιησούς Χριστός. Λέει, τι νομίζετε, αν κάποιος έχει 100 πρόβατα και χαθεί ένα από αυτά, δεν θα αφήσει τα 99 για να πάει να βρει αυτό που χάθηκε? Και είναι αυτή ακριβώς η μοναδικότητα που έχουμε στα μάτια του Θεού. Ότι ο Θεός ενδιαφέρεται για τον καθένα από εμάς με έναν ιδιαίτερο τρόπο, ανεξάρτητα από το πόσοι πιο μπροστά έχουν δεχθεί αυτό το σωτήριο μήνυμα της χάρης του Θεού. Ο Θεός δείχνει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον καθένα από εμάς και προσπαθεί σε κάθε έναν από εμάς, με κάθε τρόπο, να μας προσεγγίσει και επαναλαμβάνω, μέσα στο χώρο στον οποίο βρισκόμαστε, όσο μακριά ή όσο κοντά του κι αν είμαστε, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ότι η σκοπή του είναι άγιοι και όμορφη και ότι θέλει να μας φέρει σε αυτούς τους σκοπούς. Και ότι εκείνο που θέλει για μας είναι να μας οδηγήσει σε μια αιώνια ζωή και όπως λέει πάλι μέσα στον Ιωάννη, να την έχουμε αυτή τη ζωή άφθονη. Αυτός είναι ο σκοπός του Θεού. Και αυτό είναι εκείνο που προσπαθεί ο Ιησούς Χριστός, σαν καλός ποιμένας, σε κάθε έναν από εμάς. Πόσο μακριά φτάνει αυτό? Πόσο μακριά μπορούμε να σκεφτούμε τον Ιησού Χριστό ότι μπορεί να ψάχνει? Ότι μπορεί να ψάχνει αυτό το εκατοστό πρόβατο το οποίο έχει χαθεί, αφήνοντας τα 99. Υπάρχει ένα εδάφιο στο Σαμουήλ, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Λέει, και ο Θεός δεν θέλει να απολεστεί ψυχή, αλλά εφευρίσκει μέσα, ώστε ο εξόριστος να μην μένει εξωσμένος από αυτού. Εφευρίσκει μέσα, ώστε ο εξόριστος να μην μένει εξωσμένος από αυτού. Ας προσπαθήσουμε να σκεφτούμε και να φανταστούμε τον Θεό, να προσπαθεί να εφεύρει μέσα, ώστε εμείς που τον έχουμε αρνηθεί και απομακρυνθήκαμε από αυτά που εκείνος είχε ετοιμάσει για μας, να ξαναγυρίσουμε πίσω. Είναι τέτοια η αγάπη του Θεού, που δεν απευθύνεται σε εμάς μία ή δύο φορές και από τη στιγμή που εμείς θα τον απορρίψουμε θα πει άστον αυτόν, αφού του είπα, δεν θέλει πια. Δεν είναι έτσι. Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Θεός εφευρίσκει μέσα, ψάχνει να βρει τρόπους δηλαδή για να φέρει τον καθένα από εμάς πιο κοντά του. Και αυτόν που βρίσκεται χαμένος και αισθάνεται χαμένος και αυτόν που αισθάνεται πλανημένος
και αυτόν που αισθάνεται συντριμμένος και αυτόν που αισθάνεται ασθενής. Για τον καθένα από εμάς, ο Θεός ψάχνει να βρει τρόπους ώστε να μας φέρει κοντά Του. Ώστε να μας φέρει, επαναλαμβάνω, μέσα στην πίμνη Του για να απολαμβάνουμε το πρόσωπό Του. Όταν προσευχόμαστε για ανθρώπους που δεν είναι του Κυρίου, για αγαπητά μας πρόσωπα που δεν είναι του Κυρίου, γιατί μπορούμε να έχουμε την πεποίθηση και τη βεβαιότητα ότι Εκείνος ενδιαφέρεται πολύ. Ήταν δηλαδή και είναι εκείνο το αναμάρτητο πρόβατο, το οποίο, επαναλαμβάνω, όπως είπα και πριν, πήρε την αμαρτία του καθενός από εμάς επάνω του. Τι σημαίνει αυτό? Μου θυμίζει πάρα πολύ αυτά τα εδάφια από την Επιστολή προς Εβραίους, επιτρέψτε μου να σας τα διαβάσω, που μας λένε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι κάποιος που έζησε σαν εμάς και μπορεί να συμπαθήσει στις ασθένειες και στις αδυναμίες τις δικές μας. Διαβάζω ακριβώς τα εδάφια. «Διότι δεν έχουμε ένα αρχιερέα μη δυνάμενο να συμπαθήσει στα ασθενείας ημών, αλλά πειραστέντα κατά πάντα καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας. Ας πλησιάζουμε λοιπόν με τα παρησίαση στο θρόνο της χάριτος, διαναλάβουμε έλεος και να εύρουμε χάρη προς βοήθεια εν καιρό χρείας». Δεν έχουμε λοιπόν, μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, κάποιον ο οποίος μας κοιτάει πια αφιψηλού. Έχουμε κάποιον ο οποίος πειράστηκε κατά πάντα, ό,τι δηλαδή πειρασμούς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε εμείς σε αυτόν τον κόσμο, τους αντιμετώπισε και ο Ιησούς Χριστός. Η διαφορά του από εμάς ήταν ότι εκείνος δεν αμάρτησε. Εμείς πολύ συχνά αντιμετωπίζουμε τους πειρασμούς, πέφτουμε και αμαρτάνουμε. Ο Κύριος μας δεν αμάρτησε. Ωστόσο όμως, ό,τι μπορούμε να συναντήσουμε εμείς και οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος ως πειρασμό από τον διάβολο, ο Κύριος μας το αντιμετώπισε. Και έτσι λοιπόν, όπως μας λέει στην επιστολή εδώ προς Εβραίους που διαβάσαμε, έχει τη δυνατότητα να συμπαθήσει, να καταλάβει δηλαδή πώς αισθανόμαστε εμείς στις αδυναμίες μας. Γιατί ήρθε και έζησε σαν άνθρωπος και όπως είδαμε πειράστηκε κατά πάντα. Και γι' αυτό ακριβώς, επειδή είναι κάποιος που ξέρει πώς ακριβώς αισθανόμαστε όταν αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, πειρασμούς, προβλήματα, όταν βλέπουμε το διάβολο πολύ δυνατό μπροστά μας. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε και το δικαίωμα και μας έχει δώσει το προνόμιο να ερχόμαστε σε αυτό το θρόνο της χάρης για να λάβουμε έλεος και χάρη για βοήθεια όποτε την έχουμε ανάγκη. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Ιησούς Χριστός, εκτός από καλός ποιμένας, ήταν και ο αμνός, ο οποίος πήρε την αμαρτία τη δικιά μας επάνω του και ο οποίος έζησε σαν εμάς και υπέφερε όπως υποφέρουμε και εμείς μέσα σε αυτόν τον κόσμο και πολύ περισσότερο μάλιστα από εμάς. Και γι' αυτό ακριβώς μπορεί να μας καταλάβει, μπορεί να συμπαθήσει τις αδυναμίες μας και μπορεί να μας δώσει και την κατάλληλη βοήθεια όταν τη χρειαζόμαστε. Και δεν είναι κάποιος που απλώς μας δείχνει το δρόμο. Δεν ήταν κάποιος που ήρθε για να μας πει αυτό είναι το καλό, βάλε τα δυνατά σου να το κάνεις. Ήταν κάποιος που έκανε αυτό που έδειχνε πραγματικότητα στον εαυτό του. Και είναι και κάποιος που μας έχει υποσχεθεί, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι κάποιος που μας έχει υποσχεθεί ότι εκείνος θα μας δώσει τη δύναμη να κάνουμε ό,τι ακριβώς εκείνος μας οδηγεί να κάνουμε. Δεν μας οδηγεί απλώς, αλλά μας έχει υποσχεθεί ότι μας δίνει τη δύναμη να πράττουμε το θέλημά του. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ίσως είναι η υπόσχεση εκείνη που αναπαύει τις καρδιές μας περισσότερο όσο είμαστε σε αυτή τη ζωή. Ότι δεν έχουμε ένα σύνολο κανονισμών και νόμων, τους οποίους πρέπει να ακολουθούμε από τη στιγμή που γινόμαστε χριστιανοί, αλλά έχουμε έναν Ιησού Χριστό που ξέρει ακριβώς πώς αισθανόμαστε, ξέρει τα προβλήματά μας γιατί υπέφερε όπως υποφέρουμε εμείς και μας έχει υποσχεθεί ότι εκείνος είναι έτοιμος να μας βοηθήσει σε καιρό χρείας και να μας δώσει την κατάλληλη χάρη και την κατάλληλη βοήθεια για τους πειρασμούς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Μέσα στον ψαλμό που διαβάσαμε, στο πρώτο εδάφιο λέει ο ψαλμωδός, «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός». Και μέσα στον Ιωάννη λέει ο Κύριός μας, αναφερόμενος στα πρόβατα της ποιμνής του, «Εγώ ήλθον δια να έχω στη ζωή και να έχω συν αυτήν εν αυθονία». Αυτός είναι ο σκοπός του Θεού. Από τη στιγμή που γινόμαστε παιδιά δικά Του και από τη στιγμή που εντασσόμαστε πάλι μέσα σε αυτή την ποίμνη Του, που ήταν τα αρχικά σχέδια του Θεού να βρισκόμαστε, ο στόχος του Θεού δεν είναι να σωθούμε ως διαπυρός. Δεν είναι δηλαδή μόλις και μεταβίας να μπούμε στον ουρανό. Ο στόχος του Θεού είναι να μας χαρίσει μια ζωή αιώνια, μια ζωή άφθονη. Και λέει ο ψαλμωδός, ο οποίος απολάμβανε πραγματικά τις ευλογίες του Θεού και είχε αυτή τη βεβαιότητα, λέει «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός».
Δεν θα μας στερήσει ο Θεός τίποτα. Πώς συμβαίνει πολλές φορές ως άνθρωποι χριστιανοί να αντιμετωπίζουμε, να έχουμε την αίσθηση της στέρησης και της έλλειψης μέσα μας? Φταίει ο Θεός? Δεν είναι πιστός στην υπόσχεσή Του? Δεν πιστεύω ότι συμβαίνει αυτό και βεβαίως δεν πιστεύω ότι και κανείς από ανάμεσά μας πιστεύει ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Θα έλεγα ότι το πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σε εμάς. Γιατί για να μπορούμε να χορταστούμε από τον Ιησού Χριστό, για να μπορούμε να γεμίσουμε και να απολαύσουμε πραγματικά αυτή την άφθονη ζωή, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αναγνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό ως καλοποιημένα. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι δηλαδή να του αναγνωρίσουμε αυτή την εξουσία και την αυθεντία, να είναι ο ποιμένας της ζωής μας. Θυμίζω ένα περιστατικό που περιγράφεται από την επίγεια ζωή του Ιησού Χριστού, που είχε κάνει ο Ιησούς Χριστός εκείνο το θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων και των ψαριών. Και μετά, την επόμενη μέρα, μας λέει ο Ιωάννης ότι τον πλησίασε πάρα πολλοί κόσμος. Και τους λέει ο Ιησούς Χριστός, με πλησιάζετε όχι γιατί είδατε θαύματα, αλλά γιατί φάγατε και χορτάσατε. Και σε μια συνομιλία που έχουν μετά, τους λέει, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής και όποιος έρχεται σε μένα δεν θα πεινάσει ποτέ. Αυτοί οι άνθρωποι πλησίαζαν τον Ιησού Χριστό επειδή είχαν φάει την προηγούμενη μέρα, είχαν δει ένα θαύμα πολλαπλασιασμού των άρτων και των ψαριών και ήλπιζαν ότι και την επόμενη μέρα θα έκανε κάποιο αντίστοιχο θαύμα και θα έτρωγαν και την επόμενη μέρα. Δεν ήταν όμως ο σκοπός του Θεού αυτός. Δεν ήταν ο σκοπός του Θεού να τους δίνει το καθημερινό τους ψωμί κάνοντας κάποια θαύματα. Και γι' αυτό είμαι σίγουρος ότι πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους που πλησίασαν τότε τον Ιησού Χριστό, ίσως οι περισσότεροι, όταν τους είπε ότι εγώ είμαι άρτος της ζωής, θα έφυγαν χωρίς να το καταλάβουν. Γιατί είχαν πλησιάσει τον Ιησού Χριστό με τελείως διαφορετικές ανάγκες στο μυαλό τους από αυτές που ήταν έτοιμος ο ίδιος ο Χριστός να καλύψει. Και φοβάμαι ότι πολλές φορές αυτό το πρόβλημα το έχουμε και εμείς που είμαστε παιδιά του Θεού. Φτιάχνουμε δηλαδή ένα σύνολο αναγκών μέσα στη σκέψη μας και στη ζωή μας. Φτιάχνουμε τα δικά μας τα προβλήματα, έχουμε τους δικούς μας τους στόχους και ζητάμε μετά από το Θεό, επειδή ακριβώς μας έχει υποσχεθεί ότι δεν θα στερηθούμε από τίποτα και ότι εκείνος θα φροντίσει για όλα, ζητάμε από το Θεό να έρθει να μπει μέσα στα σχέδια τα δικά μας και να εκπληρώσει τις επιθυμίες της καρδιάς μας, οι οποίες πολλές φορές δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι σύμφωνες με το θέλημα του Θεού. Έτσι λοιπόν, ο Θεός είναι σίγουρο ότι είναι αψευδής όταν λέει ότι είναι ο καλός ποιμένας και όταν λέει ότι είναι ο άρτος της ζωής. Και είναι έτοιμος πραγματικά να μας χαρίσει μια άφθονη ζωή. Υπάρχει ο φόβος όμως να είμαστε κι εμείς σαν εκείνους τους ανθρώπους που ακολουθούσαν τον Χριστό, όχι για αυτό που ο ίδιος είναι, αλλά για αυτά που δίνει. Αν ακολουθούμε έτσι τον Ιησού Χριστό, δεν πρόκειται ποτέ να χορτάσουμε. Αν τον ακολουθούμε για αυτά που μας δίνει, για τις ευλογίες που μας χαρίζει, δεν θα χορτάσουμε ποτέ. Ο Ιησούς Χριστός θέλει να τον ακολουθούμε απολαμβάνοντας το πρόσωπο το δικό του. Και η ευλογία στη ζωή μας θα είναι το ότι θα γνωρίζουμε όλο και περισσότερο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εάν το συνειδητοποιήσουμε αυτό και αν ερχόμαστε έτσι ενώπιον του Θεού, τότε είναι σίγουρο ότι θα βλέπουμε αυτή την άφθονη ζωή να ξεχυλίζει από μέσα μας. Όπως είπε ο Ιησούς Χριστός όταν μιλούσε με τη Σαμαρίτισσα, θα ξεδιψάσει, εγώ θα σε ξεδιψάσω και ποταμοί ύδατος ζώντος θα ρεύσουν εκ της κοιλίας σου, όταν έλεγε ότι είναι το ζωντανό νερό. Αυτή είναι ακριβώς την αίσθηση, θα την έχουμε μόνο όταν πλησιάσουμε τον Ιησού Χριστό όπως εκείνος θέλει να τον πλησιάσουμε. Δηλαδή, όταν καταλάβουμε ότι η ανάγκη μας δεν είναι αυτά που εκείνος μπορεί να μας χαρίσει. Μπορεί ο Θεός να μας τα δώσει και αυτά και πολλές φορές μας τα δίνει και αυτά. Δεν είναι όμως αυτά τα σχέδιά του. Δεν θέλει ο Θεός να τον αντιμετωπίζουμε έτσι. Θέλει να μάθουμε να πλησιάζουμε με την αίσθηση ότι έχουμε ανάγκη το ίδιο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Έχουμε ανάγκη δηλαδή να μορφώνει το ίδιο ο Χριστός μέσα μας και να γνωρίζουμε όλο και περισσότερο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τις ιδιότητές του, την αγάπη του εκείνη, και αυτά είναι που θα μας γεμίσουν. Αυτά είναι που θα μας δώσουν αυτή την αίσθηση της αυθονίας μέσα στη ζωή μας και του ξεχυλίσματος. Όλα τα άλλα δεν θα μας χορτάσουν. Και γι' αυτό ακριβώς, αν θέλουμε να αντιμετωπίζουμε τον Ιησού Χριστό ως ένα καλό ποιμένα, που δεν θα μας στερήσει από τίποτα και θα μας χαρίσει μια ζωή σε αυθονία, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να τον αναγνωρίσουμε, να δούμε δηλαδή τις πραγματικές ιδιότητες του Ιησού Χριστού και να πάμε όσο πιο άδειοι γίνεται στον Ιησού Χριστό. Χωρίς δικές μας επιθυμίες, χωρίς δικό μας θέλημα και να ζητήσουμε από εκείνον να γεμίσει την καρδιά μας με το θέλημα το δικό του και να πληρώσει τις επιθυμίες μας και τις ανάγκες μας, οι οποίες θα είναι ανάγκες και επιθυμίες που εκείνος θα έχει βάλει μέσα στην καρδιά μας. Και τότε πραγματικά πιστεύω, αδελφοί, ότι θα δούμε τον Ιησού Χριστό να μας χαρίζει αυτή την αυθονία στη ζωή μας, που θα την απολαμβάνουμε κάθε μέρα. Μέσα στον Ιωάννη
Λέει ακόμα ότι ο καλός ποιμένας βγάζει τα πρόβατα από το μαντρί και τα ξαναγυρίζει πίσω και εκείνος τα οδηγεί και τα πρόβατα ακολουθούν τον ποιμένα επειδή γνωρίζουν τη φωνή του. Και είναι ένα έργο που κάνει πραγματικά ο Ιησούς Χριστός μέσα στις ζωές όσων ανθρώπων τον έχουν δεχθεί, ότι εκείνος μας φυλάει και μας οδηγεί. Σκέφτομαι ότι όταν θα βρεθούμε μια μέρα μπροστά στον Ιησού Χριστό, μια από τις μεγάλες μας εκπλήξεις θα είναι το από πόσα πράγματα, από πόσα γεγονότα μας φύλαξε και τα οποία ποτέ δεν ήρθαν σε γνώση μας. Από πόσα πράγματα δηλαδή κάθε μέρα ο Θεός μας φυλάει και εμείς καν δεν το καταλαβαίνουμε. Γιατί είναι σίγουρο ότι ο Θεός, σαν καλός ποιμένας, κάνει και αυτό το έργο. Μας προφυλάσσει πάρα πολλές φορές από το διάβολο, από μεθοδίες του διαβόλου. Και αυτές δεν φτάνουν καν να μας αγγίξουν. Και νομίζω ότι αυτό έχει σχέση και με αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός, ότι δεν θα σας αφήσω να πειραστείτε πάνω από τη δύναμή σας. Αφήνει και ερχόμαστε σε αντιμέτωποι με τους πειρασμούς και τις δυσκολίες εκείνες, που ξέρει ότι με τις δυνάμεις που μας έχει δώσει μπορούμε, αν θέλουμε, να τα απεξέλθουμε. Τα υπόλοιπα, αυτά που θα ήταν πάνω από τη δύναμή μας, δεν αφήνει να έρθουν σε εμάς. Γιατί προσωπικά δεν πιστεύω ότι αν ο Θεός μας έχει αφήσει τελείως απροστάτευτους, ο διάβολος δεν θα είχε τη δύναμη πολύ γρήγορα όλους από εμάς να μας ρίξει. Δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι έχει τη δύναμη να το κάνει. Αλλά είναι ο Θεός εκείνος που μας προφυλάσσει. Και μας προφυλάσσει με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε, επαναλαμβάνω, πολλά πράγματα δεν έρχονται καν σε γνώση μας. Και είναι εκείνος ο οποίος φέρνει τις συνθήκες έτσι, ώστε να μας οδηγήσει σε κάποια πράγματα και να μας γλιτώσει από κάποια άλλα. Και πιστεύω ότι, επαναλαμβάνω, ένα από τα πιο σημαντικά ίσως στοιχεία τα οποία κάνει ο Θεός μέσα στη ζωή μας και πραγματοποιεί και με τα οποία δεν ερχόμαστε σε επαφή και δεν τα καταλαβαίνουμε και δεν μπορούμε να τα εκτιμήσουμε, είναι αυτό ακριβώς. Ότι εκείνος μας φυλάει από αόρατους κινδύνους, τους οποίους δεν τους ξέρουμε και τους οποίους μόνο μια μέρα επάνω στον ουρανό θα τους δούμε. Μ' αρέσει μια εικόνα, αρκετά συχνά ο κύριος Σπύρος την αναφέρει. Που όταν θα βρεθούμε στον ουρανό, θα μας πει ο Χριστός, γύρισε πίσω και κοίταξε το δρόμο. Και θα δούμε, λέει, τότε μόνο ένα ζευγάρι ίχνη. Και θα ρωτήσουμε το Θεό, καλά, εσύ που ήσουνα. Και θα μας απαντήσει ο Θεός ότι αυτά είναι τα ίχνη τα δικά μου, γιατί σε κρατούσα στα χέρια μου. Είναι όμορφη εικόνα. Γιατί πραγματικά είμαι βέβαιος ότι πολλές φορές ο Θεός μας κρατάει στα χέρια του με έναν τρόπο που εμείς δεν τον αντιλαμβανόμαστε. Ωστόσο όμως δεν πάβει να είναι πραγματικός. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ως καλός ποιμένας ενεργεί και με αυτόν τον τρόπο. Και θα ήθελα επίσης να σκεφτούμε λίγο, τελειώνοντας, αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός, ότι τα πρόβατα τα δικά μου αναγνωρίζουν τη φωνή μου. Άραγε, ως πρόβατα του Ιησού Χριστού, όσοι τον έχουμε δεχθεί, αναγνωρίζουμε πάντα τη φωνή του. Και είμαστε έτοιμοι στη φωνή του Ιησού Χριστού να καταλάβουμε ότι είναι η φωνή του καλού ποιμένα, ενώ στη φωνή κάποιου άλλου να καταλάβουμε ότι δεν είναι η φωνή του δικού μας του ποιμένα. Φοβάμαι πολλές φορές πως όχι. Και μπλεκόμαστε. Και θα πρέπει, σαν άνθρωποι του Θεού, να καταλάβουμε ότι πρέπει να έχουμε κάποια χαρακτηριστικά συγκεκριμένα που θα μας κατατάσσουν μέσα στο ποίμνιο του Θεού. Από τη στιγμή δηλαδή που γινόμαστε παιδιά του Θεού και δεχόμαστε αυτό το απολυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού, μετά σιγά σιγά θα πρέπει να εκπαιδευόμαστε και να αναγνωρίζουμε όλο και περισσότερο τη φωνή του ποιμένα μας, μελετώντας το λόγο του, προσευχόμενοι, μέσα από τις περιστάσεις που εκείνος επιτρέπει να έρθουν στη ζωή μας. Έτσι σιγά σιγά μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε όλο και περισσότερο τη φωνή του. Και όταν υπάρχουν και πολλές άλλες φωνές, όσο πιο εκπαιδευμένο είναι ταυτή μας να αναγνωρίζει του Θεού τη φωνή, τόσο πιο εύκολα θα τη διακρίνει. Αν δεν έχουμε εκπαιδευτεί σε κάτι τέτοιο και αν έχουμε συνηθίσει να προσπαθούμε να βρούμε μέσα στη γραφή τα πράγματα να είναι άσπρα μαύρα, το θέλει ο Θεός αυτό, δεν το θέλει ο Θεός αυτό, στις λεπτές αποχρώσεις θα είναι πολύ εύκολο να μας μπερδέψουν άλλες φωνές. Και ακόμα λέει μέσα ο Ιησούς Χριστός, λέει, όποιος θέλει να με ακολουθεί, α σηκώσει το σταυρό του και α με ακολουθεί. Και λέει επίσης ότι όποιος θέλει να κερδίσει τη ζωή του, θα πρέπει να τη χάσει. Που σημαίνει ότι σαν άνθρωποι του Θεού που θέλουμε να ανήκουμε στην ποίμνη του Θεού, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι όλη τη ζωή μας θα πρέπει να τη βάλουμε στο φως του Αγίου Πνεύματος. Και να μην έχουμε το Θεό
μόνο για τις αμαρτίες μας. Αλλά να ζητήσουμε από τον Θεό και τους όμορφους πόθους, Εκείνος να τους βάλει στην καρδιά μας. Πολλές φορές σκεφτόμαστε ότι ο Θεός είναι κάποιος που παίρνει το βάρος της ενοχής μας και της αμαρτίας μας. Και είναι σωστό αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα μπορούμε εμείς να καθορίζουμε τους στόχους μας και να φτιάχνουμε τη ζωή μας με έναν τρόπο που νομίζουμε εμείς σωστό και ότι ο Θεός θα έρθει να βοηθήσει αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι σωστό αυτό. Ο Θεός θέλει ό,τι έχουμε και τα κακά και τα καλά να τα καταθέσουμε ενώπιον Του. Και αυτός θα βάλει τα καινούργια στοιχεία μέσα στη ζωή μας. Να είμαστε έτοιμοι δηλαδή να χάσουμε τη ζωή μας, να θυσιάσουμε τη ζωή μας. Να καταλάβουμε δηλαδή ότι δεν αξίζει να κερδίσουμε τον κόσμο αυτό, εάν χάσουμε την αιώνια ζωή μαζί με τον Θεό. Και όταν έρθουμε μπροστά στο Θεό με ένα τέτοιο, με μια τέτοια σκέψη, τότε εκείνος θα είναι έτοιμος να μας γεμίσει και να βάλει τους όμορφους στόχους τους δικούς του μέσα στην καρδιά μας. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να ανήκουμε πραγματικά στο ποίμνιο του Ιησού Χριστού και αν θέλουμε εκείνος να είναι ο καλός μας ποιμένας, θα πρέπει και εμείς από την πλευρά μας να είμαστε έτοιμοι να προσαρμοστούμε στα χαρακτηριστικά των προβάτων του Ιησού Χριστού. Γιατί αλλιώς, όση καλή διάθεση και να έχουμε, δεν θα ανήκουμε στην ποίμνη του Ιησού Χριστού. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν θα μπορούμε να αναγνωρίζουμε τη φωνή του ποιμένα. Και αν δεν μπορούμε να αναγνωρίζουμε τη φωνή του ποιμένα, είναι σίγουρο ότι θα χαθούμε. Ας ζητάμε λοιπόν από το Θεό, αδελφοί, να μαθαίνουμε, να διακρίνουμε ακόμα και τις πιο λεπτές αποχρώσεις της φωνής της δικιάς του μέσα στη ζωή μας. Και είναι σίγουρο ότι όταν το καταφέρουμε αυτό και σιγά σιγά στη ζωή μας γίνεται αυτό, θα απολαμβάνουμε όλο και περισσότερο αυτή την οδηγία του Ιησού Χριστού ως καλού ποιμένα και την αυθονία της ζωής που προσφέρει. Και θα ήθελα να κλείσω διαβάζοντας 4 εδάφια από την Αποκάλυψη που αναφέρει πια, που μας δείχνει την εικόνα του καλού ποιμένα με την Εκκλησία όταν θα έχει φύγει πια από αυτόν τον κόσμο. Είναι από το κεφάλαιο Ζ, τα εδάφια 13 έως και 17. «Και απεκρίθησε εκ των πρεσβυτέρων λέγον προς εμέ, ούτε ενδεδειμένη τα στολά σας λευκάς, τίνες είναι και πόθεν ήλθον. Και είπα προς αυτόν, Κύριε εσύ εξεύρεις, και είπε προς εμέ, ούτε είναι οι ερχόμενοι εκ της λήψεως της μεγάλης. Και έπλυναν τα στολά αυτών και ελεύκαναν αυτά σε το αίματι του αρνίου. Δια τούτο είναι ενώπιον του θρόνου του Θεού και λατρεύουσιν αυτόν ημέρα και νύχτα εν τον ναό αυτού. Και ο καθήμενος επί του θρόνου θέλει κατασκηνώσει από αυτούς. Δεν θέλουσι πεινάσει πλέον, ουδέ θέλουσι διψίσει πλέον, ουδέ θέλει πέσει από αυτούς ο ήλιος, ουδέ κανέν καύμα. Διότι το αρνίον το αναμέσον του θρόνου θέλει ποιμάνει αυτούς και οδηγήσει αυτούς η ζώσας πηγάς υδάτων και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτών». Αυτή είναι η στόχη του Θεού. Και βλέπουμε εδώ ότι αυτά που υποσχέθηκε ο Ιησούς Χριστός κάποια μέρα γίνονται πραγματικότητα. Όσοι θα είναι μαζί του δεν θα πεινάσουν, δεν θα διψάσουν, θα εξαλείψει κάθε δάκρυο από τα μάτια τους. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί εκείνος που έγινε αρνίο εσφαγμένο για μας, εκείνος είναι ο ποιμένας που μας οδηγεί, μας προστατεύει και εκείνος είναι ο ποιμένας που μια μέρα θα βασιλεύσουμε μαζί του. Μακάρι ο Θεός να ευλογήσει τον λόγο του.

0: Αν θέλετε να σταθούμε ορθοί και κάποιος αδελφός ας κλείσει την ώρα μας με μια προσευχή.
1: Μας ξαναθύμισες τον ποιμένα που με στην ελευθερία μας εμείς διαλέξαμε το Φαραώ. Μας μαστίγωσε, υπηρετούσαμε έναν τύρανο και μας ακολουθούσε και τον ακολουθούσαμε σε δρόμους φρύτης. Σε ευχαριστούμε γιατί μας είπες πως δεν ήρθε ο Χριστός για να βελτιώσει την κατάσταση μέσα στην Αίγυπτο. Να αλλάξει τα καθεστώτα μέσα στην Αίγυπτο. Αλλά ήρθε για να μας βγάλει από την Αίγυπτο. Πληρώνοντας για τίμημα τη ζωή του και το αίμα του για αυτή την απελευθέρωση. Και τώρα αλλάξαμε την ένα και την άλλη. Είμαστε οι δικοί του. Σε ακολουθούμε. Περπατάμε πίσω από τα χνάρια σου. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως διερχόμεθα με παντελή έλλειμμα σε αυτή τη γη. Όμως αισθανόμεθα κάθε μέρα την νεφέλη και μας σκιάζει, το μάνα και μας φορτένει, το νερό και μας ξεδιψάει και τη φωτεινή στήλη να προπορεύεται των βημάτων μας. Όλα τούτα είναι ο καλός, ο ποιητής. Περιμένουμε τη γλυκιά την ώρα που χάρη διέματος θα βρεθούμε επάνω για να ξανά είναι ο ποιητής μας. Αλλά τώρα, σε ένα χώρο ευφροσύνης, ειρήνης, ευτυχίας, που δεν θα υπάρχει πόνος, λύψη και λάθη. Μακάρι να είναι σήμερα το πρωί που το Πνεύμα το Άγιον σχολιάζοντας τα λόγια, τα δικά σου τα λόγια στις καρδιές μας, θα βοηθήσει κάποια ψυχή να αλλάξει πίνδιο, να αλλάξει ποιμένα, να φύγει από την Αίγυπτο για τη Σιόν, από το σκοτάδι για το φως, από τη φρίκη της δουλείας, στην πρώτα το γεροδούλο σου, βοήθησε με πίσω από τον Κύριο, ατενίζοντας το πρόσωπό του, χορταίνοντας από τη θεώρησή του, ακούγοντας τη φωνούλα του, να περπατήσουμε λίγο από μου, μέχρι την ημέρα του τραπεζιού της εποχής. Το Πνεύμα του Θεού ας ευλογήσει το λόγο του, παντού όπου σ' όλη τη γη, κηρυχτεί και είτε κηρυχτεί, ο Θεός μας, αγιάσου εν το μέσο ημών.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Στοργικέ μας Πατέρα, ο Θεός μας, είμαστε πολύ χαρούμενοι καθώς στεκόμαστε στην παρουσία Σου, όχι γιατί αξίζουμε, όχι γιατί έχουμε κάτι το ξεχωριστό από τους άλλους, αλλά γιατί δεχθήκαμε τη χάρη Σου καθώς ανοίξαμε την καρδιά μας κάποια μέρα στην παρουσία Σου και μας πήρες κοντά Σου και μας έκαμες παιδιά Σου και μας αναγέννησες σε μια όμορφη καινούρια ζωή. Τώρα είσαι ο Πατέρας μας, είμαστε τα παιδιά Σου, μπορούμε να κουβεντιάζουμε μαζί Σου, μπορούμε να ανοίγουμε τις καρδιές μας, μπορούμε να Σου προσφέρουμε τη λατρεία μας και την ευγνωμοσύνη μας, μπορούμε να Σου φέρνουμε τα προβλήματά μας και τις δυσκολίες μας,

Ζούμε με σένα και για σένα. Ευλόγησε κάθε άνθρωπο που ακούει το μήνυμα του λόγου σου. Κύριε, απάλλαξέ τον από την δουλεία του να υπηρετεί και να αρέσει σε ανθρώπους και δώσε σε κάθε καρδιά σήμερα που την ώρα αυτή είμαστε εδώ συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού να απελευθερωθεί από την ανθρωπαρέσκεια και να δουλωθεί σε σένα που είναι η πραγματική, η αληθινή ελευθερία που μονάχα το Πνεύμα Σου χαρίζει. Κύριε, βοήθησέ μας κάθε μέρα να στεκόμαστε στην παρουσία Σου ειλικρινά και ταπεινά. Βοήθησέ μας να βλέπουμε ποιοι είμαστε και να αφήνουμε εσένα να μας κάνεις τέτοιους που θέλεις να είμαστε, για να χαιρόμαστε την ζωή μας και να τιμούμε εσένα και να μαρτυρούμε εσένα σε ένα κόσμο απελπισμένο που σε έχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Προσευχόμαστε για την γη μας ολόκληρη, Κύριε, για την ειρήνη του κόσμου. Προσευχόμαστε για την χώρα μας ιδιαίτερα, για τους άρχοντες, για τους αντιπροσώπους του έθνους, για όλους που κατέχουν θέσεις. Κύριε, μίλησε σε καρδιές για να σε γνωρίσουν και να υποταχθούν στο δικό σου Άγιο θέλημα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ακόμα μια φορά μας έδωσες την χαρά να σε ευγνωμονήσουμε, Κύριε, για τις επεμβάσεις σου τις καταπληκτικές μέσα στο έργο σου. Σε ευχαριστούμε για την περίπτωση του Τούρκου, του πνευματικού αδελφού μας, που του έδωσες αυτήν την ελευθερία. Και σε ευχαριστούμε ακόμα, Κύριε, γιατί είμαστε βέβαιοι θα δώσεις και τα ημερολόγια πίσω, ώστε να μοιραστούν, να διανεμηθούν και κάμε έργο σωτηρίας μέσα σε κάθε καρδιά που θα διαβάζει το λόγο σου, τον ζωντανό και τον Άγιο. Σε ευχαριστούμε για τον αδελφό μας, τον Θωμά, για το έργο που κάνει. Σε ευχαριστούμε ακόμα, Κύριε, για όλα τα παιδιά σου, τους λίγους ή πολλούς που συγκεντρώνονται στο όνομά σου, που είναι εκκλησία δική σου. Προσευχόμαστε ιδιαίτερα για την Αλεξανδρούπολη και την Αγνάντια και τις Σφαίρες και την Κομωτινή και την Ξάνθη. Κύριε, ευλόγησε ώστε τα παιδιά σου πραγματικά να στέκουν στο ύψος που εσύ τα θέλεις. Προσευχόμαστε για τον αδερφό μας τον Πάνο και την Ρόη, καθώς νέοι όπως είναι θα αναλάβουν το έργο της Εκκλησίας εκεί. Δίνε τους χάρη να ακουμπούν σε σένα. Σε ευχαριστούμε για τους νέους εργάτες που έφερες μέσα στις Εκκλησίες μας, όλους να τους ευλογήσεις και όλους να μας ανανεώνεις, ώστε ενωμένοι με την αγάπη σου να προχωρούμε μπροστά, να εξαγγέλλουμε τις αρετές σου και γεμάτη με την ευλογία σου να προχωρούμε στην ζωή ως την ημέρα εκείνη που θα μας πάρεις κοντά σου για να ζήσουμε αιώνια στην παρουσία σου. Και την ώρα τούτη ευλόγησέ την υπόλοιπη καθώς ακούσαμε το λόγο σου στο όνομα το γλυκό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εις άκουσέ μας. Αμήν.

να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού, να τον ακούσουμε. Είναι το δεύτερο ανάγνωσμά μας στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιον τρίτον, από το εδάφιο 17. Επιστολή δεύτερη προς Κορινθίους, κεφάλαιον τρίτον, από το εδάφιο 17, στη σελίδα 1021 στις γραφές με παραπομπές, 179 στις άλλες. Διαβάζω από την Καινούργια Μετάφραση.

Όπου υπάρχει το πνεύμα του Κυρίου, εκεί υπάρχει και ελευθερία. Όλοι εμείς λοιπόν, χωρίς

Κάλυμα στο πρόσωπο κοιτάζουμε σε καθρέφτη τη λαμπρότητα του Κυρίου και μεταμορφωνόμαστε σε αυτήν την λαμπρή εικόνα Του, βαδίζοντας από δόξα σε δόξα με την ενέργεια του Πνεύματος που είναι ο Κύριος. Ο Θεός μας ελέησε και μας εμπιστεύτηκε αυτό το έργο, γι' αυτό δεν χάνουμε το θάρρος μας. Εμείς όμως απαρνηθήκαμε τις σκοτεινές και άτιμες πράξεις. Δεν συμπεριφερόμαστε με πανουργία, ούτε νοθεύουμε το Λόγο του Θεού. Αντίθετα, φανερώνουμε την αλήθεια και συσταίνουμε τους εαυτούς μας σε κάθε άνθρωπο που έχει καθαρή τη συνείδησή του μπροστά στο Θεό. Και αν ακόμα φαίνεται συγκαλυμμένο το μήνυμα της σωτηρίας που εμείς κηρύττουμε, είναι συγκαλυμμένο για όσους πάνε στο χαμό. Ο Σατανάς, ο Θεός αυτού του αιώνα, τύφλωσε τη σκέψη αυτών των απίστων, ώστε να μην μπορούν να δουν το φως του Ευαγγελίου που αποκαλύπτει τη δόξα του Χριστού, ο οποίος είναι εικόνα του Θεού. Γιατί δεν κηρύττουμε τον εαυτόν μας, αλλά τον Ιησού Χριστό ως Κύριο και τους εαυτούς μας δούλους σας για χάρη του Ιησού. Γιατί ο Θεός που είπε «Μέσα από το σκοτάδι θα λάμψει το φως», αυτός έλαμψε μέσα στις καρδιές μας και μας φώτισε να γνωρίσουμε τη δόξα του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και τον ευχαριστούμε για την λάμψη που έκαμε μέσα μας. Αμήν.

Ξέρετε ποια είναι η καλύτερη περίοδος στη ζωή των δημοκρατικών χωρών και στη χώρα μας? Η προεκλογική. Αν ξεχάσει κανένας, και ελπίζω αυτή τη φορά να μην μας πάρουν τα αυτιά τα διάφορα μεγάφωνα, είναι μια πολύ όμορφη περίοδος. Όλα τα θέματα λύνονται. Οικονομικά, εθνικά, διοικητικά, κοινωνικά. Είναι μια περίοδος ευημερίας. Όλοι χαρούμενοι. Και φυσικά η πολιτική μας είναι εκείνη που μας μιλάνε για αυτά τα οποία θα μπορέσουν να μας προσφέρουν και θέλουν να τους ακούσουμε, θέλουν να τους χειροκροτήσουμε, προσπαθούν να πούν και να κάνουν το παν για να αρέσουν στον κόσμο. Ξέρετε, ο άνθρωπος γεννιέται με αυτήν την ματαιόδοξη τάση μέσα του. Το παιδάκι θέλουν να το επενούν. Τι καλό παιδάκι που είσαι, τι ωραία που τα λες. Και υπάρχουν βέβαια χαζοπατέρες και χαζοπαππούδες και χαίρονται και αυτήν την τάση που έχει το παιδάκι συνεχώς την κεντρίζουν. Οι μεγάλοι ζητούν τιμές, παράσημα. Θέλουν να αρέσουν στους ανθρώπους, στη συντροφιά τους, στο κοινωνικό σύνολο ή την ιδιαίτερη κοινωνική τάξη που ανήκουν. Γι' αυτό κάνουν το παν. Με άλλα λόγια, θέλουν να είναι ανθρωπαρέσκοι. Να αρέσουν στους ανθρώπους. Και γι' αυτό τις περισσότερες φορές είναι αυτοί που λέμε yes man, ανθρωπάρεσκοι. Στην επιστολή του προς Κολοσσαείς, στο 3ο κεφάλαιο, 22 εδάφιο, ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη σχετικά με τους δούλους που θέλουν, και λέει, να μην εργάζεστε με οφθαλμοδουλεία, αλλά ως ανθρωπάρεσκοι. Ως ανθρωπάρεσκος είναι μια λέξη βιβλική και εκκλησιαστική. Τη συναντούμε και στην μετάφραση των Εβδομήκοντα, στον Ψαλμό 52:6, σύμφωνα με την μετάφραση αυτή. Είναι ο άνθρωπος που καταβάλει κάθε προσπάθεια να είναι αρεστός στους άλλους ανθρώπους. Και για να το καταφέρει αυτό, εργάζεται με οφθαλμοδουλεία. Το αναφέρει ο Παύλος και στην επιστολή του προς Εφεσίους 6:6. Οφθαλμοδουλεία είναι μια λέξη που μάλλον ο Παύλος την έχει δημιουργήσει. Είναι αυτός που δουλεύει με μάτια δούλου. Για τα μάτια. Στην μετάφραση εδώ. Για τα μάτια. Ή όπως λέμε, για τα μάτια του κόσμου. Πάρτε την επαγγελματική ζωή. Τις περισσότερες φορές η επαγγελματική ζωή γίνεται σαν αγκαρία. Είτε ελεύθερο επάγγελμα έχεις, είτε υπάλληλος είσαι, είτε εργάτης είσαι, προσπαθείς για λόγους συμφέροντος να αρέσεις στους προϊσταμένους σου, στην πελατεία σου. Πάρε τις δημόσιες υπηρεσίες, πάρε τον στρατό. Για τα μάτια δουλεύουν οι περισσότεροι, για να ακούσουν ίσως ένα μπράβο που να τους ικανοποιήσει, για να πάρουν μια μεγαλύτερη αμοιβή. Αν πείτε δε στην κοινωνική ζωή, εκεί που είμαστε ελεύθεροι να διαλέξουμε τους φίλους μας, τη συντροφιά μας, εκεί φαίνεται ακόμα πιο πολύ η δουλεία. Γιατί αυτός που αρέσει, που θέλει να αρέσει στους ανθρώπους,
που καταβάλει κάθε προσπάθεια για να είναι αρεστός στους ανθρώπους. Δουλεύοντας και ζώντας με οφθαλμοδουλεία, για να είναι ανθρωπαρεσκός. Αυτός είναι δούλος. Η κοινωνική τάξη. Ξέρετε το κοινωνικό περιβάλλον, ο κόσμος μέσα στον οποίο μεγαλώσαμε και ζήσαμε, τι βραχνάς είναι, τι τεράστια δύναμη έχει στον άνθρωπο. Τι θα πούν, τι θα φανταστούν. Για μένα και ο άνθρωπος, προκειμένου να αρέσει στην τάξη του, στην δική του συντροφιά, κάνει το παν. Δουλώνεται κυριολεκτικά. Αν μπεις δε για την θρησκευτική ζωή, εκεί είναι το πράγμα ακόμα χειρότερα. Η λέξη, είπα πως η λέξη οφθαλμοδουλεία είναι δημιούργημα του Αποστόλου Παύλου και ότι η λέξη ανθρωπάρεσκος είναι βιβλική και εκκλησιαστική. Ίσως γιατί στην θρησκευτική ζωή κυρίως προσπαθεί ο άνθρωπος να είναι ανθρωπάρεσκος. Τι είπε η Φαρισαίοι, να αρέσουν στους ανθρώπους. Προσευχές, κηρύγματα, ζωή επιφανειακή, το έξωθεν του ποτηρίου καθαρό. Να ξεγελάσουν αν είναι δυνατόν και τον ίδιο τον Θεόν. Κάνει ο άνθρωπος το παν. Διάβασα για κάποιον φιλόσοφο Γάλλο, τον Φαντενέλ, που ήταν τελείως απαλλαγμένος από το πάθος αυτό της φιλοδοξίας. Είχε ένα φίλο όμως που κινήτωνα στα σαλόνια και στην αριστοκρατία και διαρκώς είχε άγχος ο άνθρωπος αυτός και ερχόταν στο χώρο εκείνο φιλόσοφο να εξομολογηθεί και να τον συμβουλευθεί. Και όταν κάποιος άλλος φίλος τον επισκέφθηκε, είδες όμως, ο φίλος σου αυτός τα κατάφερε τώρα και έγινε και υπουργός, ενώ εσύ έμεινε στο περιθώριο. Και ο φιλόσοφος, ο Φαντενέλ, του είπε, ναι, αλλά το αντάλλαγμα είναι πολύ πικρό. Εγώ είμαι ήσυχος και ήρεμος. Αυτός έχει άγχος και έρχεται σε μένα να με συμβουλευθεί. Ιδιαίτερα όμως στη λατρεία μας για τον Θεό θέλουν να μας λένε θρησκευομένους. Οι άνθρωποι, άσχετα αν πιστεύουμε ή αν δεν πιστεύουμε, άσχετα σε ποιαν εκκλησία ανήκουμε, να λατρεύουμε τον Θεό για να μας βλέπουν οι άλλοι. Είναι αυτό το θεαθήνε που διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στην επί του όρους ομιλία. Να μας βλέπουν. Αναφέρεται ένας αρχαίος ιστορικός της Εκκλησίας. Αναφέρει ότι έγινε κάποτε λοιμός στην Αντιόχεια και ο επίσκοπος της πόλεως, ο Μελέτιος, έκανε έκκληση στους πλούσιους να δώσουν ένα μέρος από τα τρόφιμα που είχαν κλεισμένα στις αποθήκες τους, ώστε να μην πεθάνουν της πείνας οι φτωχοί. Πολλοί πλούσιοι συμμορφώθηκαν με την υπόδειξή του. Ένας όμως, που ήταν πολύ υποκριτής, απάντησε πως δεν είχε τίποτε άλλο να προσφέρει σε αυτούς τους φτωχούς ανθρώπους παρά μονάχα τις προσευχές του. Ο έπαρχος, λέει ο ιστορικός, ο Ευτύχιος, διέταξε τότε να κατασχεθούν όλα τα τρόφιμα που είχε στο υπόγειο του μεγάλου του, ο πλούσιος αυτός, και του διεμήνησε τα εξής. Οι προσευχές σου θα πιάσουν τόπο τώρα που θα τις κάνεις νηστεύοντας. Το λέει και ο Λόγος του Θεού, ο Ιάκωβος στην επιστολή του. Πήγαινε με ειρήνη. Και αν δεν δώσεις, λέει, τα αναγκαία στους ανθρώπους για να φάνε και να ντυθούν, είσαι υποκριτής. Μας αρέσουν πολλές φορές τα αδάπανα στην εκκλησιαστική μας ζωή και οι προσευχές που δεν έχουν αντίκρισμα στην ζωή είναι αδάπανες. Οι προσευχές που έχουν αντίκρισμα στην ζωή είναι πολύ δαπανηρές. Πόσοι επιστήμονες, πόσοι πολιτικοί άρχοντες υποκρίνονται, σταυροκοπιούνται,
χωρίς να πιστεύουν τίποτε άλλο παρά μονάχα στην σκοπιμότητα για να είναι ανθρωπάρεσκοι. Πάτε σε μερικές κλινικές και βλέπετε, μόλις μπείτε, μεγάλο εικονοστάσι. Λέτε, πω πω, εδώ είναι. Ήρθα σε κλινική Αγίων. Και όταν μπει κανένας μέσα, τι εκμετάλλευση μπορεί να υπάρξει. Ή ο σοφέρ στα αυτοκίνητα με εικονίτσες. Ο εκκλησιασμός του κόσμου. Θρησκευτικοί ηγέτες σκύβουν δουλικά σε κάθε κοσμική εξουσία. Μας αρέσει οι άλλοι να μας θεωρούν θεάρες τους. Αλλά αγαπητοί μου, είναι κάτι το τρομερό. Είναι κάτι το ανυπόφορο. Δεν είναι αυτή η ζωή. Δεν ήρθαμε για να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο μια τέτοια ζωή. Να είμαστε ανθρωπάρεσκοι με αυτή την έννοια που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, ειδικά για τους δούλους, αλλά γενικότερα για κάθε έναν πιστό. Ο Θεός μας θέλει να είμαστε ελεύθεροι. Να είμαστε πάνω από τον κόσμο. Να ζούμε πραγματικά την ζωή που Εκείνος θέλει να μας δώσει. Αλλά πρέπει να δούμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη του Θεού, όχι του κόσμου. Γιατί ο καθρέφτης του κόσμου που βλέπουμε τον εαυτό μας είναι απατηλός. Πότε μας μεγαλοποιεί και πότε μας υποτιμά. Και όλοι μας γεννιόμαστε με το κακό μέσα μας. Είμαστε άσχημοι πνευματικά. Αναφέρεται για κάποιον πρίγκιπα μουσουλμάνο που ήταν πάρα πολύ άσχημος και διέταξε στα διαμερίσματα που έμεινε να καταστραφούν όλοι οι καθρέφτες για να μην μπορεί να δει το πρόσωπό του. Αλλά μια φορά, επειδή είχε μείνει ένας καθρέφτης, είδε το πρόσωπό του και άρχισε να κλαίει ο καημένος. Να κλαίει. Εκείνη την ώρα μπήκε ο μεγάλος βεζίρης και λέει η ιστορία, άρχισε και αυτός να κλαίει μαζί. Ο πρίγκιπας σταμάτησε, παρηγορήθηκε. Αλλά ο βεζίρης συνέχισε να κλαίει. Και του λέει, μα γιατί? Γιατί? Λέει, καλέ μου πρίγκιπα, εσύ είδες μια φορά το πρόσωπό σου του καθρέφτη και έκλαψες. Εγώ που σε βλέπω κάθε μέρα, τι να κάνω? Τι να κάνω? Τι να κάνω? Πώς μας βλέπει ο Θεός, αγαπητοί μου? Κλαίει και πονάει ο Θεός, γιατί δεν μας έπλασε να είμαστε άσχημοι. Δεν μας έπλασε για αυτήν την ζωή να ζούμε με αυτόν τον τρόπο, να αρέσκομαι στους ανθρώπους και να είμαστε δούλοι των ανθρώπων. Θυμάστε τον Πέτρο όταν ο Χριστός του είπε να ρίξει τα δίχτυα του στο όνομά του. Όταν κατάλαβε ότι εκείνος είναι ο Κύριος της ζωής. Κύριε, φύγε από μένα, είμαι αμαρτωλός. Θυμάστε τον εκατόνταρχο που διακήρυτε πως δεν είναι άξιος για να έρθει στο σπίτι του ο Χριστός και να θεραπεύσει το δούλο του. Είχε δίκιο ο ιερός Αυγουστίνος όταν έγραφε ότι η αρχή της σοφίας είναι να γνωρίσεις τον εαυτόν σου ως αμαρτωλό. Και είναι δύσκολο. Αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση. Αν θέλεις να χαρείς την ζωή σου, να βρεις τον προορισμό σου, να πάψεις να είσαι ανθρωπάρεσκος και να γίνεις θεάρεστος, δεν υπάρχει άλλη λύση. Πρέπει να δεις τον εαυτό σου μπροστά στον καθρέφτη του Θεού. Πώς σε βλέπει ο Θεός. Και να μετανοήσεις. Και να κλάψεις. Και να κλάψεις. Στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 4:4, σας θυμίζω τι διαβάσαμε προηγουμένως. Ο Σατανάς, ο Θεός αυτού του αιώνα, τύφλωσε τη σκέψη αυτών των απίστων, ώστε να μην μπορούν να δουν το φως του Ευαγγελίου που αποκαλύπτει τη δόξα του Χριστού, ο οποίος είναι η εικόνα του Θεού. Το καλύπτει. Γιατί? Γιατί δεν θέλουμε. Από τη στιγμή που θα πάρεις την απόφαση και θα πεις, Θεέ μου, θέλω να δω τον εαυτό μου όπως εσύ με βλέπεις και θέλω να μ' αλλάξεις, το δικό σου φως να μπει μέσα μου και να λάμψει μια νέα δημιουργία,
ένας νέος άνθρωπος να ξεπηδήσει από τον παλιό, ο Θεός θα το κάνει. Λέει, απαρνηθήκαμε τις σκοτεινές και άτιμες πράξεις, τα κρυπτά της εσχήνης. Σημαίνει απάρνηση, σημαίνει μετάνοια, σημαίνει συντριβή και σημαίνει ότι τώρα θέλω τον Θεό μέσα μου. Θέλω εκείνο που με έπλασε να κυβερνάει την ζωή μου. Θέλω να με κάνεις τέτοιο Θεέ μου, ώστε σε σένα να αρέσω. Θέλω να με ελευθερώσεις από την ανθρωπαρέσκεια και να με δουλώσεις στην δική σου ομορφιά και αγάπη. Και λέει μετά στο 6, ο Θεός που είπε μέσα από το σκοτάδι θα λάμψει το φως, αυτός έλαμψε μέσα στις καρδιές μας και μας φώτισε να γνωρίσουμε τη δόξα του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Με πίστη αγκαλιάζοντας το απολυτρωτικό έργο του Χριστού που πέθανε για σένα, πέθανε για όλους μας, και παραχωρώντας ολόκληρο το είναι σου σε εκείνον για να ζήσεις όπως θέλει ο Θεός, σε απαλλάσσει και σε ελευθερώνει από τη δουλεία του να αρέσει στους ανθρώπους. Και δουλώνεσαι, γιατί ανεξάρτητες υπάρξεις δεν είμαστε ως άνθρωποι, στον Θεό, που σημαίνει πραγματική ελευθερία. Ας ακούσουμε τον Παύλο στην επιστολή του προς Ρωμαίους, στο 6ο κεφάλαιο, 16-18. Δεν ξέρετε πως όποιον δείχνεται δουλική υπακοή, σε αυτόν και ανήκετε ολοκληρωτικά, έτσι ή ανήκετε στην αμαρτία και τότε σας περιμένει ο αιώνιος θάνατος, ή υπακούτε στο Θεό και σας προσμένει η ζωή μαζί Του. Ας ευχαριστήσω με τον Θεό. Παλιότερα υπήρξατε βέβαια δούλοι της αμαρτίας, τώρα όμως δεχθήκατε με την καρδιά σας και υποτάξατε όλο το είναι σας στην αλήθεια που διδαχθήκατε. Είστε λοιπόν ελεύθεροι πια από το ζυγό της αμαρτίας και υπηρετείτε με όλο το είναι σας το καλό και το δίκαιο. Ξεσκλάβουμε από τον εαυτό μου, από τους γύρω μου ανθρώπους, από την αμαρτία και το κακό μέσα μου. Σκλάβουμε σκλαβιά. Ελεύθερος άνθρωπος. Και είναι αυτό ακριβώς που έχουμε, αγαπητοί μου, ανάγκη μέσα στην καθημερινή μας ζωή. Την ερχόμενη Κυριακή, αν θέλει ο Θεός, θα μιλήσουμε τι σημαίνει να είναι κανένας θεάρεστος. Και για μας τους λυτρωμένους που πολλές φορές μέσα στην πνευματική μας ζωή υπάρχουν τέτοιες πτώσεις, ώστε θέλουμε να είμαστε ανθρωπάρεσκοι ακόμα και εμείς οι ιεροκήρυγες. Αλλά ο Θεός θέλει να αρέσουμε σε Εκείνον, να ευαρεστούμε Εκείνον, να ανήκουμε σε Εκείνον, να είμαστε ελεύθεροι από τους συνανθρώπους μας, να είναι φως ολόκληρη η ζωή μας, χωρίς καμιά ντροπή και χωρίς καμιά κοιλίδα, με τη χάρη Του, τη δύναμή Του. Ο Θεός να μας ελεήσει και να μας ευλογήσει. Και αν ανάμεσά μας υπάρχει κανένας που πραγματικά νιώθει πόσο ο κόσμος τον πιέζει, πόσο η καρδιά του είναι λερωμένη, πόσο ανήκει στους ανθρώπους και προσπαθεί να αρέσει σε αυτούς έχοντας άγχος και ανασφάλεια, ας έρθει στον Χριστό. Έλα σε μένα, λέει, να σε ξεκουράσω, να σε αναγεννήσω, να σε αλλάξω, να ομορφύνω την ζωή σου, να σε ελευθερώσω και να ζεις πάνω από τους ανθρώπους υπηρετώντας τους, όχι όμως δουλικά, αλλά να είσαι δούλος του Θεού, καθώς λέγει. Τα μέλη σας τα είχατε πρώτα δούλα στην αμαρτία. Τώρα να είστε δούλοι του Θεού για το καλό, την ευλογία, την χαρά τη δική σας πρώτα και έπειτα την χαρά των συνανθρώπων σας. Ο Θεός να μας ευλογήσει και μπορεί να το κάνει εάν πραγματικά σήμερα, τώρα, ανοίξουμε την καρδιά μας σε Αυτόν, όσοι δεν την έχουμε ανοίξει. Και να γίνομαι αληθινά θεάρεστοι, ελεύθεροι άνθρωποι, ευλογημένοι άνθρωποι, με το Λόγο Του, με το Πνεύμα Του,
μέσα στην ζωή που ζούμε, για να τον τιμούμε και να τον δοξάζουμε και να χαιρόμαστε κι εμείς ως την ημέρα εκείνη που θα πάμε στον ουρανό και θα τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο και θα γίνουμε όμοι με αυτόν. Παρακαλώ να ξοδέψουμε μερικές στιγμές σε σιωπηλή προσευχή. Ας αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να μιλήσει ελεύθερα στην καρδιά μας. Άλλωστε, τίποτα δεν μπορούμε να κρύψουμε από Αυτόν που τα ξέρει όλα, τα βλέπει όλα, τα ακούει όλα. Και εξομολογηθούμε την κατάσταση μέσα στην οποία είμαστε και ζητήσουμε τη χάρη Του και το έλεος Του να λάμψει μέσα μας, να μας καθαρίσει, να μας αναγεννήσει, να μας ευλογήσει. Ω Κυριέ μας, τι είναι τούτη η ομορφιά της λάμψης του δικού Σου φωτός μέσα στις καρδιές μας, μπαίνει μέσα βαθιά στην ύπαρξή μας. Σε ευχαριστούμε που ήρθες να μας απαλλάξεις από τον εαυτό μας και από τα δεσμά που οι γύρω μας βάζουν. Καθάρισέ μας. Αναγέννησε κάθε καρδιά που ειλικρινά ζητάει την παρουσία Σου. Και δώσε σε όλους εμάς τους λυτρωμένους Σου να γίνουμε πιο πολύ δούλοι δικοί Σου, ελεύθεροι άνθρωποι, υπηρετώντας μονάχα Εσένα, και το δικό Σου φως ολοκληρωτικά να φέγγει στη ζωή μας, για να τιμάσαι και να δοξάζεσαι μονάχα Εσύ. Αμήν.

Ευλογημένη η χάρις του Χριστού που μας χαριτώνει και ομορφαίνει τη ζωή μας. Να κλείσουμε παρακαλώ με την δοξολογία 16. 16.

η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.
1: Τον οποίον δοκίμασες στη Μασά και μετά του οποίου αντιλόγησες τότε στα ύδατα της Μεριβά, ως της είπε προς τον πατέρα αυτού και προς την μητέρα αυτού, δεν είναι είδων αυτών, και ως της απειρνήθη τους αδελφούς αυτού, ουδέ γνώρισε τους υιούς αυτού, διότι ετήρησαν τον λόγον σου και εφύλαξαν την διαθήκη σου. Είσαι. Δεν είμαστε καλά μας, λέει. Τι πήγαινε, λέει. Αδελφός σου δεν είμαι. Δικός μου. Λέει και εσύ. Έλα, λέει. Χτύπαξε, λέει, έπαθες τίποτα. Λέει, μαμά σου δεν είμαι, λέει. 70 χρονών, λέει, είμαι και εσύ είσαι 50. Και δεν με ξέρεις ποια είμαι. Δεν σε ξέρω. Δεν αντιλόγησες έναντι του λαού σου και δεν πήρες θέση για να πεις εγώ από αυτή την πάντα δεν σου μα Θεός. Ας αρχίσω Λουκά, γιατί είναι τα εδάφια που θα μας απασχολήσουν ύστερα από τα εισαγωγικά αυτά λίγα πράγματα. Γιώτα Δέλτα. Διαβάζω από το 25. Ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων τον ακολουθούσαν. Σε κάποια στιγμή μπροστά ο Κύριος, πίσω όλη τη ζωή, Μελίσια, έχετε τα Μελίσια, όλοι μαζί. Σε κάποια στιγμή σταματάει. Γυρίζει πίσω. Στρέφεται. Και τους βλέπει τώρα μάτια με μάτια, πρόσωπο με πρόσωπο. Και τους λέει, εάν κάποιος έρχεται προς εμέ και δεν μισεί τον πατέρα του και τη μάνα του και τη γυναίκα και τα παιδιά και τα αδέρφια και τις αδελφάδες, ακόμα και την ίδια του τη ζωή, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Και όποιος δεν βαστάζει τον σταυρό του και δεν έρχεται πίσω μου, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Αυτά σας τα λέω για να σας προειδοποιήσω. Σας λέω για να πάρετε τα μέτρα σας. Αυτά σας τα λέω για να κάνετε το λογαριασμό σας. Να σας πω, λέει, ένα παράδειγμα. Πέστε ότι κάποιος θέλει να χτίσει ένα μεγάλο σπίτι. Νομίζω πως πρέπει πρώτα να κάτσει, να λογαριάσει τη δαπάνη και αν έχει τα πάρει τα λεφτά να το τελειώσει. Γιατί βάζει θεμέλιο, δεν μπορεί να προχωρήσει πέρα από το θεμέλιο, δεν τελειώνει το σπίτι και αρχίζουν αυτοί που βλέπουν και το σπίτι και αυτόν να νεμπέζουνε και να λένε, αυτός ο άνθρωπος άρχισε να οικοδομεί και δεν μπόρεσε να τελειώσει. Άλλο παράδειγμα. Πέστε πως ένας βασιλιάς πάει να πολεμήσει έναν άλλο βασιλιά. Πρέπει προηγουμένως να καθίσει, να σκεφτεί αν είναι μπορετό και δυνατό με 10.000 παραδείγματος χάρη στρατιώτες να χτυπήσει τον ερχόμενο που έρχεται με 20.000. Αλλιώς, ενώ ακόμα ο άλλος ο βασιλιάς με τις 20.000 είναι μακριά, στέρνει πρεσβευτές, γυρεύει ειρήνη. Έτσι λοιπόν, κάθε ένας από εσάς που δεν απαρνιέται όλα τα υπάρχοντά του, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Χρήσιμο πράγμα το αλάτι. Αλλά ας υποθέσετε ότι το αλάτι χάνει την ιδιότητά του να είναι αρνηρό. Με τι να αλατίσουμε? Με αλάτι. Αφού είπαμε ότι το αλάτι δεν είναι αρνηρό πια, το πετάμε στη γη, δεν κάνει τίποτα ούτε για κοπριά. Το πετάμε μακριά.

μάνας της, την ύφη κατά της πεθεράς της. Και οι εχθροί του ανθρώπου θα είναι οι ίδιοι του οι οικιακοί. Γιατί όποιος αγαπάει τον πατέρα ή τη μάνα πιο πάνω από μένα, δεν είναι αξιός. Και όποιος αγαπάει το γιο του ή τη θυγατέρα του πιο πολύ από μένα, δεν είναι αξιός μου. Και όποιος δεν παίρνει το σταυρό του και δεν ακολουθεί πίσω μου, δεν είναι αξιός μου. Όποιος νομίζει πως κάνοντας εκείνα που αυτός νομίζει, με αυτόν τον τρόπο θα βρει τη ζωή του, λοιπόν αυτός θα την χάσει. Αλλά όποιος για μένα χάσει τη ζωή του, αυτός θα την βρει. Ρωμαίους, θήτα, 13. Διαβάζω. Καθώς είναι γεγραμμένο, τον Ιακώβ ηγάπησα, τον δε Ισαφ εμίσησα. Κι αλλού λέει ότι βρέθηκε ο Ισαφ σε μια κατάσταση που εξεζήτησε με τα δακρύων συγγνώμη. Αλλά ουχεύρε. Είναι ανάγκη πάσα κάποιο Σάββατο να κάνουμε προσευχούλα, κάποιο Σάββατο να μιλήσουμε, κάποιο Σάββατο να θυμηθούμε ιστορίες ανθρώπων που εχάσανε τα πάντα για ένα πιάτο φακί, ούτε πολύ καλά βρασμένοι, ούτε πολύ καλά καθαρισμένοι, και σπάς και κανένα δόντι. Για ένα πιάτο φαΐ, για ένα πιάτο φακί. Ένα πιάτο φακί. Τι νομίζεις περισσότερο δίνει ο σημερινός διάβολος και τι διαθέτει δηλαδή σήμερα ο διάβολος από ένα πιάτο φακί? Την Αποκάλυψη. Στο κεφάλαιο Ιώτα Δίτα. Διαβάζω. Το εδάφιο 1. Και αυτοί νικήσανε δια το αίμα του αρνίου και δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών. Πρόκειται περί ανθρώπων που δεν αγαπήσανε την ψυχή τους μέχρι θανάτου. Ιθάλια, η Παπακοσταντίνη είχε την καλοσύνη να μου στείλει μερικές φωτοκόπιες από σημειώσεις του Ζήση. Κάτι γράφω να το δώσω για το σάλπισμα, εάν το δημοσιεύσω. Και παρακαλώ πάρα πολύ απάνω στο σημείο αυτό, εννοώ να σας πω ότι όταν ο άλλος είναι υπεύθυνος, δεν μπορείς να παρέμβεις στο έργο του. Τους δίνεις αυτό. Έχει την ευθύνη του και λέει, με συγχωρείς, αυτό δεν μπαίνει. Ή αυτό μπαίνει έτσι. Ο δούλος του Θεού χρόνια δούλευα στο σάλπισμα. Επί εποχής του Θείου. Καταλαβαίνεις, ο καρκίνος του εγκεφάλου πώς με είχε χτυπήσει, που εκόβαμε και διορθώναμε το Θείο. Μόνον αρρώστια είναι αυτή, να διορθώσουμε το Θείο. Και ο Θείος στάβλεπε στο σάλπισμα τα γραμμένα και λέγε, «Χωχω, τα τέρατα, κοιτάξτε τι μου κάνανε». Αλλά το γλένταγε, το γέλαγε. Γιατί έτσι έπρεπε να κάνει. Αν μπορεί να φανταστείτε το δούλο του Θεού να διορθώνω το Θείο. Και ο Θείος γελούσε. Γι' αυτό σας λέω, εάν το δημοσιεύσουμε, μπορεί να πει κάποιος το Θεό γελούσε. Γιατί η γνώμη μου, η ευθύνη σου. Στο σου άλλο, βάζε. Ο Ζήσης γράφει σε ένα από τα γραπτά του. Είμαι εξαγορασμένος από τον Χριστόν. Αυτό σημαίνει πως δεν ανήκω στον εαυτό μου. Σωστό. Είχε αυτή την τσάντα και για κάποιους λόγους δεν την πουλάω. Μα τέτοιο πράγμα πολύτιμο εδώ πέρα, τα αγοράζω. Πόσο, 150 ευρώ. Κοιτάξτε, είμαι σε χωρίς παράδειγμα, δεν λέει την τσάντα μου. Ποια τσάντα. Δεν μου την πούλησε, δεν λέει ναι. Δεν πήρε τα λεφτά, λέει την πήρε. Δεν τα χάλασε τα λεφτά, δεν τα χάλασε. Δεν και τώρα τι θες. Μου έδωσε την τσάντα μου.

έδωσε Θεός. Το πού είσαι πάει. Τιμή συγοράστε και γράφει ο Ζήσης. Και ως εξαγορασμένος δεν έχω το δικαίωμα να ζω κατά τον τρόπο που εγώ θέλω, αλλά κατά τον τρόπο που θέλει ο εξαγοράστη. Ξανά στο Ματθαίο, στο 16ο κεφάλαιο, διαβάζω το εδάφιο 24. Ο Πέτρος σε κάποια στιγμή τον επιτιμά. Αχ, του λέει, δεν λυπάσαι τον εαυτόν σου, Κύριε. Είπα να κάνεις, είπα να σου σκοτώσουν εκεί πάνω. Γυρίζει προς τον Πέτρον και του λέει, είπα γιο πίσω μου, Σατανά, σκανδαλόν μου είσαι, διότι δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων. Τότε ο Ιησούς είπε προς τους μαθητάς αυτού, εάν της θέλει να έρθει ο πίσω, ας απαρνηθεί αυτό και ας σηκώσει τον σταυρόν αυτού και ας με ακολουθεί, διότι ως της θέλει να σώσει την ζωή αυτού θα την απολέσει και ως της απολέσει την ζωή αυτού έγινε μου θα ευρεί αυτόν αυτήν. Επειδή τι ωφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμο ολοκερδίσει την δε ψυχή αυτού ζημιωθεί, ή τι θα δώσει ο άνθρωπος εις ανταλλαγή της ψυχής αυτού. Διότι μέλει ο Υιός του ανθρώπου να έρθει στην δόξαν του Πατέρα μετά των αγγέλων αυτού και τότε θα αποδώσει εις εκαστόν κατά την πράξη αυτού. Λίγο ακόμα. Ο Μάρκος αυτή τη φορά. Μάρκος. Στο κεφάλαιο Ήτα. Στο εδάφιο 34. Εκάλεσε το πλήθος και μαζί και τους μαθητές του και τους λέει, όποιος θέλει να έλθει επίσω μου να απαρνηθεί τον εαυτόν του, να σηκώσει το σταυρό του και να με ακολουθεί. Διότι όποιος με ντραπεί εμένα και τα λόγια μου σε αυτή την γενεά τη Μιχαλίδα και αμαρτωλή, και ο Υιός του ανθρώπου θα τον εσχυνθεί όταν έρθει στη δόξα του Πατέρα του μετά τον Αγγέλο. Ο Λουκάς, κάτι παρεμφερές εις το κεφάλαιο θήτα. Θα έρθει κάποια μέρα, στο 26, ο Υιός του ανθρώπου στην δόξα του, στη δόξα του Πατέρα και εις την δόξα των Αγίων Αγγέλων, για να απομακρύνει όσους εσχυνθήκανε. Στον Τιμόθεο γράφει ο Απόστολος Παύλος στο γάμα κεφάλαιο της Δευτέρας Επιστολής. Πρέπει να ξέρεις ότι όλοι όσοι εννοούν να ζήσουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού θα διωχθούν. Τι ήθελα πως ξεκινήσαμε απόψε την πρώτη μας ώρα. Όντως, πας και βλέπεις ένα αρχαίο μέγαρο, ένα πύργο, ένα κάστρο, ένα ανάκτορο. Ρε παιδάκι, 2000 χρόνια πράγμα είναι αυτό, 2,5. Λένε για τα κυκλόπια τείχη. Δεν το πιστεύεις. Μέχρι όταν πας και δεις τις πέτρες. Λένε είναι αλήθεια πως υπήρχε μια μεγάλη εκκλησία την εποχή των Αποστόλων. Θα πει μεγάλη εκκλησία. Αλήθεια ήτανε ότι υπήρχαν πολύ δυνατά αναστήματα στην εποχή εκείνη που κάνανε μια τέτοια δυνατή εκκλησία. Γιατί έχω ακούσει πολλές σποραδικές προσευχές, ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, ελαφρώς μαγικές. Θεέ μας, ας πούμε,
με τα αυτιά μου. Να μας κάνεις, λέει, σαν την εκκλησία των πρώτων ημερών. Δεν ξέρω πώς το φαντάζεται αυτός. Καλόπιστα, βέβαια, ο αδελφούλης. Πώς θα γίνει αυτή η εκκλησία, δεν ξέρω, θα το κάνει έτσι, κάπως έτσι, κάτι. Πώς βγάζουν το καπέλο, ξέρω, ένα περιστέρι, ένα φίδι, ένα μαντήλι. Κάπως έτσι να γίνει. Η εκκλησία των πρώτων ημερών δεν πάει να πει τίποτα. Τι εννοείς? Δεν ήταν συνταγή, εδώ είχε υλικό. Λέει, ωραίο το κέικ. Και πώς το κάνατε? Α, λέει, κάναμε, λέει, έτσι. Τι έτσι? Βασιλικά μέσα. Και το βασικό, το ανθρώπινο, το στοιχειώδες υλικό ήταν αυτό το υλικό, αγαπητοί. Είχε απαρνηθεί ο καθένας εαυτόν. Όλα τα άλλα που ακούω είναι της Δεσποινίδος Χαλιμούς τα παραμύθια. Και έχω, λέει, εδώ, λέει, ένα μπονάκο και εδώ. Ο πέμπτος σπόνδυλος, δηλαδή, μου είπε ο γιατρός, λέει, και τι πρέπει να κάνουμε στον πέμπτο σπόνδυλο? Μου είπε να πηγαίνω, λέει, από τον Απρίλιο μέχρι τον Νοέμβριο να κάνω, λέει, μπάνια. Να τον είχε ένα το δόλιο το σπόνδυλο, τέλος πάντων να μην πάθηκε τίποτα. Αν έχεις 4-4 σπόνδυλες, ας τα πάθει για κανένας τίποτα. Σόφα, αδερφέ, δεν παθαίνεις τίποτα. Ευλογημένο το όνομα του Χριστού. Το μεγαλύτερο γιατρικό για φέτος το καλοκαίρι, ξέρετε ποιο είναι? Το ότι υδρώνεται. Ευλογία ο υδρώτας. Τι δηλικίδια βγαίνουν από τον οργανισμό μας. Φοβάσαι, αδερφέ. Εκάναμε είδωλα και τα πληρώνουν τα παιδιά μας. Έλεγαμε ακριβώς το προηγούμενο Σάββατο, τα δικά μας τα προβλήματα πληρώνουν τα παιδιά μας. Επειδή δεν τα κατάφερα να γίνω χειρούργος, πρέπει να γίνει τώρα η κόρη μου χειρούργος. Και μου δεν κάνει. Αυτό θέλει να γίνει κομπότρια. Δεν λέει, πιάσ' το στραμπούλι, ξέρω το έτσι να γίνει. Δεν μπορεί το παιδί. Για να γίνει χειρούργος πρέπει να πάει στην ιατρική, θέλει μαθηματικά. Εκείνο εκεί στην πέμπτη γυμνασίου έλεγε 3 και 7, 11. Τι να κάνουμε, να το σκοτώσουμε τώρα, να το φεκίσουμε? Δεν κάνει για μαθηματικά, για άλλη κουβέντα έκανε, γι' αυτό δεν κάνει. Έκανε για φιλολογία, γι' αυτό δεν έκανε. Τα αποθυμένα μου, μέσα στα παιδιά. Δυστυχισμένος και ο δούλος του Θεού, δυστυχισμένα και τα παιδιά, δυστυχισμένο και το περιβάλλον. Φασαρίες, κακομοιριές, δαπάνες, έξοδα, ανήφορος. Δεν απαρνηθήκαμε. Ας ψάξω στον εαυτό μου που σας κάνω το δάσκαλο εδώ μέσα. Ας ψάξω τον εαυτό. Είχε κάπου έξω από την πόρτα όλων των εκκλησιών να υπήρχε άμμος. Και μέσα στην άμμο μπηγμένος από ένα σταυρό. Βαρύς και ασήκωτος. Και αν μπορούσα να πω. Εσείς, λέει, εμείς, λέει, πιστέψαμε, λέει, δεν ξέρω. Πάρα πολύ πιστοί άνθρωποι, λέει. Και τα σαμαρτία Σιμών και τα λοιπά, ναι. Το σταυρό σου. Α, τι α. Πού είναι ο σταυρός? Για ποια στενή πύλη μιλήσαμε? Ποιο ανήφορο διδάξαμε? Για ποια δάκρυα μίλησε ο Κύριος? Περίπου η ζούλα μας έγινε ένα θαυμάσιο πανηγύρι. Τίποτε άλλο. Ένας πνευματικός τουρισμός έγινε η ζωή. Κάτι που ήθελα απόψε να σε ρωτήσω. Ειλικρινά ακολουθούμε τον Κύριο. Για κάποια ξενύχτια, για κάποια δάκρυα, για κάποιο πόνο, για κάποια θλίψη. Θυμάστε το εδάφιο με το οποίο ξεκινήσαμε? Κι αν ο πατέρας σου, κι αν το παιδί σου, κι αν η γυναίκα σου, κι αν η μάνα σου, κι αν ο αδελφός σου και η αδελφή σου σου πούνε να λατρεύσεις άλλους ξένους θεούς, θα τραβήξεις το μαχαίρι να τον σκοτώσεις. Πόσο επιοικείς είμαστε με τους δικούς μας? Πόσες φορές ακούς, λέει, πώς πάει το παιδί? Καλά, λέει, πώς, καλά, λέει. Πέρσι είχε έρθει στην εκκλησία, λέει. Πώς, λέει, ήταν μεγάλη Παρασκευή πρωί εδώ, λέει. Πολύ καλά, λέει, πάει. Μόνο καλά δεν πάει, λέει. Πέρσι μεγάλη Παρασκευή είχε. Και προσθέτει γιατί είχε έρθει, δηλαδή. Α, για να δεις τους δικούς μας με πόση επιλύκεια, πόσο ρηχά τα νερά. Α, για να δούμε τους άλλους σε τη βάθη του ωκεανού τους. Ήθελα κάποια τέτοια ερωτηματικά
να ήταν που απόψε θα σήκωνα στην. Είναι μερικά Σάββατα που είπαμε κάτι. Έντονα με απασχόλησε αυτή τη βδομάδα. Κανένας από εσάς δεν είναι δυσαρεστημένος με τον Κύριο. Αν σας έλεγα όσοι είστε ευχαριστημένοι με τη συμπεριφορά του Κυρίου απέναντί σας, να σηκώσετε το χέρι σας. Είμαι βέβαιος πως όλοι θα σηκώνουν το χέρι, σωστό? Θαυμάσιος ο Κύριος μας. Ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο όμως. Και καθώς πέφτουν τα λόγια μου στον τοίχο και ξαναγυρίζουν, να ρωτήσω τον εαυτό μου. Για πόσους από εμάς ο Κύριος είναι ευχαριστημένος? Σήκω στο χέρι σου, να πεις, για μένα ο Κύριος είπε, βρήκα άνδρα κατά την καρδία μου. Και είπε και εις τον διάβολο για τον Ιώβ. Έβαλε στο νου σου τον Ιώβ. Το είδε, λέει, το διαμαντάκι, Έτσι δεν είπε για τον Ιώβ? Για μένα, το λέει, μήπως. Ξέρετε, δεν είναι καθόλου ντροπή. Να καθόλου ντροπή. Ήταν αυτές τις μέρες που πήγα κάπου. Ανέβηκε ένας νεαρός κύριος. Βαστούσε κάτι βαρύ πράγμα στο χέρι του, έγινε ο Καημενούλης. Απάνω στο αυτοκίνητο. Και έζητησε να πάει κάπου. Ήταν ευγενικός ο άνθρωπος, εκείνος που οδηγούσε το αυτοκίνητο, σταμάτησε, του λέει, έκαμες λάθος. Από εδώ πάμε αντίθετα. Από την άλλη πλευρά του δρόμου θα πας, ας πούμε για να πας στην Αθήνα. Από εδώ πας στον Πειραιά. Και κατέβηκε. Και κάποιος το βοήθησε και πήρε το πραγματάκι του πίσω. Και πήγε στην άλλη πλευρά του δρόμου. Να περιμένει το λεωφορείο στη σωστή κατεύθυνση. Θέλω να πω. Και ξέρεις με πόσο αγάπη σου το λέω απόψε. Θα ήθελες να ξαναδούμε μαζί τη ζωή μου. Πάμε καλά. Δύο δικαιολογίες έχουμε πάντοτε να προβάλλουμε στον εαυτό μας. Η μία είναι, δεν πάω καλά, αλλά όσο μπορώ. Αυτό είναι λάθος. Το να πηγαίνεις καλά δεν εξαρτάται από σένα. Το να πηγαίνω καλά εξαρτάται από τον Κύριο. Κάθε φορά που λέω ότι δεν πάω τόσο καλά, μειώνω τον Κύριο ότι δεν είναι δυνατός να με κρατήσει στους σωστούς δρόμους. Και το δεύτερο σημείο που φέρνουμε σαν δικαιολογία είναι, τι να κάνουμε, λέει, κανένας δεν πάει καλά. Μεταξύ μας, λέει, κανένας δεν πάει καλά. Ο καθένας έχει και την ουρίτσα του και τη σέρνει. Είμαστε σε ένα καράβι, βουλιάζουμε, πνιγόμαστε και σε ρωτάω, ξέρεις, μπάνιο. Γιατί θα πνιγείς? Και μου λες, δεν μπορεί να πνιγώ. Γιατί, παιδί μου, ξέρεις μπάνιο? Όχι. Έχεις κουλούρα? Όχι. Έχεις σωσίβιο? Όχι. Τότε γιατί δεν θα πνιγείς? Γιατί κανένας δεν στο καράβι δεν ξέρει μπάνιο. Τι κουβέντα είναι αυτή που μου λες? Τι κουβέντα ήταν αυτή που μου λες? Επειδή κανένας δεν ξέρει μπάνιο, άρα και εσύ που δεν ξέρει μπάνιο δεν θα πνιγείς. Θα κοιτάξεις ψηλά στον Κύριο. Σας έλεγα για τον Πέτρο το Χίντζογλου. Μου φαίνεται δυο ή τρία Σάββατα πριν. Πανέβηκε σε μια εκκλησιά που υπηρετεί στο Λος Άντζελες. Ένας άνθρωπος γέρον με άσπρα μαλλιά. Στον Άμβονα και έδωσε ομολογία πίστεως. Και αυτό βέβαια έχει κάνα περίεργο μέχρι εδώ. Φυσικό ήταν. Και όταν τον κοιτάξαμε, μας κοίταξε το Πετράκης, γέλασε και είπε, ναι, υπάρχει κάτι περίεργο εδώ. Ο άνθρωπος αυτός ήταν 35 χρόνια πρεσβύτερος. Αδερφέ μου, αν θέλεις έχω στη διάθεσή σου τα εδάφια και είναι δικά σου. Ξανακοίταξέ τα. Ουχή πάσο λέγον με, Κύριε, Κύριε. Αυτές τις θεωρίες τις ξέρω. Αυτές τις θεωρίες τις γνωρίζω. Και κάποτε θα τις πούμε. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, μπορείς να λες ό,τι θέλεις, μπορείς να πηγαίνεις όπου θέλεις, μπορείς να ζεις όπως θέλεις εσύ, αρκεί να πατήσεις μερικά ηλεκτρονικά κουμπιά και να λάβεις την πλήρωση. Λυπούμε. Δεν μπορώ να σου κηρύξω κάτι τέτοιο.
Λυπούμε. Διαβάζω τούτο το βιβλίο 35 χρόνια και επέτρεψέ μου με πολύ απλότητα να σου πω ότι όχι μόνο το διαβάζω και το μελετάω. Δεν είδα τέτοια πράγματα γραμμένα. Άλλο πράγμα είδα. Γόνατα, υψωμένα χέρια, δάκρυα, ανήφορο, στενοχώριες, πολλές στενοχώριες. Δεν ήρθα να φέρω ειρήνη, μαχαίρι ήρθα να βάλω, να σε χωρίσω, να κόψω, να σε αφήσω σε μια τραγική μοναξιά, γιατί τότε μονάχα θα αισθανθείς την ανάγκη της παρουσίας μου. Ποτέ δεν θα μάθεις την αλήθεια για ένα πλατή ουρανό πριν στην προσωπική μου ζωή δοκιμάσω τι σημαίνει το στενό δωματιάκι του ταμείου των δακρύων και των γονάτων. Αν κάποιος από εσάς κάπως αλλιώς τα έχει δει ή τα έχει διαβάσει τα πράγματα, είμαι στη διάθεσή του μόνος μου στο τέλος της ώρας να πάμε μέσα και να μου πει πως δεν είναι έτσι. Σας καλώ σε νηστεία. Σας καλώ σε προσευχή. Σας καλώ σε πληρέστερη εκκλησιαστική ζωή. Σας καλώ στο όνομα του Ιησού Χριστού σε έναν ανήφορο προσωπική θυσία. Γυρίστε πίσω στις σελίδες του Ματθαίου σε μια ανηφορική αλλά πρακτική καθημερινή ζωή. Μια ζωή μαζί με τον Κύριο. Αν αλήθεια θέλετε να είναι μια ζωή προς δόξαν Κυρίου. Να παρακαλέσω πάρα πολύ να μου επιτρέψετε. Κυκλοφόρησε το καινούριο τεύχος του περιοδικού Έρευνα και Πίστη. Βαθιά πνευματικά νοήματα. Για ανθρώπους που θέλουν κάτι πιο ζεστό, κάτι πιο έτοιμο, κάτι πιο μεγάλο, κάτι πιο βαθύ, κάτι πιο στερεό. Έρευνα και Πίστη. Το περιοδικό που ίδρυσε ο Κώστας ο Μεταλλινός. Το περιοδικό που απευθύνεται στους ανθρώπους που θέλουν πνευματικά να σκεφτούν, να οικοδομηθούν σε αγιασμό και διακονία. Έρευνα και Πίστη. Πολύ απλά. Και με τούτη την απλότητα της δέησεως ας κλείσουμε στο όνομα του Χριστού. Αγιαστήτω το όνομά σου στη ζωή μας. Όσο τούτο κι αν στοιχήσει, όποιο κόστος αν χρειαστεί να καταβληθεί. Καθένας από εμάς καταλαβαίνουμε τι σου λέμε. Τι σου γυρεύουμε. Κάμε το. Για τη δόξα σου.

μετά τις πράξεις των Αποστόλων. Στο θήτα. Διαβάζω πράξεις 9:32. Ο δε Πέτρος, όταν σε βρω στο δρόμο και σου πω ο δε μπαμπάς σου, είναι σωστή κουβέντα αυτή, τι λέτε? Δεν μπορείς να πεις μια νου, δεν αρχίσεις μια συζήτηση με κάποιον ο δε μπαμπάς σου, ο δε Νίκος, ο δε Γιώργος, ο δε φίλος μου ο Ζαχαρίου. Δεν μπορείς να το πεις. Γιατί? Πρέπει στη συζήτηση να έχεις πει ο μεν, έτσι δεν ξεκινάμε? Ο μεν θείος σου μου έδωσε χαιρετίσματα. Ο δε μπαμπάς σου σε παρακαλεί να τον πάρεις στο τηλέφωνο. Α, τότε είναι σωστά. Και δεν τη λέει εδώ. Ο δε Πέτρος, το μεν που είναι? Ακούστε που είναι το μεν. Λέει, εσύ πώς λες? Πώς είπαμε σένα, λέει. Εγώ είμαι, λέει, ο Ανανίας. Αχα, ναι, ο Ανανίας, λέει. Άκουσε, ο Ανανίας, λέει, να πας να κοιτάξεις τα θέματα του Παύλου. Εσύ να τον βαφτίσεις και όλα και τα λοιπά. Λέει, μάλιστα. Εσύ, λέει, είσαι ο Φίλιππας, μάλιστα. Άκουσε, Φίλιππα, να πας στη Σαμάρια, εσύ. Εσύ, λέει, είσαι ο Παύλος. Εσύ μου χρειάζεσαι, λέει. Να πας στη Δαμασκό και θα σου ρυθμίσω τα θέματά σου. Εσύ είσαι, λέει, ο Στέφανος, ναι. Μου χρειάζεσαι να δώσεις μια δυνατή μαρτυρία και μετά θα σε χρειαστώ επάνω στον ουρανό, λέει. Πολύ σε χρειάζομαι πάνω, έχω ένα ειδικό σκοπό επάνω. Επάνω ο πατέρας εργάζεται μέχρι τώρα, ποιος ξέρει τι σχέδια έχει απάνω. Και εμείς λέμε ότι ο ένας έφυγε, θα τον σκοτώσαν, όλος πέθανε. Τίποτα από αυτά δεν είναι. Όπως πολλές φορές σε ένα εργοστάσιο βλέπεις κάποιον και την άλλη μέρα δεν τον βλέπεις. Λέει, τι έγινε, τον απολύσαν? Δεν απολύσαν, λέει. Είπε τα αφεντικό να πάνε να δουλέψει, λέει, στις μπομπίνες. Να φύγει, λέει, από τα αργαλιά. Α, το αφεντικό ξέρει. Το αφεντικό. Α, ο Θεός να μας μάθει. Αυτό το πρώτο μάθημα. Έλα εδώ, εσύ, θα πας επισκέψεις. Έλα, Χριστί μου, εσύ, εγγλέζικα, λέει, ναι. Θέλω να σου μεταφράσει κάτι εγγλέζικα. Εσύ, Χριστί μου, κάνε μου κορίτσι. Λέω, τα παιδιά, λέει, ξέρεις, λέω και το σπυράκι, λέει, και θέλει που κάνεις το κάθε μέρα ο σπυράκι. Εντάξει, λέει, θα μεταφράσεις όμως την αγγλιαράκι, τα έχουμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ για αυτό το πράγμα. Νύχτα με νύχτα, τι να κάνουμε, λέει, να δω νύχτα με νύχτα, εσένα σε χρειάζομαι για κάτι άλλο. Εσένα ναυσικά, να σου πω κάτι. Να μην πας του Παπα Δημητρίου, η Αλεξάνδρα μας έφυγε. Έφυγε εν Χριστώ Ιησού, την Πέμπτη. Γεμάτη θρίαμβο, γεμάτη φως, γεμάτη αλήθεια. Πήγαμε και την είδαμε την Αλεξάνδρα μας την Κυριακή το μεσημέρι, αργά το απόγευμα. Μια κοπέλα κάτω από άλλη εκκλησία, στα λοιπάσματα. Αυτή είχε μια ασθένεια. Έφυγε ξαφνικά στα μάτια η παλμή της καρδιάς της. Ζήτησε να της ακουμπήσουμε το χεράκι μας επάνω στο κεφάλι της. Προσευχηθήκαμε, ήταν δακρυσμένο. Πώς πας? Υποφέρω, μου λέει, πάρα πολύ. Υποφέρω, αδερφέ μου, λέει, πάρα πολύ. Ήταν μια κοπέλα που εδώ και 30 χρόνια, τόσο 35 χρόνια περίπου, ειδικώ την αγαπούσα. Μια πολύ λεπτή ψυχή. Μια κοπέλα χωρίς πολλά γράμματα, ξέρετε, χωρίς ειδικά προσόντα. Αλλά μια γυναίκα η οποία ήξερε να χαμογελάει. Ποτέ δεν παραπονέθηκε. Ποτέ δεν είπε γιατί. Ποτέ. Την Παρασκευή τη φυτέψαμε. Έλα εδώ εσύ, σαν σε χρειάζομαι. Έλα εδώ εσύ, λέει. Εσύ να πας εκεί. Έλα εδώ εσύ. Κοιτάξτε πώς δουλεύει το Πνεύμα του Θεού, πώς δουλεύει. Κανένας μην μπει. Εγώ, λέει, και δεν κάνω για τίποτα. Ποιος είναι το? Σε προσευχή. Εσύ, έλα εδώ, εσύ, σε χρειάζομαι. Εσύ, λέει, έλα εδώ. Θα πας εκεί. Εσύ, Σαββατοκύριακο θα φύγεις και θα πας να μοιράσεις φυλάδια στη Μύκονο. Δεν έχω, λέει, λεφτά. Για τον άβλα μου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έλα εδώ, Μίτσο, να μου λέει χιλιάρι. Έλα εδώ, παιδί μου. Πάμε ένα χιλιάρι εδώ. Πάμε τα λεφτά αυτά. Είναι τα ναύλα σου. Και θα πάρεις, μάλιστα, το γρήγορο καραβάκι.
και πας και φας μια μακαρονάδα εκεί πέρα. Το βράδυ θα φας το σπίτι σου ντομάτα, δεν χρειάζεται παραπάνω. Πεις και μια παγωμένη κοκακόλα το μεσημέρι στη μεγάλη ζέστη. Και βάζεις τα φυλάδια να πας στη Μύκονο που είναι ο τόπος της κολάσεως εκεί πέρα. Αυτό σημαίνει ημέν. Ημέν. Τι είναι η Εκκλησία? Ένα σώμα. Ο ένας είναι αυτή, ο άλλος είναι νυχάκι. Μας φέραν από τη Γερμανία ένα γερμανικό μωρό στο σπίτι. Και καθώς το βλέπω το γερμανικό το μωρό, έχει κάτι νυχάκια, τόσα μικρούλα. Χτυπάει τα χέρια του, χτυπάει τα πόδια του, όλο γελάει και όλο αγκουίζει ο καημένος. Κυρία μου, λέω, πόσο μικρό το νυχάκι του. Κι όμως έχει νυχάκια. Δεν είναι δυνατόν να είναι πιστός άνθρωπος ο οποίος σε κάποια στιγμή στη ζωή του να μην σήκωσε τα μάτια του και να είπε: Κύριε, μπήκα στην εκκλησία σου. Και εδώ που μπήκα, από εδώ νυφούλα θα με βγάλουνε και αργότερα γριούλα να με φυτέψουνε αν δεν έρθει ο Κύριος. Φοβηθείτε τους πνευματικούς τουρισμούς. Πολύ! Θεός να φυλάξει. Εδώ που βέβαια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ τι είμαι? Εδώ είσαι, λέει, ένα μικρό κομματάκι από το ένα πλεμόνι. Αυτό είναι. Δόξα στον Κύριο. Και τι πρέπει να κάνω? Τίποτα. Θα προσέξεις. Θα κλαις. Και εσύ, λέει, τι κάνεις? Εγώ, λέει, είμαι, ανακατεύω με τις μηχανές. Α, ωραία, ωραία. Το ξέρω. Έχεις στην τσέπη σου εδώ μια ντανάλια. Και να έρχεσαι και να λες: Α, θα σκίσει κανένας το παντελόνι του. Θα σκίσει καμιά κυρά εδώ το φόρεμά της. Και πού να βρει λεφτά? Κοπάνισε το. Φτιάξ' το. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Και αφού είδαμε όλο αυτό το πλέγμα της ευλογίας, διώξτε το. Ο Πέτρος κατέβηκε στις ακτές του σημερινού Λίβανου. Κάπου εκεί πέρα, στη Βόρειο Παλαιστίνη. Στη Λίδα. Εκεί βρήκε έναν άνθρωπο εννέα. Στο όνομα πρέπει να ήταν Λατίνος, Ρωμαίος ή Ελληνιστής Εβραίος. Αδελφός πρέπει να ήταν, ή τουλάχιστον να του είχαν μιλήσει, γιατί ο Παύλος ξέρει το όνομά του. Κάποιος αδελφός πρέπει να τον πήρε. Και ο Πέτρος του λέει: Εννέα, σε ιατρεύει Ιησούς ο Χριστός. Υπάρχουν τρία σκαλοπάτια. Το πρώτο σκαλοπάτι είναι: σε ιατρεύω εγώ ο Πέτρος. Ο Θεός να μας φυλάξει. Δεύτερο: σε ιατρεύει ο Ιησούς Χριστός διεμού του Πέτρου. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, να μην κάνουμε τέτοια πράγματα. Και το τρίτον, να με συγχωρείτε πάρα πολύ, λέει, σας έπεσε, λέει, το πεντάρικο, αυτό είναι δικό σας, δεν πάρτε το. Υπάρχουν δύο ειδών κλεψιές. Η μία κλεψιά είναι να βάλεις το χέρι σου στην τσέπη, να το πάρεις το πεντάρικο. Κλοπή, κλοπή, και πάρα πεις κοκακόλα. Δεύτερη κλεψιά: να του πέσει κάποια με το πενιντάρικο, να το βρεις, να μην το πάρεις για σένα και να το δώσεις στον απέναντι. Και αυτό τι είναι? Κλεψιά. Ο Πέτρος πάρα πολύ απλά είπε: ο Ιησούς, ο Χριστός, εννέα, σε θεραπεύει. Τον θεράπεψε. Δόξα στον Κύριο. Και εδώ θα ήθελα δύο λόγια να πούμε, να μείνουμε λιγάκι. Σήκω και στρώσε το κρεβάτι σου. Ω. Τι είναι αυτό το πράγμα? Στρώσε το κρεβάτι σου.
Πολλοί λένε, ξέρεις, δεν το είπε αυτό για να δείξει ότι όντως ήταν γερό ελευθερίο. Πρέπει να είναι 8 χρόνια παραλυτικός του, μόνο που σηκώθηκε, έδειξε. Εδώ, να μείνουμε λιγάκι, πολύ λίγο, Σοφία. Και είναι πάρα πολύ ανάγκη αυτό το πράγμα και ζητώ την προσευχή σας, αδελφοί μου. Στρώνω το κρεβάτι μου, σημαίνει τακτοποιώ τα προβλήματα της ζωούλας μου, έτσι δεν είναι. Πώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι σηκώθηκαν από το κλινάρι της παραλύσεως, της αρρώστιας, της αμαρτίας, του κακού και τελικά δεν τακτοποίησαν ορισμένα θέματα στη ζωή τους. Απλοελληνικά, sorry, δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρεις δε εμείς το οποίο λέει σωθήκαμε. Ρε καλέ μου άνθρωπε, σώθηκες. Αυτό το ρύθμισες, το θεματάκι. Και ξέρετε, λέει, μη με ανεβάζεις την πίεση στα 135. Απλά, είναι τόσο απλά τα πραγματάκια. Αυτό το πράγμα το τακτοποιήσεις. Τι δεσμός είναι αυτός. Λέει, και τι θα κάνουμε, λέει, η ζωή. Ας τη ζωή, ξέρω. Αυτό δεν γίνεται. Γιατί, έτσι λέει. Και ακόμα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτή τη φιλία είναι. Λέει, την είχαμε φιλενάδα, λέει, είμαστε από το Αρσάκιο μαζί. Και τι να κάνουμε τώρα από το Αρσάκιο μαζί τώρα. Λέει, τι μου το λες, σου κάνω τι. Και είμαστε φίλοι, λέει, αυτό είναι, λέει, παλιόφιλοι από το στρατό. Και παλιόφιλοι από το στρατό και... Τι κουβέντε. Τι θέλει αυτό στο σπίτι σου. Παλιός γείτονας, λέει, για τον κύριο Περικλάκια, λέει. Ο Περικλάκιας, έτσι τον λέγαμε, λέει, στη γειτονιά, λέει. Ο Περικλάκιας, λέει, πολύ αστείο με τον Περικλάκια. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Περικλά, δεν είναι πράγματα αυτά. Δεν είναι θέματα αυστηρότητος. Δεν είναι θέματα πουριτανισμού. Δεν είναι θέματα κάτι βλοσιρά πράγματα. Τίποτα από αυτά. Εδώ έρχεται και του λέει ο Πέτρος, άκουσε εδώ εννέα, είσαι 8 χρόνια παραλυτικός στο κρεβάτι. Λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός σε θεραπεύει. Τελεία. Τακτοποίησε, λέει, και το κρεβάτι. Στρώστε το ρημάδι, βάλτε ένα σεντονάκι, έχει λέει μπάλωμα, βάλτε ένα σεντονάκι, από το κάτω βάλτε το πάτωμα, το μπάλωμα να μην φαίνεται. Βάλε και την κουβερτίτσα επάνω, δεν στρατώ, λέει, δεν έχεις πάει, πώς δεν έχω πάει, στρατώ, μάθαμε και στρώναμε και τα κρεβάτια μας. Βάλε λίγο εκεί πέρα, λέει, το μαξιδαράκι σου, σάξε λιγάκι, χτύπησε τα με μια βίτσα να φύγουν οι πολλές σκόνες, μια τακτοποίηση. Πώς να δεχθώ, αγαπητέ μου, πώς να το δεχθώ τώρα, ότι έκαμε θαύμα, μεγάλο, αλληλούια. Βάστα το αλληλούια, θα μου κουφάνεις. Σταμάτα το αλληλούια. Τακτοποιήσεις παιδί μου ορισμένα πράγματα στη ζωή σου. Τα ρύθμισες. Πρώτα πρώτα δεν είσαι αξιοπρεπής άνθρωπος. Αλληλούια. Κάτσε κάτω. Δεν είναι αξιοπρεπή πράγματα αυτά. Τι είναι αυτά. Για κάτσε κάτω. Κάποτε είχε ανέβει, λέει, σε ένα μέρος του κόσμου, σας το έχω ξαναπεί, ένας και είπε, εσώθηκα! Και τώρα, λέει, πατάω επί των στερεών βράχων. Πετάγεται ένας από κάτω, λέει, ποιο στερεό βράχο, λέει, πατάζεται, πάνω στα παπούτσια μου πατάζεται, έχεις να μου τα πληρώσεις ένα χρόνο, λέει, τώρα, τι θα γίνει. Ο στερεός βράχος. Υπάρχουν άνθρωποι που στην Καινή τους Διαθήκη έχουν υπογραμμίσει με κόκκινο μολύβι. Σε θεραπεύει ο Ιησούς Χριστός. Λάθος, σωστό. Σωστό. Και το λάθος που είναι. Δεν υπογραμμίσαμε με κόκκινο μολύβι, με μαύρο δόλιο μολύβι και το παρακάτω και στρώστηκε το κρεβάτι σου. Στρώστηκε και το δόλιο το κρεβάτι. Τακτοποίησε και 5 πραγματάκια που περίμενε ο Χριστός 45 χρόνια να τακτοποιήσεις. Ποια είναι αυτά τα 45 πραγματάκια. Μόνο εσύ τα ξέρεις. Δεν σου πω. Μόνο εσύ και ο Κύριος τα ξέρετε. Ρύθμισε το. Τι να κάνουμε τώρα θεολογίες. Θέλετε να σας πω, αδελφοί μου, περί της τάξης του Μελχισεδέκ. Και είχατε μια σκασίλα. Πες ότι το μάθατε. Και τι έγινε. Όχι, αδελφοί. Τα παιδιά δεν χρειάζονται να μάθουν τι χημικά συστατικά περιέχει το γάλα. Τα παιδιά για να ζήσουν χρειάζονται γάλα. Λέει, δεν ξέρει όμως, λέει, τι περιέχει, λέει, το γάλα, το μωρό. Και τι θα κάνουμε τώρα.
Άστα, μην το ξέρει, δεν παθαίνει και τίποτα. Δώσ' του γάλα εσύ να πει. Αυτά χρειάζομαστε σήμερα. Τελευταίες ώρες, τελευταίες μέρες, αδελφοί. Εάν πάτε από Δευτέρα μεσημέρι, εκεί που είναι ακριβώς η διασταύρωση, που είναι η εμπορική τράπεζα, έξω από του Δραγώνα, δεν ξέρω γιατί, έχει γίνει το επίκεντρο των Λαχιάδων. Έχετε πάει ποτέ από μεσημέρι κατά τις 11-12 παρατέταρτο? Τι γίνεται, μα γιατί όλοι οι Λαχιάδες εκεί? Έχει γίνει πιάτσα, ποιος ξέρει γιατί. Και όλοι μαζί ουρλιάζουνε, τελευταία ώρα, τελευταία στιγμή. Εκεί είμαστε. Δεν είμαι εκείνος, ευχαριστώ πολύ τον Κύριο. 35 ολόκληρα χρόνια, με υψωμένα τα χεράκια μου, τρέμοντα από την κόπωση της ημέρας. Είπα πως ο Χριστός σηκώνει από το κλινάρι ανθρώπους. Δεν παρέλειψα όμως να πω και σε κάποιον άλλον, να σου πω κάτι, ναι. Με αγάπη Χριστού, ξέρεις ότι σε αγαπάω, ξέρεις ότι προσεύχομαι να μοιραστούμε την ντοματοσαλάτα μαζί. Αλλά σε παρακαλώ, αυτό το πραγματάκι ρύθμισέ το. Δεν πάει. Γιατί, δεν πάει άλλο. Όσο ήσουν στο κλινάρι, τι να σου πω. Τι να τακτοποιήσει, ήταν το μισό, η μισή κουβέρτα κάτω, το μισό συντόνι τραβηγμένο, το μαξιλάρι ανάποδα, παραλυτικό ήσουν. Αν ερχόταν κάποιο, το διόρθωνε. Τώρα σηκώθηκε. Έτσι μου λες. Και τώρα έγιανες. Δόξα στον Θεό. Και τώρα σηκώθηκε. Να σε φιλήσω. Σε παρακαλώ όμως. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πρέπει το κρεβάτι σου να τακτοποιήσει. Πρέπει τα θέματά σου να τα ρυθμίσεις. Τώρα πρέπει να στρώσεις μόνο σου το κρεβατάκι σου. Σωστά, προχωράμε. Από εκεί φεύγουνε, πάνε στη Λίδα, από εκεί φεύγουνε, πάνε στην Σάρωνα, στον Σάρωνα. Και από εκεί κατεβαίνουνε εις την Ιώπη. Σήμερα η Ιώπη ανήκει στο Ισραήλ και λέγεται Γιάφα. Πορτοκάλια Γιάφα. Εκεί υπήρχε, φαίνεται, πόσα πράγματα δεν ξέρουμε πώς δουλεύει ο Θεός. Πώς έγινε. Πότε έγινε. Κανένα δεν ξέρει. Όταν το πνεύμα του Θεού κινείται, είχε η ψυχή να στέκει με τα μάτια υψωμένα και δαχρυσμένα. Εκεί ήτανε κάποια πιστοί. Τους πιστούς την εποχή εκείνη τους έλεγαν μαθητές. Ήτανε μια πιστή ψυχούλα και εδώ μας την ονομάζει μαθήτρια. Ο Θεός, αγαπητοί μου, να το βάλει αυτό στην καρδούλα μου. Ο Θεός αυτό το πράγμα να το υπογραμμίσει, δάσκαλε, στη ζωή μας. Ο πιστός είναι πάντοτε μαθητής. Πάντα μαθαίνει. Πάντα στα πόδια του Κυρίου. Πάντα ακούει. Πάντα με υψωμένα τα χέρια. Πάντα με ανοιγμένη την καρδιά. Ποτέ ο πιστός δεν θα φτάσει στο σημείο να πει «Και τώρα τα μάθα. Και τώρα τα ξέρω. Και τώρα είμαι τέλειος». Ο Ιάκωβος λέει «Ποτέ δεν είσαι τέλειος. Γι' αυτό και ποτέ μην αποφασίσεις να γίνεις διδάσκαλος». Πάνε στη Γιάφα. Την ώρα που πήγε ο Πέτρος, θρήνος και οδυρμός, κλάματα. Τι συμβαίνει, ρε παιδί? Τι συμβαίνει, αδελφάκια? Τι συμβαίνει, ρε? Εχάσαμε την αδελφούλα μας. Εχάσαμε την Ταβιθά. Και κατά τη συνήθεια της εποχής είχε και ελληνικό όνομα. Μετάφραση. Δωρκάς. Όπως ο Μάρκος και η Ιωάννη. Κλάματα. Κλάματα. Τι λούσανε. Εβραϊκή νεκρική αντίληψη καθαρισμού και την βάλανε στο πατάρι. Στο πατάρι του σπιτιού της. Δεν λέει.
ήταν πάντοτε μια ημιυπόγειο των Εβραίων, που ήταν και οι αποθήκες τους, εκεί που ζούσαν, και το ανώγειο, το πατάρι. Η Λίδα, κοντά στην Ιώπη, ακούσανε οι μαθητές, βλέπετε η εκκλησία, στέλνουν στην Ιώπη δύο άντρες, γρήγορα, έλα. Σηκώθηκε ο Πέτρος, πήγε με τους δύο άντρες μαζί, μόλις ήρθε, τον ανεβάσανε επάνω στο ανώγειο, απάνω, χείρες, κλαίγοντας, του δείχνανε χιτώνες, η μάτια που δούλευε η δορκάδα όταν και εφόσον ήτανε κοντά τους. Γιατί παρακαλώ πάρα πολύ, θυμηθείτε ότι αυτή ήτο πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών τα οποίας εκδόξα στο Θεό. Ήτανε όμως πρώτα τι? Πιστή. Μαθήτρια. Είχε δεχθεί τη χάρη του Σταυρού του Χριστού. Είχε δεχθεί την επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος. Η αναγέννηση. Ήτανε μια καρδιά που μέσα στην εκκλησία, τώρα είχε καμία σύνταξη από το Ίκα. Ποιος τι ξέρει? Είχε περιουσία, ούτε αυτό το ξέρω. Ξέρω όμως κάτι, και είναι κάτι που παρακαλώ πάρα πολύ, ας μείνει στη ζωή μας. Ίσως να μην σας ξαναδώ, ίσως να μην με ξαναδείτε. Θυμόσαστε τι είπαμε όταν ξεκινήσαμε? Είμαι ο δε Πέτρος. Το ίδιο πράγμα θα πούμε και εδώ. Για ψυχού μου έκανε εντύπωση. Σε ένα τελευταίο μου ταξίδι μέσα στην Αμερική ταξίδευα 5 ώρες από μια πόλη στην άλλη, όσο περίπου κάνει να περάσει τον Ατλαντικό. 5 ώρες. Αρχίζει εκείνο να γίνει πολύ τέλεια, του να φας, το κάνουν επίτηδες. Πρώτα σου δώσουν το ένα, μετά το άλλο, μετά το άλλο, επίτηδες για να περνάνε οι ώρες. Είχε και σινεμά εκεί πέρα με ακουστικά. Ήταν μια κοπέλα, νεαρά κυρία, στο παραδίπλα κάθισμα, η οποία χωρίς υπερβολή, όλες οι άλλες κοιτάζανε το σινεμά, έχει κάτι άλλα μηχανηματάκια εκεί πέρα που βάζει τα ακουστικά και έχει μουσική, παραμυθάκια για τα παιδιά, ό,τι θέλεις έχει. Ετούτη εδώ έπλεκε. Μέσα σε 5 ώρες οπωσδήποτε θα είχε πλέξει ένα πουλόπερο. Πηγαίνετε χεράκια της. Μια κοπέλα. Πρόσεξε το. Χρόνος που δεν είναι στην διάθεση του Χριστού. Βάλε ερωτηματικό. Φοβούμε πως είναι ένας χρόνος ευάλωτος εις τον διάβολο. Ακούω καμιά φορά τα παιδιά, λέει, πώς πάνε τα παιδιά, λέει, δεν πάει καλά στα μαθήματα. Και όσες φορές με ρωτάνε, απαντάω. Λέω, τι δουλειές κάνει το παιδί? Λέει, στο σχολείο, στο γυμνάσιο. Μουσική? Α, λέει, βάρτουλο και μουσική. Βάρτου στο οδείο. Δεν πάει καλά στο γυμνάσιο. Βάρτο και στο οδείο. Και όταν δεν πάει καλά στο οδείο και στο γυμνάσιο, βάρτο και στα αγγλικά, βάρτο και στα ισπανικά. Τι αστείευεσαι, αγαπητέ μου, λέει. Ξέρεις γιατί δεν πάει καλά στο σχολείο? Έχει μεγάλα περιθώρια χρόνου. Γιώμησε του παιδιού τα περιθώρια του χρόνου του και θα τα αξιοποιήσει όλα. Πόσες ώρες κοιμάσαι? 5, 6, 8 σου φτάνουνε? Και 2 το μεσημέρι. Καλά. 10.
και 8 να δουλέψεις. 18. Και να φας και να πλύνεις και τα δόντια σου. Δεν βρέθηκε μια ώρα να πάει να δεις το Χατζόπουλο? Ξέρω τι θα μου πεις. Κάνει ζέστη. Ξέρεις, θα σε απαντήσω. Έκανε ζέστη αυτές τις μέρες τρομερή. Ήμουνα με ένα μεγάλο αφεντικό εκεί πέρα να βγάλουμε την κουραμάνα που λέγανε παλιά στο στρατό, με σακάκι, με γραβάτα, να με κλαίνε οι ηλιόσποροι. Ούλους είμαι, υδρότα ήμουνα. Κατέβηκα προς τα κάτω, θυμάμαι, πώς ήμουνα. Και φαίνεται μέσα στην καρδιά μου έτσι, έπρεπε ζέστη μέσα στο μεσημέρι, μια μισή ώρα. Και εκεί απόξω που δουλεύω, ήταν ένας μέσα στο μεσημέρι, με ένα κομπρεσέρ. Με ένα παλιό καπέλο. Και όταν τον είδα είπα, Κύριε, συγγνώμη, Κύριε, έχεις δίκιο. Μπορεί με γραβάτα, μπορεί με σακάκι, μπορεί ιδρωμένος, αλλά μπορούσα να πάω εκεί που δουλεύω και να τηλεφωνήσω και να του πω, μου φέρνεις μια παγωμένη λεμονάδα. Θα τη βρει αυτός την παγωμένη λεμονάδα. Μες στην άσφαλτο, δίπλα στα αυτοκίνητα, το καυσαέριο θάνατος στη λεωφόρο που πάει προς το Σούνιο. Έτσι αυτός, μέσα στο μεσημέρι. Ταραζόταν όλος ο άνθρωπος.

Όλη τη βδομάδα θα είχαν κηρύγματα. Μια κυρία λοιπόν ήταν την πρώτη βραδιά, ας πούμε ξεκινήσαν από την Κυριακή. Κυριακή, το πρώτο κήρυγμα, θα έχει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, μέχρι την άλλη Κυριακή. Την άλλη Κυριακή, ξανά η κυρία. Ενθουσιασμός, τελικά εκάλεσε τους ανθρώπους να υπηρετήσουν, να δοξολογήσουν, να διακονήσουν, να σταθούν δίπλα στο έργο της Κίνας τα παλιά κοινά χρόνια. Σηκώνεται και αυτή η κυρία με το καπελάκι της. Λέει, με συγχωρείτε, λέει, είναι μεγάλη στα χρόνια, λέει, αλλά πέστε μου, λέει, έντονο έχω ένα πόθο. Λέει, τι πόθο, κυρία μου. Και δεν ξέρω, λέει, έτσι που τα είπατε, λέει, δακρύζω να πάω στην Κίνα. Καλή μου, λέει, να σε παρακαλέσω για κάτι. Λέει, τι, πριν πας στην Κίνα, φρόντισε να έρθεις στην εκκλησιά σου. Είναι η πρώτη φορά που σε βλέπω μετά από την κυρία και την προηγούμενη. Έτσι. Έτσι. Φοβούμαι πως είμαστε έτοιμοι για μεγάλα πράγματα που ποτέ ο Θεός δεν θα μας τα εμπιστευτεί, γιατί απλώς δεν τα καταφέραμε καλά στα μικρά πράγματα. Σας έχω πει ξανά μια ιστορία που άκουσα πριν πολλά χρόνια. Μια κοπέλα από την Κύπρο, πολύ πλούσια κοπέλα, αραβωνιάστηκε με ένα νεαρό κύριο, δεν ξέρω από πού. Και έπειτα από 6 μήνες είπε στον πατέρα της, «Πατέρα, δεν μπορώ να τον πάρω». «Παιδί μου, γιατί, ο χαρακτήρας του, δεν έχω παράδειγμα, η αξιοπρέπειά του, ούτε τούτο». Τότε της λέει, «Τι σου συνέβη, μήπως δεν μπορώ να μάθω?» «Όχι, να μάθεις». Επί 6 μήνες ο άνθρωπος αυτός ερχότανε, έμπαινε, έβγαινε από το σπίτι μας. Δεν μου έφερε μία μαργαρίτα, όχι από τις άσπρες, έχουν 50 λεπτά αυτές, από τις κίτρινες. Και ξέρεις, λέει, ότι εγώ δεν έχω ανάγκη, λέω, με τη μαργαρίτα του, τα μαργαριτάρια του. Δεν τη δόξω το Θεό, λέει, το σπίτι μας. Δεν είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος δει να με αγαπάει. Δεν μου εξεδήλωσε ποτέ την αγάπη του. Μία μαργαρίτα να κάνει έτσι από τον κήπο, το δικό μας τον κήπο ή το δικό του τον κήπο. Την κάνει έτσι και να πει, ξέρεις, αυτή τη μαργαρίτα. Πάρτε. Και ο πατέρας της, λέει, την κατάλαβε. Και ο πατέρας της το δέχτηκε. Και ο πατέρας της ενέκρινε δορκάδα. Μην μου πεις πως θα ήθελα πάρα πολύ, λέει, να έχω 785 πεινασμένα παιδάκια των Ινδιών να τα διατρέφω. Ρε παιδί μου, θες και ένα καλάμι σαν τα γαλιά να τα βγάλεις περίπατο. 785. Τι θα έλεγες για ένα? Και ξέρετε, παρά αυτά θέλουν περίπου 12 με 13 δολάρια σε ελληνικά χρήματα το μήνα. Κάνε 600, 700, θα φανταστείτε. Το καθένα. Να τα δείτε με τις πρισμένες κινήσεις της, με τα σκελετωμένα τους στα ποδαράκια. Ευλογημένο το όνομα του Ιησού Χριστού. Γνωρίζω μια μικρή εκκλησία, έχει μια τέτοια διακονία και έχει μερικά τέτοια παιδάκια. Απλά, αθόρυβα, με υψωμένα χεράκια και τα διακονεί. Είχαμε ένα γράμμα από ένα ηθαγενή Ινδό. Σας έχω πει πως τον γνωρίσαμε τον άνθρωπο αυτό. Πως ανοίξαμε αλληλογραφία μαζί του. Μια φορά ένας αγαπητός αδελφός, καπετάνιος στο επάγγελμα της εκκλησίας της Δράμας, μιλώντας σε μια άλλη εκκλησιά ένα βράδυ, δίνοντας τη μαρτυρία για την ομολογία του, μας είπε πως το καράβι που ήταν καπετάνιος χάλασε σε ένα μέρος των Ινδιών. Το πρώτο πράγμα που έκαμε αυτό ήταν να γυρέψει ολόγυρα κάπου μια σύναξη. Θα δεν ξέρανε, του λένε όμως, στο βάθος λέει, μερικά χιλιόμετρα, είναι, λέει, μια σύναξη στην άλλη παραλία. Πρέπει να είναι σαν αυτούς, λέει, τους λευκούς που πιστεύετε εσείς. Αυτοί ήταν Ινδοί. Και πήγε και τους βρήκε και επρόκειτο περί πιστών ανθρώπων. Και μας έλεγε, εκεί, λέει, κατάλαβα τι σημαίνει τον άρτον ημών.

τον επιούσιον. Το πρωί σηκώνονται, λέει, οι άντρες και ρίχνουν τα δίχτυα στη θάλασσα, εάν πιάσουν κανένα ψάρι. Τα παιδιά, λέει, και οι μανάδες ψάχνουν συνεχώς μέσα στα ξερά χωράφια για κανένα ξύλο και κανένα χόρτο να ανάψουν λίγο φωτιά, εάν ψάξουν, εάν μαγειρέψουν. Και πήρε, λέει, τα παιδιά όλα μαζί και τα πήρε στο καράβι και τους έκανε ένα μπάνιο και τα κούρεψε και φάγανε και ήπιανε και πήρε και τα σεντόνια που είχε και τους έκανε και από ένα φόρεμα. Και αυτό, ξέρετε, αν τους κάνει μια τρύπα στο κεφάλι, γίνεται φόρεμα για αυτά τα πιτσιρικάκια εκεί πέρα. Έκαναν και ένα από ένα φόρεμα και τους έδωσε και από μια κονσέρβα του καθεμιανού, τους έδωσε και από ένα κουτί γάλα σκόνη του καθεμιανού από το καράβι και φύγανε. Μας έγραψε τη διεύθυνση. Πήραμε αλληλογραφία μαζί του. Σε αυτή την εκκλησία είναι τα παιδάκια που περιθάλπτονται από την Κυριακή τη Σύναξη. Γράμμα αμέσως. Τι ανάγκες έχεις? Αυτός δεν μας είπε ο αδελφός ο καπετάνιος. Με πήρε στο σπίτι του. Πεινάγανε. Εφάγαμε ρύζι. Και ήταν, λέει, το πολυτελέστατο πράγμα που μπορούσαν να φάνε. Και με δάκρυα στα μάτια σας λέγω, όταν του γράψαμε, τι να κάνουμε για σένα και την οικογένειά σου. Ξέρετε ποια ήταν η απάντησή του? Δύο πράγματα, λέει. Για μένα και την οικογένειά μου τίποτα. Αφήστε το Θεό να φροντίσει για μένα. Μια γραφομηχανή θέλω. Και ένα μικρό μοτοποδήλατο. Υπάρχουν ολόγυρα, λέει, μικρές συνάξεις που πρέπει να επισκέπτομαι. Και δεν μπορώ. Ο Κύριος τα προμήθευσε. Και όμως το ποδήλατο μικρό ζήτησε, βέσπα του πήρανε. Μικρή μηχανή γύρεψε, μεγάλη μηχανή ο Κύριος του βρήκε. Η δορκάδα. Και πόσο ευλογημένο θα σταθεί κάποια ώρα. Και πόσο δυνατό θα σταθεί κάποια μέρα. Να βρεθεί κάποιος και να πει. Κάποτε θυμάμαι, σε εκείνο το σπίτι ήπια ένα ποτήρι νερό. Αδελφή, να στο δώσει πίσω ο Κύριος. Ξέρω πως θα το έχεις ξεχάσει. Γιατί αδύνατον, δεν το νομίζω, να υπάρχει περίπτωση να βαστάς κατάλογο ποιος ήρθε στο σπίτι και δώσε ποτήρι νερό. Όχι, δεν το βαστάς. Κι αν εσύ το ξέχασες, κι αν εσύ το διέγραψες. Υπάρχει κάποιος, υπάρχει εκείνος, που στο όνομα μαθητού το θυμήθηκε. Ναι. Να μείνουμε κάπου. Να πούμε κάτι. Ξεκίνησε απόψε με μικρά πράγματα. Ποτέ δεν θα σε αξιώσει ο Θεός να βοηθήσεις την Ιεραποστολή με 100.000. Πριν απόψε βοηθήσεις τον άνθρωπο που τρέχει με ένα δίφρα. Πριν ανοίξεις το σπίτι σου για να κάνεις γεύμα σε 100 ανθρώπους, ζήτησε από τον Χριστό να σε αξιώσει απόψε να βράσεις ένα αυγουλάκι με σάλτσα. Μ' αρέσει το αυγό με σάλτσα. Και να το πας. Και υπάρχουν ψυχούλες που θα το θέλανε το αυγουλάκι. Αν ψωνίσεις τα παιδιά σου απόψε, αύριο, τώρα τις εκπτώσεις, τώρα στο καλοκαίρι, τα όσα πράγματα, και έχεις αποφασίσει 1.000 δραχμές να ξοδέψεις για το παιδί. Ξόδεψε μόνον 750. Πάρε μια δεύτερη ποιότητα ή κάτι λιγότερο. Και αν θέλεις να σου πω πως υπάρχουν τρύπες πολλές για τις 250 δραχμές. Πάλι να σου θυμίσω. Κοριτσάκι που δεν επήγε στο Κυριακό μια Κυριακή. Ξέρεις γιατί? Γιατί ντρεπόταν, ήταν μεγαλούτσικο. Δεν είχε παπουτσάκι. Και να διάβασε τα εδάφια. Προσευχήσου απόψε στα γόνατα. Βγες στο παράθυρο, βγες στο μπαλκονάκι. Σήκω στα ματάκια σε πάνω. Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί σαν τον Ενέα με σήκωσες από το κρεβάτι και θυμίσου του Πέτρου το ρήμα, το λόγο,
την εντολή αν θέλεις. 9. Ο Χριστός σε θεραπεύει. Στρώσε το κρεβάτι σου. Κι ήθε απόψε ο Κύριος να μου μιλήσει απάνω στο δεύτερο. Για κάποιες τακτοποιήσεις. Για κάποιες ρυθμίσεις. Για κάποια θέματα που δεν στρώθηκαν ακόμα. Και που έπρεπε ήδη να έχουν τακτοποιηθεί. Ευχαριστούμε πολύ. Βοήθησέ με να ανοίξω την καρδιά μου. Να σκύψω το κεφαλάκι, να σου γυρέψω κάτι ακόμα. Το έλεος σου για τη χάρη. Πόσες φορές ζηλέψαμε τον Πέτρο. Πόσες φορές ζηλέψαμε τον Παύλο. Πόσες φορές προσευχηθήκαμε στην Εκκλησιά να βγάλει Τίτους και Τιμόθεους. Ίσως ήταν σφάλμα. Γιατί παράλληλα δεν σου γυρέψαμε να βγάλει και δωρκάδες. Άσημες, απλές και ταπεινές, που τη ζωή τους να τη συνοδεύουν έργα αγιότητος, έργα ειρήνης, και στο ξόδι τους να υπάρχουν κάποιοι που ζεστάθηκαν, κάποιοι που εκαλύφθηκαν, κάποιοι που άκουσαν ένα ζεστό λόγο, δύο λόγια αγαπούλας, ένα χιτόνα συγγνώμης. Τέτοιους κάνε μας. Τέτοιον κάνε με, Κύριε. Για τη δόξα σου.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Πατέρα μας Ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μέσα σε αυτόν τον κόσμο, με το τόσο σκοτάδι, μέσα σε αυτό το κακό, μέσα σε αυτές τις ιδέες και τα μηνύματα, τα αντίθετα, που δημιουργούν σύγχυση μέσα στην καρδιά μας και σκοτίζουν τη διάνοιά μας. Εσύ, Πατέρα μας, μας σε βοήθησες να ακούσουμε το δικό σου το μήνυμα. Όλα τα μηνύματα μας φέρνουν στο θάνατο και στην καταστροφή, στην απόγνωση και στην αθλειότητα. Αλλά το μήνυμα της αιώνιας σου αγάπης μας φέρνει μέσα στην επικοινωνία με σένα. Μας φέρνει στη φυσιολογική μας πορεία. Μας βγάζει από τους λαθεμένους δρόμους, βάζει μέσα μας την ελπίδα, αλλάζει ολόκληρο τον εσωτερικό μας κόσμο, μας κάνει κατάλληλους για τον ουρανό, μας κάνει ανθρώπους και λαό δικό σου, διαφοροποιημένο, ξέχωρο. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί εσύ μέσα στη ζωή μας, με το Λόγο Σου τον Άγιο, με το Πνεύμα Σου το Άγιο, εσύ θέλει να μας οδηγήσεις στον δρόμο που οδηγεί στον ουρανό. Σε ευχαριστούμε γιατί ξεκινάει από το Γολγοθά, ξεκινάει από το Σταυρό και προχωρεί μέσα στην υπακοή στο θέλημα το δικό σου, για να φτάσουμε μια μέρα εκεί που εσύ μας προορίζεις και για το σκοπό για τον οποίο μας έφερε στην ύπαρξη. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί εσύ μας δίνεις τη δυνατότητα και την ευκαιρία να ακούσουμε το Λόγο σου, και απόψε γι' αυτό ήρθαμε. Εσύ τις ώρες που γίνονται οι συναθρήσεις να τις φρουρήσεις, να ξέρουμε ότι δεν ανήκουν αυτές οι ώρες, δεν είναι δικές μας, είναι δικές σου. Και όλα τα άλλα τα οποία χρειαζόμαστε να καταλάβουμε, Πατέρα μας, μέσα από το Λόγο στον Άγιο, εσύ να μας τα δώσεις, και ό,τι έχει να μας πεις και απόψε το περιμένουμε. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα διαβάσουμε από την Επιστολή προς Ρωμαίους το 12 κεφάλαιο. Επιστολή προς Ρωμαίους, 12 κεφάλαιο, από το 9 εδάφιο μέχρι και το 21. Είναι στη σελίδα 1003. Επιστολή προς Ρωμαίους, ΙΒ κεφάλαιο, 12 κεφάλαιο, από το 9 εδάφιο μέχρι και το 21.
1: Η αγάπη ας είναι ανυπόκριτη. Αποστρέψτε το φωνερό, προσκολάστε εις το αγαθό. Γίνεστε προσαλλήλους, φιλόστοκοι δια της κραδευτείας, προλαμβάνοντες να τιμάτε αλλήλους. Εις της σπουδήν άοπλε, κατά το πνεύμα ζέοντες, των Κύριων δουλεύοντες, εις την ελπίδα χαίροντες, εις την θλίψη υπομένοντες, εις την προσευχή προσκατερούντες, εις τας κρύας των Αγίων μεταδίδοντες, με φιλοξενία ακολουθούντες. Ευλογείτε τους καταδιώκοντας ημάς, ευλογείτε και μη καταράστε. Χαίρετε μετά τον χερό του και κλαίετε μετά τον πλεόν. Έχετε προσαλλήλους το αυτό χρόνο. Μη ψηλοφορείτε, αλλά συγκαταβαίνετε και τους αυτούς. Μη φαντάζεστε για αυτούς τους χρόνους. Χρησιμοποιείτε να μην ανταποδείτε κακών αντί κακού. Προνοείτε τα καλά ενώ των πάντων ανθρώπων. Ή δυνατόν όσο το αφημών κινδυνεύετε με τα πάντων ανθρώπων. Μη εκδικείτε για αυτούς αγαπητοί, αλλά δώτε τόπο τη οργή. Διότι γίνεται γραμμένο, εις εμέ ανήκει και εκδίκησης. Εγώ θέλω κάμι, ανταπόδοση λέγει Κύριος. Για λοιπόν τελά ο εχθρός, ο εχθρός σου τρέφει αυτόν. Για αν διψά, πότε δε αυτός, διότι πράτον τούτο θέλεις σωρέψει άφραγας καιρός επί την κεφαλήν αυτού. Μην χάσει υπό του καβού, αλλά λίγα δια του αγαπού του καβού.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό το κομμάτι του Λόγου του Θεού είναι το μέρος του ανθρώπου, του χριστιανού, καθώς περπατάει και προχωρεί μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή, όλοι μας ξέρουμε ότι τα διάφορα μηνύματα, τα διάφορα πιστεύω, οι διάφορες κινήσεις και οτιδήποτε διαμορφώνουν ανθρώπους. Δηλαδή, ο άνθρωπος διαμορφώνεται, πλάτεται και ανάλογα πώς τον θέλει κάποιος ή κάποιοι και τι μηνύματα δίνουνε, κατά αυτόν τον τρόπο και ο άνθρωπος ενεργεί και συμπεριφέρεται. Όλοι μας ξέρουμε ότι ζώντας μέσα στον κόσμο της αμαρτίας, ανάλογα με τα μηνύματα τα οποία δεχόμασταν και ανάλογα με τους ερεθισμούς οι οποίοι έρχονταν μέσα στη ζωή μας και γίνονταν αποδεκτοί από μας, δημιουργούσαμε και έναν τρόπο ζωής, δημιουργούσαμε και έναν χαρακτήρα, δημιουργούσαμε και μία πορεία ζωής. Και όλοι μας ξέρουμε ότι από τη στιγμή που το Ευαγγέλιο ήρθε μέσα στη ζωή μας και το Ευαγγέλιο αυτό έγινε πιστευτό από μας, από εκείνη την ώρα και τη στιγμή άρχισε να επιδρά και να μορφώνει το χαρακτήρα μας και να μας οδηγεί σε καινούρια μονοπάτια και να αλλάζουμε πολλά πράγματα τα οποία προηγουμένως τα είχαμε σαν πιστεύω μέσα στη ζωή μας και σαν εκδηλώσεις. Ένα παράδειγμα έχουμε τον Απόστολο Παύλο. Ο Απόστολος Παύλος λέει, «Εγώ ήμουνα Εβραίος εξ Εβραίων, από τη φυλή Βενιαμίν, Φαρισαίος, διδάχτηκα στα πόδια του Γαμαλιήλ». Και όλη αυτή η διδασκαλία και όλα αυτά τα μηνύματα τα οποία πήρε του έδιναν μία έκφραση. Και η έκφραση την οποία του έδιναν και η ζωή η οποία υπαγορεύονταν από τα μηνύματα αυτά ήτανε να έχει ζήλο και να διώκει την Εκκλησία. Όταν όμως πίστεψε στο Χριστό και όταν ο Χριστός του φανέρωσε όλη του την κατάσταση και του φανέρωσε την αθλειότητα μέσα στην οποία ζούσε και το έγκλημα, τα εγκλήματα τα οποία έκανε, τότε επέδρασε αυτό το νέο στοιχείο μέσα στη ζωή του για να πει στην επιστολή προς Θεσσαλονικής ότι η καρδιά του ήταν σαν την καρδιά της τροφός, της τροφού απέναντι των παιδιών της. Δηλαδή όπως είναι η καρδιά του άλλαξε και έγινε μια καρδιά μαλακιά, όπως είναι η καρδιά της μάνας στο παιδί, στο μικρό παιδί. Και δίνοντας ο Λόγος του Θεού τις οδηγίες, λέει ότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει τώρα μετανοήσει και έχει πιστέψει στο Χριστό πρέπει να μπει κάτω από καινούργιες επιδράσεις και πρέπει η ζωή του οπωσδήποτε να διαφοροποιηθεί. Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος του Θεού να ζει όπως ζούσε προηγουμένως. Μπορεί βέβαια αυτό να το κάνει, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και παιδί του Θεού, είναι άνθρωπος του Θεού. Όταν ο Λόγος του Θεού καλεί τον άνθρωπο, καλεί να τον κάνει άγιο, άμωμο, ανέγκλητο. Δηλαδή δεν του δίνει μονάχα μια ορισμένη διδασκαλία, δεν του δίνει μερικά μηνύματα, αλλά τα μηνύματα αυτά τα οποία του δίνει και τη διδασκαλία την οποία παίρνει και τη θέση την οποία παίρνει είναι μια θέση η οποία τον διαφοροποιεί εσωτερικά και αλλάζει τον τρόπο της ζωής του. Είδατε στην επιστολή προς Ρωμαίους λέει για τον Εβραίο, λέει ότι εσύ που λες να μην κλέβουνε κλέβεις, εσύ που λες να μην λένε ψέματα λες, εσύ που διακηρύττεις ένα πράγμα ότι είναι σωστό αυτό το καταστρατηγείς και το αναποδογυρίζεις. Πράγμα που δείχνει ότι η ζωή την οποία ζητάει ο Θεός από μας καθώς έρχεται να μας δώσει το μήνυμα της αιώνιας του αγάπης και να μας δείξει τη θυσία του Ιησού Χριστού, θέλει να μας δώσει να καταλάβουμε ότι αρχίζει μία καινούργια σελίδα στη ζωή μας. Μία καινούργια σελίδα η οποία θα πρέπει να εκφράζεται μέσα στην καθημερινή μας ζωή και θα πρέπει να μην μας επηρεάζουν πλέον οι ερεθισμοί οι οποίοι προηγουμένως μας επηρέαζαν. Εγώ έχω εδώ το δάχτυλό μου, τούτο εδώ είναι βγαλμένο το δάχτυλό μου. Όταν ήμουν νεαρός, όποιος μου έφερνε αντίρρηση, έπρεπε να τον αντιμετωπίσω με τις γροθιές μου και με τις κλωτσιές μου. Και τούτο εδώ μου έμεινε μια φορά να τον χτύπησα δυνατά και στράβωσε το δάχτυλό μου. Σήμερα σαν άνθρωπος του Θεού δεν δικαιούμαι να ενεργώ κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν δικαιούμαι. Διότι αν και σήμερα κλωτσάω και γρονθίζω, ευτυχώς μέσα στην οικογένειά μας δεν ακούνταν ποτέ βλαστήμια και βλαστήμια δεν έμαθα να βλαστημάω ή οτιδήποτε άλλο. Εάν όλα αυτά ξανασυνεχίζουν να ενεργούν μέσα στη ζωή μου, αυτό το πράγμα σημαίνει ότι δεν με επηρεάζουν πλέον οι καινούργιοι ερεθισμοί, δεν με επηρεάζει ο Σταυρός του Χριστού, δεν με επηρεάζει ο Λόγος του Θεού, αλλά με επηρεάζει το πνεύμα το παλαιό το οποίο υπήρχε μέσα στη ζωή μου και μέσα στην καρδιά μου. Και ξέρετε αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο, διότι όταν ο Απόστολος Παύλος πήρε το μήνυμα εκεί στη Δαμασκό και αργότερα πήρε το μήνυμα καθώς ο Θεός απεκάλυπτε το σχέδιό του και τα μυστήριά του στον άνθρωπο αυτόν τον δικό του, του είπε το εξής: θα λες τους ανθρώπους Ιεροσόλυμα, Ιουδαία, έθνη, οπουδήποτε σε στέλνω εγώ, θα λες να μετονοούνε και να πιστεύουνε στο Χριστό και να κάνουνε έργα άξια μετάνοιας. Πράγμα που σημαίνει ότι ο άνθρωπος του Θεού ζει τώρα και ενεργεί και τα έργα του είναι στη βάση της μετάνοιας. Και τι σημαίνει στη βάση της μετάνοιας? Αυτό σημαίνει ότι όλο το παρελθόν μου το πήρε ο Χριστός απάνω στο Σταυρό, και καθώς εγώ κάθομαι μπροστά στο Σταυρό και εγώ καταδικάζω όλο το παρελθόν μου. Που μέσα σε αυτό είναι όλες οι αμαρτίες, όλες οι ιδέες, όλες οι αντιλήψεις, όλες οι αξίες, όλες οι θέσεις. Δεν μπορώ σήμερα να δουλεύω με τον τρόπο σκέψεως που δούλευα όταν ήμουν μέσα στην αμαρτία. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να μιλάω, δεν μπορούν να βγαίνουν από το στόμα μου λόγια τα οποία έβγαιναν όταν ήμουνα μέσα στη ζωή της αμαρτίας. Αυτό το πράγμα πρέπει ο κάθενας από εμάς να το καταλάβει, και όχι απλώς να το καταλάβει, αλλά να βρει το μυστικό πώς θα μπορέσει μέσα στη ζωή του να περπατήσει τον καινούριο δρόμο. Διαζώσεις και νέας οδού. Εδώ λοιπόν, στο κομμάτι αυτό που διαβάζουμε, όλο αυτό το κομμάτι δείχνει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει ο άνθρωπος του Θεού να σκέφτεται, τα συναισθήματα τα οποία θα πρέπει να κυριαρχούν μέσα του, ο τρόπος με τον οποίο θα ενεργεί μέσα στη ζωή του και ο τρόπος με τον οποίο θα τοποθετεί όλα εκείνα τα οποία έρχονται μέσα στην καθημερινή του ζωή. Υπάρχουν μερικά τα οποία εύκολα μπορούμε και τα αποβάλλουμε. Εύκολα. Εκτός εάν έχει δώσει κανείς πάρα πολύ τόπο, οπότε έχει κάνει κατοχή ο σατανάς στο παρελθόν και εκεί πλέον είναι η δυσκολία του. Αλλά τα περισσότερα μπορούμε και τα πετυχαίνουμε. Υπάρχουν όμως μερικά τα οποία είναι τόσο βαθιά ριζωμένα μέσα στην καρδιά μας, που αυτά θέλουν πολύ προσοχή και πολύ αγώνα. Και ένα από αυτά που αναφέρει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού είναι από το 17 εδάφιο, το 17 εδάφιο και το 19 εδάφιο. Σε κανέναν μην ανταποδίδετε κακόν αντί κακού. Μη εκδικείτε εαυτούς αγαπητοί, αλλά δότε τόπον τη οργή, διότι είναι γραμμένο. Σε μένα ανήκει εκδίκησης, εγώ θα κάνω την ανταπόδοση, λέει ο Κύριος. Πολύ δυσκολευόμαστε όταν κάποιος μας κάνει ένα κακό. Και όταν λέμε μας κάνει ένα κακό, δεν το περιορίζουμε σε μία μορφή ή σε άλλη μορφή. Γενικώς κάθε τι το οποίο νιώθουμε ότι μας κάνει ο άλλος είναι κακό. Είτε αυτό το κακό το κάνει με το στόμα του, είτε αυτό το κακό το κάνει ενεργώντας σε βάρος μας, είτε αυτό το κακό το κάνει σκεφτόμενος σε βάρος μας, είτε αυτό το κακό το